Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Φίλες και φίλοι, και η σημερινή συζήτηση περιστρέφεται γύρω από την φιλοσοφία της ιστορίας και συγκεκριμένα θα συζητήσουμε με τον κύριο Γιαννακάκο, τον κύριο Πέτρο Γιαννακάκο, η φιλοσοφία της ιστορίας στους αρχαίους Έλληνες και η σχέση της με την βιβλική αποκάλυψη. Με την αποκάλυψη δηλαδή που έχει δώσει ο Θεός μέσω της Αγίας Γραφής. Με αυτήν εννοούμε σαν βιβλική αποκάλυψη. Και θα θέλαμε προκαταρτικά να πούμε ότι η έννοια της ιστορίας και ουσιώδης είναι, αλλά και πολύ πλατιά. Για το λόγο ότι ένα ιστορικό γεγονός καθώς διέρχεται και καταγράφεται στην ιστορία με τον τρόπο που καταγράφεται και με τον τρόπο και τις μεθόδους που έχει η επιστήμη αυτή να το καταγράφει, δεν είναι γεγονός που πέρασε χωρίς σημασία από τη ζωή μας. Ένα ιστορικό γεγονός, κάτι που έγινε, έχει κάποια αίτια που οδήγησαν εκεί και έχει και κάποιο δίδαγμα να δώσει για τους επόμενους που ακούνε την ιστορία. Με την έννοια αυτή, μπορούμε να πούμε, αγαπητοί φίλοι, ότι έχουμε πολλά πράγματα να δούμε στην ιστορία του ανθρώπινου βίου, γιατί είναι μια ιστορία που δημιουργήθηκε κάτω από ειδικές συνθήκες, κάτω από συνθήκες σχέσεων αλλά και αντιθέσεων, και εννοώ εδώ σχέσεων με το πρόσωπο του Θεού αλλά και αντιθέσεων με το πρόσωπο του Θεού, που όλο αυτό το πλέγμα δημιούργησε μια κατάσταση, τη σημερινή κατάσταση. Αλλά και αυτό που συμβαίνει σήμερα, αυτό που μιλάμε τώρα, που καταγράφεται σαν ιστορία, και αυτό θα έχει μια επίπτωση για το μέλλον, αλλά επίσης θα έχει και μια επίπτωση για τον προσωπικό μας βίο, μια που η ιστορία δεν αφορά μόνο την ανθρωπότητα, αλλά γενικότερα όλους τους ανθρώπους. Αλλά κύριε Γιαννακάκο, μετά από αυτά τα γενικά, θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους ακροατές μας και να το κουβεντιάσουμε, καταρχάς, αν έχει νόημα η ανθρώπινη ιστορία και ποιοι οι νόμοι της ιστορικής ζωής. Και βέβαια, σαν δεύτερο ερώτημα, αν υπάρχει βαθύτερη ουσία του ιστορικού βίου και ποιοι οι νόμοι της εξέλιξής του.
2: Θέσατε ένα ερώτημα που τοποθετεί την ιστορία σε μία παράλληλη πλεύση με τις υπόλοιπες επιστήμες και θα πρέπει να την διαχωρίσουμε ειδικότερα ως προς τις φυσικές επιστήμες, με την έννοια ότι η ιστορία έχει ένα πρόβλημα συσχετισμού γεγονότων με την αλήθεια. Οπότε ερχόμαστε αυτομάτως να μιλήσουμε κατά πόσον η ιστορία μπορεί να διεκδικήσει δι' αυτήν το στοιχείο της αντικειμενικότητας όπως οι φυσικές επιστήμες. Διότι ας μην ξεχνάμε ότι κάποιος ο οποίος γράφει ιστορία, ένας συγγραφέας, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εμφορείται από κάποια αισθήματα, από κάποιες προσωπικές προκαταλήψεις, από κάποιες ιδεολογικές δομές. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα στοιχεία δεν μπορούμε να πούμε ότι αποτελούν φερέγγια για την αντικειμενική εκτίμηση του γεγονότος, ώστε αυτό καθεαυτό το γεγονός να παρουσιαστεί με τη μορφή της αλήθειας όπως παρουσιάζεται στις φυσικές επιστήμες.
1: Σε ένα μέρος, κύριε Γιαννακάκο.
2: Σε ένα μέρος.
1: Και οι φυσικές επιστήμες έχουν το συναισθηματικό τους βίο. Σας θυμίζω τη σχολή της Κοπεχάγης και τη σχολή του Αϊνστάιν, όπου για τα ίδια πράγματα, για την κουαντική φυσική, βγάζανε διαφορετικά συμπεράσματα, διότι είχαν μέσα τους ένα φιλοσοφικό υπόβαθρο διαφορετικό. Βεβαίως, πρέπει να παραδεχτούμε ότι δεν είναι το μέγεθος της θετικές επιστήμες τόσο πολύ της αυθαιρεσίας, όπως πολύ σωστά είπατε, για την ιστορική επιστήμη.
2: Ακριβώς, διότι οι φυσικές επιστήμες έχουν σαν επιστητό κυρίως το φαινόμενο κόσμο, τον έξω από τον άνθρωπο, ενώ μοιραία στην ιστορία το αντικείμενο έχει άμεση σχέση με το ανθρώπινο γίγνεσθε και τα παράγωγά του. Αναφέρατε προηγουμένως και για το νόημα της ιστορίας και για τους ιστορικούς νόμους. Υπάρχουν σχολές αντιτιθέμενες, η πλέον αντίθετη σχολή ως προς την απόδοση νοήματος εις την ιστορία είναι η σχολή των θετικιστών του 19ου αιώνα, με τον ιδρυτή της φιλοσοφικής θέσης αυτής, τον Αυγουστίνο Κόντο. οι οποίοι όμως παρά το γεγονός ότι θεωρούνται ότι είναι εμπειρικοί και κάθε άλλο παρά μεταφυσικοί, δεν μπορούν να αποφύγουν τον πειρασμό να αποδίδουν κάποια νοήματα στην ιστορία και να τα παραλληλίζουν με αντίστοιχα νοήματα, με κάποιους νόμους μάλλον στην ιστορία, και να τους παραλληλίζουν τους ιστορικούς νόμους με νόμους εις την φύση. Έτσι, ολόκληρη η φιλοσοφία του θετικισμού παρουσιάζει ως προς την ιστορία μία έντονη χρειά προεμπειρικού στοχασμού, πράγμα το οποίο είναι παράδοξο για μια φιλοσοφική σχολή που υποτίθεται ότι αντιστρατεύεται τη μεταφυσική αντίληψη της ιστορίας. Οι θετικιστές είναι θετικιστές και υποτίθεται ότι είναι αντιμεταφυσικοί. Όμως, με το να τοποθετούν νόμους και αυτοί στην ιστορία και μάλιστα να θέλουν να τους παραλληλήσουν με νόμους στη φυσική, πέφτουν ακριβώς σε εκείνο το πλάνο το οποίο θέλουν να αποφύγουν. Το πλάνο της μεταφυσικής, ακόμη και οι θετικιστές. Άρα λοιπόν είμαστε υποχρεωμένοι, παρά το γεγονός ότι η ιστορία δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει την αντικειμενικότητα την οποία εκφράζουν οι φυσικές επιστήμες, εν τούτης υπάρχει μια χαρακτηρίζεται από μια αναγκαιότητα, με την έννοια ότι μπορεί και εκεί κανένας να δει κάποια αίτια, κάποια αποτελέσματα και κάποια κατεύθυνση στην ιστορία. Τώρα, το πώς ερμηνεύονται τα αίτια, τα αποτελέσματα και η κατεύθυνση, εκεί πέρα βέβαια κανείς μπορούμε να πούμε ότι θα δει και το προσωπικό στοιχείο του ερμηνευτού ανθρώπου, ο οποίος καλείται να δει τα αίτια, τα αποτελέσματα και την κατεύθυνση για να δώσει την ερμηνεία του.
1: Είπατε προηγουμένως, κύριε Γιαννακάκο, για την προσπάθεια αποφυγής της μεταφυσικής.
2: Εκ μέρους των θετικιστών
1: και
2: των υλιστών.
1: Και πολλών άλλων γενικότερα, αλλά για να πάμε κάπου παράλληλα, ίσως πιο οικείο θέμα σε μένα, όλοι αυτοί που προσπάθησαν να αποφύγουν την μεταφυσική, τελικώς αναγκάστηκαν να έχουν μεταφυσικές παραδοχές. Να, ας πούμε ένα παραδειγματάκι απλό για τους ακροατές μας, οι υλιστές, παραδείγματος χάρη, έτσι. Έπρεπε να θεωρήσουν μια πρωταρχική αιτία, την οποία μεταφυσικώς όρισαν την ύλη. Η ύλη είναι η αρχή, η ύλη είναι η κινητήριος δύναμη, η ύλη δημιουργείται πάντοτε, όλα επιστρέφουν στην ύλη, αλλά αυτή όλη η περιγραφή περί ύλης μας θυμίζει την άλλη μεταφυσική έννοια που έχουν βάλει οι θεϊστές, την έννοια του Θεού. Ο Θεός ήταν στην αρχή, από αυτόν πορεύονται όλα, σε αυτόν ανεπιστρέφουν όλα, δι' αυτού γίνονται όλα, οι νόμοι του Θεού είναι όλα που τα δημιουργούν και τα εξελίσσουν κατά κάποιο τρόπο. Και νομίζω ότι και εδώ στην ιστορία συμβαίνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Θέλουμε μια ιστορία ανεξέλεκτη που δεν κατευθύνεται από κανέναν, όπως είπατε πολύ σωστά, αλλά ταυτόχρονα και μια ιστορία που έχει νόμους και κατεύθυνση, που σημαίνει ότι από κάποιους κατευθύνεται. Και βέβαια νομίζω ότι πέραν ενός ανωτάτου όντος που πιθανώς να κατευθύνει την ιστορία, νομίζω ότι σαν ηθικές ελευθερίες παίζουμε κι εμείς ένα ρόλο στην κατεύθυνση της ιστορίας, τουλάχιστον φαντάζομαι, δεν ξέρω αν θα έχουμε την ευκαιρία να το κουβεντιάσουμε αργότερα, της προσωπικής μας ιστορίας, που για να είμαστε και ειλικρινείς είναι αυτό που ενδιαφέρει και περισσότερο τον μέσο άνθρωπο, γιατί βέβαια ο στοχαστής θα ψάξει τα πάντα, αλλά ο ακροατής που μας ακούει ίσως ενδιαφέρεται για την προσωπική του ιστορία και τι ρόλο θα παίξει σε αυτήν την προσωπική του ιστορία ο ίδιος. Αλλά μήπως θα πρέπει λίγο να επιστρέψουμε σε αυτό που είπατε προηγουμένως. Όταν λέμε κατεύθυνση της ιστορίας, σημαίνει ότι υπάρχει βαθύτερη ουσία του ιστορικού βίου και ποιοι είναι οι νόμοι της εξέλιξής του? Μήπως θα μπορούσαμε να δούμε τι είναι αυτό που κατευθύνει τελικά την ιστορία γενικά, και θα επανέλθουμε ειδικά.
2: Ναι, θα μπορούσαμε πάλι να δώσουμε μία όψη αυτής στην απάντηση στην ερώτησή σας, πάλι ανάλογα με το ποια είναι η οπτική γωνία των θεωρητών. Και επειδή σαν πρώτους θεωρητές, φιλοσόφους της φιλοσοφίας της ιστορίας, θα θεωρήσουμε τους αρχαίους Έλληνες, πρώτα τους ποιητές και μετά τους ιστορικούς και τους φιλοσόφους, κάνω μία παρένθεση ότι παρόλο που ο όρος φιλοσοφία της ιστορίας συναντιέται για πρώτη φορά τον 18ο αιώνα από τον Βολτέρο, όμως ο τρόπος με τον οποίο προσπαθεί ο άνθρωπος να ερμηνεύσει το ιστορικό γίγνεσθε, δηλαδή την τοποθέτησή του στον κόσμο ή στο σύμπαν γενικότερα, και το από πού προέρχεται, πώς κατευθύνεται και πού θα καταλήξει, αυτό το συναντάμε πρωταρχικά εις τους δύο επικούς ποιητές της αρχαιότητας, τον Όμηρο και τον Ισίωδο. Ειδικότερα ο Ισίωδος είναι ένας εκπληκτικός άνθρωπος για την εποχή του, διότι έχει έναν οραματισμό της εξέλιξης του ανθρώπινου βίου, της ιστορικής, κατελικτικό, που θα πρέπει να τον φέρουμε σε μια πρώτη παραλληλία με την φιλοσοφία της ιστορίας που διαφαίνεται στην Παλαιά Διαθήκη στον προφήτη Δανιήλ. Τι θέλω να πω. Ότι όπως ο προφήτης Δανιήλ έχει εκεί στο περίφημο όραμα της διαδοχής των αυτοκρατοριών την μια κατέληξη ποιοτική από άποψη έκφρασης αυτών των αυτοκρατοριών, βλέπει κανένας τη Χρυσή Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία, την Ασημένια Μηδοπερσική, τη Χάλκινη Ελληνική και στο τέλος τη Σιδηρά Ρωμαϊκή. Είναι παράξενο το ότι ο Ισίωδος στα έργα και οι μέρες του παρουσιάζει, βέβαια όχι τέσσερις, πέντε εποχές, όπου ο άνθρωπος ξεκινάει από μια χρυσή εποχή, μετά υποβαθμίζεται σε μια ασημένια εποχή, προχωρεί πιο πέρα σε μια χάλκινη και στο τέλος καταλήγει στην σιδερένια εποχή, που είναι εποχή εκφυλισμού, είναι εποχή κατελικτική, εποχή όπου θα επέμβει ο Θεός και θα φέρει κρίση στον άνθρωπο ο οποίος έχει παρακμάσει. Ο Όμηρος και ο Ισίωδος, αυτοί οι δύο ποιητές, χαρακτηρίζονται, επαναλαμβάνω, από μια αντίληψη περί ιστορίας, περί ιστορικής εξέλιξης του ανθρώπου, κατελικτική, καταστροφική αντίληψη παρακμής. Η ανακύκλωση της ιστορίας, για την οποία θα μιλήσουμε αργότερα, εμφανίζεται αργότερα. Εμφανίζεται αργότερα.
1: Επομένως, υπάρχει ήδη από τους αρχαίους Έλληνες η αντίληψη ότι το ιστορικό γίγνεσθε δεν είναι ακατάστατο, έχει μία πορεία, έχει μία συνέχεια, αλλά αυτή δυστυχώς η διαπίστωσή μας είναι ότι αυτή η πορεία είναι φθήνουσα.
2: Φθήνουσα.
1: Δηλαδή ο ιστορικός βίος θα μπορούσε να ήταν, εάν δεν υπήρχαν νόμοι πίσω από αυτούς, από αυτόν τον ιστορικό βίο, θα ήταν ένας βίος ο οποίος θα ανέβαινε και θα κατέβαινε. Εμείς που χειριζόμαστε καλύτερα τις θετικές επιστήμες, ξέρουμε, κύριε Γιαννακάκο, και να πληροφορήσουμε και τους ακροατές μας, ότι σε διάφορα φαινόμενα και σε διάφορα πειράματα, όταν εμφανίζονται ομαλές καμπύλες, όχι ακατάστατες καμπύλες, εκεί η υποψία του ερευνητή είναι ότι πρόκειται για την επίδραση ενός νόμου που δεν έχει ανακαλυφθεί ακόμα. Αλλιώς τα συμπεράσματά μας, τα πειραματικά, θα ήταν ακατάστατα, δηλαδή θα ήταν τώρα πάνω το άλλο κάτω, δεν θα μπορούσε να διαμορφώσεις μία καμπύλη με κάποια σχετική συνέχεια. Και νομίζω ότι το ίδιο ακριβώς πράγμα αυτό εμφανίζεται στην ιστορία, όπως ήδη μας έχετε πει, ότι έχουμε μία φθήνουσα πορεία της ιστορίας. Δηλαδή, ο άνθρωπος και ο ιστορικός του βίος φαίνεται σαν να πηγαίνει προς το χειρότερο, σαν να υποβαθμίζεται η ζωή του ανθρώπου. Και εδώ θα πρέπει, νομίζω, να επισημάνουμε για τους φίλους ακροατές μας ότι μην τον μπερδεύουν με την πολιτιστική εξέλιξη ή με την τεχνολογική εξέλιξη. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Μήπως θα μπορούσαμε να δώσουμε τις διάφορες απόψεις μέχρι τώρα και τη θρησκευτική άποψη βεβαίως, γιατί καταρχάς είναι ευθύνουσα αυτή η ιστορία, όπως παρατηρείτε, κύριε Γιαννακάκο.
2: Για να μείνουμε λίγο εις τους επικούς ποιητές και ιδιαίτερα στον Ισίωδο, θέλω να σας επισημάνω, κύριε Περιγιάλη, ότι το αίτιο της παρακμής του ανθρωπίνου γένους, της υποβάθμισής του από μια χρυσή εποχή σε μια σιδερένια εποχή, ο Ισίωδος το αποδίδει στο ότι ο άνθρωπος αρνήθηκε να συμμορφωθεί στις επιταγές της δίκης και της νεμέσεως. Έχουμε λοιπόν μία αναφορά αυτού του επικού αρχαίου Έλληνα ποιητή σε μεταφυσικές οντότητες, τις οποίες ο άνθρωπος καταστρατήγησε, γι' αυτό παρακμάζει και καταλήγει εκεί που κατέληξε. Ήδη δηλαδή η Έλληνα...
1: Δηλαδή η θεά δίκη, θα λέγαμε,
2: θεάδικη, ναι,
1: έτσι όπως την αντιλαμβάνονταν αρχαίοι Έλληνες, είχε ορισμένες επιταγές, ορισμένες συμβουλές, ορισμένους όρους, εννοείται πάντοτε, φαντάζομαι, χωρίς να είμαι σίγουρος για αυτό το πράγμα, εσείς θα μου το πείτε, κύριε Γιαννακάκο, τις έννοιες της δικαιοσύνης, κατά κάποιο τρόπο, τις οποίες οι άνθρωποι αρνήθηκαν. Και αυτό θεωρεί ο Ισίωδος ότι είναι η αιτία, θα λέγαμε,
2: μάλιστα,
1: της
2: ιστορία,
1: φθήνουσας της ιστορίας.
2: Ναι.
1: Υπάρχει ένας πάρα πολύ ωραίος παραλληλισμός με την έννοια του χριστιανισμού και με τις Παλαιάς Διαθήκης. Διότι...
2: Δίνει έμφαση στην ηθική, στην προκειμένη
1: στη
2: περίπτωση.
1: Στη δική αλλά και στη δικαιοσύνη.
2: Και στη δικαιοσύνη.
1: Διότι η Αγία Γραφή λέει ότι η βάση του θρόνου του Θεού είναι η δικαιοσύνη. Δηλαδή, κατά βάση ο Θεός είναι δίκαιος και γι' αυτό ίσως είναι και αληθής, γι' αυτό είναι και αγάπη, γι' αυτό είναι και ειρηνοποιός, γι' αυτό είναι και πολλά άλλα πράγματα. Επομένως, λοιπόν, φαίνεται ότι και στους αρχαίους Έλληνες, όπως και στα κείμενα της βιβλικής αποκάλυψης, για να έρθουμε εκεί πέρα, ότι έχουμε την ίδια αιτία της διολίσθησης του ανθρωπίνου γένους, το οποίο βέβαια περιγράφει η ιστορία.
2: Εμένα πραγματικά με εκπλήσει το γεγονός το πώς ο Ισίωδος, από που είχε την πληροφορία αυτής της ειδικής παρακμής και φτάνει σε ένα σημείο όπου κανείς θα μπορέσει να δει μια παραλληλία με τη Θεία Αποκάλυψη. Λέει ο Ισίωδος συγκεκριμένα ότι όταν επέλθει η πλήρης ηθική παρακμή, σημειώσατε το αντίστοιχο το βιβλικό, όταν οι ανομίες φτάσουν εις το πέρας. Τι θα γίνει? Μας λέει ότι η εδώς και η νέμεσης, πνευματικά στοιχεία για τον Ισίωδο,
1: και νέμεσης,
2: στοιχεία πνευματικής ευαισθησίας και δικαιοσύνης, πνευματικά, αφού λέει θα καλύψουν το σώμα των με λευκούς πέπλους, θα εγκαταλείψουν τους ανθρώπους και θα καταφύγουν στον Όλυμπο. Δεν μπορώ να αποφύγω τον πειρασμό να δω εδώ ένα στοιχείο αντίστοιχο με τη βιβλική αποκάλυψη. Έχουμε δηλαδή ένα είδος, φεύγει εδώ και η νέμεσης, κάτι ανάλογο με εκείνο που μας λέει η βιβλική αποκάλυψη για την αρπαγή της Εκκλησίας, η οποία φεύγει μαζί με το Πνεύμα του Θεού. Από πού ο Ισίωδος είχε τέτοιου είδους πληροφορίες? Είναι εκπληκτικό. Πιστεύω ότι αταβιστικά σε όλους τους ανθρώπους υπήρχε πρωτογενώς η Θεία Πληροφορία για όλη την εξέλιξη, ανεξάρτητα το πώς μέσα στους αιώνες είχαμε τις παραφθορές, τις διαστροφές ή τις διάφορες πλάνες. Όταν ο Ισίωδος όμως λέει ότι όταν θα φτάσουμε σε μια πλήρη ηθική παρακμή, αντίστοιχο επαναλαμβάνω της βιβλικής αποκάλυψης, οι ανομίες θα φτάσουν στο πέρας. Η εδώς και η νέμεση θα εγκαταλείψουν τους ανθρώπους. Το Άγιο Πνεύμα θα εγκαταλείψει τους ανθρώπους, μας λέει η Βίβλος. Δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε τουλάχιστον ένα θαυμασμό για το πώς ήδη ο Θεός ψήλα φυτικά από εκείνους εκεί τους ανθρώπους, οι οποίοι θέλαν να τον βρουν, έστω και παρεφθαρμένα, μπορούμε να πούμε ότι κάπως αγγίχθηκε.
1: Να θυμίσω αυτό που λέει στην προσδρομέως επιστολή κύριε Γιανακάκο, ότι ό,τι ήταν δυνατόν να γνωριστεί περί Θεού είναι φανερόν σε αυτούς. Δηλαδή, είχαν ένα μέτρο αποκάλυψης του Θεού και βέβαια δεν είχαν τα κείμενα που έχουμε εμείς, αλλά ο Θεός με κάποιο τρόπο τους τα αποκάλυπτε, είτε με τη φύση, είτε με οτιδήποτε άλλο, είτε με τη συνείδηση, για όλα αυτά τα ζητήματα. Αλλά εγώ θα ήθελα να πάω λίγο πιο μπροστά για αυτή την αναχώρηση της ντροπής, θα λέγαμε, και της δικαιοσύνης από τον κόσμο. Σας υπενθυμίζω ότι η πρώτη κρίση ήρθε στην περίοδο του Νόε, όπου εκεί ενήφευαν και ενηφεύοντο και υπονοείται με αυτό, φαντάζομαι, και πολλά άλλα πράγματα που είχαν ξεφύγει από την ντροπή, οπότε ήρθε η κρίση του Θεού. Υπενθυμίζουμε πάλι την περίπτωση των Σοδόμων και των Γομόρων, όπου οι άνθρωποι αυτοί είχαν χάσει κάθε αίσθηση δικαιοσύνης, αλλά και κάθε αίσθηση ντροπής, διότι παρατηρείται εκεί ότι όταν φτάσανε οι κάποιοι άγγελοι, που ήταν βεβαίως υπομορφή ανθρώπων στα Σόδομα και στα Γόμορα, η πόλη ολόκληρη μαζεύτηκε γύρω από το σπίτι του Λότ και ζητούσανε τους άνδρες για να ασελγήσουν ή, εν πάση περιπτώσει, να κάνουν τις ανήθικες επιθυμίες τους απάνω τους. Και βέβαια όταν αρνήθηκε ο Λότ, και υπενθυμίζω την λεπτομέρεια ότι λέει ήταν φοβερό εκείνη την εποχή ο φιλοξενούμενος να υποστεί κακώσεις ή να εξευτελιστεί, γι' αυτό προτίμησε ο Λότ να πει πάρτε τις κόρες μου. Αλλά αυτή ακριβώς η φράση σήμαινε ότι ζούσε σε ένα περιβάλλον όπου αυτό το θέμα δεν ήταν τίποτε. Ποιος σήμερα δίνει την κόρη του για να ο άλλος να είναι ανήθικος απάνω σε αυτήν? Κανένας. Αλλά που σημαίνει ότι είχαν φτάσει σε ένα σημείο όπου και η εντροπή είχε φύγει, γιατί λέει νέοι, γέροι και παιδιά, ολόκληρη η πόλη ήταν έξω από το σπίτι του Λότ. Και από την άλλη μεριά είχε φύγει και η έννοια της δικαιοσύνης, διότι για στάσου, ξένοι άνθρωποι, στο σπίτι μέσα, που σημαίνει ότι πραγματικά η κρίση του θεωρείται. Και από εκεί πέρα βέβαια μπορούμε να στοιχειοθετήσουμε στην ιστορία πάρα πολλά στοιχεία, η Πομπία, μια ρωμαϊκή επαρχία που, το Βυζάντιο, το κράτος του Αλεξάνδρου, όταν έφτασε στον τελευταίο ηθικό μαρασμό, άρχισε και έφευγε και έπεφτε εκεί η κρίση του Θεού, και όπως πολύ σωστά είπατε, για την έλευση του Αντιχρίστου, όταν πλέον θα έχει υπερπληθηθεί η αμαρτία και η ανομία και δεν θα υπάρχει πλέον ίχνος ντροπής, τότε ακριβώς αναχωρεί η Εκκλησία του Ιησού Χριστού και εμφανίζει το Αντίχριστος, ο οποίος είναι πλέον ο άνομος, ο οποίος δεν θα αφήσει καμία έννοια δικαιοσύνη και καμία έννοια ντροπής να υπάρχει.
2: Ναι, αυτές είναι οι βιβλικές αποκαλύψεις. Εμείς τώρα μένουμε περισσότερο στο να εντοπίζουμε το πώς οι αρχαίοι μας πρόγονοι, για τους οποίους τόσο πολύ καυχόμεθα, αλλά πολύ λίγο φοβούμε ότι πλησιάζουμε το πνεύμα των ανθρώπων αυτών, πόσο ευαίσθητοι ήσαν στην συνέστηση και στην πεποίθηση που είχαν για την επέμβαση του Θείου, της Δίκης, της Νέμεσης, της Εδούς στα πράγματα τα ανθρώπινα. Και για να φύγουμε τώρα από τους επικούς, να έρθουμε εις τους ιστορικούς, τόσο ο Ηρόδοτος, όσο και ο Θουκυδίδης, όσο και ο μεγάλος ο Πολύβιος, οι οποίοι θεωρούνται οι τρεις κορμοί, οι βασικοί κορμοί συγγραφικής ιστορίας και ερμηνευτικής της αρχαιότητας, ο Ηρόδοτος με τους Περσικούς πολέμους, ο Θουκυδίδης με τον εμφύλιο πόλεμο τον Πελοποννησιακό, ο Πολύβιος, όπου δίνει πλέον μια παγκόσμια διάσταση στην ιστορία με την ανάπτυξη της ρωμαϊκής ισχύος, και οι τρεις αυτοί ιστορικοί βλέπουν και θέλουν να μένουν στο ότι εφόσον παραβιάζεται το μέτρο, η αρμονία, η ηθική, όπως εν πάση περιπτώσει την εννοούσαν οι αρχαίοι Έλληνες, αυτό πάντοτε θα έχει σαν αποτέλεσμα την επέμβαση του Θεού υπό μορφή κρίσος. Τώρα θα ήθελα, κύριε Περιάλη, να συζητήσουμε την άλλη σκέψη, την φιλοσοφική, διότι οι ιστορικοί αυτοί, τους οποίους προαναφέραμε, ο Ηρόδοτος, ο Θουκυδίδης, ο Πολύβιος, επηρεάζονταν και από τους φιλοσόφους της εποχής τους και εκείνους οι οποίοι προϋπήρξαν, τους προσοκρατικούς, και από τον Πλάτωνα και από τον Αριστοτέλη, οι οποίοι είχαν κάποιες συγκεκριμένες απόψεις για την ιστορική εξέλιξη και για τον τρόπο με τον οποίο κινείται γενικότερα το ιστορικό γίγνεσθε, όπου πλέον στις φιλοσοφικές τοποθετήσεις των αρχαίων ελληνοφιλοσόφων βλέπουμε μία διαφοροποίηση εν σχέση με την κατελυκτική πορεία την οποία ετώνησε ο Ησίωδος πρωταρχικά. Οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι, ιδιαίτερα οι προσοκρατικοί, όπως ο Ηράκλητος, ο Αναξαγόρας, ο Αναξίμανδρος, και μετά από αυτούς και ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης, μιλούν πρώτοι για την κυκλικότητα της ιστορίας.
1: Αυτό βέβαιως είναι ένα άλλο θέμα, κύριε Γιαννακάκο, που μας το έχουν ζητήσει και οι ακροατές μας σε τηλεφωνήματά τους να το εξηγήσουμε, και στο οποίο θα πρέπει να αναφερθούμε ειδικά. Όμως νομίζω ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε αυτή τη μικρή μας την κουβέντα για την κατεύθυνση της ιστορίας πριν βάλουμε λίγο μουσική για να ξεκουραστούν και οι ακροατές μας και εμείς, και να πούμε ότι είναι σαφέστατο ότι τουλάχιστον από πλευράς φιλοσοφίας της ιστορίας οι πρώτοι που αναφέρθηκαν, και θέλω να πιστεύω, επηρεαζόμενος οπωσδήποτε από τη βιβλική αποκάλυψη, ότι όσο πιο κοντά είμαστε, ή μάλλον όσο πιο μακριά είμαστε από το τώρα, δηλαδή στο απότερο παρελθόν, τόσο έχουμε πιο γνήσια την αίσθηση της αλήθειας, διότι ακριβώς δεν έχει έλθει η πτώση. Η φθήνουσα πορεία είναι λιγότερο, έχουμε κατέβει λιγότερο χαμηλά από ό,τι βρισκόμαστε τότε, άρα έχουμε ξεκάθαρο μυαλό, και μιλάω μάλιστα κυρίως για πριν Χριστού, γιατί καθώς ήρθε ο Χριστός, το ιστορικό γεγονός της έλευσης του Ιησού Χριστού έδωσε μία όθηση και μία αναβάθμιση στην ποιότητα της σκέψεώς μας μέσω της βιβλικής αποκάλυψης, που αυτό το πράγμα είναι διαφορετικό. Επομένως λοιπόν καταλήγουμε ότι η κατεύθυνση της ιστορίας είναι πτωτική. Αυτό είναι παράλληλο και με την βιβλική αλήθεια. Εξάλλου, επειδή έφτασε στο έσχατο σημείο της πτώσης το πλήρωμα του χρόνου, που το έχουμε ξαναδεί, τότε γι' αυτό ήρθε και ο Χριστός κάτω εδώ στη γη. Επομένως λοιπόν, συμφωνούν οι αρχαίοι Έλληνες, τουλάχιστον οι αρχικοί, με την αρχική βιβλική αποκάλυψη, ότι θα υπάρξει μία φθήνουσα πορεία στο ανθρώπινο γένος μέχρι σώτου έλθει ο Χριστός, αυτός που υποσχέθηκε ο Θεός.

0: σαν μια κατηφόρα θα λέγαμε για τον ανθρώπινο βίο. Και ερχόμαστε τώρα να κουβεντιάσουμε για αυτό που λέγεται για την κυκλικότητα της ιστορίας. Πόσο είναι η αληθινή, από πού προέρχονται αυτές οι σκέψεις και εάν συμβαίνει έτσι στην πραγματικότητα και αν αυτό το πράγμα ταυτίζεται ή συμπορεύεται όπως και οι πρώτες έννοιες με τη βιβλική αποκάλυψη. Εδώ θέλουμε να επισημάνουμε, κύριε Γιαννακάκο, στους φίλους μας ακροατές, ότι η έννοια της κυκλικότητας της ιστορίας είναι σήμερα της μόδας και έχει βέβαια τα αίτια της και τις κατευθύνσεις της και τις εξηγήσεις της, οι οποίες είναι βασικά ασυνείδητες του ανθρώπου, αλλά κυρίως προέρχεται από τις ανατολικές θρησκείες, οι οποίες σήμερα έχουν γεμίσει την ανθρώπινη σκέψη. Ξεκίνησαν, φαντάζομαι, για μερικούς σαν μια αναπαλαίωση της ανθρώπινης σκέψης, αλλά τελικά μάλλον είναι κατευθυνόμενες, διότι οδηγούν τον άνθρωπο πέραν από την αλήθεια, τη χριστιανική αλήθεια, χωρίς να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε μια μεταχριστιανική εποχή. Λένε λοιπόν ότι ό,τι συνέβη και μια φορά, αυτό θα ξανασυμβεί, η ιστορία κάνει κύκλο, επομένως δεν μπορεί κανένας ούτε να την ελέξει, ούτε να την κατευθύνει, ούτε να την οδηγήσει, ούτε να την επηρεάσει, και μιλάμε και για την ιστορία την παγκόσμια, αλλά και για την προσωπική ιστορία. Επομένως, ο άνθρωπος, για να βγάλουμε αμέσως το συμπέρασμα αυτής της λαθεμένης άποψης, επομένως ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Είναι κάτι ανάλογο σαν το τουρκικό ή μάλλον το μουσουλμανικό κισμέτ, ότι είναι να σου συμβεί αυτό, θα σου συμβεί. Κατά συνέπεια, ο άνθρωπος είναι αμέτωχος, δεν προσπαθεί, δεν έχει ευθύνη και βέβαια συσχετίζεται αρκετά με την έννοια της μετεψύχωσης, και αυτή μοντέρνα, παμπάλαια, αλλά μοντέρνα ιδέα σήμερα, όπου έχεις τη δυνατότητα σε μια άλλη ζωή, αν δεν τα πήγες καλά, με κάποιο άλλο σχήμα, το σχήμα ενός ζώου, ενός πουλιού, ενός ψαριού, ενός υλικού, ανάλογα με το πώς τα πήγες, και αυτό θα ανακυκλωθεί και σιγά σιγά, αν βελτιωθείς, θα έρθεις ξανά πάλι στα ίδια και στα ίδια. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει κατεύθυνση. Δεν υπάρχει βέβαια δημιουργός, διότι έχουμε μια κυκλική ιστορία που κανένας δεν παρεμβαίνει, όλα ανακυκλώνονται, και κατά συνέπεια δεν υπάρχει και ευθύνη του ανθρώπου, αλλά δεν υπάρχει και προσπάθεια του ανθρώπου απεγκλωβισμού του ή ανόρθωσής του από την φθήνουσα πορεία της ιστορίας. Θα θέλαμε λοιπόν αυτά να τα δούμε από την αρχή, από πού ξεκινήσανε, και να βγάλουμε μετά τα συμπεράσματά μας.
1: Ναι, κύριε Περιάλη, οι πρώτοι από τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους, οι οποίοι μιλάνε για κυκλικότητα της ιστορίας, είναι οι προσοκρατικοί, ο Αναξίμαυρος, ο Ηράκλητος, ο Εμπεδοκλής. Θέλω να σας τονίσω ότι θα έπρεπε κανείς να δει το βάθος, τα ψυχολογικά αίτια αυτής της αντίληψης. Η κυκλικότητα της ιστορίας προέρχεται από την πεποίθηση της αιωνίας ύπαρξης της ύλης, του κόσμου και του ανθρώπου. Εάν κανένας δει το γιατί ο άνθρωπος θέλει να βλέπει τον εαυτό του αιώνιο εδώ κάτω, θα πρέπει να επισημάνει τη βαθύτερη επιθυμία του να είναι ο άνθρωπος Θεός, ένας μόνος Θεός και αιώνιος. Επίσης, ακόμη το γεγονός ότι παράλληλα με την κυκλογενετική θεώρηση της ιστορίας ο Αναξίμαυρος πρώτος μιλάει για μια ανέλυξη, μια ανελικτική κίνηση του ανθρώπου από κατώτερα βιολογικά είδη στα ανώτερα, στο να φτάσει να γίνει άνθρωπος, όπου δεν θα αποφύγω τον πειρασμό να σκεφτώ.
0: Πρόδρομος της εξέλιξης.
1: Ναι, οπωσδήποτε. Να σκεφτώ μήπως ο Δαρβίνος ή ο Λαμάρκ είχαν υπόψη τις θέσεις αυτές του Αναξιμάδρου, τις ανελικτικές, εξελικτικές θέσεις. Εδώ έχουμε μία αντίληψη τελείως αντίθετη από την απεσιόδοξη, την πτωτική, την κατελικτική του ισιόδου, την ρεαλιστική οπωσδήποτε. Εδώ έχουμε μία αισιόδοξη αντίληψη, ανελικτική, ανθρωποκεντρική, του Αναξιμάδρου. Παράλληλα όμως, ο ίδιος φιλόσοφος πιστεύει ότι το σύμπαν ολόκληρο ανακυκλώνεται και τα όντα πάντοτε επιστρέφουν εις την πρώτη τους αρχή.

0: την ίδια έκφραση για, για το ότι το σύμπαν κινείται και επαναλαμβάνει συνεχώς μια κυκλική περιφορά και μάλιστα ορισμένης διάρκειας, τη συναντάμε στον Ηράκλειτο, ο οποίος μιλάει πρώτος για τον μεγάλο ενιαυτό. Θεωρεί ότι το σύμπαν κάνει έναν κύκλο 18.000 ετών. Ακόμη και ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης δέχονται ότι το σύμπαν ακολουθεί κυκλική φορά ολόκληρο και ο ιστορικός ανθρώπινος βίος επίσης επανακυκλώνεται. Ανεπιφύλακτα και η στοϊκή φιλοσοφία δέχεται αυτήν την αντίληψη. Φαίνεται δε ότι έχει επηρεάσει αποφασιστικά στους στοϊκούς η προηγούμενη φιλοσοφική αντίληψη του Ηρακλήτου για τον μεγάλο ενιαυτό. Και τέλος, επαναλαμβάνω κάτι που είχαμε πει σε παλαιότερες εκπομπές μας, ότι αυτή την θεωρία της επιστροφής των πάντων και της αιώνιας ανακύκλησης φέρνει τον 19ο αιώνα ο γερμανός φιλόσοφος Νίτσε. Την θεωρία της ανακύκλωσης των πάντων. Τι μπορούμε να παρατηρήσουμε σε αυτή την τοποθέτηση? Πρώτα-πρώτα...
1: Μιλάτε, κύριε Γιανακάκο, για την τοποθέτηση. Ότι όλα τελικά επανέρχονται στο ίδιο σημείο
0: από όπου ξεκίνησε.
1: Μιλάμε για την κυκλικότητα, δηλαδή, της ιστορίας.
0: Της ιστορίας, έτσι. Η οποία σήμερα θα λέγαμε ότι τη βλέπει κανένας να εκφράζεται αυτή την αντίληψη στις φυσικές επιστήμες, συγκεκριμένα στην αστροφυσική, με την περίφημη θεωρία του αναπαλωμένου σύμπαντος. Ότι κάπου φτάνει και μετά ξαναγυρίζει. Κάπου φτάνει το σύμπαν όταν εκταθεί, όσο εκταθεί και μετά πάλι ξαναγυρίζει. Βέβαια, ηρίστο εν παρόδο, αν και πάμε σε λίγο διαφορετικά εδάφη, ότι η σημερινή αστροφυσική με τον εκπρόσωπό της, αυτόν τον εκπληκτικό άνθρωπο, τον Στίβεν Χόκινς, πρωταρχικό εκπρόσωπο, αλλά και άλλοι αστροφυσικοί, δέχονται πλέον την εκ του μηδενός γένεση του σύμπαντος.
1: Επομένως, όχι το αναπαλώμενο.
0: Όχι το αναπαλώμενο, όχι το αιωνίως μία... ανακυκλούμενο, Φεδέσου. Αλλά την εκ του μηδενός γένεση του σύμπαντος. Είναι σύγχρονες απόψεις αυτές τελευταίων ετών και συγχρόνως, και εδώ είναι το εκπληκτικό για όσους πιστεύουν εις τον Θεό και τη συγκεκριμένη θέση την οποία έχει ο άνθρωπος σε αυτό το σύμπαν και εξυρτημένος από τον Θεό, δέχονται την περίφημη ανθρωπική αρχή. Ότι εάν κανείς δει νόημα εις το σύμπαν, το νόημα αυτό έγκυται στο ότι το σύμπαν υπάρχει για να παρατηρείται από νοήμονα όντα. Και είναι η περίφημη ανθρωπική αρχή. Οι δύο λοιπόν αυτές τοποθετήσεις, οι σύγχρονες, η εκ του μηδενός γένεσης του σύμπαντος και η ανθρωπική αρχή, με την έννοια ότι ο άνθρωπος είναι ένα δημιούργημα το οποίο σκοπό έχει να παρατηρεί το σύμπαν, να θεάται το σύμπαν, μας φέρουν αυτομάτως σε μία σκέψη άμεση με την ύπαρξη εξωκόσμιου αιτίου δημιουργίας του σύμπαντος, αφού γεννάται εκ του μηδενός, και συγχρόνως πνευματικού αιτίου, αφού μέσα σε αυτό το σύμπαν που δημιουργείται υπάρχει ένα νοήμονον για να το παρατηρεί.
1: Και αυτά ηρίστον παρόδο. Είναι πολύ συμπεπυκνωμένα αυτά που λέμε τώρα στους ακροατές μας. Θα χρειαστούμε λίγο μια περισσότερο ανάλυση, ναι, ίσως και μετά από ένα μικρό μουσικό διάλειμμα για τεχνικούς λόγους που πρέπει να κάνουμε, και θα επανέλθουμε πάλι στο θέμα της κυκλικότητας της ιστορίας και γιατί αυτή η άποψη έρχεται σε αντίθεση με τη βιβλική αποκάλυψη και είναι και στην πραγματικότητα λάθος.

0: Φίλες και φίλοι, για αυτούς που τώρα ανοίξανε το ραδιοφωνό τους, ο Πέτρος Γιαννακάκος και ο Αντώνης Περιγιάλης συζητούν γύρω από θέματα ιστορικά και μάλιστα φιλοσοφία της ιστορίας σε σχέση με την βιβλική αποκάλυψη. Μείναμε στο προηγούμενο σημείωμά μας στην έννοια της κυκλικότητας της ιστορίας, κύριε Γιαννακάκο, και είπαμε ότι αυτή περιέχει μέσα ότι όλα δημιουργούν τελικά ένα κύκλο, επανέρχονται στο σημείο αφετηρίας που κάποτε ίσως ξεκίνησαν, και αυτό βέβαια έχει τις επιπτώσεις του για την ανθρώπινη ηθική, για τον ανθρώπινο βίο, για τις σχέσεις του με την ευθύνη του ανθρώπου, για την ενέργεια του Θεού και για την παρέμβαση της ιστορίας. Αν η ιστορία είναι κυκλική, δεν δέχεται παρεμβάσεις. Και μένατε να μας μιλάτε, κύριε Γιαννακάκο, για τον Ηράκλειτο και για τους υπόλοιπους που ξεκίνησαν αυτή ακριβώς την έννοια της κυκλικότητας ιστορίας. Και βέβαια, αφού συμπληρώσετε ό,τι έχουμε να πούμε, να δούμε μετά και τι ακριβώς συμβαίνει στην πραγματικότητα και τι μας λέει και η βιβλική αποκάλυψη. Και ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος, με όσα ιστορικά στοιχεία μπορούμε να δείξουμε και με ό,τι φαίνεται τουλάχιστον από τις θετικές επιστήμες, μια που εκεί έχουμε ζωντανό το πείραμα που δεικνύει την κυκλικότητα ή όχι της ιστορίας.
1: Οι περισσότεροι από τους προσοκρατικούς φιλοσόφους ήταν εκείνοι οι οποίοι είχαν αναγάγει σε δόγμα την κυκλικότητα της ιστορίας, την επαναληψιμότητα των ίδιων ακριβώς γεγονότων. Είχαμε τονίσει ότι αυτές οι απόψεις έχουν σαν συνέπεια, εφόσον επεκταθούν και σε άλλες σφαίρες όπως στη σφαίρα της αστροφυσικής, να αναπτύσσονται στις περίφημες αυτές θεωρίες του αναπαρομένου σύμπαντος. Γενικά, στο βάθος τους, όλες αυτές οι θέσεις εμένουν στην αιωνιότητα της ύλη, στην αιωνιότητα του σύμπαντος όπως ακριβώς ο άνθρωπος το θεωρεί, και στην αιωνιότητα του ίδιου του ανθρώπου πάνω σε αυτόν τον πλανήτη και τους συνεχείς μετασχηματισμούς του. Μέσα στο πλαίσιο αυτό κανείς μπορεί να δει και τις διάφορες θεωρίες της μετεμψύχωσης, όπως και προηγουμένως πολύ σωστά είχατε εσείς προαναφέρει. Αυτές οι θέσεις, οι τόσο παλιές αλλά και πάντοτε επαναλαμβανόμενες κυκλικά, δεν είναι τίποτα άλλο παρά, θα έλεγα, η απεγνωσμένη προσπάθεια του ανθρώπου στο βάθος της ψυχής του να γαντζωθεί αιωνίως σε αυτόν εδώ τον πλανήτη. Ενάντια σε αυτές τις αντιλήψεις έρχεται η φιλοσοφία της ιστορίας των πρώτων χριστιανικών χρόνων, όπου έχουμε μία τελείως διαφορετική θεώρηση. Δεν έχουμε ούτε την αισιόδοξη αντίληψη την οποία εκφράζει ο Αναξίμαυρος, όπως είχαμε προαναφέρει, ότι ο άνθρωπος ξεκινάει από ζώο για να εξελιχθεί και να ανεληχθεί, ούτε την στατική επαναλαμβανόμενη αιώνια ανακύκλωση. Τουναντίον, έχουμε μία ανάλογη με τον Ισίωδο που είχαμε προαναφέρει, απεσιόδοξη ως προς τον άνθρωπο και που καταλήγει αντίληψη στην παρακμή και στην καταστροφή, αλλά από την άλλη πλευρά, πράγμα το οποίο δεν παρατηρείται στον Ισίωδο, έχουμε την αισιόδοξη προοπτική ότι παρά το γεγονός ότι ο άνθρωπος είναι κατελικτικός, έχει αστοχήσει ως προς τον προορισμό του και, για να χρησιμοποιήσω βιβλική έκφραση, είναι άμαρτωλος, όμως έχουμε
0: έξω από το στόχο,
1: όμως έχουμε την αισιόδοξη σύγχρονα προοπτική από την πλευρά του Θείου Όντος που επεμβαίνει για να τον ανορθώσει. Ένα άλλο στοιχείο της φιλοσοφίας της ιστορίας κατά τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους και εκείνους εκεί τους συγγραφείς είναι το γεγονός ότι δια πρώτη φορά η ιστορία γίνεται διεθνιστική, παγκόσμια και συγχρόνως ανθρωποκεντρική, πρόσωποκρατική.
0: Μιλάτε για τη φιλοσοφία των πρώτων χριστιανικών χρόνων.
1: Το πρώτο χριστιανικό χρόνο, ναι. Μάλιστα. Βέβαια, μπορεί κανένας και στο Σοκράτη να δει ένα είδος επικέντρωσης στον άνθρωπο σαν προσωπικότητα. Πάντως φαίνεται ότι, για να χρησιμοποιήσουμε μία βιβλική ρίση, δεν είχε έρθει ίσως το πλήρω, όχι ίσως, δεν είχε έρθει οπωσδήποτε το πλήρωμα του χρόνου για να γίνουν αποδεκτές οι απόψεις εκείνου εκεί του μεγάλου οπωσδήποτε φιλοσόφου του Σοκράτη, εξού και τον θανάτωσαν. Δεν ήταν όριμες οι συνθήκες αποδοχής των προσωποκρατικών ανθρωποκεντρικών απόψεων του Σοκράτη. Οπωσδήποτε όμως δεν ξέφευγε από τον ελληνικό εθνικισμό ο Σοκράτης, όπως και όλοι βέβαια οι άλλοι Έλληνες φιλόσοφοι. Και είχαμε πει και άλλη φορά ότι η έσχατη συνέπεια αυτής της αντίληψης ήταν το περίφημο πάσμι Έλλην Βάρβαρος. Δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν από το στενό εκείνο το εθνικό, το φιλετικό πλαίσιο, όσο και αν υπήρχαν κάποιες δικαιολογίες αυτής της συνέστησης, της υπεροχής. Τουναντίον, η χριστιανική αντίληψη είναι παγκόσμια, διεθνιστική και συγχρόνως προσωποκρατική. Τοποθετεί τον άνθρωπο, επειδή στην αρχή της συζητήσεως αναφέρατε για κάθε άνθρωπο ξεχωριστά τη σημασία για την ιστορία του, την προσωπική, τον κάθε άνθρωπο ανεξάρτητα φυλής, ανεξάρτητα προέλευσης, ανεξάρτητα της ύπαρξής του τώρα που βρίσκεται, σε ίση μοίρα διάστασης, συνύπαρξης με το θείο «ον».
0: Επομένως, κύριε Γιαννακάκο, μιλήσαμε για μια πτωτική κατεύθυνση της ιστορίας και σε μια στιγμή με το πλήρωμα του χρόνου, καθώς ο Θεός στέλνει, αποστέλνει μάλλον, εξαπέστειλε το γιο το μονογενή εδώ κάτω στη γη, έχουμε αυτόματα μία αναβάθμιση ποιοτική της πορείας του ανθρώπου. Και εγώ επισημαίνω σε αυτά που λέτε το πρώτο στοιχείο, ότι έχουμε τις πρώτες αντιρατσιστικές έννοιες. Δηλαδή, οι περίφημοι πρόγονοι μας, που με το πολύ μεγάλο πνεύμα τους πρέπει να το παραδεχτούμε, γιατί δεν γίνεται και αλλιώς για αυτό το πράγμα, είχαν όμως Βάρβαρος και Έλλην. Ενώ αντίθετα, μέσα στα κείμενα τα πρώτα τα χριστιανικά, λέει δεν έχει σημασία αν είναι κανένας Βάρβαρος ή αν είναι Έλλην, αν είναι άνδρας, αν είναι γυναίκα, αν είναι οτιδήποτε. Αυτό νομίζω και μόνο, σε μια μικρή βεβαίως έκταση, αλλά είναι σημαντικό στο να επισημαίνονται αυτά τα στοιχεία, είναι η πρώτη προσπάθεια ώστε ο άνθρωπος να ξεφύγει από αυτή την πτώση του, διότι ουσιαστικά αυτή η διολίσθηση του ανθρώπου ουσιαστικά ήταν εις βάρος του. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος έχει ρατσιστικές τάσεις και ρατσιστικές αντιλήψεις μειώνει την έννοια του ανθρώπου. Αλίμονο ο άνθρωπος, ο μαύρον, ο αμόρφωτος, ο αγράμματος, ο μορφωμένος, ο βάρβαρος, ο Έλλην, ο άνδρας, η γυναίκα. Και μάλιστα σε μια εποχή όπου όλα αυτά τα πράγματα ήταν βαλμένα σε ακραία σημεία. Επομένως λοιπόν έχουμε την πρώτη, θα λέγαμε, αναβάθμιση, την ποιοτική του πνεύματος του ανθρώπου, που βέβαια δεν θα σταματήσει εκεί, θα πάει και σε πολλά άλλα σημεία που αμέσως θα δούμε, φαντάζομαι.
1: Όχι μόνο αυτό, αλλά η χριστιανική αντίληψη έρχεται σε σύγκρουση με την, ακόμη και με την ισραηλιτική αντίληψη, παρά το γεγονός ότι οι Εβραίοι είχαν θεία αποκάλυψη και βλέπει κανένας, επαναλαμβάνω, το πρώτο εντρίφημα φιλοσοφίας της ιστορίας στον προφήτη του, στο Δανιήλ, με εκείνα εκεί τα εκπληκτικά, τις εκπληκτικές οράσεις των αυτοκρατοριών που είχε και του αγάλματος, της εικόνος εκείνης. Όμως και οι Εβραίοι οι ίδιοι δεν είχαν ξεφύγει από αυτόν τον φιλετικό, το εθνικιστικό, όπως και οι αρχαίοι Έλληνες. Και ο Παύλος εκεί συμπληρώνει και λέει ούτε Έλλην, ούτε Ιουδαίος, ούτε Βάρβαρος. Εκεί βλέπει κανένας την έκφραση της παγκοσμιότητας, επαναλαμβάνω, του διεθνισμού και σύγχρονα της ατομικότητας.
0: Και βέβαια πρέπει να παραδεχτούμε εδώ ότι αυτό τους το είχε υπαγορεύσει ο Θεός, γιατί δεν ήθελε μέχρι να έρθει ο Χριστός την ανάμιξή τους καθόλου με τα έθνη, γιατί ήταν, μην ξεχνάμε, ένας επιτηρούμενος λαός με τη δική του νομοθεσία, με τη δική του ηθική, με τον δικό του τρόπο ζωής, με τον δικό του κοινωνικό βίο. Αυτό βέβαια ήταν μια περιχαράκωση για να διατηρηθεί σε ένα ηθικό στάνταρ μια εποχή όπου θα έβγαινε από εκεί ο Χριστός και θα πλωνόταν το Ευαγγέλιο. Μετά όμως από την έλευση του Χριστού, πολύ σωστά παρατηρείτε ότι πλέον δεν έχουμε ούτε Ιουδαίο, ούτε Έλληνα, ούτε Βάρβαρο.
1: Ναι. Επίσης θέλω να συμπληρώσω το ότι βλέπει κανένας την αντιπαράθεση της χριστιανικής αντίληψης, που είναι διεθνιστική και σύγχρονα προσωποκρατική, ανθρωποκεντρική, ατομική για κάθε άνθρωπο, όταν ο Απόστολος Παύλος κάνει εκείνη την εκπληκτική ομιλία στους επικούριους και στοικούς φιλοσόφους εδώ στο βράχο του Αρείου Πάγου. Και θα ήθελα να σας επισημάνω ότι οι επικούριοι μπορεί κανείς να τους θεωρήσει, τους επικούριους, σαν διαχρονικά, σαν ανά τους αιώνας εκπροσώπους, ας πούμε, του υλισμού. Ενώ τους στοικούς σαν εκπροσώπους του πανθεϊσμού ή του ιδεαλισμού. Είναι δύο βασικές
0: αποκλίσεις.
1: Ναι, δύο βασικές κατηγορίες φιλοσόφων. Και έχουμε τώρα τον Παύλο σαν φορέα του χριστιανικού μηνύματος απέναντι των δύο αυτών έτσι θέσεων, οι οποίες διαχρονικά εξακολουθούν και υφίστανται με διάφορες μορφές. Λέβαια. Και οι επικούροι και οι στοικοί. Τι λέει ο Παύλος?
0: Μήπως πρέπει να διαβάσεις ολόκληρη την ομιλία, θα ενδιαφέρει στους ακροατές μας.
1: Ναι,
0: διαβάζουμε, αγαπητοί φίλοι, από τις εκδόσεις Πέργαμος την αντίστοιχη ομιλία του Αποστόλου Παύλου στην Αθήνα, στον Άριο Πάγο.
1: Ναι, βλέπουμε εδώ, λέει, και ο Παύλος αφού στάθηκε όρθιος στο μέσο του Αρείου Πάγου, είπε: «Άνδρες Αθηναίοι, σας βλέπω από κάθε πλευρά στο έπακρο θεολάτρες». Επισημαίνει το ότι είχαν το θρησκευτικό στοιχείο έντονο. Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι κατά τον Παύλο ευρίσκονται μέσα στην αλήθεια. Η κάποια ευσέβεια ή οπωσδήποτε η κάποια έκφραση θρησκευτικού συναισθήματος δεν σημαίνει για τον άνθρωπο ότι είναι μέσα στην αλήθεια. Δεν θα υπήρχε βέβαια και λόγος εξάλλου να καθίσει ο Παύλος να έρθει σε...
0: Εξάλλου όλοι οι άνθρωποι σε όλους τους αιώνες είχαν μια θρησκευτικότητα.
1: Μια θρησκευτικότητα.
0: Λοιπόν,
1: ο Παύλος επισημαίνει πρώτα την θρησκευτικότητα και συνεχίζει. «Επειδή ενώ περνούσα και πρόσεχα τα σεβάσματά σας», εδώ βλέπει κανένας το λεπτό πνεύμα του Παύλου ενάντια σε κάθε μυσαλλοδοξία, ενάντια σε κάθε, θα λέγαμε, τάση
0: ηρωνίας μορφής, γι' αυτό που πιστεύουν οι άλλοι.
1: Και λέει, ναι, ηρωνίας μορφής, κατάκρισης, τα σεβάσματα. «Βρήκα και ένα βωμό στον οποίο υπάρχει επιγραφή στον άγνωστο Θεό. Εκείνο λοιπόν που αγνώντας λατρεύεται, αυτόν εγώ σας κηρύττω». Βλέπει κανένας ότι εδώ ο Παύλος στοχεύει κατευθείαν στην ψυχολογία των ειλικρινών, των έντιμων αναζητητών.
0: Ναι, και πρέπει να παρατηρήσουμε ότι και οι αρχαίοι Έλληνες, παρόλους τους πολλούς θεούς που είχαν, μέσα τους στο βάθος είχαν αμφιβολία ότι λατρεύουν μέσω αυτών των θεών, γι' αυτό και φτιάξανε τον βωμό στον άγνωστο Θεό.
1: Στον άγνωστο Θεό.
0: Για να καλύψουν μια περιοχή που μάλλον πίστευαν ότι δεν την είχαν.
1: Και όχι μόνο αυτό, αλλά παραδοσιακά είχαν μια εξάρτηση με κάποια μονοθεϊστική μορφή. Εξού και είχαν θεοποιήσει την περίφημη ανάγκη, την οποία θεωρούσαν σαν την πρωταρχική θεότητα, στην οποία θεότητα οι πίκουαν και οι υπόλοιποι θεοί. Ανάγκα και θεοί πείθονται, το περίφημο.
0: Μάλιστα.
1: Συνεχίζει ο Παύλος και λέει: «Ο Θεός που έκανε τον κόσμο και όλα όσα υπάρχουν μέσα σε αυτόν, αυτός που είναι ο Κύρος του ουρανού και της γης, δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, ούτε λατρεύεται από χέρια ανθρώπων, ώσαν να έχει ανάγκη από κάτι, επειδή αυτός δίνει σε όλους ζωή και πνοή και τα πάντα». Σαφέστατα, η εμφάνιση ενός Θεού δημιουργού, εξωκόσμιου, που δεν πλησιάζεται με καμία έτσι αναγκαιότητα εκ μέρους του ανθρώπου, με καμία μαγική πράξη, με καμία, θα λέγαμε, θρησκευτικότητα, όπως ο άνθρωπος νομίζει ότι μπορεί να τον πλησιάσει. Και τι λέει πιο κάτω? «Και έκανε από ένα αίμα κάθε έθνος ανθρώπων για να κατοικούν επάνω στο πρόσωπο της γης». Βλέπει κανένας εδώ πέρα πρώτα-πρώτα την παγκοσμιότητα και σύγχρονα διαφαίνεται και η ανθρωποκεντρικότητα. «Και διόρισε τους προδιατεταγμένους καιρούς». Εδώ αυτομάτως κανείς μπορεί να εντοπίσει ότι υπάρχουν διάφορες, όπως θα λέγαμε, οικονομίες. Υπάρχει μια οικονομιακή σχέση του Θεού προς τον άνθρωπο όταν μιλάει για προδιαταγμένους καιρούς. «Και τα οροθέσια της κατοικίας τους».
0: Καμία σχέση με την κυκλικότητα, οπωσδήποτε.
1: Ναι, καμία σχέση με την κυκλικότητα. Εδώ υπάρχουν λοιπόν και οροθέσια κατοικίας και επίσης αυτό επισημαίνω το πόσο αμαρτάνουν εκείνοι οι οποίοι θεωρούν σε οποιοδήποτε έθνος αυτούς προορισμένους να κυριαρχήσουν παγκόσμια. Εδώ μιλάει σαφέστατα για οροθέσια εθνών. Αν οι άνθρωποι το πιστεύανε πραγματικά, δεν θα είχαμε λόγω χάρη προβλήματα πολέμων. «Ποιος είναι ο σκοπός της ύπαρξης των εθνών», λέει ο Παύλος, «για να ζητούν τον Κύριο, ίσως μπορέσουν να τον ψηλαφίσουν και να τον βρουν, αν και δεν είναι μακριά από καθέναν μας ξεχωριστά». Βλέπει κανένας πάλι εδώ την σκοπιμότητα ύπαρξης των εθνών σαν σύνολο, δηλαδή το πολιτισμικό, το πολιτιστικό στοιχείο, ποιο είναι στο βάθος. Είναι μήπως μπορέσουν να ψηλαφίσουν το Θεό. Πράγματι, όλος ο ανθρώπινος πολιτισμός δεν είναι τίποτα άλλο παρά στο ψυχολογικό του βάθος, παρά η αναζήτηση του Θεού μέσω των διαφόρων εφευρέσεων. Θες να παρατείνεις τη ζωή σου, γιατί θες να την παρατείνεις μέσω της ιατρικής, διότι δεν είναι τίποτα άλλο παρά η έκφραση αυτής της αιωνιότητας που από τον Θεό είναι. Θέλεις, ξέρω εγώ, να ερευνήσεις το σύμπαν, να ερευνήσεις δηλαδή τη δημιουργία του Θεού και μέσω της δημιουργίας πάλι το Θεό. Αυτές οι καταγραφές υπάρχουν μέσα μας, ανεξάρτητα του γεγονότος ότι η αμαρτία μας έχει φέρει σε ένα σημείο διαστροφής και έχουμε εντοπίσει αποκλειστικά και μόνο την προσοχή μας στα κτίσματα και όχι στον κτίσαντα και δημιουργό, όπως εδώ ο Παύλος μας τονίζει. Και σύγχρονα βλέπει κανείς ότι τονίζει και το ανθρωποκεντρικό στοιχείο, το προσωποκρατικό όπως λέω, δεν είναι μακριά από καθέναν από μας ξεχωριστά. Πολύ μεγάλο πράγμα. Βλέπει κανένας τον κυρίαρχο Θεό, τον δημιουργό του παντός, να ενδιαφέρεται προσωπικά για κάθε άνθρωπο ξεχωριστά σε όλα τα έθνη παγκόσμια.
0: Μάλιστα. Και για όλα τα έθνη παγκόσμια, αλλά και για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Και πρέπει να πούμε εδώ πέρα ότι είναι και η μοναδική θρησκεία ο χριστιανισμός, αν μπορεί να υποθεί ότι είναι θρησκεία, ο όρος δεν είναι τόσο
1: δόκιμος
0: και ούτε έχει καλά στα περισσότερα αυτιά, αλλά εν πάση περιπτώσει από τον καθένα άνθρωπο ξεχωριστά, δεν είναι μακριά. Μάλιστα.
1: Επειδή μέσα σε αυτόν ζούμε, κινούμαστε και υπάρχουμε, όπως και μερικοί από τους ποιητές σας είπαν, επειδή και δικό του γένος είμαστε. Βλέπετε εδώ, ο Παύλος δεν αρνείται την παλαιά, την πατροπαράδοτη εκείνη πεποίθηση των αρχαίων Ελλήνων ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τους θεούς ή από το Θεό. Τουναντίον, χρησιμοποιεί σαν επιχείρημα αυτή τη θέση, η οποία δεν είναι τίποτα άλλο παρά η θέση η αληθινή της αληθινής αποκάλυψης, όπως αφαιρετικά μπορεί κανένας να δει στην Παλαιά Διαθήκη, η οποία όμως βέβαια μέσα στα έθνη πήρε τόσες και τόσες παραφθορές.
0: Εσπέρματι
1: υπήρχε. Ναι, και ο Παύλος εδώ τους το επαναφέρει και λέει: κάποιοι από τους ποιητές σας είπαν ότι πραγματικά είμαστε γένος Θεού. Αφού λοιπόν είμαστε γένος του Θεού, δεν πρέπει να νομίζουμε το Θεό ότι είναι όμοιος με χρυσάφι, ασήμι, πέτρα, χαραγμένα με τέχνη και επινόηση ανθρώπου. Αντιλαμβάνεται κανένας ότι δεν είναι δυνατόν κανείς να προσεγγίσει το Θεό με δημιουργήματα δικά του, ανθρώπινα, τέτοιου είδους κατασκευάσματα, και πόσο πολύ μεγάλο κακό μπορεί να γίνει σε περίπτωση κατά την οποία νομίσει ο άνθρωπος ότι μέσα από τα έργα των δικών του χειρών είναι δυνατόν να προσεγγίσει το Θεό. Τι λέει τώρα, πώς πάει η φιλοσοφία του Παύλου ως προς την εξέλιξη της ιστορίας? Ποια είναι η εξέλιξη της ιστορίας? Λέει, παραβλέποντας λοιπόν ο Θεός τους καιρούς της άγνοιας, μέχρι τώρα ο Θεός μπορούσε να θεωρήσει ότι υπήρχε μια άγνοια. Τώρα που μιλεί ο Παύλος και έχουν περάσει από τότε περίπου 2.000 χρόνια, έτσι, ο Θεός θεωρεί ότι άγνοια δεν υφίσταται τη στιγμή κατά την οποία ο Παύλος εμφανίζεται σαν μεταφορέας του πανανθρώπινου αυτού μηνύματος. Τι λέει, παραγγέλει τώρα σε όλους τους ανθρώπους, οπουδήποτε και αν είναι, βλέπετε, έθνη και άνθρωποι, οπουδήποτε και αν είναι, όλοι οι άνθρωποι, να μετανοούν, δηλαδή να μεταβάλουν νοοτροπία.
0: Μεταβάλουν τον νου
1: τους. Τον νου τους.
0: Τον τρόπο του σκέπτονται.
1: Γιατί? Επειδή, λέει, προσδιορίσε μία ημέρα, κατά την οποία πρόκειται να κρίνει την οικουμένη με δικαιοσύνη διαμέσου ενός άνδρα που τον διόρισε και έδωσε γι' αυτό βεβαίωση σε όλους, αναστένοντάς τον από τους νεκρούς. Εδώ βλέπει κανένας ότι
0: προσδιορισμό.
1: Υπάρχει ένας προσδιορισμός και σύγχρονα υπάρχει μια τρομερή αλήθεια ότι όλη η ανθρωπότητα μαζικά και καθένας άνθρωπος ξεχωριστά, αφού λέει σε όλους τους ανθρώπους, οπουδήποτε και αν είναι, να μετανοούν, όλοι βρισκόμαστε κάτω από την κρίση του Θεού. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει πολύ σοβαρά να το λάβουμε υπόψη. Ότι η φιλοσοφία της ιστορίας κατά τη χριστιανική αντίληψη είναι ότι κάθε άνθρωπος ξεχωριστά, αλλά και ολόκληρος ο κόσμος, βρίσκεται κάτω από θεία κρίση. Και θα έλθει μια συγκεκριμένη ημέρα μέσα σε αυτήν την εξέλιξη της ιστορίας της ανθρώπινης, όπου η κρίση αυτή θα εμφανιστεί στο πρόσωπο ενός ανδρός, και υπονοείται ο δοξασμένος, ο αναστημένος Ιησούς Χριστός εδώ, ο οποίος είναι φορέας ενός άλλου κόσμου, ενός κόσμου όχι πλέον ξεπεσμένου, γιατί είπαμε ότι η ανθρωπότητα έχει μια πτωτική εξεργασία, ενός κόσμου όπου έχει σαν στοιχεία την αιωνιότητα, την αφαρσία, την αθανασία. Γι' αυτό εδώ ο Παύλος μιλάει, έδωσε βεβαίως σε όλους, ανασταίνοντάς τον από τους νεκρούς. Όλη η ανθρωπότητα είναι νεκρή για τον Θεό, βρίσκεται υποκαθεστώς κρίσεως και κατά τούτο, εάν δεν μεταβάλουν νουν, δεν μετανοήσουν αυτή την έγχυση μετάνοια, αλλαγή νοοτροπίας, τότε ο φορέας του νέου σύμπαντος, ο φορέας της ανάστασης, της αυθαρσίας, της αιωνιότητας, θα μπει δυναμικά στον κόσμο της φθοράς
0: για κρίση. Αλλά όμως ταυτόχρονα, κύριε Γιαννακάκο, λέει, προσδιορίζεται μία ημέρα.
1: Ημέρα, ναι.
0: Εδώ έχουμε να δούμε ότι έχουμε μία πλεύση προς μία συγκεκριμένη ημέρα, αυτό το πότε και τα λοιπά δεν μας ενδιαφέρει, που εδώ φαίνεται σαφέστατα ότι δεν υπάρχει άλλη ευκαιρία, ανακύκλωση ή κυκλικότητα. Δηλαδή δεν λέει ότι κάθε τόσο θα δίνουμε και μία κρίση ή οτιδήποτε άλλο. Έχουμε την ιστορία του ανθρωπίνου γένους, την κρίση που περνάει στην ΕΔΕΜ, προχωράμε στην πτώση του, ευθεία η ιστορία, έχουμε την αναβάθμιση ή μάλλον τη δυνατότητα αναβάθμισης της ανθρώπινης ιστορίας, της γενικής και της ειδικής, για τον καθέναν ξεχωριστά. Έχουμε μετά από εκεί πέρα την πλεύση προς τα πάνω στο να μειωθούμε, να γίνουμε όμοιοι με τον Χριστό. Δηλαδή ουσιαστικά και τελικά καταλήγουμε σε έναν χώρο μετά από ορισμένα γεγονότα που θα πορευτούμε και θα είμαστε πάντοτε μαζί με τον Θεό. Δεν βλέπουμε πουθενά ούτε επανάληψη, ούτε άλλη ευκαιρία, ούτε αυτό που λέμε ανακύκλωση των ίδιων πραγμάτων. Επομένως, αυτό δίνει και ένα μήνυμα σε όλους μας, ότι συνήθως επαναπαυόμαθα, έτσι γίνεται πάντοτε, έτσι θα συμβούνε, θα γυρίσουν τα πράγματα, ίσως θα κτλ. Έχει προσδιοριστεί η μέρα, είναι μια ευθεία κίνηση, και αν δεν είναι ευθεία, είναι τόσο προς μια ορισμένη κατεύθυνση, στην οποία ο Θεός θα κρίνει τον κόσμο, διότι ουσιαστικά, ενώ δεν ρυθμίζει τη δική σου θέληση ως προς το Θείο, ρυθμίζει όμως τα ιστορικά πλαίσια για να τελειώσει κάποτε αυτή η ιστορία του ανθρώπινου γένους.
1: Ναι, και επειδή είχατε αναφέρει προηγουμένως κατά πόσον μπορούν αυτές οι θέσεις να συμβαδίσουν με σύγχρονες επιστημονικές αντιλήψεις, σε άλλες συζητήσεις μας είχαμε πει για τον περίφημο νόμο της εντροπίας και της φθοράς. Εδώ ο αναστημένος Ιησούς Χριστός γίνεται φορέας κάποιων άλλων νόμων, θα λέγαμε αντιεντροπιακών νόμων αφαρσίας, και φυσικά τίποτα δεν μας εμποδίζει να κάνουμε τέτοιου είδους αποδοχές σαν μέσα στην σκέψη των φυσικών επιστημών, διότι ακόμη κανείς αν θέλει να εφαρμόσει και το διαλεκτικό, το αντίθετο, εφόσον διαπιστώνουμε ότι ζούμε σε ένα σύμπαν όπου υπάρχει μια εντροπιακή φθορά, θα υπήρξε μια στιγμή της δημιουργίας του σύμπαντος εκ του μηδενός, όπου πραγματικά εκεί πέρα είχαμε μια έκφραση, θα λέγαμε, δημιουργική, μια εμφάνιση της αντιεντροπίας, ένα πρωτογενές ξεκίνημα.
0: Πριν από αυτό δεν υπήρχε εντροπία.
1: Πριν από αυτό
0: δεν υπήρχε τίποτα.
1: Δεν υπήρχε τίποτα.
0: Δημιουργεί ο Θεός,
1: δημιουργεί
0: ο πρωταρχικός, έρχεται η πτώση.
1: Η πτώση.
0: Οπότε αρχίζει η
1: κατέρριψη.
0: Η κατάρριψη, θα λέγαμε, η φθήνουσα πορεία, έτσι, που ουσιαστικά μοιάζει με αυτό που λέμε στο σύμπαν για εντροπία. Αγαπητοί φίλοι, μεταχειριζόμαστε κάποιους όρους εδώ που ίσως δεν είναι οικοί σε μερικά. Εντροπία είναι από το ενδοτροπή, δηλαδή τρέπεται κάτι προς τον εαυτό του και είναι η ενέργεια, ουσιαστικά λένε η φυσική, η οποία πλέον δεν μπορεί να χρησιμεύσει τίποτα. Η ενέργεια, το ζέσταμα της μηχανής μας που βγαίνει στον έξω χώρο και τον βγάζει ο ανεμιστήρας μας, το βεντιλατέρ, το ψυγείο του αυτοκινήτου μας, δεν μπορεί πλέον να χρησιμεύσει. Αυτό είναι μια κατολίσθηση της ενεργίας και οι επιστήμονες λένε ότι τελικά θα φτάσουμε σε μια υποβαθμισμένη ενέργεια η οποία δεν θα χρησιμοποιείται πλέον. Αυτό λέγεται υποβάθμιση. Και με τους ίδιους όρους ο κύριος Γιαννακάκος χρησιμοποιεί ακριβώς εδώ τις έννοιες αυτές. Επομένως, από ένα σημείο και πέρα αρχίζει η εντροπία και από το σημείο της έλευσης του Ιησού Χριστού αρχίζει η ανάστροφη πορεία. Αλλά βέβαια εδώ έχουμε, κύριε Γιαννακάκο, για να μεταχειριστούμε φυσικούς όρους, επίδραση στο σύστημά μας έξωθεν.
1: Έξωθεν, ναι. Έξωθεν.
0: Πράγμα το οποίο
1: δημιουργικής δύναμης έξωθεν.
0: Δεν αντιβαίνει στα θερμοδυναμικά αξιώματα.
1: Ενώ είμαστε ένα κλειστό σύστημα το οποίο αφεαυτού υποβαθμίζεται, η έλευση του Ιησού Χριστού είναι μια επέμβαση έξωθεν, δυναμική, δημιουργική. Λοιπόν, και κατά τούτο θα πρέπει να επισημάνουμε το γεγονός ότι Αυτή ακριβώς η έλευση του Ιησού Χριστού είναι αναγκαία, είναι αναμενόμενη, διότι δεν είναι δυνατόν να ενεργήσει διαφορετικά ο Θεός σε έναν κόσμο ο οποίος συνέχεια φθείρεται και τρέπεται πάντα εις τα εντός του.
0: Από μόνος του ο κόσμος μας δεν μπορούσε να αναβαθμιστεί. Αυτή είναι και μια φυσική έννοια, αλλά φαντάζομαι και μια ιστορική έννοια. Γι' αυτό, όπως είπατε πολύ σωστά προηγουμένως, ήταν η αναγκαία η έλευση του Χριστού στον κόσμο, που είναι μια έξωθεν επέμβαση, άνθρωπος ο Ιησούς, αλλά απ' έξω, χωρίς αμαρτία, που θα δώσει μια καινούρια αναβάθμιση και θα δώσει τη δυνατότητα μιας καινούργιας πορείας στον καθένα. Αλλά για αυτό το θέμα νομίζω μπορούμε να συζητήσουμε αμέσως μετά από ένα μουσικό διάλειμμα.

0: Φίλες και φίλοι, κλείνοντας την εκπομπή μας αυτή, που βέβαια ήταν ένα θέμα δύσκολο, αρκετά περίπλοκο ίσως, αλλά νομίζω μπορεί να καταδείξει την συνέχεια και την αλληλουχία μεταξύ της ιστορίας αλλά και της βιβλικής αποκάλυψης. Θα θέλαμε, κύριε Γιαννακάκο, να βγάλουμε ένα μικρό συμπερασματάκι, να πούμε λίγα λογάκια για το τι είπαμε από την αρχή σχετικά με την ιστορία και τις κατευθύνσεις της, και να δώσουμε βέβαια και ένα μήνυμα στους ακροατές μας που πρέπει να πάρουν ένα προσωπικό μήνυμα για την προσωπική τους, για τη δική τους, θα λέγαμε, ιστορία.
1: Ναι, κύριε Βεργιάλη, θα έλεγα το εξής, ότι η φιλοσοφία της ιστορίας κατά τη χριστιανική θεώρηση είναι οπωσδήποτε αντίθετη από την παλαιά αντίληψη της κυκλικής των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων και ιστορικών, και δίνει νόημα στην ιστορία εφόσον είναι στραμμένη προς το μέλλον και δεν είναι καθυλωμένη στο ρομαντικό παρελθόν όπως οι αντιλήψεις των αρχαίων Ελλήνων σοφών. Και το νόημα που δίνει στο μέλλον είναι κάτι το εκπληκτικό. Είχαμε αναφέρει προηγουμένως στην ομιλία του Αποστόλου Παύλου στους επικουρίους και στοικούς την αναφορά στην αναστημένη εκείνη προσωπικότητα του Κυρίου Ιησού Χριστού, που είναι ο φορεύς μιας νέας πραγματικότητας. Είναι η πραγματικότητα μιας ανακαίνησης συμπαντιακής, μια πραγματικότητα νέων ουρανών, νέας γης, όπου υπάρχει αιωνιότητα, υπάρχει αυθαρσία, υπάρχει αθανασία, υπάρχει τελειότητα. Και το βιβλικό μήνυμα, η βιβλική αποκάλυψη, προσκαλεί κάθε άνθρωπο ανεξαρτήτως φυλής, έθνους, όπως λέει και ο Παύλος στο μήνυμά του, να μεταβάλει στροφή, να μεταβάλει νουν και να στραφεί στο φορέα αυτής της συμπαντιακής νέας αξίας, νέας δημιουργίας, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο αναστημένος Ιησούς Χριστός, ο Κύριος.
0: Επομένως, κύριε Γιαννακάκο, μπορούμε να πούμε στους ακροατές μας ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ουσιαστικά ο Θεός, ο οποίος έγινε άνθρωπος, είναι μια έξωθεν παρέμβαση στην ανθρωπότητα, αλλά κυρίως και στη ζωή μας, και είναι αυτό που μπορεί να παρέμβει στη δική μας προσωπική ιστορία για να την αναβαθμίσει, να της αλλάξει τη φορά από κατιούσα σε ανιούσα σχετικά με όλη την ιστορία της και με όλη τη διαδρομή της, και να μας οδηγήσει εκεί ακριβώς που ο Θεός αρχικά ήθελε να μας φέρει πριν την πτώση μας. Και πρέπει να πούμε επίσης ότι η προσωπική ιστορία του καθενός μας είναι μια προσωπική ιστορία πτώσεως, αλλά μπορεί, σχετιζόμενος με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και με το ίδιο το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, να γίνει μια καινούργια ιστορία, αναβαθμισμένη, που θα τίνει προς το Θεό, γεμάτο ευτυχία και πραγματική αληθινή ζωή.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Θα διαβάσουμε ένα κομμάτι του Oswald Chambers από το βιβλίο του «Το ύψιστο αγαθό» με τον τίτλο «Δικαιοσύνη». Από ηθικής πλευράς η ανθρώπινη ζωή είναι μια τραγωδία και το να κάνουμε κηρύγματα ενώ αγνοούμε το Σταυρό του Ιησού Χριστού είναι σαν να δίνουμε ένα χάπι για το σεισμό ή τον καρκίνο. Οι προσπάθειές μας να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της ανθρώπινης ζωής χωρίς Χριστό καταλήγουν στη ματαιότητα. Είναι βέβαια καλό να χρησιμοποιούμε την κοινή λογική αντί να ζούμε σε τραγωδία, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι με το που μπαίνουμε στη σφαίρα του ηθικού προβλήματος ανακαλύπτουμε ότι τα πράγματα είναι φοβερά άσχημα, καταδικαστικά άσχημα. Μας το λέει η Αγία Γραφή αυτό. Είναι τόσο άσχημα που απαιτούν το Σταυρό του Ιησού Χριστού για να επανορθωθούν. Και το να αγνοούμε την τραγικότητα που υπάρχει στο βάθος των πάντων είναι σαν να ζούμε σε παράδεισο μορίας. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται. Ευαγγέλιο κατά το Ματθαίο, κεφάλαιο 5, εδάφιο 6. Μακάρι οι δε διωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Ματθαίος 5:10. Ο Στόκερ έγραψε πάνω σε αυτό. Οι περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν τον όρο δικαιοσύνη για τη συμπεριφορά ανθρώπου προς άνθρωπο. Και αυτό είναι βέβαια κάτι που περιλαμβάνεται στον όρο δικαιοσύνη. Αλλά όταν ο Ιησούς μιλάει για την πείνα και τη δίψα μας για δικαιοσύνη και για την πλήρωσή μας από αυτήν, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι εννοεί την ευνοϊκή κρίση του Θεού για το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά του ανθρώπου. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ξέρουν τίποτε για τη δικαιοσύνη που μας χαρίζεται εν Χριστώ Ιησού. Προσπαθούμε ακόμα να αναβαθμίσουμε την ανθρώπινη φύση ως κάποιο σημείο που η ίδια όμως αδυνατεί να φτάσει, απλούστατα γιατί κάτι δεν πάει καλά με την ανθρώπινη φύση. Ο παλιός πουριτανισμός, τον οποίο έχουμε την τάση να περιγελάμε, προσέφερε την ίδια υπηρεσία στον άνθρωπο που προσέφερε και ο φαρισαϊσμός στον Παύλο ή ο καθολικισμός στο Λούθυρο. Σήμερα όμως δεν έχουμε κανένα ατσάλινο γνώμονα μέσα μας. Δεν έχουμε καμιά απολύτως έννοια δικαιοσύνης. Δεν μας ενδιαφέρει καν αν είμαστε δίκαιοι ή όχι. Όχι μόνο έχουμε χάσει την έννοια της δικαιοσύνης που μας δίνει ο Χριστός, αλλά και κοροϊδεύουμε απροκάλυπτα

διακήρυξή μας ότι η σπουδαιότητα του Κυρίου Ιησού έγκυται στο πρωτότυπο μήνυμα της διδασκαλίας του είναι τελείως εσφαλμένη. Ο ίδιος φρόντισε ιδιαίτερα να αποτρέψει αυτή την εντύπωση. Μας είπε ότι ήρθε να εκπληρώσει αυτό που ήταν ήδη δοσμένο, αλλά που δεν το διακρίναμε. Μην νομίσετε ότι ήλθω να καταλύσω τον νόμον ή τους προφήτας. Δεν ήλθω να καταλύσω, αλλά να εκπληρώσω. Ευαγγέλιο κατά το Ματθαίο, κεφάλαιο 5, εδάφιο 17. Γι' αυτό είναι τόσο παράλογο να βλέπουμε τον Κύριο πρωτίστως σαν δάσκαλο. Δεν είναι πρωτίστως δάσκαλος, είναι σωτήρας. Δεν ήρθε να μας δώσει έναν καινούριο κώδικα ηθικής. Ήρθε να μας ικανώσει να εφαρμόσουμε τον ηθικό νόμο που εμείς είμαστε ανίκανοι να εφαρμόσουμε. Ο Ιησούς Χριστός δεν δίδαξε μια νέα διδασκαλία. Δίδαξε ως δάσκαλος που έχει εξουσία. Ματθαίος 7:29. Δηλαδή με τη δύναμη που ικανώνει τον άνθρωπο να πράξει εκείνα τα οποία ο Χριστός δίδαξε. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε για να μας καταστήσει Αγίους, όχι για να μας διδάξει να είμαστε Άγιοι. Ήρθε να κάνει για μας εκείνο που εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε για τον εαυτό μας. Η τάση που κυριαρχεί έντονα σήμερα είναι να αναζητούμε κάποιον άλλο δάσκαλο. Αλλά ο κόσμος έχει κουραστεί από δασκάλους και ιδανικά. Το ερώτημα είναι, κατορθώσαμε ποτέ να ζήσουμε σύμφωνα με τα οποιαδήποτε ιδανικά? Δεν χρειαζόμαστε περισσότερα ιδανικά, αλλά τη δύναμη να ζήσουμε σύμφωνα με τα ιδανικά που γνωρίζουμε ότι πρέπει να ζούμε, αλλά δεν το κάνουμε. Είναι από ρηχότητα και όχι από ανωτερότητα που οι άνθρωποι ισχυρίζονται ότι χρειάζονται περισσότερες διδασκαλίες και υψηλότερα ιδανικά, υποδειγματικά κατηχητικά, υποδειγματικές βιβλικές μελέτες, όλα είναι υποδείγματα, κάντε έτσι, μην κάνετε αλλιώς. Αλλά πού είναι η εφαρμογή όλων αυτών? Ο Ιησούς Χριστός δεν προσθέτει το παραμικρό βάρος στον άνθρωπο. Του δίνει τη δύναμη να ζει όπως ο ίδιος ξέρει ότι πρέπει να ζήσει. Αυτή είναι η έννοια της σωτηρίας. Επειδή σας λέγω ότι εάν μη περισσεύσει η δικαιοσύνη σας πλειότερον της των γραμματέων και φαρισαίων, δεν θέλετε εισέλθει εις τη βασιλεία των ουρανών. Ματθαίος 5:20. Ο Στόκερ γράφει επί του προκειμένου. Η επί του όρους ομιλία φανερώνει πολύ καθαρά τη συμφωνία του Χριστού με την παιδεία η οποία προσφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη και με το πάθος για δικαιοσύνη που υπάρχει σε αυτήν. Και η θέση αυτή προηγείται της ανάπτυξης των ιδανικών που θα διακηρύξει ο ίδιος ως δάσκαλος. Το κίνητρο πίσω από αυτή τη θέση είναι ο φόβος μήπως θεωρηθεί ότι η διδασκαλία του μειώνει το κύρος της Παλαιάς Διαθήκης. Προκειμένου λοιπόν να αποφευχθεί αυτός ο κίνδυνος, ο Ιησούς προλογίζει την ομιλία του με τη φράση «Μην νομίσετε ότι ήλθον να καταλύσω των νόμων ή τους προφήτας, δεν ήλθον να καταλύσω, αλλά να εκπληρώσω». Ο Ιησούς Χριστός αντιπαραθέτει τη δική του έννοια της δικαιοσύνης με την αντίληψη που είχαν για αυτήν οι ακροατές του. Εκείνο που μας χρειάζεται δεν είναι ένα καινούριο Ευαγγέλιο, και ας είναι αυτό το επικρατούν αίτημα της εποχής μας. Χρειαζόμαστε το παλιό Ευαγγέλιο, δοσμένο με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις σημερινές μας ανάγκες. Αλλά για κάθε άνθρωπο ο οποίος πιστεύει σε αυτό και ενεργεί σύμφωνα με αυτό, υπάρχουν εκατοντάδες που μας λένε ότι χρειαζόμαστε ένα καινούριο Ευαγγέλιο. Εκείνο που μας χρειάζεται είναι άνθρωποι γεμάτοι από τη χάρη του Κυρίου, οι οποίοι να αντιμετωπίζουν τα σύγχρονα προβλήματα με το παλαιό Ευαγγέλιο.
ποιο είναι το όφελος να μιλώ εγώ στους σημερινούς ανθρώπους και να τους αναπτύσσω τις αντιλήψεις που επικρατούσαν την εποχή του Λούθυρου. Το θέμα είναι, μπορώ να κάνω το Ευαγγέλιο που έχω στα χέρια μου να δώσει απάντηση στα προβλήματα που εκείνοι αντιμετωπίζουν σήμερα και μπορώ να τους καταδείξω πού σφάλουν οι άλλες λύσεις? Αν δεν μπορώ, τότε είναι καλύτερα να σιωπώ. Ο Θεός δεν με έχει καλέσει για να κάνω κήρυγμα. Οι περισσότεροι από μας έχουμε τις απόψεις μας για το τι είναι το Ευαγγέλιο, αλλά ζούμε μακριά από την εποχή στην οποία ανήκουμε και εκείνο που κηρύττουμε είναι τελείως ξένο προς τη ζωή των ανθρώπων στους οποίους απευθυνόμαστε. Ο Κύριος μας ακολούθησε την απλή γραμμή που χάραξαν οι προφήτες. Πήρε τις αντιλήψεις που ήξερε ότι έχουν οι άνθρωποι και τις σύγκρινε με τη δική του ερμηνεία. Έπειτα τους άφησε να κρίνουν εκείνοι. Και το αποτέλεσμα, απόλυτη απόγνωση για όλους. Έχουμε ποτέ αναλογιστεί ότι αν ο Ιησούς Χριστός ήταν απλά και μόνο ένας δάσκαλος, θα ήταν ο πιο αξιολύπητος δάσκαλος που περπάτησε ποτέ πάνω στη γη? Αν ήρθε να μας ερμηνεύσει ένα πολύ καλύτερο γνώμονα ζωής, τι καλό μας έκανε? Μας είπε ότι αν θέλουμε να δούμε το Θεό πρέπει να είμαστε αγνοί στην καρδιά. Αλλά από πού θα αρχίσουμε? Μας λέει να αγαπάμε τους εχθρούς μας, να τους ευλογούμε όταν μας καταργιόνται, να κάνουμε καλό σε όσους μας μισούν, να προσευχόμαστε για εκείνους που μας συμπεριφέρονται περιφρονητικά και μας καταδιώκουν. Από πού να αρχίσουμε για να το επιτύχουμε αυτό? Αν δεν είναι παρά ένας απλός δάσκαλος, είναι ο πιο βασανιστικός δάσκαλος που υπήρξε ποτέ, γιατί μας προτείνει ιδανικά που κάνουν το αίμα να παγώνει στις φλέβες μας και μας οδηγούν κατευθείαν στην κόλαση της απελπισίας. Αν όμως ήρθε να κάνει κάτι άλλο εκτός από τη διδασκαλία, αν ήρθε για να μας ξαναχτίσει από τα μέσα προς τα έξω και να βάλει μέσα στην καρδιά μας την προδιάθεση για τη δική του άμμομη αγιότητα, τότε καταλαβαίνουμε γιατί δίδαξε έτσι όπως δίδαξε. Μόνο όταν αντιμετωπίζουμε τη ζωή μας με τις αντιλήψεις του Ιησού καταλαβαίνουμε τη σημασία του Σταυρού του. Το πιο απελπιστικό πράγμα σήμερα είναι η ρηχή δογματική διακήρυξη που κάνουν οι άνθρωποι ότι πιστεύουν στη διδασκαλία του Χριστού αλλά όχι και στο λυτρωτικό του έργο. Είναι η πιο ανώθευτη μορία που άκουσε ποτέ αυτή ανθρώπου. Να πιστέψουμε στη διδασκαλία του Ιησού και τι καλό θα βγει από αυτό? Τι καλό μου κάνει να μου πει ότι πρέπει να είμαι κάτι το οποίο εγώ ξέρω ότι δεν μπορώ ποτέ να είμαι, έστω και αν ζήσω 1 εκατομμύριο χρόνια, να είμαι τέλειος όπως και ο Θεός είναι τέλειος? Ματθαίος 5:48. Τι καλό μου κάνει να μου πει ότι πρέπει να είμαι ένα παιδί του ουράνιου πατέρα μου και ότι πρέπει να είμαι σαν και εκείνον? Είναι απαραίτητο να διάσουμε το νου μας από την ιδέα που έχει εισαγάγει η σύγχρονη αντίληψη ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε για να διδάξει. Ο κόσμος έχει κορεστεί από δασκάλους. Οι δάσκαλοι τότε μόνο μπορούν να κάνουν καλό όταν ερμηνεύουν την ήδη υπάρχουσα διδασκαλία. Επειδή σας λέγω ότι αν μη περισσεύσει η δικαιοσύνη σας πλειότερον των γραμματέων και φαρισαίων, δεν θέλετε εισέλθει στην βασιλεία των ουρανών. Ο Στόκερ γράφει σχετικώς. Έχοντας λοιπόν έτσι ξεκαθαρίσει το τοπίο, ο μέγας δάσκαλος στην επί του όρους ομιλία του προχωρεί στην ανάπτυξη της θέσης του για τη δικαιοσύνη, υιοθετώντας μια μέθοδο στην οποία καταφεύγουν συχνά οι δάσκαλοι που ξέρουν τη δουλειά τους. Αντιπαραθέτει την έννοια που έχει εκείνος κατά νου με την έννοια που έχουν κατά νου οι ακροατές. Η δικαιοσύνη των γραμματέων ήταν εξωτερική, ενώ του Ιησού εσωτερική. Η δική τους δικαιοσύνη ήταν μια δικαιοσύνη που εκφραζόταν με λόγια και πράξεις, ενώ του Ιησού μια δικαιοσύνη
που απορρέει από τις βαθύτερες σκέψεις και συναισθήματα του ανθρώπου. Η δική τους ήταν μια συμβατική δικαιοσύνη, δηλαδή μια δικαιοσύνη η οποία μετράει στα μάτια της κοινωνίας, ενώ η δική του μια δικαιοσύνη που αποβλέπει μόνο στο Θεό. Εάν μη περισσεύσει η δικαιοσύνη σας πλειότερον, όχι δηλαδή αν δεν είναι διαφορετική, αλλά αν δεν είναι κάτι παραπάνω, που σημαίνει ότι πρέπει να είναι ό,τι ήταν και των γραμματέων, αλλά και κάτι πολύ παραπάνω. Πρέπει να είμαστε σωστοί στην εξωτερική μας συμπεριφορά, αλλά πρέπει να είμαστε το ίδιο ή και περισσότερο σωστοί στην εσωτερική μας συμπεριφορά. Πρέπει να είμαστε σωστοί στα λόγια και στις πράξεις μας, αλλά πρέπει να είμαστε εξίσου σωστοί στις σκέψεις και τα αισθήματά μας. Πρέπει να είμαστε σωστοί σύμφωνα με τις επιταγές της κοινωνίας των θεοφοβούμενων ανθρώπων, αλλά πρέπει να είμαστε σωστοί και στη συνείδησή μας απέναντι του Θεού. Οι κατ' όνομα μόνο χριστιανοί συχνά δεν διαθέτουν τη συνήθι ηθική ακεραιότητα του ανθρώπου, ο οποίος δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη του τον Ιησού Χριστό. Και αυτό όχι επειδή είναι υποκριτές, αλλά επειδή έχουν διδαχτεί επί γενναίες γενεών να επικεντρώνουν την προσοχή τους σε ένα μόνο σημείο της σωτηρίας του Ιησού Χριστού, στην αποκάλυψη ότι ο άνθρωπος από μόνος του δεν αξίζει τη σωτηρία του, αλλά ότι αυτή του προσφέρεται μέσω μιας κυρίαρχης πράξης χάρης του Θεού διαμέσου του Ιησού Χριστού. Αυτό το γεγονός που αποκαλύπτεται στον άνθρωπο είναι πραγματικά ένα θαυμαστό γεγονός, αλλά ο Ιησούς λέει ότι πρέπει να λέμε ευχαριστώ για τη σωτηρία μας, και το μεγάλο αυτό ευχαριστώ συνίσταται στο να είναι η δικαιοσύνη μας κάτι παραπάνω από τη δικαιοσύνη του πιο ηθικού ανθρώπου πάνω στη γη. Ο Ιησούς απαιτεί όχι μόνο να είναι η εξωτερική μας ζωή άψογη, αλλά να είμαστε άψογοι και εκεί που μας βλέπει ο Θεός. Τώρα λοιπόν συνειδητοποιούμε τι σημαίνει η παραπάνω φράση ότι ο Ιησούς είναι ο πιο βασανιστικός δάσκαλος. Απαιτεί να είμαστε τόσο αγνοί που ο Θεός, ο οποίος βλέπει και τις πιο μύχες αφετηρίες των ελαττηρίων μας, τα πιο βαθιά όνειρα των ονείρων μας, δεν βρίσκει τίποτε το επιλείψιμο σε μας. Μπορεί να συνεχίσουμε να εξελισσόμεθα και να εξελισσόμεθα, αλλά δεν θα παράγουμε ποτέ αυτού του είδους την αγνότητα. Τότε λοιπόν προς τι να διδάσκεται? Προσέξτε τι λέει εδώ. Εάν όμως περιπατώμεν εν το φωτί, καθώς αυτός είναι εν το φωτί, έχομεν κοινωνίαν με τ' αλλήλων, και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Πρώτη επιστολή του Ιωάννου, κεφάλαιο 1, εδάφιο 7. Το Ευαγγέλιο το λέει αυτό. Ο Ιησούς Χριστός ισχυρίζεται ότι μπορεί να πάρει κάθε άντρα και γυναίκα που είναι εκ γενετής κατεστραμμένοι ως την αφετηρία της ύπαρξής τους και να τους κάνει τόσο αγνούς όσο είναι και ο ίδιος. Γι' αυτό διδάσκει αυτά που διδάσκει, και με τα δικά του κριτήρια θα κριθούμε αν είμαστε μαθητές του. Δεν είναι λοιπόν απορίας άξιο που οι μαθητές του, όταν τον άκουσαν να μιλάει με αυτόν τον τρόπο, είπαν: ποιος λοιπόν μπορεί να σωθεί? Η μεγαλύτερη φιλοσοφία που έχει ποτέ διατυπωθεί δεν φτάνει ούτε κατά διάνοια το ασύλληπτο βάθος των λόγων του Κυρίου. Παραδείγματος χάρη: μάθετε απ' εμού, διότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία. Ματθαίος 11:29. Εάν ο Ιησούς δεν μπορεί να κάνει μια καρδιά τόσο ειρηνική και ταπεινή σαν τη δική του, ο χριστιανισμός είναι μορία από την αρχή μέχρι τέλους, και η διδασκαλία του μπορεί κάλλιστα να διαγραφεί. Το κρίσιμο σημείο στην όλη υπόθεση είναι η προσωπική μας σχέση με τον Ιησού Χριστό. Είναι πολύ εντιμότερο να τον αρνηθούμε πέρα για πέρα, παρά να ξεγελάμε την ίδια μας την ψυχή υποκρινόμενη ότι συμφωνούμε τη διδασκαλία του, ενώ μισούμε το κεντρικότερο σημείο της.
Δεν είναι λοιπόν απορίας άξιο ότι ο Ιησούς είπε σε έναν θεοφοβούμενο Ισραηλίτη γέροντα: «Μη θαυμάσεις ότι σοι είπων πρέπει να γεννηθείτε άνωθεν». Ευαγγέλιο κατά τον Ιωάννη, κεφάλαιο 3, εδάφιο 7. Αν δεν μπορούμε να ξαναχτιστούμε εκ των έσω και να μας κατοικήσει το Πνεύμα του Θεού, αν δεν μπορούμε να γίνουμε σύμμορφοι με τη διδασκαλία της επί του όρους ομιλίας, τότε ας πετάξουμε από πάνω μας την Αγία Γραφή, γιατί μας βάζει ιδεώδη που δεν είμαστε ικανοί να φτάσουμε. Ο μόνος τρόπος να γλιτώσουμε από τη χαμογελαστή αυταρέσκεια για τη σωτηρία και τον αγιασμό μας είναι να στρέψουμε το βλέμμα για 2 λεπτά προς τον Ιησού Χριστό και μετά να διαβάσουμε τα εδάφια 43 με 48 του 5ου κεφαλαίου του Ευαγγελίου κατά το Ματθαίο, ώστε να δούμε με ποιον μας λέει ότι πρέπει να μοιάσουμε. Με τον ίδιο τον Παντοδύναμο. Τότε κάθε κομμάτι της χαμογελαστής μας πνευματικής αλαζονίας θα θρηματιστεί και θα αποκοπεί για πάντα από πάνω μας. Η μόνη κυρίαρχη νότα στη ζωή μας θα γίνει ο Ιησούς Χριστός. Ο Χριστός στην πρώτη θέση. Ο Χριστός στη δεύτερη θέση. Ο Χριστός στην τρίτη θέση. Και πουθενά, μα πουθενά, η δική μας κατάλευκη καθαρότητα. Ποτέ μην επικεντρώσετε το βλέμμα στη δική σας καθαρότητα. Επικεντρώστε το στον Ιησού και πάρτε από Αυτόν τη δύναμη να ζείτε όπως Εκείνος σας θέλει να ζείτε. Έτσι και ξεστρατήσει από Αυτόν το βλέμμα σας μια στιγμή όλα πάνε στραβά. Όταν ο Υιός του ανθρώπου έρθει, θα βρει πίστη στη γη. Όλοι έχουμε πίστη στις καλές αρχές, στην καλή διαχείριση, στην κοινή λογική. Αλλά ποιος από μας έχει πίστη στον Ιησού Χριστό? Το θάρρος είναι μεγάλο πράγμα. Το ηθικό σθένος ακόμη μεγαλύτερο. Αλλά ο άνθρωπος που εμπιστεύεται τον Ιησού Χριστό όταν έρχεται αντιμέτωπος με τρομερά προβλήματα στη ζωή αξίζει περισσότερο από ένα τάγμα ηρώων.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Που ο πιστός δεν θα πρέπει να την αγνοεί μέσα στη ζωή του. Αντίθετα, θα πρέπει να προσέξει τι ο Λόγος του Θεού λέει για αυτό το θέμα, διότι είναι ένα από τα σπουδαιότερα θέματα μέσα στη ζωή μας. Είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Όπως και λέγαμε σε άλλα μαθήματα, υπάρχουν πολλοί που θέλουν τον Θεό να τον κάνουν μόνον αγάπη. Σαν ο Θεός να μην μπορεί να κάνει διάκριση ανάμεσα στο καλό και στο κακό, αγκαλιάζει τον άδικο κατά τον ίδιο τρόπο που αγκαλιάζει και τον δίκαιο και σκεπάζει την ανομία ο Θεός εν ονόματι μιας καλοσύνης που τη σκέπτονται οι άνθρωποι και την αποδίδουν στο Θεό, η οποία όμως δεν είναι πραγματικά καλοσύνη. Μάλλον θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτό θα ήταν αδυναμία εις τον Θεό, να σκεπάζει την αδικία και να αγκαλιάζει τον άδικο καθώς αγκαλιάζει και το δίκαιο. Και μια τέτοια στάση του Θεού θα ήταν αιτία ολόκληρο το σύμπαν να γκρεμιστεί. Διότι ο Θεός είναι φρουρός της τάξεως που υπάρχει μέσα στο σύμπαν. Οι άγγελοι παραδειγματίζονται και διδάσκονται από τη δικαιοσύνη του Θεού. Ο άνθρωπος, ο δίκαιος, ελπίζει εις αυτήν τη δικαιοσύνη του Θεού και στηρίζεται. Αν λοιπόν ο Θεός ήταν τέτοιος ώστε να αγκαλιάζει την αδικία και να σκεπάζει τον άδικο και να μην κρίνει το κακό το οποίο υπάρχει, τότε δεν θα ήταν ο Θεός όπως η Βίβλος μας την εμφανίζει. Θα ήταν ένας Θεός όπως οι άνθρωποι στη δική τους φαντασία θέλουν να τον κατασκευάζουν. Και ακριβώς διότι είναι δικαιοσύνη ο Θεός, έχει αναγγείλει στον κόσμο ότι κάποτε μια μέρα θα κρίνει την οικουμένη όλη. Θυμόσαστε το κήρυγμα το οποίο έκαμε ο Απόστολος Παύλος εδώ στον Άριο Πάγο, που είπε ότι έστησε η μέρα εν τη οποία μέλη να κρίνει πάσαν την οικουμένη εν δικαιοσύνη. Εν ανδρή ο όρισεν. Με έναν άνδρα τον οποίον όρισεν, και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος. Αλλά και ο Σταυρός του Γολγοθά, που αποτελεί την πηγή της αγάπης και της αποκαλύψεως της αγάπης του Θεού, με βάση των οποίων ο Θεός συγχωρεί αυθόνος τον αμαρτωλό και δέχεται τον αμαρτωλό μετανοούντα και επιστρέφοντα. Ο Σταυρός του Γολγοθά, λέγω, μας αποκαλύπτει μια φοβερή εκδήλωση δικαιοσύνης. Εκεί στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού ο Θεός σε έχει κρίνει, σε έχει καταδικάσει και έχει σπληρώσει. Πολλές φορές λέμε για τους πιστούς, βέβαια ο πιστός, ο μετανοών και πιστεύων, σήμερα μετέβει εκ του θανάτου στη ζωή. Και λέμε, αυτοί είναι προνομιούχοι, δεν υπάρχει δικαιοσύνη να κρίνει τα έργα τους και τις πράξεις αυτών, μα αναμφισβήτητα έχουν κριθεί. Διότι όταν μετανοήσεις και πιστέψεις τον Ιησού Χριστό, υπέστης την μεγαλύτερη τιμωρία που μπορούσες να φανταστείς ποτέ. Με μόνη τη διαφορά ότι η τιμωρία αυτή έπεσε στον αντικαταστάτη σου, τον Υιόν του Θεού, και όχι επάνω σε σένα. Και αν συσκεπάζεσαι και καλύπτεσαι, είναι διότι η κρίση και η δικαιοσύνη του Θεού έπεσε επάνω στον αντικαταστάτη σου, τον οποίο μπορείς με τα μάτια της ψυχής να θεωρείς και να βλέπεις. Να θεωρείς τον εσταυρωμένο Χριστό και να λες, όντως για μένα απέθανε. Τη θέση τη δική μου επήρε και πλήρωσε αυτό το οποίο εγώ όφυλα να πληρώσω. Και αφού το έργο αυτό εγίνηκε επάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά, ο Θεός εις την αιωνιότητα ολόκληρη δεν θα σε ζητήσει πλέον να πληρώσεις εσύ αυτό που επλήρωσε ο αντικαταστάτης σου. Δεν είναι δυνατόν. Θα ήταν άδικος ο Θεός να εισπράξει δύο φορές το ίδιο χρέος και από σένα και από τον αντικαταστάτη σου. Εάν το πλήρωσε ο Ιησούς και εσύ καλύπτεσαι κάτω από την πληρωμή του Ιησού, δεν θα πληρώσεις εσύ. Να γιατί καλούμε τους ανθρώπους σήμερα να προστρέξουν, να προσέλθουν κάτω από την πληρωμή του Χριστού κάτω από την αντικατάσταση του Χριστού, να τον δεχθούν σωτήρα τους. Άμα τον αναγνωρίσεις σωτήρα, όλα σου τα χρέη είναι πληρωμένα. Εξοφλημένα, διαπαντός για ολόκληρη την αιωνιότητα. Και εσύ έχεις περάσει πλέον από το θάνατο στη ζωή. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται διότι το σκέπτεσαι ή αν δεν το σκέπτεσαι, αν το συναισθάνεσαι ή δεν το συναισθάνεσαι, είναι διότι το λέει ο λόγος του Θεού. Ποια άλλη απόδειξη μπορούσαμε να έχουμε παρά τη μαρτυρία του λόγου του Θεού? Ο λόγος του Θεού διακηρύττει. Ο λόγος του Θεού εξαγγέλει. Ο λόγος του Θεού το φωνάζει ότι έγινε και το μεγάλο έργο της αντικαταστάσεως. Και η δικαιοσύνη του Θεού σε έχει κρίνει εν το πρόσωπο του Χριστού. Δεν μέλεις να έλθεις σε κρίση ποτέ πια. Πέρασες από το θάνατο στη ζωή. Αυτό είναι το μεγάλο απόκτημα. Αυτή είναι η μεγάλη ανακάλυψη. Αυτός είναι ο πλούτος του Ευαγγελίου, τον οποίο ο Θεός διακηρύττει μέσα στον κόσμο και εξαγγέλει στους ανθρώπους. Εκείνοι που θα μείνουν έξω από αυτή τη θυσία και δεν θα τη δεχτούν, έχουν να αντιμετωπίσουν τη φοβερή κρίση του Θεού. Και η κρίση αυτή θα γίνει. Ήδη υπήρξαν μέσα στην ανθρώπινη ιστορία παρεμβάσεις του Θεού, επεμβάσεις, σημάδια και δείγματα φοβερών κρίσεων, τις οποίες ο Θεός έχει κάνει, προήμια, προαναγγελίες της μεγάλης ερχομένης κρίσεως εκείνης της ημέρας. Εκείνη η μέρα, η κρίση του Λευκού Θρόνου, είναι μοναδική στην ιστορία όλης της αιωνιότητας. Είναι η πιο επίσημη στιγμή. Η στιγμή που άγγελοι, άνθρωποι, δαίμονες θα σταθούν μπροστά στην κρίση του Θεού. Είναι η στιγμή που ολόκληρη η οικουμένη θα κριθεί. Έστησε η μέρα εν ημέλη κρίνει πάσαν την οικουμένη. Όταν λέει οικουμένη, δεν εννοεί μόνο τους ανθρώπους. Η κρίση επεκτείνεται πέραν ακόμα. Και άγγελοι ξεπεσμένοι και δαίμονες και οι πάντες θα παρουσιαστούν και θα σταθούν μπροστά στο βήμα, μπροστά στο λευκό θρόνο της κρίσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και το θαυμαστό πράγμα το οποίο μαθαίνουμε είναι ότι αυτός που θα κρίνει, αν και η κρίση ανήκει στο Θεό κατά πρώτο λόγο, ο οποίος είναι ο κριτής, όμως στο θρόνο κάθεται ο Υιός του ανθρώπου. Διότι όπως ο Ιησούς Χριστός ο ίδιος αποκαλύπτει πάσα η κρίση εδόθη στον Υιόν, επειδή είναι Υιός ανθρώπου. Δηλαδή ολόκληρη η ανθρωπότητα θα κριθεί από άνθρωπο. Ο Απόστολος Παύλος αποκαλύπτει εις τους πιστούς το θαυμαστό τούτο, ότι και οι πιστοί θα λάβουν μέρος εις αυτή την κρίση. Και μάλιστα θα κρίνουν όχι απλώς ανθρώπους, αλλά και αγγέλους. Που σημαίνει ότι στο λευκό θρόνο της κρίσεως, εκείνη την ημέρα, θα κριθούν άγγελοι από ανθρώπους σωσμένους, εσύ και εγώ. Θα καθίσουμε μαζί με τον Ιησού για να κρίνουμε. Και θα κρίνουμε και αγγέλους. Το έλεγε ο Απόστολος Παύλος εξ αφορμής του γεγονότος ότι υπήρχαν πιστοί που είχαν διαφορές μεταξύ τους. Και πήγαιναν στα ανθρώπινα δικαστήρια έξω. Και ο Παύλος λέει, τόσο πολύ, δεν υπάρχει ο πιο εξουθενωμένος από ανάμεσά σας να τον βάλετε κριτή, να κρίνει την υπόθεση και τρέχετε στα ξένα δικαστήρια στους ανθρώπους, στους κοσμικούς. Ή αγνοείτε ότι αγγέλους κρινούμε. Θα έρθει μια μέρα φοβερά που εσύ που επίστεψες στον Χριστό και συνεδέθεις με τον Χριστόν και έχεις γίνει Χριστός, διότι η Εκκλησία είναι Χριστός. Εκείνη την ημέρα θα είσαι μαζί με τον Ιησούν, τον Κύριόν σου στη δόξα και θα είσαι μαζί Του στην κρίση και θα κρίνεις εκείνη την ημέρα. Εκείνη την ημέρα θα κρίνεις αγγέλους οι οποίοι έχουν ξεπέσει. Εκείνη η κρίση, λέγω, είναι φοβερά. Και ο πιστός πρέπει να τα σκέπτεται αυτά διότι τα έχει μπροστά του. Και είπαμε ακόμα ότι οι κρινόμενοι θα είναι άνθρωποι των οποίων τα ονόματα πιθανόν έχουν γραφτεί στο βιβλίο της ζωής. Όχι η Εκκλησία. Η Εκκλησία έχει σωθεί και σε κρίση δεν έρχεται. Αλλά μετά την αρπαγή της Εκκλησίας, καθ' όλη τη διάρκεια της χιλιετούς βασιλείας, θα υπάρξουν επιστροφές αναμφισβήτητα. Οπωσδήποτε μας λέγεται ότι το βιβλίο της ζωής ανοίγεται και όποιος δεν εγβρέθη γεγραμμένος μέσα θα κριθεί. Εκείνοι οι οποίοι θα περάσουν στο θρόνο για να κριθούν θα αναστηθούν. Αλλά η Ανάσταση δεν σημαίνει αναγκαία και ζωή. Υπάρχουν μερικοί που θα αναστηθούν εν ζωή, Ανάσταση ζωής. Αλλά υπάρχουν και μερικοί που θα αναστηθούν για να κριθούν. Όπως το λέγει ο Κύριος Ιησούς Χριστός, εκεί στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 5ο κεφάλαιο, ημέν εις Ανάστασιν ζωής, ιδέ εις Ανάστασιν κρίσεως. Εις Ανάστασιν ζωής, επί παραδείγματι, αναστείανεται η Εκκλησία. Όταν θα έρθει ο Ιησούς Χριστός στη Δευτέρα του Παρουσία για να πάρει την Εκκλησία, το σώμα. Η Εκκλησία θα αναστηθεί, όσοι θα έχουν πεθάνει και όσοι θα ζουν θα μεταμορφωθούν, για να αρπαγούν η συνάντηση του Κυρίου εις τον αέρα. Νεκροί και ζώντες από την Εκκλησία θα αναστηθούν ή θα αρπαγούν, θα μεταμορφωθούν και θα αρπαγούν η συνάντηση του Κυρίου στον αέρα. Αυτή είναι ανάσταση ζωής. Αλλά υπάρχει και ανάσταση κρίσεως. Και αυτοί που θα αναστηθούν για να κριθούν είναι όλα τα όντα τα οποία υπάρχουν μέσα στον κόσμο. Όπως επί παραδείγματι. Θα δούμε ότι υπάρχουν όντα τα οποία δεν θα μπορούσε κανείς να το φανταστεί. Μας λέει εκεί στο κομμάτι που διαβάσαμε στο βιβλίο της Αποκαλύψεως και στο κεφάλαιο το 20, το 20, όπου έχουμε την κρίση του Λευκού Θρόνου στο 11 εδάφιο, 20-11, και είδων θρόνων λευκών μέγα, και τον καθήμενο επ' αυτού από προσώπου του οποίου έφυγε η γη και ο ουρανός και δεν ευρέθη τόπος δι' αυτά, και είδον τους νεκρούς, μικρούς και μεγάλους, και δώσαμε την ερμηνεία ότι μικρή και μεγάλη δεν εννοεί νήπια και μεγάλη σε ηλικία, εννοεί όμως μεγάλη σε θέση και μικρή σε θέση μέσα στον κόσμο τούτο. Ή όπως θα δούμε παρακάτω, μεγάλη είναι οι άγγελοι, ισχυροί, μικροί είναι οι άνθρωποι. Πάντες θα εμφανιστούν μπροστά στο βήμα του Κυρίου. Οι μεγάλοι και μικροί, μεγάλους και μικρούς, ισταμένους ενώπιον του Θεού, και τα βιβλία ηνύχθησαν, και βιβλίο άλλο ηνύχθη, το οποίο είναι της ζωής, και κρίθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων εν της βιβλίης κατά τα έργα αυτών. Και έδωκε η θάλασσα τους εν αυτοί νεκρούς, και ο θάνατος και ο Άδης έδωκαν τους εν αυτής νεκρούς και κρίθησαν έκαστος κατά τα έργα αυτών. Τώρα, εδώ έχουμε δύο κατηγορίες. Έδωκε η θάλασσα τους νεκρούς αυτής και έδωσε και ο θάνατος και ο Άδης τους νεκρούς αυτών. Γνωρίζουμε από μέσα από το Λόγο του Θεού ότι ο θάνατος εισήλθε με την πτώση του ανθρώπου. Δεν ήταν μέσα στα σχέδια του Θεού απ' αρχής. Ο θάνατος, ο Θεός δημιούργησε την ζωή, δεν τον ήθελε το θάνατο. Ξέρουμε ότι ο θάνατος παρησύλθε, μπήκε, είναι παρήσακτος και μπήκε εξαιτίας της πτώσεως. Ο Θεός είπε στον Αδάμ, αφήσει μέρα σφάγης, θα αποθάνεις. Και πραγματικά ο Αδάμ πέθανε την ίδια μέρα που έφαγε. Πώς απέθανε? Πρώτα απ' όλα πνευματικά, απεκόπη από τον Θεό. Έπειτα ακολούθησε και ο φυσικός θάνατος. Απόσχηση της ψυχής από το σώμα. Αλλά την ίδια μέρα που έφαγε απέθανε. Απέθανε πνευματικά. Έγινε και νεκρός πνευματικά. Δεν είχε πλέον την ζωή του Θεού μέσα του. Απεκόπη από το Θεό στη σχέση του με το Θεό. Και συνεπώς ο θάνατος εμπήκε μέσα στην ψυχή και ο θάνατος διοχετεύθηκε παντού και σε όλο το σώμα, ώστε πριν ολοκληρωθεί μία ημέρα, αφής ημέρα σφάγης, δηλαδή χίλια χρόνια, μία μέρα ως χίλια έτη, μέσα στην περίοδο των χιλίων ετών, ο Αδάμ απέθανε και φυσικός. Αποσχίστηκε το σώμα από την ψυχή. Ο θάνατος λοιπόν εισήλθε δια του ανθρώπου. Δια ενός ανθρώπου εισήλθε ο θάνατος. Και ξεχύθηκε εις όλους τους ανθρώπους, εφό πάντες ήμαρτον. διότι όλοι έχουν αμαρτήσει. Όπως και διενό ανθρώπου, του Ιησού Χριστού, του Εσχάτου Αδάμ, εισέρχεται Ανάσταση ζωής. Και όπως ο Χριστός αναστήθη, η ζωή θα αναστηθούν όλοι εκείνοι που συνδέονται μαζί του. Έχουμε δύο γενάρχες. Ο ένας γενάρχης, ο Αδάμ, ο οποίος έπεσε. Και από αυτόν μπήκε ο θάνατος. Ο δεύτερος γενάρχης, ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος, ο οποίος ήλθε από Θεού, όπως ήλθε και ο πρώτος γενάρχης. Δεν είχε προηγούμενον άνθρωπον που τον γέννησε, αλλά κατασκευάστηκε από το Θεό, ο πρώτος γενάρχης, ο Αδάμ. Ο δεύτερος γενάρχης, ο Κύριος της δόξης, είναι ο Κύριος που ήρθε από πάνω από τους ουρανούς και γίνηκε άνθρωπος κατά πάντα καθομοιότητα με εμάς. Ο δεύτερος λοιπόν αυτός γενάρχης φέρνει την ζωή. Εγώ είμαι η ζωή. Και όλοι όσοι συνδέονται μαζί του εισέρχονται εις την ζωή. Όσοι συνδέονται μαζί του διαπίστεως. Έτσι λοιπόν έχουμε δύο γενάρχες, δύο ρεύματα μέσα στον κόσμο. Εκείνοι πεθαίνουν διότι συνεδέθησαν με τον πρώτο γενάρχη, τούτοι ζουν διότι συνδέονται διαπίστεως με τον δεύτερο γενάρχη. Μέσα στον κόσμο τούτον ήλθες για να κάνεις μια επιλογή. Εάν θα μείνεις στην φυσική σου σύνδεση με τον πρώτο γενάρχη, για να έχεις μέσα σου την δύναμη της αμαρτίας, την πτώση, τη δύναμη προς την πτώση και τελικά να πεθάνεις και φυσικά, ή άλλος να έχεις την δύναμη της ζωής από το δεύτερο γενάρχη και να ζήσεις στη δόξα μαζί του όπως θα ζήσει και ζει αυτός. Ο θάνατος λοιπόν εισήλθε. Εισήλθε εκ του πρώτου ανθρώπου και μαζί του εισήλθε και ο Άδης. Αυτά τα δύο πράγματα πάνε πάντοτε μαζί. Θάνατος και ο Άδης. Εάν η παλιά οικονομία και τα παλαιά κείμενα μας δείχνουν αυτά τα δύο στοιχεία συντροφευμένα. Στον ψαλμό επί παραδείγματι έκτο, στον έκτο ψαλμό, στο εδάφιο 5, γίνεται λόγος εκεί. Σώσον με, λέει ο Δαβίδ, για το έλεό σου, διότι εν το θανάτο δεν υπάρχει ενθύμησης περί σου. Εν το Άδη, τι θέλει σε δοξολογήσει. Εδώ έχουμε λοιπόν το θάνατο και τον Άδη μαζί. Στο θάνατο δεν υπάρχει ενθύμησης περί σου. Και στον Άδη, πώς ποιος θα σε δοξολογήσει. Θάνατος και Άδης πάνε μαζί. Αλλά αυτό το εδάφιο και κάτι τέτοια ανάλογα εδάφια τα πήραν μερικοί που έχουν άγνοια των γραφών, όπως οι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι πλανώνται. Τα αρπάξανε τα εδάφια αυτά και είπανε, να λοιπόν, ότι δεν υπάρχει ψυχή πέραν του θανάτου, διότι δεν λέει εδώ πέρα ότι στον Άδη, στο θάνατο, δεν υπάρχει ενθύμησης περί σου και στον Άδη ποιος θα σε δοξολογήσει. Άρα λοιπόν δεν ζουν. Διαλύεται ο άνθρωπος με το θάνατο, είπαν οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Αλλά αυτή είναι πλάνη και διαστρέβλωση της Γραφής. Διότι σε τόσα άλλα σημεία η Αγία Γραφή μας δείχνει ότι υπάρχει ψυχή και έχει συνείδηση του εαυτού της και μιλάει και έχει αισθήσεις και θυμάται, έχει την ιδιότητα της μνήμης, τόσα και τόσα. Τότε πώς να το εξηγήσει κανείς το εδάφιο τούτο, απλούστατα. Η απάντηση είναι απλή. Ο Δαβίδ λέει ότι κάτω στον Άδη που θα πάω, πρώτα απ' όλα το ότι θα πάει στον Άδη, εν το Άδη, σημαίνει λοιπόν ότι ζει και πάει στον Άδη. Ποιος πάει στον Άδη? Όταν λέει εν το Άδη, ποιος θα σε δοξολογήσει? Πριν φτάσει να δοξολογήσει, πρέπει να υπάρχει στον Άδη. Άμα δεν υπάρχει, δεν θα μίλαγε έτσι. Δεν θα έλεγε στον Άδη ποιος θα σε δοξολογήσει. Κάποιος πρέπει να είναι στον Άδη και να μην δύναται να δοξολογήσει. Ενώ είναι στον Άδη, δεν μπορεί να δοξολογήσει. Δεν λέει ότι δεν θα πάει στον Άδη. Γιατί δεν θα μίλαγε ο Δαβίδ κατά αυτόν τον τρόπο. Ποιος θα σε δοξολογήσει? Είναι σαν να λες στην εκκλησία ποιος θα ψάλει? Δεν μπορούν να ψάλουν. Υπάρχουν ειδικοί λόγοι που δεν μπορούν να ψάλουν. Αλλά δεν σημαίνει και ότι δεν υπάρχουν. Υπάρχουν, αλλά δεν μπορούν να ψάλουν. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. στον Άδη ποιος θα σε δοξολογήσει και ποιος θα σε θυμηθεί στο θάνατο. Σημαίνει λοιπόν ότι για να θυμηθείς πρέπει να υπάρχεις. Αν ο Δαβίδ ήθελε να πει ότι δεν θα υπάρχουν όλους διόλου, θα έλεγε στον Άδη δεν υπάρχει κανείς και στον θάνατο δεν υπάρχει κανείς. Αλλά δεν λέει αυτό. Λέει στο θάνατο δεν μπορεί να σε θυμηθεί κανείς και στον Άδη να σε δοξολογήσει. Που σημαίνει υπάρχουνε, πάνε στο θάνατο και στον Άδη, αλλά υπάρχουν ειδικοί λόγοι που δεν μπορούν να θυμηθούν το Θεό και να δοξολογήσουν. Τι εννοεί εδώ πέρα με αυτό το λόγο η Αγία Γραφή? Εννοεί τούτο. Ο Δαβίδ είχε μπροστά του και υπόψη του το θεοκρατικό καθεστώς. Ότι εδώ πέρα στη γη τούτη είχε το θυσιαστήριο του Κυρίου, είχε την κυβωτό του μαρτυρίου, είχε τις θυσίες που γινόντουσαν και μπορούσε να θυμάται το Θεό προσφέροντας θυσίες και ακόμα να ψάλει και να δοξολογεί μαζί με όλους εκείνους οι οποίοι αποτελούσαν το λαό Ισραήλ όταν πήγαιναν και λάτρευαν το Θεό. Εδώ γινόντουσαν όλα αυτά τα πράγματα. Και λέει ο Δαβίδ, εκεί Θεέ μου που θα πάμε. Ούτε να σε θυμηθούμε εννοεί με θυσίες, να κάνουμε θυσίες όπως τις κάνουμε εδώ. Ούτε να ψάλουμε όπως ψάλουμε εδώ πέρα, θα μπορούμε να κάνουμε εκεί πέρα αυτά τα πράγματα. Διότι εδώ ο Θεός εδώ είχε παραγγείλει να τον ψάλουν, να τον θυμούνται, να προσφέρουν θυσίες κλπ. Ο Δαβίδ λοιπόν δεν αμφισβητεί ότι θα υπάρχει εκεί, αλλά δεν θα μπορώ να σε δοξολογήσω και να σε θυμάμαι. Να σου προσφέρω τις θυσίες, να κάνουμε τους ωραίους ψαλμούς τους οποίους ψάλουμε εδώ πέρα και έψαλε χορδές και οργάνης μέσα σε πολυφωνίες και τετραφωνίες και λοιπά, όπως είχαν ο λαός Ισραήλ την εποχή εκείνη. Το παίρνουν λοιπόν αυτοί που διαστρεβλώνουν τα σγραφάς και βγάλουν, τα τραβούν και βγάλουν ένα συμπέρασμα που δεν βγαίνει. Γιατί αλλού η γραφή μας μιλάει ότι η ψυχή και θυμάται και έχει συνείδηση και μιλάει και αναγνωρίζει και τόσα πράγματα. Διότι η ψυχή είναι το εγώ του ανθρώπου με όλη τη συνείδησή του και με όλα το συναισθηματικό κόσμο, τη μνήμη, τη διανόηση, την κρίση. Όλα αυτά τα παίρνει η ψυχή μαζί της. Αυτός είναι ο ψυχικός κόσμος. Και η ψυχή, το εγώ, για το οποίο ο Ιησούς μίλησε με τόσο θαυμαστά λόγια. Τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος αν τον κόσμο όλο κερδίσει και ζημιωθεί αυτό το πράγμα, την ψυχή του, η οποία είναι το εγώ του, το συνειδησιακό εγώ, με τη μνήμη και την κρίση και το συνέστημα και όλα αυτά που αποτελεί τον άνθρωπον, διότι το σώμα είναι το περίβλημα. Αυτός είναι ο άνθρωπος, η ψυχή. Λοιπόν, λέει ο Δαβίδ, στο θάνατο, εκεί πέρα να σε θυμηθώ, ούτε το θυσιαστήριο θα έχω, ούτε το ναό θα έχω, ούτε την κυβωτό του μαρτυρίου, για να σε θυμάμαι, να σου προσφέρω ολοκαυτώματα, να προσφέρω προσφοράς και θυσίας, δεν θα μπορώ να τα κάνω. Και στον Άδη, άμα θα πάω, δεν θα μπορώ να σε δοξολογώ για να σου ψάλω εκεί πέρα. Όπως ήξευρε ότι έψαλαν εδώ όταν πήγαιναν στο ναό και όταν πήγαιναν ενώπιον του Κυρίου. Εδώ λοιπόν, εκείνο που βγαίνει από το εδάφιο είναι ότι ο Άδης και ο θάνατος πάνε μαζί. Στο Ιώτα Ήτα επίσης, στο εδάφιο 5, λέει «Πόνοι του Άδου με περιεκύκλωσαν, παγίδες θανάτου με έφτασαν». Όταν πλησιάζει ο θάνατος και βρίσκει έναν άνθρωπο, και είναι η ώρα για να τον πάρει. Πόνοι θανάτου και παγίδες του Άδου. Και εδώ πέρα πάλι μας δείχνει το θάνατο και τον Άδη να είναι συντροφευμένοι. Και έτσι τους φαντάστηκε και η παράδοση η αρχαία. Ο θάνατος και ο Άδης. Και οι αρχαίοι Έλληνες ακόμα όταν μιλούσαν για το θάνατο, μίλαγαν και για τον Άδη. Ότι κατέβαιναν στον Άδη. Για να δούμε ακόμα στον 116 ψαλμό ρογιώτα στίγμα. Ρογιώτα στίγμα. Το στίγμα τάφ δηλαδή. Και στο εδάφιο 3. Και εδώ πόνοι θανάτου με περιεκύκλωσαν και στενοχωρία του Άδου με έβρικαν θλίψην και πόνον απήντησα. Δηλαδή οι θλίψεις στον κόσμο τούτον είναι προμηνύματα του θανάτου και του Άδου που έρχονται. Στο Παριμίες έψιλον 5. Μιλάει για την γυναίκα την έκφυλον ότι οι πόδες της καταβαίνουν εις τον θάνατον, τα βήματα αυτής καταντώσει εις τον Άδη, ότι αν έναν αίων τον παρασύρει και τον τραβήξει με τα φέλγητρά της, τον οδηγεί στο θάνατο και στον Άδη. Τα βήματά της πορεύονται εκεί και τον τραβάει εκεί, στο θάνατο και εις τον Άδη. Επίσης, στο λάμδα ήτα του Ισαΐα, λάμδα ήτα στο 18, εδώ πάλι, αλλά με μία μικρή παραλλαγή, διότι ο τάφος δεν θέλει σε υμνήσει, ο θάνατος δεν θέλει σε δοξολογήσει, οι καταβαίνοντες εις τον λάκον δεν θέλουν σε ελπίζει επί την αληθιάν σου. Βέβαια, οι καταβαίνοντες εις τον λάκον δεν θα ελπίζουν στην αληθιά σου, άρα ζουν. Γιατί αν δεν ζουν και δεν υπάρχουν, δεν θα έκανε λόγο περί ελπίδος. Για να υπάρχει ελπίς, πρέπει να προϋπάρχει η ύπαρξη, η ζωή. Όταν λέει καταβαίνοντες εις τον λάκο, τον παίρνει σαν φαινόμενο τον λάκο εξωτερικό του θανάτου. Όχι ότι αυτός πάει μόνο στο λάκο, πάει πιο μακριά από το λάκο. Πάει στο θάνατο, πάει στον Άδη κάτω. Θα δούμε δε για τον Άδη ακόμα μερικά πράγματα. Εις τους ψαλμούς πάλι, στον ψαλμό Μηθήτα, εκεί εμφανίζεται ο θάνατος ότι είναι ποιμένη. Στον Μηθήτα ψαλμό 14. Ως πρόβατα ευλήθησαν εις τον Άδη. Και εδώ πέρα πάλι η έκφραση σε αυτή, ευλήθησαν εις τον Άδη ως πρόβατα, δεν θα πει τελεία ανυπαρξία, εκμηδένιση. Γιατί αν ήταν εκμηδένιση θα έλεγε αυτοί εξαερούνται, εκμηδενίζονται και δεν υπάρχουν. Αλλά λέει ευλήθησαν σαν πρόβατα. Όταν ένα πρόβατο λοιπόν το ρίξει σε ένα λάκκο μέσα, δεν θα πει ότι εκμηδενίστηκε το πρόβατο. Υπάρχει το πρόβατο, αλλά υπάρχει στο λάκκο μέσα. Δεν το έχεις στα χέρια σου πια. Το ρίξε στο λάκκο, αλλά υπάρχει στο λάκκο. Αυτοί ευλήθησαν λοιπόν σαν πρόβατα μέσα στον Άδη, που σημαίνει ότι στον Άδη ζουν, υπάρχουν. Θάνατος θέλει ποιμένοι αυτούς. Για να τους ποιμένει ο θάνατος σημαίνει ότι υπάρχουν. Αλλιώτικα δεν θα ήταν ποιμένο ο θάνατος. Ποιμένο θα πει βόσκο. Τους παίρνω και τους γυρίζω και τους πάω από εδώ και από εκεί. Ποιος τους παίρνει και τους γυρίζει και τους πάει από εδώ και από εκεί? Ο θάνατος. Συνεπώς και τα εδάφια αυτά δείχνουν ότι υπάρχει η ψυχή με τα θάνατον. Αλλά ότι στον θάνατον εκεί που πάνε, ο θάνατος τους ποιμένει. Τα πρόβατα σαν πρόβατα βάλλονται και ρίπτονται εις τον Άδη. Επίσης και η δύναμή στον παλαιώνεται στον Άδη. Η δύναμή στον παλαιώνεται, άρα υπάρχουν. Αφού έκαστος αφήσει την κατοικίαν αυτού, δηλαδή την γη εδώ πέρα. Αλλά ο Θεός θέλει λυτρώσει την ψυχή μου έκχυρος του Άδου. Για κοιτάξτε και τούτο. Ο Θεός θα λυτρώσει την ψυχή μου εκχυρός του Άδου, που σημαίνει εδώ πέρα ότι ο Άδης έχει χέρια και κρατάει την ψυχή, και ο Θεός πάει και ελευθερώνει την ψυχή από τα χέρια του Άδου, ώστε η ψυχή υπήρχε στον Άδη μέσα. Όχι ότι δεν υπήρχε καθόλου, είχε εκμηδενιστεί, όπως λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Αυτή είναι πλάνη. Διότι θέλει με δεχθεί. Μη φοβού όταν πλουτίσει ο άνθρωπος, όταν αυξήσει η δόξα της οικίας αυτού, διότι εν το θανάτο αυτού δεν θέλει συμπαραλάβει ουδέν. Ουδέ θέλει καταβεί κατόπιν αυτού η δόξα αυτού. Και εδώ πέρα πάλι. Κατόπιν αυτού να κατεβεί και η δόξα του. Να πάρει τα πλούτη του. Αυτός κατεβαίνει. Αλλά τα πλούτη τα αφήνει εδώ πέρα. Αυτός κατεβαίνει. Και δεν τα συμπαραλαμβάνει. Δεν τα παίρνει μαζί του. Ούτε τα πλούτη του κατεβαίνουν μαζί του κάτω εκεί που πάει. Και εδώ λοιπόν είναι φανερόν ότι οι ψυχές υπάρχουν και πηγαίνουν στο θάνατο ή πηγαίνουν στον Άδη. Στο Νι Έψιλον 15, ψαλμό Νι Έψιλον, να έρθει θάνατος απάνω τους και ζωντανοί να κατεβούν στον Άδη. Τι εννοεί εδώ ζωντανοί να κατεβούν στον Άδη? Πρώτα απ' όλα βγαίνει θαυμάσια ότι αυτοί που κατεβαίνουν στον Άδη υπάρχουν. Δεν είναι αέρας. δεν είναι εκμηδένισης. Κατεβαίνουν στον Άδη και υπάρχουν στον Άδη. Αλλά εδώ λέει να κατεβούν και ζωντανοί. Δηλαδή να μην προφτάσει να έρθει ο φυσικός θάνατος, η απόσχηση της ψυχής από το σώμα, ώστε η ψυχή του ως νεκρού να κατεβεί κάτω η ψυχή. Αλλά όπως είναι ολόκληρος και ζωντανός εδώ πέρα και με το σώμα του, να πάει κατευθείαν κάτω, στον Άδη. Ζώντες να κατεβούν εις τον Άδη. Όλα αυτά τα εδάφια, λέγω, μας δείχνουν λοιπόν το θάνατο και τον Άδη, ότι υπάρχουν και υπάρχουν συντροφευμένοι και οι δυο. Επίσης, εδώ εις το βιβλίο της Αποκαλύψεως, εις το κεφάλαιο έκτο της Αποκαλύψεως, στο εδάφιο 8. Στο έκτο 8 της Αποκαλύψεως βλέπουμε το θάνατο και τον Άδη μαζί. Είναι που ανοίγει η σφραγίδα, η Τετάρτη, στο 7 εδάφιο. Ήκουσα φωνή του τετάρτου ζώου λέγουσα, έρχου και βλέπε, και είδον και ειδού. Ύπος οχρός, και ο καθήμενος επάνω αυτού ονομάζεται θάνατος, και ο Άδης οικολούθη με ταυτού. Και δόθη εις αυτούς εξουσία επί το τέταρτον της γης, να θανατώσω σημερών φαία και με πείνα και με θάνατον και με τα θηρία της γης. Εδώ πέρα το περίεργο που βλέπουμε είναι ότι ο θάνατος και ο Άδης είναι καβαλάριδες, υπείς, υπέβουν απάνω σε ύπον. Και ο θάνατος και ο Άδης. Αλλά η Αγία Γραφή δεν θα μπορούσε ποτέ να μας δώσει μια τέτοια εικόνα εάν ο θάνατος και ο Άδης ήσαν χώρος απλώς. Διότι ο χώρος δεν καβαλάει άλογο, δεν υπέβει ο χώρος. Συνεπώς εδώ ο θάνατος και ο Άδης υπέβουν. Υπέβουν. Και τους δίνεται και εξουσία. Εξουσία θα πει δικαιοδοσία, δύναμης, άσκησης εξουσίας. Αυτήν την εξουσία δεν μπορεί να την έχουν, να την έχει ο χώρος, δεν θα έλεγε ή η κατάσταση, αν ο θάνατος ήταν κατάσταση και ο Άδης ήταν χώρος, δεν θα είχαν εξουσία. Δεν δίδεται εξουσία σε μια κατάσταση, ούτε δίδεται εξουσία σε ένα χώρο. Η εξουσία προϋποθέτει προσωπικότητα. Και το καβάλιμα του αλόγου προϋποθέτει προσωπικότητα. Ώστε λοιπόν εδώ πέρα εμφανίζεται ότι ο θάνατος και ο Άδης είναι προσωπικότητες και καβαλάνε άλογο. Όπως μας λέει, και τους δίνεται και εξουσία απάνω στο τέταρτο της γης, να θανατώσουν με ρομφαία και με πείνα, δηλαδή με πόλεμο, με πείνα, με θάνατο, φυσικό θάνατο, παρόστια, και με τα θηρία της γης. Ποια είναι αυτά τα θηρία της γης? Φυσικά δεν είναι ούτε τίγρης ούτε λέοντες. Δεν θα βγουν και οι πάνθυρες. Δεν θα βγουν από την ζούγκλα και θα έρθουν στην Ευρώπη για να φάνε τους ανθρώπους, ούτε θα πάνε στην Αμερική και στις πολιτείες μέσα να τους φάνε. Αλλά μέσα στις πολιτείες κυκλοφορούν σήμερα θηρία χειρότερα από τη ζούγκλα. Μαύροι πάνθυρες, άσπροι πάνθυρες, τίγρες, και ό,τι θέλεις. Και ό,τι μπορείς να φανταστείς. Αυτά είναι τα θηρία της γης, περί των οποίων ομιλεί ότι στα τέλη των καιρών θα καταστρέψουν πολλούς. Ενώ οι άνθρωποι είναι τα θηρία της γης. Είτε λοιπόν από πόλεμο, είτε από πείνα, είτε από αρρώστιες, είτε από εγκλήματα τέτοια τα οποία θα γίνουν, από τούτα τα στοιχιά που κατοικούν και γυρνάνε μέσα στον πολιτισμένο κόσμο, τα θηρία της γης. Το τέταρτον των ανθρώπων θα θανατωθεί. Το τέταρτον των ανθρώπων. Αλλά αυτά τα πράγματα τα κάνει ο θάνατος και ο Άδης, χρησιμοποιώντας αυτά τα μέσα. Ο θάνατος και ο Άδης λοιπόν έχουν εξουσία. Σαν εξουσία είναι προσωπικότητες και καβαλάνε άλογο. Και για να καβαλάνε άλογο είναι πρόσωπα και δεν είναι καταστάσεις ούτε χώρος. Βέβαια το πράγμα μπορεί να φανεί περίεργο. Αλλά θα πρέπει και μας φέρνει στη μνήμη μας αυτό το οποίο η λαϊκή παράδοση λέει για το χάρο που έρχεται καβάλα στα λογό του και πάει να πάρει τον άνθρωπο, την ψυχή, ο χάροντας. Αυτά τα οποία λέγω, η λαϊκή παράδοση λέγει και διηγείται, δεν είναι τελείως έξω από κάθε πραγματικότητα και από κάθε αλήθεια. Φαίνεται πως είναι κάποια απήχηση της αληθείας αλλά παρεφθαρμένη, δοσμένη από την παράδοση, από την λαϊκή φαντασία που προσθέτει. Όμως έχει κάποια δόση αλήθεια στο πράγμα και το βρίσκουμε, λέγω, μέσα στην Αγία Γραφή. Όταν λοιπόν σου λέει ότι ο θάνατος ποιμένει, ποιμένει, είναι τσοπάνος, να τους ποιμάνει ο θάνατος. Είναι λοιπόν τσοπάνος ο θάνατος, ποιμένει. Ακόμα λέει θάνατος να τους κυριεύσει, να γίνει κυρίαρχος. Ακόμα λέει ότι οι άνθρωποι κάνουν συνθήκη με τον θάνατο. Το λέει στον Ισαΐα, στον Ισαΐα, στο Κάπα Ήτα κεφάλαιο, στο 15 και 18 εδάφιο, Κάπα Ήτα 15-18, λέει εκεί, επειδή είπατε εμείς εκάμαμε συνθήκη με το θάνατο, μετά του θανάτου, και συνεφωνήσαμε μετά του άδου, όταν η μάστιξ πλημμυρούσα διαβαίνει, δεν θέλει ελθεί σε εμάς. Το λέει στους Ισραηλίτες. Σας λέτε ότι δεν θα σας φτάσει θάνατος και δεν θα σας πιάσει ο άδης, γιατί έχετε συνθηκολογήσει με το θάνατο και με τον άδη. Κάνατε συνθήκη να μην έρθει να σας βρει. Αλλά όμως θα σας βρει, λέει ο Λόγος του Θεού. Είπατε αυτό διότι εκάμαμε καταφύγιον ημών το ψεύδος και υπό την ψευδοσύνη θέλουμε κρυφτεί. Ποιο είναι το ψεύδος? Η αλήθεια ήταν ο Ιησούς Χριστός. Βλέπετε οι έννοιες αυτές. Δεν εωρήθησαν μέσα στον πνευματικό κόσμο σαν έννοιες αφηρημένες, αλλά ήρθαν κάτω μέσα στην ανθρώπινη ιστορία και πήρανε σάρκα και οστά. Ο Ιησούς είπε «Εγώ είμαι η αλήθεια». Συνεπώς η αλήθεια εφανερώθηκε εν προσώπο. Υπήρξε μια ιστορική προσωπικότης, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είπε «Εγώ είμαι η αλήθεια». Και είπε στους Ισραηλίτες, εάν άλλος έλθει, που δεν είναι αλήθεια, αυτόν θα τον δεχτείτε. Ποιος είναι αυτός ο άλλος? Είναι το ψεύδος, είναι ο αντίχριστος. Όπως ο Χριστός λοιπόν είναι η αλήθεια, και η αλήθεια δεν έμεινε μια έννοια αφηρημένη, αλλά πήρε σάρκα και οστά και έδειξε όλη την λαμπρότητα του εαυτού της εν προσώπο, σαν μια ιστορική προσωπικότης, κατά τον ίδιο τρόπο το ψεύδος θα πάρει και αυτό ιστορικές διαστάσεις. Θα εμφανιστεί στον κόσμο τούτον, το ψεύδος. Ο αντίχριστος λοιπόν, ο οποίος είναι αντί του Χριστού, είναι το ψεύδος. Είναι η συγκέντρωση εν προσώπο του ψεύδους απ' αρχής της ιστορίας του κόσμου και μέχρι τέλους. Όλοι εκείνοι οι οποίοι ζουν έξω από την αλήθεια του Χριστού ζουν στο ψεύδος, στην πλάνη. Και κατά κάποιο τρόπο αντιπροσωπεύουν το ψεύδος. Αν όχι σε όλη την έκταση, αντιπροσωπεύουν όμως το ψεύδος. Θα έρθει η στιγμή που αυτό το ψεύδος θα εμφανιστεί εν προσώπο. Και ακριβώς εδώ πέρα το λέει για τους Ισραηλίτες, οι οποίοι θα συμμαχήσουν με τον Αντίχριστο, τον οποίο θα τον δεχθούν ως τον Μεσσία τους. Και θα λένε, εμείς έχουμε καταφύγιό μας το ψεύδος και υπό την ψευδοσύνη θα κρυφθούμε και ο θάνατος δεν θα μας βρει και ο Άδης δεν θα μας πιάσει. Έχουμε κάνει συνθήκη με το θάνατο και με τον Άδη, με τον να δεχτούμε αυτόν τον Αντίχριστο, τον οποίον βεβαίως ο κόσμος θα τον δεχτεί ότι ως το πρόσωπο εκείνο το οποίο θα τον ελευθερώσει από όλες τις ανάγκες, από όλα τα προβλήματα, θα τον βγάλει από τα προβλήματα τα μεγάλα. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Ιδού θέτω εν σιών, εν τη σιών θεμέλιον, λίθων εκλεκτών, έντιμων, ακρογωνιαίων, θεμέλιον ασφαλές. Ο πιστεύων επ' αυτών δεν θέλει κατεσχυνθεί. Εσείς θα κατεσχυνθείτε που κάνατε καταφυγιό σας το ψεύδος και κρυφθήκατε στην ψευδοσύνη, πήγατε με τον Αντίχριστο. Εγώ έχω βάλει θεμέλιον, θεμέλιον ασφαλές, έντιμο λίθων, που δεν θα σαλευθεί και όποιος στηριχθεί σε αυτόν δεν θα κατεσχυνθεί. Και εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού, ο Θεός μιλάει για τον Υιόν Του, τον Ιησού Χριστό. Ο Χριστός είναι το θεμέλιον, το ασφαλές. Είναι ο έντιμος λίθος, ο εκλεκτός. Και τον βάνει εκεί στην Σιών, ο ακρογωνιαίος λίθος, ο Χριστός. Ο πιστεύων επ' αυτόν δεν θέλει κατεσχυνθεί. Και τους λέει εν συνεχεία, το διαβάσουμε το 17 και 18, και θέλω βάλει την κρίση στον κανόνα και την δικαιοσύνη στην στάθμη. Και η χάλαζα θέλει εξαφανίσει το καταφύγιον του ψεύδους, και τα ύδατα θέλουν συμπλημμυρίσει τον κρυψώνα, και η μετά του θανάτου συνθήκη σας θέλει ακυρωθεί, και η μετά του άδου συμφωνία σας δεν θέλει σταθεί. Όταν η πλημμυρούσα μάστιξ διαβαίνει, τότε θέλετε καταπατηθεί υπ' αυτής. Βλέπετε, δεν μπορεί να κάνει κανείς συμφωνία με μια κατάσταση. Ο θάνατος ως κατάσταση, δεν συμφωνήσεις. Ή ο Άδης ως χώρος. Δεν ισχύει η συμφωνία. Όταν λοιπόν η Γραφή μας λέει ότι ο θάνατος πυμαίνει, είναι βοσκός, ο θάνατος κυριεύει, ο θάνατος και ο Άδης συνθηκολογεί με ανθρώπους, μερικούς ανθρώπους κάνουν συνθήκη μαζί του. Όταν μας λέει ακόμα ότι έχει κεντράδι το κέντρο του θανάτου, όταν μας λέει ακόμα ότι κάθεται απάνω σε ύπο, δεν είναι τοποθεσίες αυτές. Βεβαίως είναι και τοποθεσίες. Ο Άδης, διότι οι ψυχές δεν είναι στον αέρα, ούτε είναι στο κενό, κάπου πάνε στον Άδη. Συνεπώς υπάρχει και τοποθεσία. Αλλά αυτός είναι ο χώρος όπου η προσωπικότητα αυτή που λέγεται Άδης ασκεί την εξουσία του. Είναι συνεπώς το βασίλειον του Άδου, ο Άδης, ο χώρος. Ο χώρος Άδης είναι το βασίλειον του Άδου. Και ο θάνατος ως κατάστασης είναι η συνέπεια που επέρχεται επάνω στον άνθρωπο όταν ο θάνατος με το κεντρί του κεντήσει τον άνθρωπο, τον ζώντα. Όταν τον κεντήσει, πόνοι θανάτου τον καταλαμβάνουν και ο άνθρωπος πεθαίνει. Πόνοι θανάτου. Πόνοι θανάτου είναι διότι το κεντρί του

αυτές οι ψυχές που κρατούνται από το θάνατο και τον Άδη. Και μας λέει εδώ στην κρίση του Λευκού Θρόνου που διαβάσαμε ότι ο θάνατος και ο Άδης έδωσαν τους εαυτών νεκρούς για να δώσουν τους νεκρούς των. Σημαίνει ότι οι νεκροί αυτοί υπήρχαν στο θάνατο και τον Άδη και ο θάνατος και ο Άδης πάνε και τους παραδίδουν. Τους είχαν δεμένους, τους είχαν κάτω. Δεν σημαίνει ότι δεν υπήρξαν ποτέ, δεν υπήρχαν. Διότι αν δεν υπήρχαν, πώς θα τους έδιναν και πού θα τους βρίσκανε για να πάνε να τους δώσουν, αφού δεν θα υπήρχαν και έχουν εκμηδενιστεί. Α, υπάρχουν. Υπάρχουν στο βασίλειο του Άδου και είναι όλοι στην κατάσταση εκείνη του θανάτου και τους βόσκει και τους πειμένει ο θάνατος, τους οδηγεί ο θάνατος και είναι φυλακισμένοι και κρατούνται από το θάνατο και από τον Άδη. Ώστε ο θάνατος και ο Άδης είναι προσωπικότητες του κάτου κόσμου. Αυτό για να το καταλάβουμε κάπως, θα πρέπει να δούμε αυτό που λέει η Αγία Γραφή σχετικά με την Άβυσσο στο βιβλίο της Αποκαλύψεως στο θήτα κεφάλαιο και εδάφιο 11, στο θήτα 11, μας λέει εκεί, μιλάει για το φρέαρ της Αβύσσου. Το φρέαρ της Αβύσσου. Αποκάλυψη θήτα, 11 εδάφιο. Μιλάει για το φρέαρ της Αβύσσου. Και ήνυξε το φρέαρ της Αβύσσου. Ας το πάρουμε από την αρχή. Ο πέμπτος άγγελος εσάλπισε. Και είδον ότι έπεσε η στιγή αστήρ εκ του ουρανού και δότη εις αυτόν το κλειδίον του φρέατος της Αβύσσου. Αυτός ο αστήρ εκ του ουρανού δεν μπορεί ένα αστέρι να κρατάει κλειδί. Θα είσαι περίεργες εκφράσεις. Ένα αστέρι από αυτά τα αστέρια που είναι στον ουρανό να έρχεται και να παίρνει ένα κλειδί. Το κλειδί του φρέατος της Αβύσσου. Ο αστήρ αυτός είναι άγγελος. Πρόκειται περί αγγελικής υπάρξεως. Και είδον λοιπόν αστέρα εκ του ουρανού που έπεσε στη γη, πέφτει, είναι πτώσεις. Και δότη εις αυτόν το κλειδίον του φρέατος της Αβύσσου. Το φρέαρ της Αβύσσου είναι ένα μεγάλο πηγάδι εις την Άβυσσον. Και ήνυξε το φρέαρ της Αβύσσου και ανέβη καπνός εκ του φρέατος ως καπνός καμίνου μεγάλης και σκοτίστη ο ήλιος και ο αήρ εκ του καπνού του φρέατος. Και εκ του καπνού εξήλθον ακρίδες εις την γη και δόθη εις αυτάς εξουσία ως έχουσε εξουσία η σκορπίοι της γης και ρέθη προς αυτάς να μην βλάψωσει το χόρτο της γης μη δε κανέν χλωρών, μη δε κανένα δέντρον ή μη τους ανθρώπους μόνους ήτινες δεν έχουσε την σφραγίδα του Θεού επί των μετόπων αυτών και δόθη εις αυτάς τας ακρίδας να μην θανατώσωσει αυτούς αλλά να βασανιστώσει 5 μήνες και ο βασανισμός αυτών ήτο ως βασανισμός σκορπίου όταν κτυπήσει άνθρωπον και εν τες ημέρες εκείνες θέλουν συζητήσει οι άνθρωποι των θάνατων και δεν θέλουν οι ευρύ αυτών διότι η εξουσία των ακρίδων αυτών είναι να τους βασανίσουν 5 μήνες όχι όμως να πεθάνουν και οι άνθρωποι θα ζητάνε το θάνατο γιατί θα είναι φοβερός ο βασανισμός τον οποίο θα υποφέρουν και δεν θα τον βρίσκουν και θέλουν σε επιθυμήσει να αποθάνωση και ο θάνατος θέλει φεύγει από αυτόν. Θα φεύγει ο θάνατος από αυτόν. Και εμορφέ των ακρίδων εις ανώμοιοι με ύπους, ετοιμασμένους εις πόλεμον. Και επί τα σκεφαλάς αυτών ήσαν ο στέφανοι όμοιοι με χρυσόν. Και τα πρόσωπα αυτών ως πρόσωπα ανθρώπων. Και είχον τρίχας ως τρίχας γυναικών. Και οι οδόντες αυτών ήσαν ως λεόντων. Και είχον θώρακας ως θώρακας σιδηρούς. Και η φωνή των πτερίγων αυτών ήταν ως φωνή αμαξών ύπων πολλών τρεχόντων εις πόλεμον. Και είχον ουράς ομοίας με σκορπίους και ήσαν κέντρα αγκάθια εις τα σουράς αυτών και η κεντράδια και η εξουσία αυτών ήταν να βλάψωσει τους ανθρώπους 5 μήνες. Για σταθείτε λίγο. Αυτή η τρομερή περιγραφή δεν θέλει να μας εμφανίσει κάτι, κάποια τέρατα τα οποία ο Ιωάννης στην φαντασία

ασία του συλλαμβάνει. Πρόκειται απλούστατα περί δαιμονίων. Αλλά είναι ειδικά δαιμόνια, κακοποιά, τα οποία είναι κλεισμένα στο φρέαρ της Αδύσσου. Υπάρχουν δαίμονες και απ' έξω. Κυκλοφορούν στην ατμόσφαιρα. Και θα δούμε στο επόμενο μάθημα, επόμενο μάθημά μας, θα μιλήσουμε για τους δαίμονες. Αλλά εδώ πέρα λοιπόν, αυτοί οι δαίμονες είναι κακοποιοί, ειδικώς κακοποιά δαιμόνια, τα οποία δεν αφήνονται ελεύθερα, ακριβώς διότι θα μπορούσαν να καταστρέψουν τον κόσμο. Και τους έχει κλείσει στην Άδυσσο. Απόδειξης λοιπόν ότι είναι πνευματικές υπάρξεις είναι ότι, διάβασε το παρακάτω εδάφιο τι λέει στο 11, και ήχον εφ' αυτόν βασιλέα των άγγελων της Αδύσσου, ως της εβραϊστή ονομάζεται Αβαδόν και εις την ελληνική έχει όνομα Απολίον. Αυτά λοιπόν τα δαιμόνια, απόδειξη ότι είναι δαιμόνια, έχουν επικεφαλής βασιλέα. Δεν είναι ούτε ακρίδες, γιατί τις ονομάζει έτσι, ούτε είναι τέρατα, γιατί τα εμφανίζει με αυτές τις τρομερές περιγραφές. Πρόκειται λοιπόν περί δαιμονίων κακοποιών, τα οποία είναι ειδικά κλεισμένα σε ένα μεγάλο φρέαρ στην Άδυσσο, για να απολυθούν ορισμένο καιρό και να χτυπήσουν τους ανθρώπους για ολίγων καιρών, 5 μήνες. Αλλά το χτύπημά τους είναι τέτοιο τρομερό, τόσο τρομερό, ώστε οι άνθρωποι θα ποθούν το θάνατο και δεν θα τον βρίσκουν. Ο θάνατος θα φεύγει. Αυτά θα γίνουν αφού η Εκκλησία αρπαγεί στις ημέρες του Αντιχρίστου. Λοιπόν, έχουν άγγελα, βασιλέα από πάνω. Δηλαδή αναγνωρίζουν κάποιον ως αρχηγό τους, βασιλέα τους, εις τον οποίον υποτάσσονται. Ποιος είναι αυτός ο βασιλιάς? Είναι αυτό το αστέρι που είπε ότι έπεσε από τον ουρανό και είχε τα κλειδιά και πήγε και άνοιξε για να τα ελευθερώσει. Έχουν έναν άγγελον επικεφαλής. Άγγελος λοιπόν ήταν ο αστήρ αυτός που έπεσε από τον ουρανό και του δόθηκε κλειδί που θα πει η εξουσία να ανοίξει το φρέαρ της Αδύσσου. Και βγαίνουν από εκεί μέσα τα δαιμόνια αυτά. Και αυτός ο άγγελος, ο φοβερός αυτός άγγελος, ο άγγελος της Αδύσσου, ονομάζεται εβραϊστή Αβαδόν και ελληνικά το όνομά του είναι Απολίον, αυτός που καταστρέφει εκ του απόλυμη. Ποιος είναι αυτός ο Απολίον? Απλούστατα είναι ο Απόλλων των Ελλήνων, ο Θεός Απόλλων. Ο Θεός Απόλλων είναι που τον ονομάζουν ο Θεός του Φωτός, ο οποίος ήταν φοβερός φωνεύς και καταστροφεύς, διότι τα βέλη του εις τις μάχες φώνευαν τους ανθρώπους. Ο Απόλλων είναι ο Απολίον των Γραφών, είναι ίδια ρίζα και ήταν άγγελος φωτός, είναι Θεός φωτός, διότι και ο Σατάν ως άγγελος φωτός εμφανίζεται, μεταμορφώνεται ως άγγελος φωτός. Οι αρχαίοι Έλληνες λοιπόν, στην άγνοιά τους, όπως και οι αρχαίοι λαοί, ελάτρευαν θεότητες. Αλλά οι θεότητες αυτές ήσαν δαιμόνια και άγγελοι ξεπεσμένοι. Ήσαν δαίμονες. Όπως ο Βάαλ, που ο αντίστοιχός του ήταν ο Δίας, ήταν ο Σατάν. Ο Βάαλ. Λοιπόν, ελάτρευαν δαίμονες και ελάτρευαν θεότητες που ήσαν άγγελοι ξεπεσμένοι. Διάφοροι άγγελοι ξεπεσμένοι, οι οποίοι είχαν τις ίδιες κακίες που είχαν και οι άνθρωποι, κάναν τα εγκλήματα που κάνουν και οι άνθρωποι, είχαν έρωτες όπως έχουν οι άνθρωποι, είχαν όλα τα πράγματα που κάνουν οι άνθρωποι, μίση, κακίες, διότι όντως είχαν αυτά. Και εκείνοι οι οποίοι ήσαν μεμοιημένοι εις τη λατρεία αυτών των θεοτήτων και κυρίως στα ελευσίνια μυστήρια, στα ορφικά, στα απάνω στα αδελφικά μυστήρια, έφταναν και έβλεπαν την θεότητα που λάτρευαν. Οι μεμοιημένοι έφταναν σε εξάρσεις, επταπομοίησεις και προπαρασκευή ορισμένοι, και έφταναν και έβλεπαν τη θεότητα, την Ίσυνα, τον Όσυρη, τον έβλεπαν και τον περιέγραψαν πως εμφανίστηκε σαν φως μπροστά τους, σαν Θεός φωτός. Λοιπόν, αυτές οι εμφανίσεις δεν ήσαν παρά αγγελικές εμφανίσεις αγγέλων ξεπεσμένων σε όντα που ήσαν δεκτικά και περίμεναν την εμφάνιση αυτή και είχαν προετοιμάσει τον εαυτό τους για να δεχτούν την εμφάνιση αυτή
και τα όντα αυτά εμφανίζονται. Εδώ λοιπόν έχουμε τούτο το μυστήριο μέσα στην Αγία Γραφή. Ο Απολίων, ο Απόλων των Ελλήνων, ο Αβαδών των Εβραίων είναι άγγελος της Αβύσσου και είναι βασιλεύς επικεφαλής δαιμονίων και μπορεί να καταστρέψει και να απολέσει. Και θα υπάρξει περίοδος που θα έχει την εξουσία και το δικαίωμα, βγάνοντας και απολευθερώνοντας όλη αυτή τη στρατιά των δαιμονίων, τη στρατιά την δική του, των υπηκόων του, θα χτυπήσει τους ανθρώπους και θα απολέσει ανθρώπους απάνω στο πρόσωπο της γης. Αυτά στις ημέρες που το σκοτάδι θα βασιλεύσει, που ο Αντίχριστος θα κυριαρχήσει απάνω στον κόσμο, και οι μέρες αυτές δεν αργούν να έρθουν. Ήδη ο Ιησούς είπε, η γενεά που θα τα δει αυτά τα πράγματα, που θα δει την Ιερουσαλήμ και θα δει τον Ισραήλ να γίνεται κράτος, αυτή η γενεά των ανθρώπων δεν θα προφτάσει να παρέλθει έως ότου πάντα τα αυτά γίνουν. Είναι λοιπόν στις ημέρες μας που θα γίνουν. Να γιατί χρειάζεται και πόση αξία έχει ο άνθρωπος να σοβαρευτεί με τον Χριστό και να δώσει τον εαυτόν του στον Ιησού Χριστό και να στραφεί στον Χριστό και να κάνει συνθήκη όχι με τον Άδη και με τον θάνατο και όχι με την ψευδοσύνη και με το ψεύδος να κάνει καταφυγιόν του, αλλά να κάνει καταφυγιό του την αλήθεια. Εγώ είμαι η αλήθεια, είπε ο Ιησούς, και να καταφύγει στον Ιησού Χριστό και να τον δεχτεί ως σωτήρα προσωπικών για να μεταβεί από το θάνατο στη ζωή, να συνδεθεί με εκείνον ο οποίος θα αναστήσει, θα ανορθώσει, θα ζωοποιήσει. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Ας δώσουμε την καρδιά μας στον Χριστό και ας συνθηκολογήσουμε με τον Ιησού Χριστό, διότι τα πράγματα είναι εγγύς. Στο ερχόμενο θα συνεχίσουμε την έρευνά μας. Ο Θεός μαζί. Thank you.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: περισσότερη αγάπη στην άλλη πλευρά.
1: Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: ...του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου παρουσιάζονται, χειροκροτούνται. Γι' αυτό φρόντισα κι εγώ να έχω ένα στραμπουλιγμένο πόδι και ένα σπασμένο φακό, αλλά νομίζω ότι τα υπόλοιπα που μένουν θα με βοηθήσουν για να δώσω την ομιλία μας. Η αξιοπιστία λοιπόν της Αγίας Γραφής. Υπάρχουν χριστιανοί άλλων ομολογιών που δέχονται γραφτές πηγές πίστης τους και αναφοράς περισσότερες από μία. Έτσι, αν η αξιοπιστία της μίας για κάποιο λόγο προσβληθεί ή διαβρωθεί, το κακό δεν είναι ολοκληρωτικό. Μπορούν να στηριχτούν στην άλλη. Μπορεί η μία να συμπληρώσει την άλλη. Μπορούν να παίζουν, βέβαια ενού παικτής, σε δύο ή και σε περισσότερα πλάνα. Όμως, όταν όπως συμβαίνει σε μας, ύψιστη και μοναδική πηγή πίστης και αναφοράς έχεις μία, τότε ο ενδεχόμενος κλονισμός στην αυθεντικότητα αυτής της μίας, της αποκλειστικής πηγής, οδηγεί σε κατάρρευση πνευματική. Χάνεις δηλαδή τότε όλο το έδαφος κάτω από τα πόδια σου. Ή, να το πούμε βιβλικά, κλειδωνίζεσαι και περιφέρεσαι παντή ανέμο διδασκαλίας. Εφεσίους 4:14. Έτσι, χωρίς περιστροφές. Η ερώτηση είναι άμεση και προσωπική. Πιστεύεις ότι η Βίβλος είναι ο μοναδικός, αυθεντικός και θεόπνευστος Λόγος του Θεού? Κι αν ναι, μπορείς να βοηθήσεις κάποιον που δυσκολεύεται να το πιστέψει? Πόσο σίγουρος είσαι για τη μοναδικότητα και θεοπνευστία της Βίβλου σου? Το να σιγουρευτείς στο σημείο τούτο είναι σαν να βάζεις σίγουρα θεμέλια πάνω στα οποία θα στηρίξεις την όποια πνευματική σου οικοδομή. Προσωπικά, το βιβλίο που πρωταγόρασα στο νησί μου την Κέρκυρα για 8 λίτρες πατάτες το καλοκαίρι του 1942 και που από τότε με αγάπη και ζήλο με τη χάρη του Θεού μέλετο, δέχομαι ότι είναι ο αυθεντικός και θεόπνευστος Λόγος του Θεού για τους παρακάτω βασικούς, πιστεύω, λόγους. Πρώτον, είναι λογικό. Εφόσον δέχομαι την ύπαρξη Θεού Δημιουργού και ανθρώπου δημιουργήματος, θα πρέπει παράλληλα να δεχθώ και την ύπαρξη κάποιας αποκάλυψης του Δημιουργού προς το δημιούργημά του. Και ενώ δεν είναι στο θέμα μου η προσπάθεια απόδειξης της ύπαρξης του Θεού, θα έκανα εν τούτης μαζί σας τις παρακάτω απλές σκέψεις. Η κτήση δεν οδηγεί στον κτήσαντα, του οποίου η αίδιος δύναμης και θεότης καθοράται της ποίημασιν αυτού. Ρωμαίους 1:20. Μέσα στη δημιουργία δεν μοιάζουμε, σύμφωνα με τη φράση του Κέπλερ, σαν να εγγίζουμε με τα χέρια μας τον δημιουργό? Εάν η αποσυναρμολόγηση ενός ορολογιακού μηχανισμού μπορεί να είναι έργο του καθενός, η συναρμολόγηση όμως μόνον του ειδικευμένου τεχνίτη, πώς κατά αναλογία να μην δεχθώ ότι του υπέρτατου αρχιτέκτονα του σύμπαντος είναι η τάξη, η αρμονία και η σοφία που κυριαρχούν όχι μόνο στη δημιουργία, αλλά και στη θαυμαστή ισορροπία που υπάρχει μέσα σε ολόκληρη την αλυσίδα στον κύκλο της ζωής. Εφόσον λοιπόν δεχθώ Θεό Δημιουργό,
2: που μάλιστα τα πάντα εν σοφία επίησεν, Ψαλμός 109:24, και που πουθενά δεν έφτιαξε κάτι τυχαίο, περιττό ή άσκοπο, είμαι τότε έτοιμος να συλλογιστώ αυτά που θα ονομάσω ζεύγη δημιουργίας. Ο Θεός έδωσε λόγου χάρη βράχια στα ψάρια και νερό άφθονο μέσα στο οποίο να ζουν. Έφτιαξε φτερά στα πουλιά και την απεραντοσύνη του αέρα για να πετούν. Δημιούργησε τους θαυμαστούς πνεύμονές μας και το οξυγόνο για να αναπνένε. Χάρισε σπατάλι χρωμάτων και σχημάτων και μας έδωσε τα μάτια να τα απολαμβάνουμε. Μας φρίκησε με την όσφρηση και μυροβόλησε τον κόσμο γύρω μας. Προσδιόρισε τις ανάγκες του σώματός μας και έβαλε γύρω μας τους καρπούς και το νερό. Κανόνισε ο χρόνος να έχει και το χειμώνα του και χάρισε στο Μερμήγκι και στη Μέλισσα τη σοφία της πρόνοια. Και διερωτώ με, έφτιαξε μέσα μου μια ψυχή που βασανιστικά με ρωτάει από πού έρχομαι, ποιος είμαι, πού πηγαίνω, πώς πρέπει να ζήσω, χωρίς να φροντίσει για κάποια πηγή και δυνατότητα πληροφόρησης. Παράλογο θα μου φαινόταν, όχι ότι υπάρχει βίβλος, αλλά εάν δεν υπήρχε η βίβλος. Πρέπει λοιπόν να πιστέψω ότι αυτός που μου έδωσε φως για τα μάτια μου, νερό για τη δίψα μου, οξυγόνο για τους πνεύμονές μου, νύχτα για την ανάπαυσή μου, βότανα για τις αρρώστιες μου, σύντροφο για τη ζωή μου και μουσικές για τα αυτιά μου, δεν φρόντισε και δεν έδωσε τίποτα για την ψυχή μου, τον κατεξοχή εαυτό μου. Αν κάτι τέτοιο δεχόμουνα, ένα από τα δύο θα συνέβαινε. Ή ο δημιουργός θα ήταν παράλογος, ή εγώ θα έπρεπε να ψάξω καλύτερα. Η λογική μου λοιπόν, του Θεού εξάλλου δωρεά σε μένα και αυτή, με προδιαθέτει να αναζητήσω κάποια θεϊκή αποκάλυψη. Το δεύτερο δηλαδή σκέλος του ζεύγους, αναζήτηση πνεύματος, αποκάλυψη Θεού. Για να το κάνει αυτό ο Θεός, δεν χρησιμοποίησε καταναγκαστικούς τρόπους πειθούς που θα κατασκλάβωναν την ανθρώπινη ελευθερία. Δεν αποτύπωσε λόγου χάρη την αποκάλυψή του στον αυτόματο τηλεφωνητή κάποιου τηλεπικοινωνιακού δορυφόρου, αλλά σε ένα βιβλίο. Την πρόσφερε δηλαδή στην ανθρώπινη έρευνα που τη δέχεται ή την απορρίπτει. Σε βιβλίο που κατά τον Πασκάλ έχει άφθονο φως για εκείνους που ειλικρινά ερευνούν και σκοτάδι για εκείνους που έχουν αντίθετη διάθεση. Δεύτερο, η θαυμαστή σύνθεση της Αγίας Γραφής. Συνηγορεί επίσης για τη θεοπνευστία της. Ας σκεφτούμε ότι η Βίβλος δεν είναι ένα βιβλίο, αλλά 66. Συγγραφή της φτάνουν τους 40 και έγραψαν τελείως ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο, γνωρίζοντας λίγο ή καθόλου ο ένας τον άλλο. Η συγγραφή της από τον Ιώβο στον Ιωάννη κράτησε 14 περίπου αιώνες. Χρησιμοποιήθηκαν 3 γλώσσες, όχι της ίδιας οικογένειας, για να γραφτεί. 3 Ήπειροι φιλοξένησαν τους συγγραφείς της. Παρά τα αυτά, το μήνυμά της είναι ένα. Η αποκάλυψή της ενιαία, δοσμένη σε μια θαυμάσια εξελικτική διαδρομή. Πουθενά κενό. Καμία ουσιαστική αντίθεση. Πάρτε λόγω χάρη την πεντάτευκο του Μωυσή και τα γραφτά του Πέτρου. Μορφωμένος όλη τη σοφία της Αιγύπτου ο ένας, απέδεστος ψαράς της Γαλιλαίας ο άλλος. Όμως στα γραφτά τους υπάρχει ένα ίδιο βάθος και αρμονία, μια ίδια θεώρηση του Θεού. Ας κάνουμε μια υπόθεση. Θέλουμε λόγου χάρη να φτιάξουμε ένα βιβλίο με ιστορία, με πεζολόγο, με ποίηση, με θεολογικές διατριβές, με ηθική, με νομοθεσία και νομολογία, με επιστολογραφία κλπ. Μαζεύουμε λοιπόν κείμενα από παπύρους, όστρακα, ανατολικές θρησκείες, αρχαίες φιλοσοφίες και άλλους χώρους. Φροντίζουμε να έχουμε λίγα γραφτά από κάθε αιώνα, από τη μικυναϊκή δική μας εποχή ως τη ρωμαϊκή. Τέλος, ψάχνουμε στους συγγραφείς μας να είναι ένας βοσκός σαν τον Αμός, ένας στρατηγός σαν τον Ιησού του Ναβί, ένας γιατρός σαν τον Λουκά, ένας αρχινοχός σαν τον Νεεμία, ένας πρωθυπουργός σαν τον Δανιήλ και ένας βασιλιάς σαν τον Σολομώντα. Και φτιάχνουμε όλα αυτά έναν τόμο. Τόμο μοσαϊκό και έκτρωμα. Δεν συμβαίνει όμως αυτό με τη Βίβλο. Γιατί? Να, μπαίνεις ξαφνικά σε μια αίθουσα συναυλιών. 66 μουσικοί με τα έγχορδά τους μπροστά σου. Καθένας δοκιμάζει το δικό του κομμάτι, άλλος κουρδίζει, άλλος μετατοπίζει το αναλόγιο, την παρτιτούρα του, κλείνει τα μάτια σου, αν μπορούσες και τα αυτιά σου. Ξάφνου, μέσα από τη σιωπή, ακούγεται ένα αντάτζιο μανών τρόπο της παθητικής του Τσαϊκόφσκι. Τι συνέβηκε λοιπόν? Ποιος ο μάγος εναρμονιστής? Μα να, ναι, είναι η μπακέτα του μαέστρου. Είναι αυτός που εμπνέει και κατευθύνει. Υπό πνεύματος Αγίου, φερόμενη, 2 Πέτρου 1:21, γράψανε οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Στη μοναδική τούτη σύνθεση του πνεύματος, ο Θεός μάζεψε τους μουσικούς του στην αίθουσα του χρόνου. Και με τη δική του έμπνευση και καθοδήγηση γράφτηκε το βιβλίο των βιβλίων, η Αγία Γραφή. Τρίτο, η μοναδική της πληρότητα. Συνηγορεί και τούτη για τη θεοπνευστία της. Η πληρότητά της δε τούτη είναι όντως μοναδική. Κανένα προϊόν του ανθρώπινου νου δεν προσφέρει σε τέτοια θαυμαστή πληρότητα όλα όσα έχει ο άνθρωπος να μάθει για τον Θεό, τον εαυτό του, τον τρόπο προσέγγισης του Θείου, το φαινόμενο της αμαρτίας και την αντιμετώπιση του, το μέλλον τέλος του κόσμου μας. Βιβλίο τόσο περιεκτικό και ταυτόχρονα συνοπτικό, που δείχνει πως ο συνθέτης του έλυσε, όπως η μέλισσα στο δικό της χώρο, το πρόβλημα του μεγίστου Ενελαχίστο. Τούτο έκαμε κάποτε τον Γκέτε να πει πως αν ριχνόταν σε μια φυλακή με το δικαίωμα να πάρει μαζί του ένα μόνο βιβλίο, θα έπαιρνε αναμφίβολα την Αγία Γραφή. Τέτοια δε είναι η θαυμαστή της πληρότητα, που μερικοί ακραίοι ίσως στην τοποθέτησή τους είπαν «γινόμαστε οι άνθρωποι του ενός βιβλίου», δηλαδή της Βίβλου. Η πληρότητά της δε δεν είναι αθρηστική μόνο, είναι βασικά ποιοτική. Μιλάει για τη δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου, για τη φύση και το χαρακτήρα του Θεού, για τον τρόπο εισόδου του κακού στον κόσμο, για τον ηθικό νόμο και τις σχέσεις του ανθρώπου με τον Θεό και τον συνάνθρωπό του, για το τέλος του κόσμου και την τελική κρίση του κακού. Και όλο αυτό το κάνει, όχι περιστασιακά, ασύνθετα, ποτπουρί. Υπάρχει πίσω από τα γεγονότα ένα ενιαίο σχέδιο που αρμονικά και συντελεστικά ξετυλίγεται. Διαβάστε αν θέλετε για σύγκριση την κοσμογονία, τη θεογονία θα έλεγα μάλλον, του αρχαίου μας Ισίωδου και την κοσμογονία του Μωυσή στη Βίβλο. Και θα βγάλετε εύκολα τα συμπεράσματά σας. Να τώρα, σε δύο γραμμές, η βιβλική αποκάλυψη. Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο με σκοπούς ένδοξους και ευλογημένους. Ο άνθρωπος, χρησιμοποιώντας την ηθική του ελευθερία, έπεσε και αποστάτησε πνευματικά. Τούτο έφερε μια χρονική αναστολή και όχι ματέωση των σχεδίων του Θεού. Άρχισε μια λυτρωτική παρένθεση. Ο νόμος γίνηκε παιδαγωγός των Χριστών. Η προφητεία προετοίμασε τις ψυχές. Στο πλήρωμα του χρόνου ήρθε ο Χριστός με προσφορές του την αλήθεια και τη λύτρωση. Η περίοδος της Εκκλησίας άνοιξε την Πεντηκοστή και συνεχίζεται. Η μεγάλη παρένθεση κλείνει με τη δεύτερη έλευση του Χριστού, τη χιλιετή του Βασιλεία και την ένδοξη αιωνιότητα. Είναι λοιπόν τέτοια η πληρότητα της Βίβλου, που αμαρτωλοί βρίσκουν σε αυτή τη σωτηρία τους. Επιστήμονες ταπεινά αποκαλύπτονται. Πονεμένοι ακουμπούν για παρηγοριά. Νομοθέτες εκπλήσονται στις αρχές της δικαίου. Δάσκαλοι ηθικής την κάνουν το βασικό τους εγχειρίδιο. Φοβισμένοι βρίσκουν το θάρρος τους. Κλονισμένα νεύρα τη θεραπεία τους. Αμαρτωλοί το λυτρωτή τους. Ένα τέταρτο σημείο που συνηγορήσει η θεοπνευστία της Αγίας Γραφής είναι η απαράμιλη διδασκαλία της. Είναι κάτι που δεν το αμφισβήτησαν ούτε οι πολέμοι της. Αρνητής της θεότητας του Χριστού ο Ρενάν, ομολόγησε κάποτε ότι η Βίβλος έχει στεγνώσει τα περισσότερα δάκρυα και έχει καλυτερέψει τις καρδιές των ανθρώπων. Την απαράμιλη διδασκαλία της μπορεί καθένας εύκολα και σύντομα να την διαπιστώσει, αν προσωπικά, απλά και απροκατάληπτα την διαβάσει. Γιατί είναι δυστυχώς ιστορικά διαπιστωμένο ότι εχθροί της Βίβλου είναι όσοι δεν την διάβασαν. Γνωρίστε την πρώτα και μισήστε την έπειτα, συνιστά ο Πασκάλ. Το λέω αυτό γιατί είμαι βέβαιος πως αν την γνωρίσετε θα την αγαπήσετε. Ενώ αρχίζεις να τη διαβάζεις, σύντομα νιώθεις ότι εκείνη σε διαβάζει. Τα ζωντανά της λόγια σου φέρνουν δάκρυα μετάνοιας. Οι διαβεβαιώσεις της σου γαλινεύουν τις τρικυμίες των φόβων σου. Χαμόγελο αισιοδοξίας εμπνέουν τα θαρείτε και τα τελείως ελπίσατε στην απελπισμένη σου καρδιά. Οι μελανοτύπωτες λέξεις της γίνονται μέσα σου πνεύμα και ζωή. Ιωάννης 6:63. Αν δε η ζωή ήτανε ένα πανεπιστήμιο, η Βίβλος θα έπρεπε να είναι η βιβλιοθήκη της. Βιβλίο που, όπως βεβαιώνει ο καθηγητής Μπέτεξ, απαντά στα ερωτήματα ενός παιδιού και φέρνει σε σύγχυση τη σοφία των σοφών. Αλήθεια, τι θα γνωρίζαμε χωρίς το τρίτο κεφάλαιο της Γένεσης για την αιτία της ξεπεσμένης φύσης μας? Τι θα ξέραμε για την ανάγκη της αναγέννησης χωρίς το τρίτο κεφάλαιο του Ιωάννη? Από πού θα μαθαίναμε για το έργο της αντικατάστασης χωρίς το 53ο κεφάλαιο του Ισαΐα? Πού θα βρίσκαμε τον θείο ύμνο της αγάπης αν δεν μας τον πρόσφερνε το 13ο της Α Κορινθίους? Τι θα ξέραμε για τη μετάνοια χωρίς τον ψαλμό Νιάλφα και για την προστασία και οδηγία του Θεού χωρίς τον ψαλμό Καπαγάμα? Η διδασκαλία της Βίβλου είναι εξάλλου απροσωπόληπτη, χωρίς να ωρεοποιεί τους ήρωές της. Βλέπε περίπτωση Αβραάμ και Δαβίδ, δεν έχουμε χρόνο να επεκταθούμε. Είναι επίσης μοναδική ως προς τον χαρακτήρα του Θεού, που κατοικεί την αιωνιότητα, αλλά ταυτόχρονα και στη συντετριμένη καρδιά, Ισαΐας 57:15, και που ρυθμίζει τις τροχές των γαλαξιών, αλλά ταυτόχρονα μετράει και τις τρίχες του κεφαλιού σου, Ματθαίος 10:30. Επίσης μοναδική και ως προς την καταγωγή και τον προορισμό του ανθρώπου, αφού ένδοξη μας δίνει την αφετηρία του και όχι ζωώδη, καθώς και τον τελικό του προορισμό μέσα από τη λύτρωση του Χριστού. Μοναδική ακόμα και μοναδικός και ο τρόπος αντιμετώπισης του ανθρώπινου προβλήματος, που λύνεται κατά την Αγία Γραφή, όχι με το να βάλει κανείς ίνων νέων σε ασκούς νέους, και που προτρέπει στην επιστροφή και επανασύνδεση με τον Θεό. Αν θέλαμε δε απλώς να μνημονεύσουμε κάτι και από την εθνική ή μάλλον τη διεθνή ζωή. Θα θυμίσαμε τα λόγια του μεγάλου Γκάντι όταν έλεγε «Κάψτε τα συντάγματά σας και ψηφίστε για καταστατικό σας χάρτη την επί του όρους ομιλία του Χριστού, Ματθαίος 5 έως 7. Είναι ο συντομότερος δρόμος για την ειρήνη και τη διεθνή συνεννόηση». Πέμπτον, η διαρκής επικαιρότητά της. Θα αναφερθώ με πάρα πολύ συντομία σε 5 νόμους που διέπουν τα έργα του ανθρώπινου νου, του ανθρώπινου καλάμου αν θέλετε, και τους 5 όπως θα δούμε τους διάψευσε παταγωδός η Βίβλος. Πρώτον, ο νόμος της ζωής και του θανάτου. Τα βιβλία του ανθρώπινου νου γεννιούνται, ζουν, επηρεάζουν και έπειτα γρήγορα ή αργά είτε σβήνουν ή μπαίνουν σε σκονισμένα ράφια στη διάθεση των ειδικών. Η αστρονομία του Φλαμαριών λόγου χάρη του 1900 ποιον συγκινεί πια? Και ποιος έχει κάτι στα χέρια του από τα έργα του Σαβοναρόλα του 1500? Γεννήθηκαν, θριάμβευσαν, γέρασαν. Η Βίβλος γεννημένη εκ του Πνεύματος αρνείται να γεράσει και δεν αποθνίσκει. Δεύτερος είναι ο νόμος της επικαιρότητας. Ξεφύλιζα προχθές την Ελλάδος περιήγηση του Παυσανία και ένα σύγχρονο τουριστικό οδηγό της Ελλάδος του 1973. Καθένα στην εποχή του τόσο επίκαιρο. Τώρα όμως ξεπεράστηκαν. Ξεπεράστηκε και το γεωκεντρικό πτολεμαϊκό σύστημα. Ξεπεράστηκαν τόσα και τόσα. Όμως πείτε μου, τι ξεπεράστηκε από την βιβλική κοσμογονία, την πληρότητα του δεκαλόγου, τον ύμνο της αγάπης ή τον καταστατικό χάρτη της επί του όρους ομιλίας? Τρίτος είναι ο νόμος της κυκλοφορίας. Κάθε χρόνο κάποιο βιβλίο αναδεικνύεται σε best seller. Κι αν τούτο συνεχιστεί για 5-10 το πολύ χρόνια, αποτελεί εξαιρετικό φαινόμενο. Η Βίβλος, ας πούμε από την εφεύρεση της κινητής τυπογραφίας και μέχρι σήμερα, κρατάει συνεχώς και σταθερά τα παγκόσμια σκύπτρα. Το 1984 η παγκόσμια κυκλοφορία ήταν, κατά τη βιβλική εταιρεία, 516.619.169 βίβλοι καινές διαθήκες και μεμονωμένα τεύχη. Και στην Ελλάδα, το 1983, αντίστοιχα 221.494. Τι μπορεί να συγκριθεί με αυτά τα νούμερα? Τέταρτος είναι ο νόμος του μερικού ενδιαφέροντος. Κάθε βιβλίο απευθύνεται κατά κανόνα σε μια κατηγορία ανθρώπων. Επιστήμη, τέχνη, φιλοσοφία, τεχνολογία.

Μεγαλέξανδρο, του Μπέρτ, του Αριανού, του Ζαλοκώστα, της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, του Μπαρ και του Χάμοντ. Και μου ήρθε κορεσμός. Διαβάζω ψαράδικα του Καρκαβίτσα και του Θέμου Ποταμιάνου και εκεί έρχεται ο κορεσμός. Διαβάζω τη βίβλο μου και συμφωνώ με την Γαβριέλα Μιστράλ, βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας, ότι ποτέ δεν τη χορταίνω. Η ανθρώπινη ποίηση φέρνει τον κορεσμό, η δική της ποτέ. Είναι πάντα επίκαιρη και πάντα δροσερή, σαν τον ανοιξιάτικο κάμπο του Μάη. Αναλύωτη λοιπόν επικαιρότητα, στις σελίδες της το παιδί απολαμβάνει τις θαυμάσιες ιστορίες της, ο νέος θαυμάζει τους έξοχους ήρωες της πίστης, οι ενήλικες σ' αυτήν σκύβουν να βρουν λύσεις όσα τους συμβαίνουν και τους συνέχουν, οι ηλικιωμένοι από αυτή παίρνουν παρηγοριά και ουράνια βεβαιότητα. Έκτο, η επιστημονική της ακρίβεια. Η βίβλος, όπως είναι γνωστό, δεν κάνει επιστήμη. Περιέχει την ιστορία της δημιουργίας, πτώσης και σωτηρίας του ανθρώπου. Επειδή όμως είναι βιβλίο θεϊκής έμπνευσης, όπου και όταν εγγίξει επιστημονικά θέματα, το κάνει με ακρίβεια και συνέπεια καταπληκτική. Ας θυμηθούμε λόγω χάρη τις φωνασκίες των απίστων έπειτα από τη διατύπωση του Δαρβίνιου βιολογικού και φιλοσοφικού συστήματος, σύμφωνα με το οποίο όλοι οι ζωικοί και φυτικοί οργανισμοί στη Γη προήλθαν κατά μια εξελικτική διαδικασία από μια ή κάποιες έστω ατελέστατες μορφές ζωής. «Αντιεπιστημονική», φώναζαν, «η βιβλική διατύπωση κατά το είδος αυτών εδημιούργησε ο Θεός». Και κόπασε ο θόρυβος και γίνηκε γενικά δεκτό ότι άλλο πράγμα είναι η εξέλιξη εντός του είδους, οι λεγόμενες μεταλλαγές, και άλλο η από είδους σε είδος, μάλιστα σε έκταση που από το μονοκύτταρο οργανισμό να φτάνουμε στο μπιγκ θηκό και με διάφορους ελείποντες κρίκους που κουράστηκαν πια να τους ψάχνουν στον άνθρωπο. Να θυμηθούμε ακόμη τη βιβλική έκφραση «από χώματος γης», «από χώματος εκ της γης», «έκαμε ο Θεός τον άνθρωπο», Γένεση 2:7, και να ρωτήσουμε πώς γνώριζε ο Μωυσής ότι και τα 16 στοιχεία από τα οποία αποτελείται το ανθρώπινο σώμα υπάρχουν όλα στο υλικό της γης μας. Είχε μήπως η χημεία τη σημερινή της εξέλιξη τότε? Τώρα, αν δεν το έχετε κάνει ήδη μέχρι σήμερα, θα σας προσκαλούσα να διαβάσετε τα κεφάλαια ΙΑ και ΙΓ του Λεβιτικού, ακόμη δε το παροιμίες ΙΔ30 και ΙΖ22. Οι κανόνες υγιεινής και διαιτητικής που σε αυτά αναφέρονται είναι κάτι που ανθρώπινη γραφίδα δεν θα μπορούσε ποτέ με τόση επιστημονική ακρίβεια να διατυπώσει την εποχή μάλιστα εκείνη. Βάλτε δε κάτω από τον τίτλο «Ψυχοσωματικές» ή μάλλον «Ψυχογενείς ασθένειες», το «Η εφρενωμένη καρδία δίδει ευεξία νοσιατρικών, το δε κατατεθειμένο πνεύμα ξηραίνει τα οστά» και το «Η υγιένουσα καρδία είναι ζωή της σαρκός, ο δε φθόνος η σαπρία των οστέων», και θα έχετε τότε ένα έξοχο δείγμα επιστημονικής ακριβολογίας και λιτότητας συνοπτικού λόγου. Για την αρχαιολογική σκαπάνη και την επιβεβαίωση που κάθε μέρα δίνει στα βιβλικά γεγονότα, τι να πρωτοπούμε. Ανασκαφές στην ουρ των Χαλδαίων, που βεβαιώνουν τη γνώση και χρήση της γραφής την εποχή του Αβραάμ, που τόσο είχε άλλοτε αμφισβητηθεί, κατάλοιπα του τείχου της Ιεριχούς με επιβεβαιώσεις των «κατέπεσεν υφε αυτό και κατέκαψαν την πόλη» Ιησούς του Ναβί 6:20-24. Η αποκάλυψη της Πιθών με τα χαμηλότερα στρώματα πλήνθων με άχυρο και τα υψηλότερα με λίγο ή καθόλου, Έξοδος 5, και μια εκατοντάδα

αρχαιολογικών επαληθεύσεων, της ιστορικότητας προσώπων και γεγονότων, των πράξεων και των παυλιανών επιστολών που θα σας έδειχνα, αν κάναμε μαζί μια δεκαπενθήμερη εκδρομή στη βιβλική Ελλάδα. Η αρχαιολογική σκαπάνη, ξεθάβοντας βιβλικούς τόπους, θάβει μέσα τους την αλαζονία των αρνητών της θεοπνευστίας της Ζήβλου. Έβδομο, η θαυμαστή διάσωσή της. Γνωρίζουμε όλοι πως η Βίβλος έχει αγαπηθεί όσο κανένα βιβλίο. Ταυτόχρονα δε έχει μισηθεί και διωχτεί όσο κανένα άλλο. Το ότι επέζησε των τρομερών διωγμών και έφτασε μέχρι σε εμάς οφείλεται σαφώς σε θεϊκή παρέμβαση. Σαν τον Ιωακήμ της Παλιάς Διαθήκης, που σελίδα σελίδα έκοψε και έκαψε εωσού κατηναλώθη άπασο τόμος εν το πυρί, Ιερεμίας 36:23, με όμοια λύσα και τυφλό μίσος πολεμήθηκε όλη η Βίβλος και ιδιαίτερα η Καινή Διαθήκη. Από το 54 ως το 305 μετά Χριστόν, 12 Ρωμαίοι αυτοκράτορες έκαναν ό,τι τους ήταν δυνατόν για να ξεριζώσουν τον υιοφύτευτο χριστιανισμό και βέβαια να εξαφανίσουν οπωσδήποτε τα ιερά κείμενα. Μεταξύ τους να μνημονεύσω μόνο τον Έρωνα 54-68, τον Δομητιανό 81-96, τον Τραϊανό 98-117, τον Δέκιο σε δύο χρόνια πολύ τρομερά, το 249-251 και τον Διοκλητιανό 284-305. Για να περιοριστούμε μόνο στον τελευταίο, με ανατριχιασμό θα θυμηθούμε εισαγωγικά μαστιγώσεις μέχρι αιματώσεως, εκρίζωση ενήχων, εκδορές ζωντανών σωμάτων, καταξεσχισμό σαρκών διασιδηρών αγκίστρων, σταυρικός θάνατος, καύση ζωντανών ανθρώπων, λουτρά εντός ζέοντος ελαίου, ατιμώσεις παρθένων και συντριβή οστών με μηλόπετρες. Κλείνει τα εισαγωγικά. Με διάταγμά του ζητούσε να κατελαφιστούν όλοι οι ναοί και να καούν όλα τα ιερά κείμενα. Έκοψε δε και μετάλλιο για το γιορτασμό, κούνια που τον κούναγε, της εκρίσωσης του χριστιανισμού. Σε τούτο το διωγμό θα πρέπει να χρεωθεί και το γεγονός ότι τα πιο καλά και ολοκληρωμένα χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης ανοιχνεύονται μετά το 300 μετά Χριστό. Δηλαδή 200 περίπου χρόνια μετά την καταγραφή των γεγονότων που περιγράφουν. Διεσώθησαν εντούτοις κι άλλα των αρχών του 3ου αιώνα και των μέσων του 2ου αιώνα. Αρχαιότερο δε λογίζεται το τμήμα Ιωάννης 18:31-33 έως 33-37 που χρονολογείται γύρω στο 130 μετά Χριστόν. Ελάχιστες δηλαδή δεκαετίες από τη συγγραφή του. Μικρή η χρονική τούτη απόσταση ανάμεσα γεγονότων και παλαιότερων κειμένων καταγραφής τους, όπως απαιτεί η ιστορική επιστήμη. Αν μάλιστα συγκριθεί με τους δικούς μας λόγου χάρη Θουκυδίδη και Ηρόδοτο, που τα παλαιότερα χειρόγραφα των κειμένων τους ανήκουν στον 9ο μετά Χριστόν αιώνα και απέχουν συνεπώς 13 αιώνες από τα γεγονότα που περιγράφουν. Κάνω μια παρένθεση για να ευχαριστήσω τον Βασίλη Τσίρμπα για τις πληροφορίες που μου έδωσε πάνω σε αυτό το σημείο. Στους παραπάνω απεινείς διωγμούς, στις πυρές και κατόμβες των ιερών εξετάσεων, στην απαγόρευση σύγχρονων κοινωνικών καθεστώτων κάθε εκτύπωσης και διάδοσης της Βίβλου, αντιπαρατάχθηκαν πια. Ποιοι? Όπως ξέρουμε, κανένας στρατός δεν υπερασπίστηκε τη Βίβλο. Καμιά χώρα δεν έδιωξε τους εχθρούς και διώκτες της Βίβλου. Απλοί, αόπλοι, μάρτυρες σήκωσαν το φλάμπουρο «Οι λόγοι μου ουμήν παρέρθωση», Ματθαίος 5:18. Και τώρα μια φανταστική ιστορία. Υποθέστε πως κάποιος έζησε 1900 χρόνια. Ρίχτηκε πολλές φορές στη θάλασσα και δεν πνίγηκε.
πετάχτηκε στα άγρια θηρία και δεν κατασπαράχτηκε. Το ρίξανε πασαλημένο πίσω στη φωτιά και δεν κάηκε. Αλυσοδέθηκε και ρίχτηκε στις φυλακές και κατά θαυμαστό τρόπο απελευθερώθηκε. Του κόψανε κομματάκι-κομματάκι, τον κόψανε και αυτό σηκώθηκε ορθώς στα πόδια του και περπάτησε. Του σύντριψαν το στόμα για να μην ξανακουστεί η φωνή του και η φωνή του στεντόρια ξανακούστηκε. Ένας τέτοιος, αν υπήρχε, θα ήταν υπεράνθρωπος. Υπάρχει, είναι η βίβλος που διαμένει στον αιώνα για να είναι η τροφή της ανθρώπινης ψυχής, ο δρόμος που οδηγεί στον Θεό, ο καταστατικός χάρτης της επίγειας και επουράνιας ζωής μας. 8. Η εκπλήρωση των προφητιών. Στο σημείο τούτο η βίβλος στέκεται απόλυτα μόνη και μοναδική. Κανένας δεν τόλμησε να γράψει προφητεία, μάλιστα σε παγκόσμια σκοπιά, γιατί απλούστατα θα γελιοποιόταν. Η βίβλος το έκαμε και το έκαμε με πολύ φυσικότητα. Το 1/4 του κειμένου της, όταν γράφτηκε, ήταν προφητικό. Προφητείες 700, 1000, μέχρι και 1500 χρόνια πριν τα προφητευόμενα γεγονότα συμβούν. Προφητείες για έθνη που θα αναφαίνονταν, για άλλα που κι αν μεσουρανούσαν θα καταποντίζονταν, για ηγεμόνες, συχνά επώνυμα, που τα διατάγματά τους θα επηρέαζαν αποφασιστικά τη διεθνή σκηνή, για την πρώτη έλευση του Χριστού Σωτήρα, για τη δεύτερη έλευση του σε δόξα, για την οικονομία της χάριτος, της εκκλησίας, για τα γεωγραφικά, γεωπολιτικά, τεχνολογικά και οικονομικά συστήματα που ήδη διαμορφώνονται, ενώ η αντίστροφη μέτρηση του σχήματος τούτου του κόσμου έχει οπωσδήποτε αρχίσει. Είναι όμως όλα αυτά, θα ρωτήσει κάποιος, πράγματι προφητείες? Γράφτηκαν αλήθεια πριν από τα γεγονότα? Η απάντηση είναι καταφατική, απλή, ένδοξη, αποστομωτική αν θέλετε. 300 προφητείες, χοντρικός αριθμός, που αφορούν την έλευση και το έργο του Χριστού, ήσαν γραμμένες και κωδικοποιημένες σε έναν τόμο τουλάχιστον 3 αιώνες π.Χ. Ο Ισαΐας μίλησε για το πρόβατον επισφαγή 712 χρόνια π.Χ. Ο Μεσσιανικός Ψαλμός με το «Ετρύπησαν χείρας μου και πόδας» γράφτηκε το 1100 π.Χ. Ο Μιχαίας μίλησε για την Βηθλέμ που θα γεννιόταν ο Χριστός το 710 π.Χ. Ο Ζαχαρίας για το τίμημα της προδοσίας το 520 π.Χ. Ο Δανιήλ προσδιορίσε με τις 62 και 7 εβδομάδες ετών τον ακριβή χρόνο της πρώτης έλευσης του Χριστού το 603 π.Χ. Όλες λοιπόν οι παραπάνω προφητείες, καταχωρημένες στην Εβραϊκή Παλαιά Διαθήκη, έπειτα από τη 12ετή εκστρατεία του Αλέξανδρου 334-323 και τις 70 Αλεξάνδριες του και την εξάπλωση της ελληνικής παιδείας, επιστήμης, τέχνης και γλώσσας, μεταφράστηκαν στη διάρκεια της βασιλείας του Πτολεμαίου του Φιλάδελφου, γιου του Λάγου, 309-247, και κυκλοφορούσαν στις τρεις Υπήρους που εκτινόταν το κράτος του Αλέξανδρου, στη γνωστή έκτοτε ελληνιστική κοινή. Ήταν δε τόσο πιστή τούτη μετάφραση που ονομάστηκε Δημιουργία Δευτέρα, Δίδυμος την Πρώτη. Προϋπήρχαν λοιπόν των γεγονότων οι 300 προφητείες τουλάχιστον 3 αιώνες πριν. Και παληθεύτηκαν όλες μέχρι κεραίας. Πώς? Τυχαία, συμπτωματικά, κινώντας τη θεωρία των πιθανοτήτων. Αν είχαμε καιρό να παίξουμε το κορώνα γράμματα, θα έπαιρνε πολύ καιρό, θα βλέπαμε ότι χρειάζονται 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι, το 4ο ή 5ο του πληθυσμού της γης, να κάνουν ο καθένας από 30 προφητείες για να επαληθευθεί, και θα χρειάζονταν 1 τρισεκατομμύριο άνθρωποι, δηλαδή 200 φορές τον πληθυσμό της γης, για να επαληθευθεί ένας σε 40 προβλέψεις του. Μη μου ζητήσετε για 300 προβλέψεις, γιατί τα μηδενικά είναι πάρα πάρα πολλά.
Τι μένει λοιπόν? Απλούστατα ότι ούγαρ θελήματι ανθρώπου ενέχθη προφητεία ποτέ. Β' Πέτρου 1.21. Η προφητεία, είχε πει κάποτε ο Πασκάλ, είναι το μόνιμο θαύμα του Θεού. Βεβαιώνει τη θεοπνευστία των Αγίων Γραφών. Ένα το προτελευταίο. Η μεταμορφώνουσα δύναμή της. Και σε τούτο το σημείο η Βίβλος είναι μοναδική. Όποιος τη διαβάσει ή θα συνεχίσει να τη διαβάζει και θα αλλάξει η ζωή του, ή θα την πετάξει μη αντέχοντας τον έλεγχό της. Σπέβδουμε εδώ δε να διασκρινίσουμε πως όταν λέμε λόγο Θεού δεν εννοούμε τις μελανοτύπωτες σελίδες του βιβλίου, αλλά το θεϊκό μήνυμα που εκφράζουν. Μήνυμα που προσδιορίζεται ως σπόρος που έχει μέσα του και φέρνει όπου γίνει αποδεκτός στο χωράφι όποιας καρδιάς τον δεχθεί, φέρνει ζωή και καρπό. Κάτω από αυτή τη σκοπιά, τα θαύματα που αναφέρει στις σελίδες της η Βίβλος είναι ασήμαντα σε σύγκριση με αυτά που κατεργάζεται όπου βρει γίν, καλήν και αγαθήν. Λουκάς 8.8. Είναι όντως ο λόγος του Θεού ζών και ενεργής και το μότερος υπερπάσαν δύσιμων μάχαιρα, διεικνούμενος άχρη μερισμού ψυχής και πνεύματος, αρμόντε και μυελών, Εβραίους 4.12. Θα ήταν κοινός τόπος να ραδιάσω περιστατικά ανθρώπων και της αλλαγής που έφερε μέσα τους ο λόγος του Θεού. Όμως συγχωρήστε στον ομιλητή σας να πει ότι στα βιβλία που είχε κάποτε καταφύγει ψάχνοντας για μόρφωση, είδε να ολισθαίνει σε μια επικίνδυνη παραμόρφωση, ώσπου το βιβλίο του Θεού έφερε μέσα του μια ευλογημένη μεταμόρφωση. Θυμάται δε τούτη τη στιγμή και ένα τηλεγράφημα από ξενοδοχείο 5ης κατηγορίας της Γουμενίτσας στο Σύλλογο των Φίλων της Αγίας Γραφής, που τότε ήταν πρόεδρος, με το εύγλωτο κείμενο «Βιβλίο σας ανεκούφισε πελάτην, δωμάτια 12, stop, αναμένομαι». Η πνευματική επενέργεια τούτου του ζωντανού λόγου του Θεού περιγράφεται στην ίδια τη Βίβλο ως καθρέφτης που μας δείχνει ποιοι είμαστε μπροστά στον Θεό. Ιάκωβος 1.23-25. Μάχερα που διερευνά τα βάθη των καρδιών μας. Εβραίους 4.12. Φωτιά που καθαρίζει την καρδιά μας από το ρήπο της αμαρτίας. Ιερεμίας 23.29. Σφυρί που συντρίβει την αμετανόητη καρδιά. Ίδια παραπομπή. Λίχνος που φωτίζει τα μονοπάτια της ζωής μας. Ψαλμός 119-105. Βροχή που κάνει να καρποφορεί μέσα μας το μήνυμα του Θεού. Ισαΐας 55-11. Γάλα απαραίτητο για τα πρώτα βήματά μας στην πίστη. 1 Πέτρου 2-2. Άρτος που τρέφει την αθάνατη ψυχή μας. Ματθαίος 4-4. Μέλι που μας γλυκαίνει από την πικρότητα της ζωής, Ψαλμός 119-103 και τόσα άλλα. Σωστά συνεπώς έχει λεχθεί ότι η Βίβλος θα σε κρατήσει μακριά από την αμαρτία, ενώ παράλληλα η αμαρτία θα προσπαθήσει να σε κρατήσει μακριά από τη Βίβλο. 10ο επιχείρημα, τελευταίο, η χριστοκεντρικότητά της. Είπαμε ήδη ότι στη Βίβλο έχουμε ιστορία, κοσμογονία, ποιήση, νομοθεσία, εθνολογία και τόσα τόσα άλλα. Όμως το κύριο θέμα της Αγίας Γραφής είναι, όπως ο ίδιος ο Χριστός το διατύπωσε στους δύο προς Εμαούς, τα περί αυτού γεγραμμένα εν πάσεστες γραφές. Λουκάς 24-28. Με άλλα λόγια, το Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Α. Τιμόθεος 3-16. Όσο λοιπόν θα ήταν παράδοξο να μπεις σε ένα σπίτι και να δεις όλα εκτός από τον ένικό του, τον κάτοικό του, εξίσου παράδοξο και τραγικό συνάμα είναι να επισκεφθείς τις Άγιες Γραφές και να μην συναντήσεις τον Χριστό. Γι' αυτό σε κάποιους που ερευνούσαν τις Γραφές, δοκούντες εν αυτές ζωήν αιώνιον έχειν, ο Χριστός εξήγησε
ότι εκείνη η Συν εμαρτυρούσε περί αυτού. Ιωάννης 5:19. Χριστοκεντρική λοιπόν είναι η δομή της βίβλου. Και σε κάθε σελίδα της μπορείς, αν θελήσεις, να συναντήσεις με κάποιο τρόπο τον Χριστό και το έργο του. Όμως θα πεις, και πως τούτη η χριστοκεντρικότητα στηρίζει τη θεοπνευστία της βίβλου. Πριν απ' όλα, ανθρώπινη γραφίδα ποτέ δεν θα μπορούσε να δώσει τη βιογραφία που μας δίνουν τα 66 βιβλία με τους 40 συγγραφείς και τους 14 αιώνες συγκρότησής τους. Αν κάποιος συνελάμβανε και διατύπωνε την προσωπικότητα και το χαρακτήρα του Χριστού των γραφών, θα έπρεπε να τον προσκυνήσουμε. Θα είχε συλλάβει το ασύλληπτο, το υπεράνθρωπο. Πρόκειται για μια προσωπικότητα μοναδική στον τρόπο που ήρθε, στον τρόπο που έζησε, στο έργο που πραγματοποίησε, στην επιρροή του στην ανθρώπινη ιστορία, στον τρόπο της αναχώρησής του, σε κάθε λεπτομέρεια. Αν φτιάχναμε ένα πρόχειρο συγκριτικό πίνακα ανάμεσά μας και εκείνου, θα ήταν αυτόχρημα συντριπτικός. Εμείς δεν είχαμε προύπαρξη, εκείνος πριν Αβραάμ γενέστε εστί. Εμείς παίρνουμε την προσωπικότητά μας από το ανθρώπινο σπέρμα, εκείνος εκ πνεύματος Αγίου. Γεννήθηκε γιος του ύψιστου Θεού. Εμείς κι αν γεννηθούμε στη φτώχεια, επιδιώκουμε τον πλουτισμό. Εκείνος πλούσιος όν επτόχευσε για μας. Εμείς καθημερινά αμαρτάνουμε. Εκείνος ρώτησε τι σημαίνει περί αμαρτίας. Εμείς γράφουμε και με ποιο αποτέλεσμα. Εκείνος δεν έγραψε και μια λέξη και οι βιβλιοθήκες του κόσμου δεν χωράνε τα γραφόμενα για αυτόν. Εμείς διεκδικούμε τα δίκια μας. Εκείνος μας δίδαξε.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ελπίζω να έχετε φέρει τις γραφές σας, γιατί θα διαβάσουμε μερικά εδάφια από μέσα. Αν τις έχετε φέρει, καλά κάνατε. Ανοίξτε τες. Α Βασιλέων, από το κεφάλαιο Γ.

Θα διαβάσουμε μία ιστορία που όταν κανείς την πρωτοδιαβάζει φαντάζει απίστευτη. Θα διαβάσουμε από δύο κεφάλαια του πρώτου βιβλίου των βασιλέων, από το κεφάλαιο 3 και από το κεφάλαιο 11, και οι περικοπές αυτές αποτελούν τα δύο κρίσιμα κεφάλαια της ζωής ενός ανθρώπου που υπήρξε μοναδικός. Και αυτός είναι ο βασιλιάς Σολομώντας. Όσα θα διαβάσουμε, διαβάστε τα, φανταστείτε πως είσαστε και τα διαβάζετε για πρώτη φορά και δείτε πόσο ακατανόητα και ανερμήνευτα είναι στην πρώτη ανάγνωση. Όταν ξεκινήσεις να διαβάζεις το κεφάλαιο 3 και περάσεις μετά απευθείας στο κεφάλαιο 11, σου δημιουργείται η εντύπωση πως η Αγία Γραφή μιλάει για δύο τελείως διαφορετικά πρόσωπα. Πως πρόκειται για δύο τελείως άσχετους μεταξύ τους ανθρώπους. Κεφάλαιο 3 και κεφάλαιο 11. Αυτό που σήμερα θα προσπαθήσουμε με τη χάρη του Θεού να κάνουμε είναι να απαντήσουμε στο ερώτημα όχι αν πρόκειται για τον ίδιο άνθρωπο, γιατί ο λόγος του Θεού λέει πως είναι ο ίδιος και ο λόγος του Θεού είναι αψευδής και ακριβής, είναι ο ίδιος άνθρωπος, αλλά να απαντήσουμε στο πώς είναι δυνατόν ποτέ κάποιος που ξεκίνησε με τις προϋποθέσεις αυτού του ανθρώπου, του βασιλιά Σολομώντα, να κατορθώσει, γιατί πρόκειται περί κατορθώματος, να φτάσει σε τέτοιο κατάντημα όπως αυτό που θα διαβάσουμε στο κεφάλαιο 11 και στη συνέχεια. Ας διαβάσουμε λοιπόν το Λόγο του Θεού. Προσέξτε τα λόγια που ο Λόγος του Θεού έχει να μας πει απόψε το βράδυ. Α' Βασιλέων, 3ο κεφάλαιο. Έκαμε δε ο Σολομών επιγαμίαν μετά του Φαραώ, βασιλέως της Αιγύπτου, και έλαβε τη θυγατέρα του Φαραώ και έφερε αυτήν στην πόλη Δαβίδ, εωσού ετελείωσε να οικοδομεί τον οίκον αυτού και τον οίκο του Κυρίου και το τείχος της Ιερουσαλήμ κύκλο. Πλην ο λαός εθυσίαζεν επί τους υψηλούς τόπους, επειδή δεν ήταν οικοδομημένος οίκος εις το όνομα του Κυρίου έως των ημερών εκείνων. Και αγάπησε ο Σολομών τον Κύριο, περιπατών εις τα προστάγματα Δαβίδ του πατέρα του, μόνον εθυσίαζε και εθυμίαζεν επί τους υψηλούς τόπους. Και υπήγαινε ο βασιλεύς εις Γαβαών για να θυσιάσει εκεί, διότι εκείνος ήταν ο υψηλός τόπος ο Μέγας. 1000 ολοκαυτώματα προσέφερε ο Σολομών επί το θυσιαστήριο εκείνο. Εφάνει δε ο Κύριος εν Γαβαών εις το Σολομώντα, καθύπνων διανυχτός, και είπε ο Θεός, ζήτησον τι να σοι δώσω. Ο δε Σολομών είπε, εσύ έκαμες μέγα έλεος προς τον δούλο σου Δαβίδ τον πατέρα μου, επειδή περιεπάτησε ενώπιόν σου εν αληθεία και εν δικαιοσύνη και εν ευθύτη την καρδίας μετά σου. Και φύλαξας εις αυτόν το μέγα τούτο έλεος και έδωκας εις αυτόν ιών καθήμενον επί του θρόνου αυτού καθώς την ημέρα ταύτη. Και τώρα, Κύριε Θεέ μου, εσύ έκαμες το δούλο σου βασιλέα αντί Δαβίδ του πατέρα μου. Και εγώ είμαι μικρό παιδί. Δεν εξεύρω πώς να εξέρχομαι και να εισέρχομαι. Και ο δούλος σου είναι εν μέσω του λαού σου, τον οποίον έκλεξας, λαού μεγάλου, ώστις εκ του πλήθους δεν δύναται να αριθμηθεί, ουδέν να λογαριαστεί. Δώσε λοιπόν στο δούλο σου καρδία νοήμωνα, εις το να κρίνει το λαό σου, για να διακρίνω μεταξύ καλού και κακού. Διότι τι δύναται να κρίνει το λαό σου τούτο το μεγάλο. Και άρεσε ο λόγος στον Κύριο, ότι ο Σολομών εζήτησε το πράγμα τούτο, και είπε ο Θεός προς αυτόν. Επειδή εζήτησας το πράγμα τούτο, και δεν ζήτησας εις εαυτόν πολυζωία, και δεν εζήτησας εις εαυτόν πλούτη, και δεν εζήτησας τη ζωή των εχθρών σου, αλλά εζήτησας εις εαυτόν σύνεση για να εννοείς κρίση, ιδού έκαμα κατά τους λόγους σου, ιδού έδωκα εισέ καρδία σοφή και συνετή, ώστε δεν εστάθη πρώτερό σου ομοιό σου, ουδέ μετασέ θέλει αναστηθεί ομοιό σου. Ακόμη δε έδωκα εισέ και ό,τι δεν εζήτησας, και πλούτο και δόξα, ώστε μεταξύ των βασιλέων δεν θέλει είστε ουδείς ομοιό σου καθόλας τα σημέρα σου. Και αν περιπατείς εις τα σοδούς μου, φυλάτων τα διατάγματά μου και τα σεντολάς μου, καθώς περιεπάτησε Δαβίδ ο πατέρα σου, τότε θα μακρύνω τις ημέρες σου. Και ξύπνησε ο Σολομώντας και ιδού ήταν εν ύπνιο. Και ήρθε στην Ιερουσαλήμ και στάθη ενώπιον του σκιβωτού της Διαθήκης του Κυρίου και προσέφερε ολοκαυτώματα και έκαμε ειρηνικές προσφορές και έκανε συμπόσιο εις πάντα στους δούλους αυτού. Αν λοιπόν τώρα γυρίσουμε στο κεφάλαιο 11, γιώτα α, διαβάζουμε εκεί. Αγάπησε δε ο βασιλεύς Σολομών πολλές ξένες γυναίκες, εκτός εις θυγατέρας του Φαραώ, Μωαβίτιδες, Αμμονίτιδες, Ιδουμαίας, Σιδωνίες, Χεταίες, εκ των εθνών περί των οποίων ο Κύριος είπε προς τους Ιούς Ισραήλ, δεν θέλουσι εισέλθει προς αυτά. Δεν θέλετε εισέλθει προς αυτά. Ουδέ αυτά θέλουσιν εισέλθει προς εσάς. Μήποτε εκλίνωση τας καρδίας σας κατόπιν των θεών αυτών. Εις αυτά ο Σολομών προσεκολήθη με έρωτα.
και είχε γυναίκες βασιλίδας 700 και παλακές 300. Και οι γυναίκες αυτού εξέκλειναν την καρδιά του. Γιατί όταν γέρασε ο Σολομώντας, οι γυναίκες του εξέκλειναν την καρδιά του κατόπιν άλλων θεών. Και η καρδιά του δεν ήταν τέλεια μετά του Κυρίου του Θεού αυτού, όπως η καρδιά Δαβίδ του πατέρα του. Και πορεύθη ο Σολομών κατόπιν της Αστάρτης, της θεάς των Σιδωνίων, και κατόπιν του Μελχόμ, του βδελίγματος των Αμμονιτών. Και έπραξε ο Σολομώντας πονηρά ενώπιον του Κυρίου, και δεν επορεύθη εντελώς κατόπιν του Κυρίου, όπως Δαβίδ ο πατέρας του. Τότε οικοδόμησε ο Σολομών υψηλό τόπο, στο Χεμός, το βδέλυγμα του Μωάβ, εν το όρι απέναντι της Ιερουσαλήμ, και εις τον Μολόχ το βδέλυγμα των Ιών Αμών. Και ούτως έκαμε διόλας τας γυναίκας αυτού τας ξένας. Έτινες εθυμίαζον και εθυσίαζον εις τους θεούς αυτών. Και οργίστη, Κύριος, κατά του Σολομώντος, επειδή η καρδία αυτού εξέκλεινε από του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ, ο οποίος εφανερώθηκε 2 φορές εις αυτόν, και προσέταξε εις αυτόν περί του πράγματος τούτου να μην υπάγει κατόπιν άλλων θεών. Δεν εφύλαξε όμως εκείνο το οποίο ο Κύριος προσέταξε. Και ακολουθεί η κρίση που ο Θεός έδωσε στο Σολομώντα. Νομίζω, καθώς διαβάζουμε αυτή την διήγηση του Λόγου του Θεού, αυτό είναι το αίσθημα, όπως είπαμε στην αρχή, που γεννάται στο νου μας. Μα πώς είναι δυνατόν να φτάσει αυτός ο άνθρωπος σε τέτοιο κατάτημα? Και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να εκτιμήσουμε το πόσο παταγώδης, το πόσο μεγάλη ήταν η πτώση αυτού του ανθρώπου, πόσο τραγική, αν δούμε και κατανοήσουμε προηγούμενα τις προϋποθέσεις που αυτός ο άνθρωπος είχε για τη ζωή του. Θα ξεκινήσουμε από τα παιδικά του χρόνια και, όπως πιθανότατα θα γνωρίζετε, ο Σολομώντας είναι γιος του Δαβίδ και της Βίθσαβέ. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Όπως ίσως θα γνωρίζετε, η Βίθσαβέ, πριν γίνει γυναίκα του Δαβίδ, ήταν γυναίκα του Ουρία, ενός από τα πρωτοπαλίκαρα, θα λέγαμε, του Δαβίδ, του βασιλιά Δαβίδ. Ήταν ο Ουρίας ένας από εκείνους τους γενναίους άντρες, οι οποίοι υπερασπίστηκαν τον Δαβίδ στις πιο κρίσιμες ώρες της ζωής του. Είναι από εκείνους που τον συνόδευσαν όταν ήταν διωγμένος από τον Σαούλ. Και μάλιστα για τον Ουρία, όπως και για άλλους 36, μέσα στο Λόγο του Θεού γίνεται έφημος μνήμα, θα λέγαμε. Δηλαδή αναφέρονται τα ονόματά τους και τα κατορθώματα, τα ανδραγαθήματα που κάνανε, μαζί με άλλους 36, αυτά τα παλικάρια. Αυτόν λοιπόν το θαυμάσιο και πιστό άνθρωπο, ο οποίος όταν πήγε και ο λαός πολεμούσε τις μάχες του Κυρίου, όταν πήγε στο βασιλιά Δαβίδ και ο Δαβίδ είχε αμαρτήσει με την γυναίκα του, τη Βίθσαβέ, αρνήθηκε να πάει στο σπίτι του να κοιμηθεί, γιατί είπε: «Τα στρατεύματα του Κυρίου μάχονται τις μάχες του Κυρίου. Εγώ θα πάω να κοιμηθώ με τη γυναίκα μου στο σπίτι? Εδώ θα μείνω». Και έτσι ο Δαβίδ έπαθε ό,τι έπαθε, τα γνωστά. Δεν μπόρεσε να καλύψει την αμαρτία του. Ένας πιστός άνθρωπος που τον δολοφόνησε ο Δαβίδ. Σαν συνέπεια της αμαρτίας του Δαβίδ, το παιδί που γεννήθηκε από τη Βίθσαβέ, από τη σχέση του στην αμαρτωλή, πέθανε. Αλλά μετά από αυτά, και αφού ο Ουρίας είχε πεθάνει, ο Δαβίδ κράτησε τη Βίθσαβέ για γυναίκα του και μαζί απέκτησαν ένα γιο που τον ονόμασαν Σολομώντα. Αυτό λοιπόν το γιο, μας λέει η Γραφή, ότι ο Θεός έστειλε τον προφήτη Νάθαν και είπε: «Αυτόν θα τον ονομάσετε η Εδιδία, ο ηγαπημένος του Κυρίου». Μα ποιον, θα έλεγε κανείς? Το γιο της Βίθσαβέ και του Δαβίδ? Αυτόν που προήλθε από μια σχέση που προηγήθηκε η αμαρτία? Παράδοξο να το καταλάβει κανείς. Κι όμως ο Θεός από εκείνη την εποχή, την παλιά, ήθελε να δείξει τη χάρη του και το έλεος του, πως όταν συγχωρεί, συγχωρεί τελείως. Και ο Θεός δεν θυμάται την αμαρτία. Τι κι αν αμάρτησε ο Δαβίδ και η Βίθσαβέ, τι κι αν σκότωσαν τον Ουρία, ο Θεός δεν θυμάται πλέον την αμαρτία, γιατί συγχωρεί τέλεια. Να κάνω μια μικρή παρένθεση εδώ. Θυμάμαι, είχα μια συμμαθήτρια στο Λύκειο, την Αθηνά, η οποία ήταν αριστερή στα φρονήματα. Και μετά από συζήτηση που είχαμε, μου είπε πως στη διάρκεια της Χούντας, ήταν λίγο μεγαλύτερη μου, μπαίνανε οι αστυνομικοί μέσα στο σπίτι, ήταν αριστεροί οι γονείς, τους χτυπούσανε και τους τραβάγανε μέσα στη νύχτα στην φυλακή. Και είχε ένα τέτοιο μίσος για το αντίπαλο καθεστώς. Και καθώς της είπα για τη χάρη του Θεού, μου λέει: «Μα ο Θεός μπορεί να συγχωρέσει και τον πιο μεγάλο αμαρτωλό?» Και για εκείνη, ξέρετε ποιος ήταν ο μεγαλύτερος αμαρτωλός όλης της γης και όλης της ανθρωπότητας? Ο πρόεδρος Ρίγκαν, ο οποίος τότε ήταν πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών για αυτήν. Αυτός ο εγκληματίας. Μπορεί ο Θεός να συγχωρέσει και αυτόν, μου λέει. Καλά όσα μου λες, αλλά μπορεί και αυτόν? Λέω: «Βέβαια. Αν μετανιώσει, πέθανε στη θέση του ο Χριστός. Και αυτό πέθανε. Και οι δικές του αμαρτίες, όσο μεγάλες κι αν είναι, μπορούν να συγχωρεθούν αν μετανιώσει». «Καλά», μου λέει, «όσα λες. Αυτό το πράγμα όμως δεν μπορώ να το δεχτώ. Αυτό δεν είναι κατανοητό. Δεν χωράει στο μυαλό μου».
Αυτόν λοιπόν ο Θεός του έδωσε την υπόσχεση από τότε που ήταν μικρός με τον προφήτη τον Άθαν, αυτόν τον ισχυρό άνδρα, θα είναι ο αγαπημένος του Κυρίου. Η εύνοια μου και η βοήθειά μου θα το συνοδεύουν από τα παιδικά του χρόνια. Και ακόμη ο Σολομώντας όταν μεγάλωσε στη συνέχεια, μας λέει η Γραφή πως ήταν η προσωπική επιλογή του Θεού, του ίδιου του Θεού, για να γίνει βασιλιάς στο θρόνο του Δαβίδ. Από νωρίς τα πολλά παιδιά του Δαβίδ, είχε πολλές γυναίκες, άρα είχε και παιδιά πολλά, είχαν αρχίσει ίσως με την υποκίνηση των μητερών τους να ερίζουν, να τσακώνονται δηλαδή μέσα στο σπίτι, για το ποιος θα πάρει το θρόνο. Και με τη μεσολάβηση πάλι του Νάθαν, που το όνομά του αν το διαβάσετε έτσι και έτσι, είναι το ίδιο, Νάθαν, και από το τέλος Νάθαν. Με τη μεσολάβηση λοιπόν αυτού του ισχυρού άνδρα, βασιλιάς του Ισραήλ, έγινε ο Σολομώντας και τον υποστήριξαν και άλλοι ισχυροί άντρες του Ισραήλ. Και ακόμη, τι να πούμε για αυτό το βασίλειο που ο Σολομώντας κληρονόμησε. Μας λέει ο Λόγος του Θεού και η ιστορία πως ο Δαβίδ, στη διάρκεια της βασιλείας του, είχε αναλάβει μια σειρά νικηφόρων κατακτητικών πολέμων ενάντια στα γύρω έθνη και είχε εξαπλώσει το βασίλειο του Ισραήλ στα όρια που ο Θεός είχε υποσχεθεί στον Αβραάμ πριν πολλά χρόνια. Για πρώτη φορά και για λίγα χρόνια, όσο ήταν στο τέλος της βασιλείας του Δαβίδ και όσο βασίλευε ο Σολομώντας. Ήτανε όσο ο Θεός είχε υποσχεθεί στο λαό του. Με τις κατακτήσεις όμως του Δαβίδ και με τις συμμαχίες που έκανε στη συνέχεια ο Σολομώντας, μας λέει η ιστορία πως είχε ανοίξει ο δρόμος προς την Ερυθρά Θάλασσα. Ο Σολομώντας είχε ένα μεγάλο στόλο και έκανε εμπόριο. Και παράλληλα υπήρχαν ανοιχτές οι εμπορικές αρτηρίες, τις οποίες έλεγχε το Ισραήλ και έτσι είχε αρχίσει να εισραίει πλούτος μέσα στο βασίλειο. Άρα λοιπόν ο Σολομώντας ανάμεσα στα άλλα που μπορούσε να γράψει στο βιογραφικό του, θα μπορούσε να πει όχι μόνο ότι είχε την εύνοια του Θεού, όχι μόνο ότι ήταν επιλογή του Θεού, αλλά είχε και μια μεγάλη κληρονομιά. Τι όμορφα πράγματα να τα ζηλέψει κανείς. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο πλούτος στη βασιλεία του Σολομώντα ήταν τόσο πολύς που τα πάντα ήταν από χρυσάφι. Το ασήμι το πετάγανε στους δρόμους. Το κλωτσάγανε. Λέει λοιπόν η Γραφή ότι το αργύριο ελογίζει το Ισουδέν στις ημέρες του Σολομώντος. Τόσο πολύ πλούτος υπήρχε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά στο ξεκίνημα της βασιλείας του, αυτό που διαβάσαμε τώρα, και ενώ ήταν ακόμα νεαρός στην ηλικία και νιώθε ανασφαλής και αβέβαιος, τόσο μεγάλο λαό και βασίλειο που παραλάμβανε από τον πατέρα του, του αποκαλύφθηκε, λέει ο Θεός, στη Γαβαών και του είπε: «Ζήτησέ μου τι να σου δώσω, ό,τι θέλεις. Ό,τι μου ζητήσεις θα στο δώσω». Θα ήθελα να ήμουν στη θέση του, αλλά δεν ξέρω αν θα απαντούσα με τον ίδιο τρόπο που απάντησε και αυτός. Και αυτός ζήτησε από το Θεό, γιατί η καρδιά του ήταν αφιερωμένη στον Κύριο, να του δώσει σοφία, να διακρίνει μεταξύ καλού και κακού, να του δώσει καρδιά νοήμωνα, όπως διαβάσαμε. Και από τον τρόπο που ο Θεός αντέδρασε στο αίτημα του Σολομώντα, καταλαβαίνουμε ότι είχε χτυπήσει κέντρο. Είχε καταλάβει την καρδιά του Θεού και ζήτησε το σωστό πράγμα. Χρειαζόταν σοφία. Και ο Θεός, λέει, του έδωσε όχι μόνο αυτό που ζήτησε, καρδιά νοήμωνα, αλλά ο Θεός του έδωσε και ό,τι δεν ζήτησε. Και ό,τι θα μπορούσε να ζητήσει. Αυθονία. Αλλά η ιστορία δεν τελειώνει εδώ με τον Σολομώντα. Βλέπουμε ότι μετά τα εγγένεια του ναού, που ο Θεός του έκανε την τιμή να χτίσει ναό στο Θεό, πράγμα το οποίο είχε αρνηθεί στον πατέρα του, τον Δαβίδ, παρόλο που η καρδιά του ήταν ευθεία με τον Κύριο, μας λέει ο Λόγος του Θεού στο κεφάλαιο 9 ότι ο Θεός του αποκαλύφθηκε ξανά, για δεύτερη φορά. Είχε κι άλλη εμπειρία με τον Κύριο. Και θα λέγαμε, μα τι θαυμάσιος νέος, τι προϋποθέσεις επιτυχίας είχε αυτός ο άνθρωπος στη ζωή του. Πόσο λαμπρές προοπτικές. Αυτό δεν σκέφτεστε. Η επιτυχία του και η λαμπρή του πορεία θα παίρναμε όρκο, καθώς διαβάζουμε όλα αυτά τα πράγματα, πως ήταν εγγυημένα μέχρι ο Σολομώντας, αυτός ο λαμπρός βασιλιάς, να κλείσει τα μάτια του και να προσθεθεί στο λαό του Θεού, να πάει δηλαδή στον ουρανό, και όχι μόνο αυτό, αλλά να μνημονεύεται και σε όλη την ιστορία σαν μία από τις μοναδικές προσωπικότητες, ίσως η μοναδική και η πιο λαμπρή προσωπικότητα της ανθρώπινης ιστορίας. Παραδόξως όμως, και παρά τα προγνωστικά, μόνο αυτό δεν συνέβηκε στη ζωή του Σολομώντα. Γυρίζοντας στο κεφάλαιο 11 που διαβάσαμε, διαβάζουμε πράγματα τρομακτικά, να τα σκεφτεί κανείς. Και ίσως εμείς δεν καταλαβαίνουμε τι ακριβώς είναι όλα αυτά, και γι' αυτό άνοιξα κάποιες εγκυκλοπαίδειες, κάποια βιβλία, για να πούμε με συντομία τι είναι αυτά που ο Λόγος του Θεού λέει για τον Σολομώντα, τι έκανε τέλος πάντων και ο Θεός θύμωσε μαζί του. Μας λέει λοιπόν η Γραφή ότι έχτισε βωμό στο Χεμός, το βδέλυγμα του Μωάβ, ο οποίος Χεμός ήταν ο σπουδαιότερος, ο εθνικός θα λέγαμε Θεός των Μωαβιτών.
και ο οποίος διακρινόταν για την ομότητα και τη σκληρότητα των θυσιών και μας λέει οι γυλοπαίδειες, η ιστορία, ότι θυσίαζαν παιδιά, κάνανε ανθρωποθυσίες στη φωτιά. Και ο Σολομώντας οικοδόμησε στο Χεμός βωμό, στο όρος απέναντι της Ιερουσαλήμ, εκεί απέναντι που είχε χτίσει τον ναό, εκεί, και ο βωμός αυτός διατηρήθηκε μέχρι του βασιλιά Ιωσία, 3 αιώνες ολόκληρους, ο οποίος στη συνέχεια Ιωσίας τον κατέστρεψε. Και μάλιστα για πολλούς, ο Χεμός θεωρείται πως είναι ο ίδιος με τον Βάαλ Φεγόρ, αυτό τον Θεό, τον διάβολο δηλαδή, με λίγα λόγια. Και άλλοι λένε πως ταυτίζεται με τον Κρόνο ή τον Θεό Άρη των Ελλήνων. Και ακόμη δεν σταμάτησε εκεί, αλλά έφτιαξε βωμό και στον Μολόχ, το βδέλυγμα των Ιών Αμών. Μια θεότητα που πάλι θεωρήθηκε πως έχει σχέση με το Βάαλ, γιατί θεωρούταν ο Θεός Ήλιος. Ωστόσο ήταν μια θεότητα απόλυτα μοχθηρή. Τι κάνανε? Ήταν ένα άγαλμα με τα χέρια απλωμένα, πύρωναν τα χέρια του Μολόχ και στη συνέχεια έβαζαν τα παιδιά τους, τα μωρά τους, τα βρέφη τους πάνω στα χέρια. Και τα παιδιά κεγότουσαν, τσιτσιριζόντουσαν με λίγα λόγια. Σε αυτούς λοιπόν έχτισε βωμό, όχι σε απλούς θεούς ειδωλολατρικούς, σε τοτέμ θα λέγαμε. Εισήγαγε στη ζωή του λαού Ισραήλ την ανθρωποθυσία. Αυτά τα βδελίγματα. Και ακόμη μας λέει ότι έφτιαξε ναό και στην Αστάρτη, τη θεά των Σιδωνίων, που ήταν η θεά του πολέμου, του έρωτα και της εφορίας. Και βέβαια υπάρχουν κάποιοι μελετητές της ζωής του Σολομώντα που λένε ότι ο ίδιος ο Σολομώντας δεν έκανε θυσίες σε αυτά τα είδωλα και τα βδελίγματα, αλλά ότι για να κάνει τη χάρη στις πολλές του γυναίκες, τους έφτιαξε τους βωμούς. Όπως και να έχει όμως, είτε ο ίδιος θυσίαζε, είτε επέτρεψε στους άλλους να θυσιάζουν, σαν βασιλιάς του λαού Ισραήλ και σαν ο ευνοούμενος του Θεού, είχε ευθύνη για την πνευματική ζωή του λαού και άρα ήταν υπόλογος απέναντι στο Θεό και γι' αυτό ο Θεός οργίστηκε μαζί του. Και θα έλεγε κανείς τώρα που είδαμε περίπου τι συνέβηκε στο Σολομώντα, πώς είναι δυνατόν να φτάσει σε τέτοιο κατάτημα? Πού σκόνταψε? Τι έφταιξε και ο Σολομώντας έπεσε? Μήπως έχασε το μυαλό του? Μπορεί στα γεράματά του να έχασε το μυαλό του, θα λέγαμε. Και αυτός ο οποίος έγραψε τόσες πολλές παροιμίες, θα σας διαβάσω μία μόνο για να καταλάβετε τι έλεγε. Λένε λοιπόν οι παροιμίες: «Μη δώσεις τας δυνάμεις σου στις γυναίκες, ούτε τους δρόμους σου στις αφανίστριες των βασιλέων». Αυτές τις παροιμίες έγραφε όταν είχε το μυαλό του. Και ο ίδιος, σε αυτά που δίδασκε, δάσκαλε που δίδασκες και νόμους δεν εκράτης, έπεσε. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος έγραφε στην Καινή Διαθήκη: «Αλλά δαμάζω το σώμα μου και δουλαγωγώ, μήπως εις άλλους κηρύξας εγώ γίνω αδόκιμος». Άρα λοιπόν η απάντηση στο ερώτημα αν τα έχασε, αν τους άλεψε, είναι αρνητική. Η αλήθεια είναι πως ο Σολομώντας δεν έπεσε ξαφνικά στα καλά του καθουμένου. Δεν του συνέβηκε ένα πρωί να σηκωθεί και να χτίσει βωμούς στους θεούς τους ειδωλολατρικούς. Αλλά ήταν μια πορεία επικίνδυνων και τελικά, όπως αποδείχθηκε, μοιραίων συμβιβασμών, τους οποίους τους πήρε τον έναν μετά τον άλλον. Με άλλα λόγια, ο Σολομώντας, παρά τη σοφία του και παρά την κρίση που του έδωσε ο Θεός, δεν πρόσεξε, αλλά σε αυτή την πτώση έφτασε βήμα με βήμα, σαν το σαράκι οι συμβιβασμοί με την αμαρτία κατέτρωγαν την πνευματική του ζωή και τη σχέση του με τον Θεό, μέχρι που ολόκληρο αυτό το λαμπρό οικοδόμημα που περιγράψαμε κατέρευσε. Και ήρθε στο νου μου, καθώς διάβαζα την ιστορία, ο Τιτανικός, ο οποίος είναι και επίκαιρος και έγινε και ταινία και επιτυχία και πήρε και Όσκαρ, όπου θα ξέρετε την ιστορία του Τιτανικού, πίστευαν πως ήταν αβήθιστος. Και ο Σολομώντας, μάλλον εκεί έσφαλε, πίστευε πως ήταν αβήθιστος, πως ήταν στέρεος, πως κανένας δεν μπορούσε να το μετακινήσει. Όλα ήταν με το μέρος του. Είχε τις καλύτερες προϋποθέσεις, έκανε την πιο καλή αρχή. Αλλά συντρίφθηκε στο τέλος, βούλιαξε. Ή για να είμαστε πιο βιβλικοί, ναυάγησε περί την πίστη, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Πόσο θλιβερό και πόσο φρικτή μια τέτοια πτώση. Αλλά ας δούμε τι ο λόγος του Θεού μας αποκαλύπτει για τους συμβιβασμούς, γιατί εκεί, στη ζωή του Σολομώντα, ίσως να βρούμε και τον εαυτό μας. Για να δούμε πόσο επικίνδυνο είναι κανείς να συμβιβάζεται με την αμαρτία και να υποχωρεί, να δίνει τόπο στο διάβολο στη ζωή του και πόσο εύκολα και αριστοτεχνικά μπορεί αυτός ο συμβιβασμός να καταστρέψει την πνευματική μας ζωή και να μας γκρεμίσει. Και αν ο Σολομώντας έπεσε, πόσο μάλλον εμείς. Αν αυτός ο σοφός που όχι μόνο έγραψε τις παροιμίες, αλλά μίλησε για ένα σωρό πράγματα, μοναδικός, πήγαιναν από όλα τα έθνη για να τον εδούνε, αν αυτός έπεσε, πόσο μάλλον ο καθένας από εμάς, αν δεν προσέξουμε.
Το πρώτο λοιπόν ήταν το εξής πρόβλημα που είχε να λύσει ο Σολομώντας. Γύρω από το λαό Ισραήλ υπήρχε ένα πλήθος εθνών που ήταν έθνη πολεμικά, κατακτητικά, αρπακτικά έθνη. Και σκέφτηκε ο Σολομώντας να εφαρμόσει μία τακτική που ήταν συνήθεια των βασιλιάδων της εποχής αλλά και των μεταγενέστερων βασιλιάδων, δηλαδή τις επιγαμίες. Και μας λέει η Γραφή ότι για πρώτη του σύντροφο πήρε την κόρη του Φαραώ, βασιλιά της Αιγύπτου, πράγμα το οποίο δεν είναι τυχαίο, αν σκεφτεί κανείς ότι η Αίγυπτος ήταν ο ισχυρότερος αντίπαλος του Ισραήλ εκείνη την εποχή και ο μόνιμος κίνδυνος. Και στη συνέχεια που σχίστηκε το βασίλειο, θα δείτε ότι η Αίγυπτος επιτέθηκε πρώτη στο βασίλειο. Και βέβαια παντρεύτηκε την κόρη του Φαραώ, ωστόσο φαίνεται πως εκείνη την πρώτη εποχή, στα πρώτα χρόνια που ήταν νέος, πρόσεχε. Δεν ήταν απρόσεκτος όπως στη συνέχεια. Για παράδειγμα, εκεί που αναφέρονται οι ιδωλολατρικοί θεοί στους οποίους έχτισε βωμό, δεν αναφέρεται πουθενά θεός της Αιγύπτου. Γι' αυτό και συμπεραίνουν από αυτό και από μερικά άλλα επιχειρήματα ότι ο Σολομώντας, πριν παντρευτεί την κόρη του Φαραώ, την έκανε προσήλυτη. Μεσαία πράγματα. Τους είπε ο Θεός: δεν θα συμπεριφερθείτε με τα άλλα έθνη, γιατί θα σας φέρουν τις συνήθειές τους. Και σκέφτηκε, ωραία, να γίνει προσήλυτη, ώστε να μπορέσω να την παντρευτώ. Δεν το λέει η Γραφή, το συμπεραίνουν οι ιστορικοί από άλλα σημεία, οι μελετητές. Ωστόσο, όπως και να είναι, υπήρχε ρητή εντολή του Θεού να μην έχουν σχέσεις με τα έθνη και αυτή η εντολή ίσχυε για όλους ανεξαιρέτως. Και να κάνουμε εδώ μια μικρή παρένθεση. Αυτή η εντολή ισχύει ακόμη και σήμερα. Από την Παλαιά Διαθήκη μέχρι την Καινή Διαθήκη θα σας διαβάσω τι λέει ο Απόστολος Παύλος, Β' Κορινθίους 6 κεφάλαιο. «Μη γίνεστε ετεροζυγούντες απίστης». Αυτό ο Σολομώντας δεν το πρόσεξε. Πολλοί λένε, να ξεκινήσουμε από το γάμο, γιατί υπάρχουν διάφοροι τρόποι να ομοζυγήσει ή να ετεροζυγήσει κανείς. Ας αρχίσουμε όμως από το γάμο. Λένε κάποιοι, καλός νέος, καλή νέα, μόνο ο Χριστός του λείπει, τόσο καλός που είναι και τόσο καλή που είναι. Θα πιστέψει. Θα τον παντρευτώ εγώ και σιγά σιγά θα πιστέψει. Θα τον κάνω, θα έρθει στην εκκλησία. Καλό παιδί είναι. Αλλά πουθενά δεν το λέει αυτό η Γραφή και ούτε υπάρχει εγγύηση στο λόγο του Θεού, αλλά ούτε και υπόσχεση πως θα σημούνε τα πράγματα όπως τα επιθυμούμε και όπως τα θέλουμε. Και βέβαια, σε κάποιες περιπτώσεις, η χάρις και το έλεος του Θεού, αυτά τα άπιστα μέλη, τα έφερε στην πίστη. Κάποιοι πίστεψαν. Βέβαια, μετά από πόσο καιρό και πόσα υπέφερε ο πιστός. Αλλά υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις όπου δεν πιστέψανε και ο πιστός, το πιστό μέλος, αναγκάστηκε να συμβιβαστεί σε πολλούς άλλους. Να οδηγηθεί σε πολλούς άλλους συμβιβασμούς επώδυνους και οδυνηρούς. Είναι λοιπόν η συμπόρευση με απίστους, με τους μπίπιστους δηλαδή, και όχι μόνο στο γάμο, αλλά και στις παρέες, στις συναναστροφές, στο επάγγελμα. Παντού ισχύει αυτό. Ένα έδαφος ολισθηρό και επικίνδυνο και δυστυχώς πολλοί έχουν πέσει και ίσως και εσείς έχετε στο μυαλό σας κάποιους που υπέφεραν από αυτό το συμβιβασμό. Επίσης υπήρχε ένα άλλο πρόβλημα. Οι βασιλιάδες, με πρώτο το Δαβίδ, είχαν κρατήσει για τον εαυτό τους ένα προνόμιο που ο λόγος του Θεού και ο νόμος του Θεού το απαγόρευε, την πολυγαμία. Το κράτησαν για τον εαυτό τους οι βασιλιάδες, αλλά όμως ο λόγος του Θεού το απαγόρευε και πολλά υπέφεραν. Και ο Δαβίδ και ο Σολομώντας. Θυμηθείτε την περίπτωση του Δαβίδ, τι μηχανογραφίες, τι συγκρούσεις, τι ανταγωνισμοί υπήρχαν μέσα στο σπίτι του. Αβεσσαλόμ, Αδωνίας και άλλα παιδιά μέσα στο σπίτι του Δαβίδ. Πολλά υπέφερε. Δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα από τις εσωτερικές συγκρούσεις μέσα στο ίδιο του το σπίτι ο Δαβίδ. Και τον μιμήθηκε και ο Σολομώντας. Και μάλιστα ο Σολομώντας το παράκανε. 700 βασιλίδες, λέει, βασιλίδες και 300 παλακές. Είναι δυνατόν ποτέ? Μερικοί, καθώς βλέπουν το νούμερο, λένε ότι δεν μπορεί. Πρέπει να υπάρχει λάθος στην αντιγραφή του κειμένου. Από το αρχαίο κείμενο στο οποίο γράφτηκε, στη μεταφορά, πρέπει να γράφτηκε λάθος αριθμός, λένε. Δεν είμαι σε θέση να απαντήσω σε αυτό το πρόβλημα. Ωστόσο, όπως και να είναι, είχε πολλές γυναίκες. Και να μην ήταν χίλιες, και πέντε να ήταν, και δέκα να ήταν, είναι υπερβολικά πολλές, ε. Και κάποιοι θα σκέφτονται και μία πολύ είναι, ε. Είχε λοιπόν πολλές γυναίκες και οι γυναίκες στα γεράματά του του γύρισαν τα μυαλά. Τον παρέσυραν, τον εξέκλειναν. Και όχι μόνο, δεν είχε μόνο το χαρέμι, αλλά είχε και μία αυλή από αξιωματούχους και ανθρώπους τιμόμενους που έτρωγαν στο τραπέζι του Σολομώντα σαν τις αυλές της Ανατολής. Με πόσα πράγματα, πόσες μηχανογραφίες είχαν αυτές οι αυλές. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο σημείο που ο Λόγος του Θεού το υπογραμμίζει, ένα μοιραίο λάθος που δεν πρόσεξε.
Η Γραφή μας λέει πως έκανε έναν συμβιβασμό στην αρχή της ζωής του, στην αρχή της πορείας του, σαν βασιλιάς. Αυτό που διαβάσαμε. «Και αγάπησε ο Σολομώντας τον Κύριο, περιπατώνει στα προστάγματα Δαβίδ του πατέρα του, μόνον, αλλά, εθυσίαζε και εθυμίαζε επί τους υψηλούς τόπους». Και θα λέγε κανείς, και τι έγινε. Τι πρόβλημα υπάρχει με αυτό. Και εδώ θα πρέπει πάλι να δούμε τι σήμαινε υψηλός τόπος. Υψηλοί τόποι ονομάζονταν τα θυσιαστήρια που έστειναν επάνω σε λόφους, επάνω σε όροι ή σε τεχνητά υψώματα οι αρχαίοι Χαναναίοι και άλλα έθνη, όπου θυσίαζαν στα ουράνια σώματα και στα είδωλά τους. Οι Εβραίοι διατάχτηκαν από το Θεό τους, Δευτερονόμιο 12ο κεφάλαιο, να μην θυσιάζουν εκεί στο Θεό τους, να μην το λατρεύουν εκεί, αλλά να καταστρέψουν όλους τους υψηλούς τόπους. Και αντί γι' αυτό οι Εβραίοι μιμήθηκαν τα έθνη και λάτρευαν αρχικά ποιον. Το Θεό, τον αληθινό Θεό, τον Ιεχωβά. Το λάτρευαν πάνω στους υψηλούς τόπους. Και στη συνέχεια παρασύρθηκαν και αντί να λατρεύουν πια τον αληθινό Θεό, λάτρευαν τα είδωλα. Και έτσι αναμίχθηκαν με την ειδωλολατρία. Γι' αυτό και ο Θεός απαιτούσε όλες οι γιορτές, όλες οι θυσίες και όλη η θρησκευτική ζωή του λαού να είναι συγκεντρωμένη αρχικά στη σκηνή του μαρτυρίου και στη συνέχεια στο ναό που έκτισε ο Σολομώντας. Αυτό λοιπόν μας λέει ο λόγος του Θεού ότι ο Σολομώντας δεν το πρόσεξε και δείτε ότι πήγε λέει στη Γαβαών, στον υψηλό τόπο, σε έναν σημαίνον τόπο και έκανε θυσία στο Θεό και ο Θεός του αποκαλύφθηκε εκεί και έγινε αυτή η συναλλαγή. Τι να σου δώσω, ό,τι θέλεις και ζήτησε σοφία και διάκριση. Στο εδάφιο 15 μας λέει ο λόγος του Θεού ότι ο Σολομώντας όταν ξύπνησε, τι έκανε. Πήγε στην Ιερουσαλήμ και έκανε θυσίες ειρηνικές και άλλες προσφορές. Γιατί? Γιατί ελέγχθηκε στη συνείδησή του, γιατί τη θυσία την έκανε στον υψηλό τόπο και ο Θεός είχε πει στην Ιερουσαλήμ, στη σκηνή και αργότερα στο ναό. Εκεί θα με λατρεύετε και μονάχα εκεί. Και ενώ ελέγχθηκε, δεν πρόσεξε, αλλά επανήλθε στη συνέχεια στα ίδια. Μια μικρή λοιπόν απόκληση που στο τέλος τον έφερε μακριά από το στόχο του. Θυμάμαι όταν ξεκίνησα την πνευματική ζωή, σε ηλικία 15 χρονών, φανταζόμουν ότι η πνευματική ζωή μοιάζει με τις τροχές, με τις σιδηροτροχές ενός τρένου. Σκεφτόμουν, είμαι 15. Σε 5 χρόνια θα είμαι 5 χρόνια ώριμος πιστός. Σε 10 θα είμαι 10 χρόνια ώριμος πιστός. Φανταστείτε τι θα γίνει σε 15. Έχουν περάσει 15 τώρα. Στη συνέχεια όμως άλλαξα γνώμη. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η πνευματική ζωή δεν είναι ένα τρένο που κυλάει πάνω στις ράγες, όπου θα την οδηγήσουν τελικά στον προορισμό της, θα περάσει από όλους τους σταθμούς και καθώς τα χρόνια περνάνε θα οριμάζουμε στην πνευματική ζωή και θα καταχθούμε καινούριο έδαφος. Περισσότερο η πνευματική ζωή μοιάζει με την πορεία σαν ένα πλοίο μέσα στη θάλασσα. Ο πατέρας μου είναι καπετάνιος σε ένα μικρό πλοιάριο, επιβατικό, ήτανε, είναι συνταξιούχος τώρα, και πιτσιρικάδες όταν ήμασταν, πηγαίναμε στο καραβάκι, όπως το λέγαμε, και μας έβαζε και κρατάγαμε το τιμόνι. Και ενώ σημαδεύαμε τα παλούκια είναι το λιμάνι της Σαλαμίνας, από το Πέραμα προς τα παλούκια. Καθώς περνάγαμε τη Δίαυλο, εκεί που έχει ρεύματα και φυσάει ο άνεμος, το πλοίο έστριβε χωρίς να κουνάμε το τιμόνι εμείς. Και πηγαίναμε προς την Ελευσίνα, προς το νησί των Τρελών, αν ξέρετε την περιοχή, πώς λέγεται. Να πέσουμε πάνω στο νησί αυτό. Και έρχονταν ο πατέρας μας και μας διόρθωνε το τιμόνι, λέει: θα το διορθώνετε συνεχώς. Θα παίρνετε τα μπόσικα, μας έλεγε. Γιατί έτσι θα φτάσουμε και δεν θα το κουνάτε και πολύ, γιατί το καταλαβαίνουν οι επιβάτες. Κοιτάζοντας από τα παράθυρα, βλέπουν το καραβάκι που στρίβει και τρομάζουν. Άρα λοιπόν η πνευματική ζωή μοιάζει με το να παίρνει κανείς τα μπόσικα. Να αφήνει το πνεύμα του Θεού να τον ελέγχει και να διορθώνει συνεχώς την πορεία του και τη ζωή του. Μη σας ξεγελάσει κανείς ότι ξεκίνησα, αναγεννήθηκα, μπήκα στην τροχιά, θα φτάσω. Δεν το λέει πουθενά αυτό η Γραφή. Δεν λέει πουθενά ότι ξεκίνησες και θα φτάσεις. Η Γραφή λέει πρόσεχε, προχώρα, να αγρυπνείς. Να διορθώνει την πορεία σου. Ο Σολομώντας δεν το πρόσεξε αυτό. Άφησε αυτή τη μικρή απόκληση στην αρχή και τελικά τον οδήγησε στη μεγάλη αποτυχία. Και έκανε και άλλα λάθη. Όχι μόνο αυτό, αλλά προετοίμασε το σχίσιμο του βασιλείου στα δύο. Μας λέει η ιστορία ότι ο Σολομώντας έκανε πολιτική εις βάρος του βόρειου βασιλείου. Ενίσχυε αμυντικά τον νότο και έπαιρνε χρήματα από το βορρά. Σε σημείο που όταν ο γιος του ανέλαβε τη βασιλεία, ο λαός να έχει διαλυθεί, να του έχει πάρει τα πάντα από τη φορολογία. Και όταν δεν απάντησε σωστά στο αίτημά τους ο γιος του, το βασίλειο σχίστηκε και γκρεμίστηκε με μιας. Έκανε λοιπόν πολλά λάθη ο Σολομώντας. Άρα λοιπόν
Η ιστορία του ανθρώπου αυτού είναι πάρα πολύ διδακτική και ιδιαίτερα από την άποψη ότι ξεκίνησε νέος και ίσως είναι καταλληλότερο παράδειγμα για τον καθένα από εμάς από κάθε άλλον. Πάρα πολύ έντονα, με έμφαση, ότι πρέπει να προσέξει να περπατήσει στα διατάγματα και στους δρόμους που είχε ο πατέρας του, ο Δαβίδ, γιατί είχε αρχίσει να αποκλίνει και δεν πρόσεξε. Δεν φτάνει λοιπόν κανείς να ξεκινήσει. Η Γραφή λέει «Ο υπομήνας έως τέλους, αυτός θα σωθεί». Και να ήταν μονάχα ο Σολομώντας, υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι, θυμηθείτε από την Καινή Διαθήκη τον Ημένεο και τον Αλέξανδρο, οι οποίοι δεν πρόσεξαν και δεν φύλαξαν την πίστη και την αγαθή συνείδηση, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, και αυτοί εναβάγησαν στην πίστη. Ή το Δημά. Ο Δημάς λέει «Με εγκατέλειψε, αγαπή σας, τον παρόντα κόσμο». Θυμάμαι, πριν από χρόνια, τότε ήμουνα, ξεκινούσα φοιτητής, 18 χρονών, ήταν κάποιο παιδί, συνομήλικός μου στο συνέδριο, ο οποίος είχε παρουσιάσει στη ζωή του μια σημαντική, καλή, θετική πορεία με τα πράγματα του Θεού. Διάβαζε τη Γραφή, οι άλλοι αστειεύονταν, αυτός καθόταν στην άκρη και διάβαζε το Λόγο του Θεού. Και μάλιστα ήξερε τόσο καλά τα εδάφια, μου έκανε εντύπωση πόσο πολύ θυμότανε τα εδάφια της Γραφής. Περάσαμε λοιπόν την ίδια χρονιά, αυτός ήταν από την επαρχία, πέρασε στην Αθήνα, πέρασα κι εγώ, και τον συναντούσα πότε-πότε, είχαμε γίνει φίλοι. Κάθε φορά που τον συναντούσα μετά από λίγο διάστημα, παράξενος μου φαινότανε. Είχε αρχίσει να διαβάζει κάτι παράξενα βιβλία, έφερνε κάτι παράξενες ιδέες, έκανε παρέα με μη πιστούς, σταμάτησε να πηγαίνει στην εκκλησία. Του λέγα, πώς το λέγανε, πρόσεχε. Σε βλέπω ότι κάθε φορά αλλάζεις, αλλοιώνεται η πνευματική σου ζωή. Τι γίνεται με σένα? Μη φοβάσαι, μου λέει, αυτό που έχω μέσα μου δεν μπορεί κανένας να μου το πάρει. Ο Θεός είναι στην καρδιά μου και κανένας δεν μπορεί να τον αφαιρέσει από μέσα. Πού είναι τώρα? Δεν σας λέω το όνομά του, μπορεί κάποιοι να τον ξέρετε. Πού είναι όμως? Δεν ξέρω πού είναι. Τι γίνεται με αυτόν, ναι? Συμβιβάστηκε. Είχε μπλέξει με κάποιες παρέες, κάποιους δεσμούς είχε κάνει. Πολλοί λοιπόν άνθρωποι συμβιβάστηκαν και τελικά απέτυχαν όπως έκανε ο Σολομώντας. Η αγάπη λοιπόν του κόσμου, όπως ο Δημάς αγάπησε τον κόσμο, μας λέει ο Λόγος του Θεού πως είναι έχθρα στο Θεό. Ο τρόπος σκέψης του κόσμου, οι συνήθειές του, ο τρόπος που μιλάει, που ντύνεται, που συμπεριφέρεται, μας λέει η Γραφή ότι αυτά τα πράγματα είναι ασυμβίβαστα. Δεν μπορεί να συνυπάρξει ο Θεός με τον κόσμο. Δεν το έχουμε καταλάβει. Συχνά δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Ο Θεός είναι εχθρός του κόσμου. Δεν μπορεί κανείς να κρατήσει και τα δύο. Ή τον κόσμο θα αγαπάει, ή το Θεό. Δεν μπορεί να είναι και τα δύο ταυτόχρονα. Και βέβαια θα ρωτήσει κανείς, ωραία, και τι είναι κόσμος, τι είναι κοσμικό? Για να προσέξουμε. Η απάντηση δεν είναι εύκολη, αλλά μπορεί κανείς εύκολα να τη βρει. Αν πραγματικά θέλουμε να δούμε τι είναι κόσμος, το οποίο είναι εχθρός του Θεού, τότε δεν έχουμε παρά να αναστρέψουμε τα μάτια μας στη Γραφή με ειλικρινή καρδιά και να αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού να μας το πει. Γιατί το Πνεύμα του Θεού, γι' αυτό είναι και κινείται στον κόσμο στις μέρες μας. Για να ελέγξει τον κόσμο για αμαρτία. Για να δείξει στους πιστούς ανθρώπους τι είναι κόσμος. Και να μας αποτρέψει από το να γινόμαστε ένα και να συμβιβαζόμαστε με τον κόσμο. Βέβαια, δικαιολογίες, αν σας πω τι είναι κόσμος, υπάρχουν ένα σωρό επιχειρήματα ενάντια σε αυτό. Δύσκολο να ορίσει κανείς τι είναι κόσμος, γιατί είναι πολλά πράγματα. Είναι ένα σύστημα ολόκληρο, που μόνο όταν κανείς ταυτιστεί με τον Θεό μπορεί να αρνηθεί το σύστημα του κόσμου. Δικαιολογίες λοιπόν υπάρχουν, αλλά αν κάποιος έχει τα αυτιά του, όπως έκανε ο Χρήστος προηγούμενα, για να ακούει, γιατί η Γραφή σε αυτούς απευθύνεται. Σε αυτούς που έχουν τα αυτιά τους όχι διακοσμητικά, αλλά για να ακούνε. Όποιος λοιπόν έχει αυτιά για να ακούσει, ας κοιτάξει στη Γραφή. Ας ακούσει τι λέει το Πνεύμα του Θεού και ας μη σβήσει τη φωνή του και θα βρει τι είναι κόσμος και ποιους συμβιβασμούς έχει κάνει στη ζωή του και πώς κινδυνεύει στην πνευματική του ζωή. Βέβαια, να πω πάλι σε παρένθεση, πως υπάρχουν διάφορες θεωρίες και προσεγγίσεις οι οποίες τείνουν να καθησυχάσουν τις ανησυχίες των πιστών ανθρώπων οι οποίοι αμφιταλατεύονται στην πνευματική ζωή. Υπάρχουν θεωρίες που λένε πως δεν υπάρχει ενδεχόμενο τόσης ή ακόμη και απώλειας στην πνευματική ζωή. Δεν είναι ένα θέμα που υπάρχει χρόνος να το συζητήσουμε εδώ. Έχω διαβάσει πολλά βιβλία με καλό πνεύμα. Ωστόσο, ένα πράγμα με ανησυχεί. Μέσα στο Λόγο του Θεού προσέξτε πόσες προειδοποιήσεις υπάρχουν προς τους πιστούς ανθρώπους. Αν σωθήκαμε, αν αναγεννηθήκαμε και είμαστε ασφαλείς και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για μας και τώρα μπήκαμε πάνω στις γραμμές του τρένου και οδηγούμαστε στο τέλος που είναι ο ουρανός, τότε η Γραφή γιατί λέει αγρυπνείτε?
Τότε γιατί λέει προσέχετε. Τότε γιατί λέει προσέχετε αδελφοί, να μην υπάρχει σε μηδένα από σας πονηρή καρδιά απεισίας, ώστε να αποστατήσει από το Θεού του ζωντανού. Εβραίους, τρίτο κεφάλαιο. Γιατί το λέει αυτό η Γραφή? Γιατί υπάρχει κίνδυνος. Θυμηθείτε τον Αδάμ και την Εύα. Πριν ακόμα αμαρτήσουν, τους πήρε ο Θεός και τους έβαλε στον παράδεισο για να τον εργάζονται, όπως λέει, αλλά και να τον φυλάτουν. Γιατί να τον φυλάτουν? Γιατί υπήρχε κίνδυνος. Γιατί υπήρχε ο Σατανάς. Γι' αυτό. Άρα λοιπόν η Γραφή δεν μπορεί να μας προειδοποιεί συνεχώς και συνεχώς για προσοχή και αγρύπνια, αν δεν υπάρχει κίνδυνος να παραριόμεν, λέει το κείμενο. Να κατρακυλήσουμε, να παραπέσουμε, να ξεκλίνουμε. Υπάρχει κίνδυνος και καλά θα κάνουμε να ανοίξουμε τα αυτιά μας στη φωνή του Θεού και το πνεύμα του Θεού να μας ελέγξει που έχουμε συμβιβαστεί. Γιατί, όπως καταλάβατε και θα είδατε και στις προηγούμενες ομιλίες, η πορεία του πιστού ανθρώπου είναι δυναμική. Δεν είναι μια στατική κατάσταση. Δεν μπήκα, στέκομαι και εκεί έφτασα. Δεν φτάσαμε, προχωράμε. Πολλοί τρέχουν, λέει, στο στάδιο. Ένας όμως παίρνει το βραβείο. Ένας παίρνει το στέφανο. Έτσι λοιπόν να τρέχετε, να κάνετε δηλαδή πρωταθλητισμό. Όχι μπήκα στο στάδιο, κάνω και ένα τζόκινγκ κι εγώ. Να τρέχετε ώστε να το λάβετε, λέει ο Λόγος του Θεού. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να αστειευόμαστε με τα πράγματα του Θεού. Και επίσης υπάρχει και ένας πνευματικός νόμος που αν δεν το προσέξουμε θα τα βρούμε δύσκολα στη ζωή μας. Λέει ο Λόγος του Θεού ότι αυτός που είναι στο ελάχιστο πιστός είναι και στο πολύ. Και αυτός που είναι στο λίγο άδικος και στο πολύ είναι άδικος. Δηλαδή η υπακοή στο θέλημα του Θεού στα μικρά πράγματα δημιουργεί στη ζωή του πιστού ανθρώπου έναν εθισμό καλό. Μια καλή συνήθεια, μια καλή γυμνασία, όπως τα λέγαμε. Αν υπακούσεις σήμερα στο μικρό που σου αποκαλύπτει ο Θεός, έχει το πνεύμα του Θεού και σου ελέγχει και σου λέει: κλείστο αυτό το ρημάδι το περιοδικό. Τράβα τα μάτια σου από αυτά που βλέπεις στην τηλεόραση ή στον κινηματογράφο ή στον άλλο κινηματογράφο, τον πρωινό, τον κακόφημο. Μην πηγαίνεις εκεί πέρα. Μην κάνεις παρέα. Σταμάτα να κάνεις παρέα με αυτούς τους ανθρώπους. Φθήρεσαι. Αν λοιπόν τώρα υπακούσεις, αυτή η υπακοή θα χτίσει στη ζωή σου μια καλή συνήθεια. Των τελείων, λέει ο Λόγος του Θεού, είναι η στερεά τροφή, οι οποίοι δια την έξιν έχουν τα αισθητήρια γυμνασμένα στο να διακρίνουν το καλό και το κακό. Αν υπακούσουμε τώρα, τότε θα είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αύριο και τη δύσκολη ώρα, την πιο δύσκολη. Θυμηθείτε την εικόνα που λέει ο Λόγος του Θεού για την πανοπλία. Λέει, ντυθείτε την πανοπλία του Θεού, ώστε στην πονηρή ώρα να μπορέσετε να αντισταθείτε. Και αφού καταπολεμήσετε τα πάντα, να μπορέσετε να σταθείτε. Φανταστείτε έναν πολεμιστή στη μάχη να πει: στάσου Τούρκο να γεμίσω. Στάσου να βάλω την πανοπλία μου. Ήρθε ο διάβολος. Να ντυθώ την πανοπλία, να βάλω το θώρακα, να βάλω την περικεφαλαία. Δεν είναι δυνατόν. Πρέπει κανείς να προετοιμαστεί, να δημιουργήσει προϋποθέσεις υπακοής. Και υπάρχουν και άλλες εικόνες μέσα στο λόγο του Θεού, πάρα πολλές. Όπως για παράδειγμα αυτό της οικοδομής. Όπως έλεγε και ο Μήνος, δικιά του ομιλία, υπάρχουν διάφορες ιδέες που κυκλοφορούν. Μπαίνεις στην πνευματική ζωή, πατάς ένα κουμπί και απογειώνεσαι. Εφαρμόζεις μερικές πρακτικές και όλα στην πνευματική σου ζωή πάνε προς τα πάνω. Δεν είναι έτσι. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι αυτός που ακούει τα λόγια μου, είπε ο Χριστός, και τα κάνει, μοιάζει με αυτόν που οικοδομεί πάνω στην πέτρα. Και ξέρετε πως είναι δύσκολο κανείς να οικοδομήσει πάνω στην πέτρα. Πρέπει να σκάψει θεμέλια. Μοιάζει με αυτόν που βαθαίνει ρίζες. Άρα σημαίνει ότι η πνευματική ζωή έχει κόπο. Έχει σπουδή. Έχει δυσκολία. Πρέπει κανείς να στρωθεί. Να εγκύψει, όπως λέει ο Ιάκωβος, στον νόμο της δικαιοσύνης. Όχι εύκολα πράγματα. Πάμε και στην εκκλησία. Συμμετέχουμε και σε καμιά χοροδία. Μοιράζουμε και κανένα φυλάδιο. Και κάθε πρωτοχρονιά παίρνουμε και μια απόφαση να ξεκινήσουμε να διαβάζουμε τη Γραφή και σε ένα χρόνο να την τελειώσουμε. Και στις 2 του μηνός το εγκαταλείπουμε. Δεν είναι έτσι η πνευματική ζωή. Πουθενά δεν το λέει αυτό η Γραφή. Η Γραφή μιλάει για δυσκολία, για προσπάθεια. Όχι βέβαια με τις δικές μας δυνάμεις. Όχι να προσπαθήσουμε εμείς με τη σάρκα μας, με τον παλαιό άνθρωπο. Αυτό είναι αδύνατο. Με τη δύναμη του Κυρίου. Να σταθούμε κοντά του. Να τον εξητήσουμε. Και τότε θα βρούμε το δρόμο. Με αντίστροφο λοιπόν τρόπο, η ανυπακοή του σήμερα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανυπακοή του αύριο. Κοιτάξτε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Πως ανάλογα με το πώς συμπεριφερόμαστε και το τι επιλογές κάνουμε σήμερα, προετοιμάζουμε το αύριο. Λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, σύμφωνα με τις προφητείες που έγιναν τις προγενόμενες για σένα, να στρατεύσεις σύμφωνα με αυτές την καλή στρατιά. Δηλαδή να συγκεντρώσεις τις δυνάμεις σου
προς την επίτευξη του στόχου. Εκεί που σέταξε ο Θεός. Αλλά δεν είναι μόνο η καλή στρατιά, υπακούοντας προετοιμάζουμε τη μάχη των επόμενων ημερών που μπορεί να είναι πιο δύσκολες, υπάρχει και κακή στρατιά. Λέει λοιπόν ο λόγος του Θεού, αγαπητή Πέτρος, σας παρακαλώ, ως ξένους και παρεπιδήμους, να απέχετε από τους αρχικών επιθυμιών, οι οποίες στρατεύονται κατά της ψυχής. Δηλαδή, όταν κάποιος υποχωρεί σήμερα σε μια σαρκική επιθυμία, σε μια πονηρή σκέψη, την οποία δεν την αποβάλλει, αλλά την καλλιεργεί μέσα στο μυαλό του. Όταν συμβιβάζεται σήμερα, τότε στρατεύονται ενάντια στη ψυχή του αυτές οι επιθυμίες. Δυναμώνουν δηλαδή, μέρα με την ημέρα. Προστίθενται η μία στην άλλη. Κοιτάξτε κι άλλο εδάφιο. Από πού προέρχονται πόλεμοι και μάχες μεταξύ σας, όχι από μέσα σας, από τις ειδονές σας, οι οποίες στρατεύονται μέσα στα μέλη σας. Δηλαδή θα φτάσεις και θα φτάσω, αν υποταχθούμε στο σήμερα και δεν υπακούσουμε, αν συμβιβαστούμε τώρα, θα φτάσουμε σε ένα σημείο τα μέλη μας να μην μας υπακούνε. Θα θολώνει το μυαλό σου, γιατί θα έχει γίνει μια έξι, μια συνήθεια κακιά και θα κάνεις την αμαρτία και δεν θα μπορείς να αντισταθείς. Θα σε έχει τυλίξει ο διάβολος συνέχεια και συνέχεια, ξεκινώντας από τα μικρά πράγματα να φτάσουμε στα μεγάλα. Βέβαια και ο πιστός άνθρωπος, αυτός που σοβαρεύεται με τα πράγματα του Θεού, αντιμετωπίζει όλα αυτά που είπαμε, τους πειρασμούς, τις δυσκολίες, τα προβλήματα, και ο πιστός άνθρωπος αντιμετωπίζει ακόμα περισσότερα, καθώς είναι του Χριστού, αλλά μας καλεί ο λόγος του Θεού όχι να αγωνιστούμε μόνοι μας ενάντια στην αμαρτία, όπως είπαμε και προηγούμενα, αλλά να επικαλεστούμε τον Κύριο και να ζητήσουμε να μας δώσει το δικό Του. Έρχεται ο πειρασμός. Έρχεται η παρέα. Καπνίζουνε. Και εγώ καπνίζα. Όταν ξεκίνησα από 10 χρονών να καπνίζω. Και το κόψα όταν πίστεψα. Από 10 χρονών, από Τετάρτη Δημοτικού. Και καπνίζουνε στην παρέα. Και εσύ λες τώρα, εγώ τι θα στερούμε. Θα είμαι παρακατιανός. Θα με πούνε και καθυστερημένο. Πάνε στον μπαράκι. Εγώ δεν θα πάω. Κανονίζουν η τάξη να πάει στο μπαράκι. Τα πίνουνε. Βλέπετε, σήμερα έχουν ξεκινήσει τα παιδιά από πολύ νωρίτερα να πίνουνε. Και μάλιστα σε μια περίοδο που είναι στην ανάπτυξη, αλκοολούχα ποτά, με ισχυρές και σημαντικές συνέπειες στην υγεία. Δεν θα πιω κι εγώ. Τι είμαι εγώ. Καθυστερημένος. Ο πιστός άνθρωπος θα αντιμετωπίσει την πίεση της παρέας. Θα αντιμετωπίσει τον πειρασμό του διαβόλου. Αλλά έχει μαζί του τον Κύριο. Εγώ τι κάνω. Να σας πω όταν έρχεται ο διάβολος να με πειράξει. Προσεύχομαι και λέω, Κύριε, αισθάνθηκα ή αισθάνομαι, σκέφτηκα, γυρίζουν από το μυαλό μου, έρχονται επιθυμίες μέσα μου, αυτή και αυτή και αυτή. Και το λέω στον Κύριο, εσύ στη θέση μου δεν θα το κάνεις αυτό. Δεν το θέλω, δεν με χαρακτηρίζουν, δεν είμαι εγώ, πάρ' το από πάνω μου. Πάρ' το από πάνω μου και δώσε μου το δικό σου. Έρχομαι στο Σταυρό, αρνούμε το δικό μου, αρνούμε τη δικιά μου πονηρή σκέψη, την καταδικάζω, για να μου δώσεις τη δικιά σου καθαρή σκέψη, την αναστημένη ζωή σου. Καμιά φορά λέμε, Κύριε, σου δίνω όλη μου την καρδιά. Δεν λέει πουθενά ο λόγος του Θεού ότι μπορούμε να δώσουμε όλη μας την καρδιά με μιας. Τη δίνουμε καθημερινά στις καθημερινές μας επιλογές. Αρνούμαστε τον εαυτό μας, αυτό λέει η Γραφή, στο σήμερα, για να πάρουμε αυτό που είναι του Χριστού. Άρα λοιπόν, για να γυρίσουμε στο Σολομώντα και να καθώς πλησιάζουμε στο τέλος. Υπάρχει και η τακτική του διαβόλου. Λέμε πως ο διάβολος είναι πανούργος. Η τακτική του σε όλους τους αιώνες είναι παρόμοια. Δείτε Βαλαάμ, δείτε το Δαβίδ πως αμάρτησε, ο Σολομώντας που είδαμε, ο Σαμσόν, ο Πέτρος, και δείτε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν πέσανε με μιας. Πέσανε βήμα-βήμα, συμβιβαστήκανε. Κλείνοντας λοιπόν, απόψε το βράδυ, ας κρατήσουμε αυτό στο μυαλό μας. Αυτό που κάνουμε σήμερα έχει συνέπειες αύριο. Πού θα οικοδομήσουμε, στην πέτρα της υπακοής ή στην άμμο της ανυπακοής. Μπορεί να κρυβόμαστε, μπορεί να το παίζουμε πνευματική ή πιστή από την άλλη μεριά. Θα έρθει όμως η ώρα, θα έρθει η μέρα που αυτά θα αποκαλυφθούν και τότε θα υπάρξει πτώση. Και όσο πιο ψηλά στεκόμαστε, τόσο πιο μεγάλη θα είναι η πτώση μας. Δεν μπορεί να κρυφτεί η αμαρτία, θα φανερωθεί. Ας ακούσουμε λοιπόν τους ελέγχους του Πνεύματος του Θεού, ας δούμε αυτά τα παραδείγματα και ας φοβηθούμε. Θα κλείσω με ένα εδάφιο. Λέει ο Πέτρος, «Και αν επικαλείστε πατέρα τον κρίνοντα απροσωπολήπτος, που δεν κοιτάζει δηλαδή σε πρόσωπο ανθρώπου, κατά το έργο εκάστου, διάγεται με τα φόβου τον καιρό της παρικίας σας
ξέροντας ότι δεν λυτρωθήκατε από τη μάταιη πατροπαράδοτη διαγωγή σας με φθαρτό αργύριο ή χρυσίο, αλλά δια του τιμίου αίματος του Χριστού ως αμνού αμόμου και ασπύλου. Δηλαδή, αν όλοι εσείς, εμείς δηλαδή, επικαλείστε πατέρα αυτόν που κρίνει χωρίς προσωποληψία και δεν θα πει «Ο Δημήτρης είναι, ας του χαριστούμε», αλλά που κρίνει δίκαια κατά το έργο εκάστου, μετά φόβου και τρόμου κατεργάζεστε, όχι εργάζεστε, κατεργάζεστε τη σωτηρία σας. Την πήρες, εργάσου την τώρα. Κράτα εκείνο το οποίο έχεις, λέει ο Λόγος του Θεού. Την παρακαταθήκη φύλαξε. Κράτα εκείνο που έχεις για να μην στο πάρει κανένας, έλεγε ο Κύριος στην Αποκάλυψη.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Ελάτε στην Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ο Ευαγγελισμός πριν και μετά από μια δημόσια εκδήλωση. Είπα ο Λεφωνικάς προηγουμένως ότι δεν έχουμε πολλές ευκαιρίες να δώσουμε τη μαρτυρία μας έξω και το έντυπο είναι μια από τις κύριες μορφές. Αλλά εκτός από αυτή, όπως είναι αρκετά γνωστό, έχουμε πολλές ευκαιρίες σε μια αίθουσα θεάτρου ή σε μια αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων, αν μας δώσουμε, να δώσουμε μια εκδήλωση μαρτυρίας. Αυτή μπορεί να είναι μια διάλεξη, μπορεί να είναι ένα καθαρά ευαγγελιστικό θέμα, μπορεί να είναι μια εκδήλωση με συμμετοχή μουσικής, περισσότερης ή λιγότερης μουσικής, αλλά το κύριο στοιχείο θα είναι πάντοτε ένα μήνυμα ευαγγελιστικό. Δεν ξέρω αν προβλέπει κάτι η Επιτροπή που διοργανώνει τις ομιλίες αυτές για καθεαυτήν την εκδήλωση σε δημόσιο χώρο. Και να βάζουμε να μιλήσουμε για πριν και για μετά. Αλλά κατά ανάγκη θα καθίσουμε και για αυτά που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης καθεαυτήν. Ξεκινάμε λοιπόν από τον οραματισμό, από την επιθυμία, την παρόρμηση του Πνεύματος του Αγίου να νοικιάσουμε μια αίθουσα και εκεί πέρα να κάνουμε μια συναυλία, μισή συναυλία, μισή ομιλία ή να κάνουμε μια καθαρά ευαγγελιστική ομιλία ή μια διάλεξη ενός θέματος απολογητικού και συνάμα ευαγγελιστικού. Η προετοιμασία, η δική μας δεν είναι το θέμα μας, αλλά το αναφέρω γιατί είναι καλό να θυμόμαστε πάντα τις προϋποθέσεις. Χρειάζεται ένα δώσιμο της καρδιάς μας για καθαρισμό, για αγιασμό, να μην υπάρχει σκουπίδι μέσα, να μην υπάρχει ξένο στοιχείο, να μην υπάρχει κάτι που θα εμποδίσει μια τέτοια εκδήλωση. Εδώ πέρα θα θυμηθώ, αν και καταρχήν μπορεί να φανεί και εκτός θέματος, ένα προσωπικό μου μάθημα που ίσως κάτω από κάποιες άλλες συνθήκες θα μπορούσε να ήταν και πάθημα. Είχαμε τα παιδιά της Εκκλησίας κάτω στον Πειραιά ετοιμάσει μια διάλεξη με λίγη μουσική, είναι αρκετά χρόνια, στο κινηματοθέατρο του ΣΥΝΕΑΚ και ήταν ακριβώς η μέρα της εκδήλωσης. Το πνεύμα μας ήταν στραμμένο προς το θέμα, προσευχόμαστε, ετοιμαζόμαστε, αλλά κανή φορά σου συμβαίνουν και στην καθημερινή ζωή και μικρές δυσκολίες. Πήγα να παρκάρω απέναντι από τη δουλειά μου, που είναι ένα μεγάλο κτίριο, είναι του ΟΑΕΔ, ένα σχολείο μεγάλο, και βρήκα ένα παρκάρισμα ακριβώς στην είσοδο του ΟΑΕΔ. Ένας κύριος, αρκετά ευγενικά είναι αλήθεια, με παρακάλεσε να το πάρω από το αυτοκίνητό μου, μήπως του χρειαστεί το παρκάρισμα. Σημειωτών δεν έχει καμιά απαγορευτική πινακίδα, αλλά μου το ζήτησε. Το ζήτησα μια στιγμή, μου φάνηκε και σωστό και λάθος και λογικό και παράλογο, αλλά το είπα εντάξει, μη στεναχωριέσαι, το παίρνω και φεύγω. Το πήρα και φύγα. Το πήγα πιο κάτω, γύρισα πίσω, αυτός όμως με περίμενε εκεί πέρα στο άδειο παρκάρισμα μπροστά. Και στάθηκε, μιλήσαμε, μου εξήγησε γιατί χρειάζεται ενδεχομένως το παρκάρισμα, του είπα λογικό το βρίσκω και δεν με στεναχώρησε ιδιαίτερα το ότι χρειάζεται να πάρει πιο κάτω το αυτοκίνητο. Μιλήσαμε λίγο παραπάνω, με ρώτησε πώς λέγομαι, μου τούτη απέναντι το μαγαζί που δουλεύω. Συμπίπτει και η επωνυμία. Έκλεισε η περιστρία, το ξέχασα. Τι θα αισθανόσαστε αν είσαστε ομιλητής της εκδηλώσεως στο ΣΥΝΕΑΚ και στο πρώτο κάθισμα βλέπατε εκείνον τον άνθρωπο?
2: Τι σκέψη μου ήταν.
1: Σκεφτείτε να είχατε στροπήσει.
2: Δεν το συζητήσω να είχα πολύ,
1: αλλά έτσι να είχατε στροπήσει. Να έλεγα και τι έγινε και πώς έγινε. Αυτός ο άνθρωπος ήταν στο πρώτο κάθισμα, ήταν κιόλας καλεσμένος από κάποιον, είχε πάρει πρόσκληση. Ήταν
2: εκεί,
1: ήξερε ποιος είμαι. Μπορεί και να υπέθεσε ότι έχω σχέση με την ομιλία γιατί αναφερόταν το όνομά μου. Δεν μου είπε τίποτα όμως. Και τον συνάντησα στο πρώτο κάθισμα. Θέλω να πω, ανύποπτα και σε μια δημόσια εκδήλωση, ο προσωπικός ευαγγελισμός είναι προσωπικός ευαγγελισμός. Και τον εννοώ με την πλήρη έννοια. Η στάση του χριστιανού. Ευχαρίστησα τον κύριο γιατί ίσως και με ενέπνευσε με τόση ευκολία, χωρίς καμιά την παραμικρή αντίρρηση, να φύγω από εκεί πέρα και να μην ξανοιχτώ σε καμιά συζήτηση ανόητη και άστοπη, που ίσως ο διάβολος θα μπορούσε να με έχει βλάψει, να με έχει μπερδέψει και να σου βλάψει την υπόθεση. Αυτός άνθρωπος είναι ένας θερμός φίλος τώρα, δεν υπάρχουν εκδηλώσεις που να μην έρθει, στέλνει χαιρετισμούς, παίρνει τα βιβλία μας,
2: Υπάρχει ένας δεσμός, εν πάση περιπτώσει, που πιστεύω ότι θεμελιώθηκε σε εκείνη την ώρα που ήταν ώρα προετοιμασίας της γιορτής. Προσευχόμαστε την ημέρα. Ετοιμάζουμε την καρδιά μας για τον Κύριο. Και έφυγε μια στιγμή καθημερινή τελείως, που όμως ο Κύριος την ετοίμασε. Την κλείνουμε την παρένθεση και ερχόμαστε τώρα στο γενικό κλίμα της προετοιμασίας. Θα χρειαστούν ορισμένα έντυπα. Τα έντυπα δεν είναι ακριβώς αυτά που αναφερόντουσαν στην προηγούμενη ομιλία του Αθήνου Μητιάδη, αναφέρανε οι άλλοι συζητητές, αλλά είναι κυρίως έντυπα προσκλήσεως. Μπορεί να είναι θόηβολα, μπορεί να είναι μια πρόσκληση σε κάποιο ζήτη, σε μικρό μέγεθος. Το ένα θα το μοιράσουμε στον δρόμο, το άλλο θα το δώσουμε στο χέρι κάποιου γνωστού μας ή θα το ταχυδρομήσουμε, όλα είναι ενδεχόμενα, σε κάποιους άλλους γνωστούς μας. Και αυτά τα έντυπα μπορούν να ενισχυθούν με μια αφίσα η οποία θα τοιχοκολληθεί σε όλα τα επίκαιρα σημεία της πόλης και στις πιο μακρινές ακόμα συνοικίες, ώστε να γίνει συνείδηση στον περαστικό ότι κάπου, κάποια ώρα, γίνεται κάποια εκδήλωση που ενδεχομένως τον ενδιαφέρει. Μια σκέψη είναι αυτά τα έντυπα να είναι ομοιόμορφα, δηλαδή να έχουν ένα κοινό στοιχείο, να έχουν ένα σκίτσο, να έχουν κάτι που να τα συνδέει, ώστε αν κάποιος πάρει ένα χαρτί και δει και μια αφίσα, να υπάρχει αυτή η διπλή, η εντύπωση που θα του μείνει του ανθρώπου που θα παρατηρήσει. Αλλά δεν μιλάμε πώς θα γίνει απλώς η πρόσκληση, μιλάμε και για το ενδεχόμενο με τα ίδια αυτά έντυπα να υπάρχει ευαγγελισμός άμεσος. Μπορεί κάποιος να πάρει το φεϊβολάν, το εδάφιο που θα δώσουμε χέρι-χέρι στον δρόμο, αλλά να μην έρθει. Μήπως είναι δυνατόν από το ίδιο το φυλάδιο να πάρει ένα ευαγγελιστικό μήνυμα. Το συνηθίζουμε αυτό. Από τη μια μεριά να υπάρχει πρόσκληση στο τάδε μέρος, την τάδε ώρα θα γίνει η τάδε εκδήλωση. Και από πίσω ένα μήνυμα ευαγγελιστικό που πρέπει να είναι πάρα πολύ συνοπτικό, γιατί δεν μπορεί να το διαθέσει κανείς πολύ χώρο, που όμως θα δώσει μια γεύση στον άνθρωπο τι περίπου είναι ενδεχόμενο να ακούσει. Ποιο είναι το πνεύμα, ποιο είναι το επίπεδο το πνευματικό εκείνου που πρόκειται να ακούσει. Και υπάρχει το επιπλέον όφελος ότι κι αν ακόμα αυτός ο άνθρωπος δεν έρθει καν στην εκδήλωση, ήδη άκουσε ένα μήνυμα ευαγγελιστικό. Ήδη πήρε κάτι στα χέρια του. Ίσως έχει κάποια διέθεση, η οποία στη συνέχεια, κι αν ακόμα δεν μπορέσει ή ξεχάσει, ή δεν είναι τελείως έτοιμος ακόμα, προετοιμασμένος μέσα του να έρθει, θα μπορέσει να δώσει ο ίδιος με το χαρτάκι που ίσως βάλει στη τσέπη του μια συνέχεια. Χρειάζεται λοιπόν μια προετοιμασία εντύπων, με φυλάδιο, αφίσα, με ένα μήνυμα παράλληλο με προσκλήσεις προσωπικές. Αλλά ο τίτλος μας με διευκολύνει να τονίσω κάτι. Έτσι όπως είναι διατυπωμένο ο Ευαγγελισμός πριν και μετά από μια δημόσια εκδήλωση, ήδη είναι καλά και σωστά τοποθετημένος μέσα στο πνεύμα ότι η δημόσια εκδήλωση δεν είναι ένας σκοπός για τον εαυτό του, ένας αυτοσκοπός, δεν είναι ο μόνος στόχος, αλλά είναι εντεταγμένος σε ένα γενικότερο πλαίσιο ευαγγελισμού. Δηλαδή, μια εκκλησία έχει τον οραματισμό να κάνει κάτι ή να συνεργαστεί με κάποιες άλλες εκκλησίες να κάνει κάτι. Η ώρα της δημόσιας εκδήλωσης μέσα σε ένα θέατρο, μέσα σε μια αίθουσα διαλέξεων ή κάπου αλλού, δεν είναι παρά η αιχμή, δεν είναι παρά η κορυφαία στιγμή, δεν είναι το πάνω. Μπορεί για κάποιον άνθρωπο που περαστικός θα μπει μέσα ή θα πάρει το φυλάδιο και θα έρθει μέσα ή από κάποιον θα προσκληθεί απλά, χωρίς να ξέρει τι θα συναντήσει και θα έρθει μέσα, μπορεί το μήνυμα που θα ακούσει να τον κερδίσει. Μπορεί αυτός ο άνθρωπος με μιας να καταλάβει το νόημα του Ευαγγελίου του Χριστού και την προσφορά του Θεού και να ελκυστεί και να κερδιθεί και να είναι κιόλας του Θεού. Αλλά αν το δούμε γενικότερα πώς μπορεί και πώς πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια τέτοια εκδήλωση, δεν είναι σκοπός της εκδήλωσης ό,τι ο άνθρωπος ακούσει εκεί μέσα και από εκεί και ύστερα τίποτε άλλο. Μπορεί να υπάρξει μια προεργασία, ξεχνάμε τώρα για λίγο τον τρόπο της προσκλήσεως, μια προεργασία πριν και μια επεξεργασία ακόμα εκ των υστέρων. Έχουμε φίλους, έχουμε συγγενείς για τους οποίους προσευχόμαστε όταν πρόκειται να γίνει μια τέτοια εκδήλωση. Έχουμε ανθρώπους για τους οποίους προσευχόμαστε και ανεξάρτητα αν πρόκειται να γίνει ή όχι μια τέτοια εκδήλωση. Τους μιλάμε, τους δίνουμε ευκαιρίες να διαβάσουν κάτι όμορφο, τους υποδεικνύουμε ένα έντυπο ή ένα βιβλίο. Συζητάμε μαζί τους προβληματισμούς σε θέματα της βίβλου ή της ζωής που εκείνοι πολλές φορές τους τοποθετούν. Όταν έχουμε τέτοιους ανθρώπους, είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να τους πούμε και την Κυριακή, το Σάββατο, τη Δευτέρα από την εκδήλωση, θα σε παρακαλέσω να έρθεις μαζί μου, να πάμε εκεί πέρα να την παρακολουθήσουμε. Έχω αποκτήσει μια πείρα, μικρή, αλλά επαληθεύσετε με τη δικιά σας, ίσως είναι σωστή. Στο ότι σε τέτοιες περιπτώσεις καθένας δεν είναι καλό να καλεί περισσότερους από έναν ανθρώπου. Θα πει κανείς, κι αν είναι δύο, δεν λέω να μην έρθουν και δύο, αλλά λέω ότι υπάρχει ένας κίνδυνος όταν θα πρέπει να υποδεχθείς έναν άνθρωπο μετά να τον παρατήσεις, να πάει να πιάσεις έναν άλλον, να τον εμποδίσεις και να τον φέρεις να κάτσεις κοντά σου, με ποιον θα μιλάς, με τον ένα, με τον άλλον. Είναι καλό να δώσουμε όλη την προσοχή μας σε εκείνον που το πνεύμα του Θεού θα μας οδηγήσει ότι πρέπει να σταθούμε κοντά του σε όλη την διάρκεια της εκδήλωσης. Να κουβεντιάσουμε μαζί του. Έχω προσέξει ότι όσες φορές συμβαίνει να μιλάει κανείς σε μια ανοιχτή παρέα και είναι περισσότεροι από έναν οι συνομιλητές μας, ο καθένας έχει την τάση να τραβήξει τη συζήτηση εκεί που αυτόν τον ενδιαφέρει. Ο άλλος δεν νοιάζεται που θέλεις εσύ να πας στο θέμα. Νοιάζεται να πει τη γνώμη του, τη σκέψη του, την αντίρρησή του, την αμφιβολία του. Και ανοίγεις έναν πολυμέτωπο αγώνα, μια πολυμέτωπη συζήτηση, η οποία δεν είναι εύκολο να καταλήξει σε συμπεράσματα. Μπορεί σπασμωδικά να πεις μερικά σωστά πράγματα, να κατευθύνεις για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα τη συζήτηση προς μια σωστή κατεύθυνση, αλλά από ένα σημείο ύστερα είναι πολύ ενδεχόμενο να χαθεί ο τελικός στόχος. Πιάσε εσύ έναν. Και ένας άλλος δικός, ένας άλλος φίλος, ας πιάσει κάποιον άλλον. Να είναι μαζί του όλη την ώρα. Να μιλήσει μαζί του. Να ασχοληθεί μαζί του. Γιατί αυτός ο άνθρωπος εκείνη την ώρα έχει το εξαιρετικό προνόμιο να είναι εκτεθειμένος με την καλή την έννοια στο Ευαγγέλιο. Είναι μπροστά και ακούει. Θέλει κάποιον να μιλήσει μαζί του. Έχει την ανάγκη κάποιου ανθρώπου να τον αισθανθεί αποκλειστικά να είναι μαζί του. Άρα λοιπόν, βλέπουμε ότι και η εκδήλωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν συνέχεια του Ευαγγελισμού κάποιου ανθρώπου που είτε ένα άτομο είτε η Εκκλησία τον επιμελείται για κάποιο καιρό έως ότου καταλάβει τη χάρη του Θεού και την δεχτεί. Και μπαίνουμε στην αίθουσα, φτάνουμε σε αυτό που ονομάσαμε κορυφαία στιγμή, είναι η ώρα του μηνύματος, διανθισμένη με μουσική ή και χωρίς, και όλοι ακούνε το μήνυμα του Ευαγγελίου. Είναι καλό αυτή η ώρα να δώσει την ευκαιρία ο ομιλητής της βραδιάς ή ο εισηγητής ή κάποιος που θα σηκωθεί να αποχαιρετήσει το ακροατήριο που ήρθε, τίμησε και τιμήθηκε από το Πνεύμα του Θεού. Να τους δώσει την ευκαιρία να μιλήσουν με κάποιον και στη συνέχεια. Πρέπει να έχουμε πάντα τη συνέστηση ότι ένας άνθρωπος με το που άκουσε το Ευαγγέλιο δεν σημαίνει ότι έφτασε στο βαθύτερο νόημα του Ευαγγελίου. Ίσως ελκύστηκε, ίσως κατάλαβε ότι τα πράγματα εδώ πέρα είναι ενδιαφέροντα, ότι αυτά που ακούει δεν είναι τυχαία, ότι υπάρχουν πράγματα πάρα πολύ σημαντικά εδώ πέρα που στέκεται και ακούει. Αλλά αυτός ο άνθρωπος θα έχει απορίες. Θα θέλει να ρωτήσει αν κάπου αλλού μπορεί να συναντήσει κάποιον που θα της λύσει τις απορίες του. Να θέλει να παρακολουθήσει μια παρόμοια εκδήλωση. Από εδώ πέρα και ύστερα αρχίζουν τα μετά την εκδήλωση. Οι ευκαιρίες που δίνονται στον ακροατή να έρθει σε επαφή, να ακούσει, να ρωτήσει, να πάρει εξηγήσεις παραπανήσχες, να προχωρήσει εκείνο που κιόλας ενδεχομένως δέχτηκε σαν σωστό και αληθινό από τα όσα άκουσε από το Λόγο του Θεού. Είναι καλό σε μια εκδήλωση, εκείνοι οι οποίοι την διοργανώνουν, να είναι φανερή. Θα φοράνε μια κονκάρδα, θα έχουν στο πέντε τους ένα λουλούδι, θα υπάρχει ένα άλλο διακριτικό, ένα ιδιαίτερο ντύσιμο ή όχι. Δεν έχει σημασία τι θα είναι αυτό. Αλλά πρέπει ο ακροατής, εκείνος που συμμετείχε σε μια ατμόσφαιρα που την φανταζόμαστε και ευχόμαστε να είναι πάντοτε ζεστή και αληθινή και πνευματική, να μπορεί να διακρίνει σε ποιον θα απευθυνθεί. Μην πάρει σε κάποιον κατά λάθος. Και υπάρχουν άνθρωποι που και σε τέτοιες ακόμα δημόσιες εκδηλώσεις τρυπώνουν. Σε μια εκδήλωση στον Πειραιά, όχι πολύ καιρό πριν, ήρθαν δύο από αυτούς που είναι γνωστοί σαν παιδιά του Θεού, της οργανώσεως αυτού του ΜΟ, ήρθαν και στρογγυλοκαθίσαν με τη γιθάρα τους στα πρώτα καθίσματα. Και θέλουν να σηκωθούν και στο διάλειμμα και να παίξουν. Σπάμε, όχι. Όχι. Δεν είναι για σας αυτή η ώρα. Είναι μια ώρα που ο Θεός την έχει ετοιμάσει. Λοιπόν, αφήστε. Καθίστε στην άκρη. Κουβεντιάστε με φιλικά, εγκάρδια. Δεν τους διώξαμε τους ανθρώπους, εν πάση περιπτώσει. Αλλά υπήρχε μια τάση, ας το πω έτσι απλά, να κλέψουν την παράσταση. Να αποφεληθούν από έναν κόπο του Αγίου Πνεύματος, να αποφεληθούν από μια ευκαιρία που έδινε ο Θεός σε ανθρώπους να ακούσουν σωστό και ανώθευτο Ευαγγέλιο. Δεν τους αφήσαμε. Ο τρόπος πάντα πρέπει να είναι καλός, αλλά και σταθερός. Να μην αφήνουμε να παρισέχονται στοιχεία τα οποία δεν είναι σωστά και αληθινά, αλλά ξένα. Και έρχεται ο άνθρωπος μετά που αισθάνθηκε μια ικανοποίηση από όσα άκουσε και θέλει μια συνέχεια και εκδηλώνει το ενδιαφέρον του. Πολλοί το προκαλούν αυτό το ενδιαφέρον, ρωτάνε ποιος θα ήθελε να σηκώσει το χέρι του να τον δούμε. Σε δημόσιες εκδηλώσεις αυτό έχει και έναν ιδιαίτερο κίνδυνο. Βλέπετε, αλλιώς είναι τα πράγματα όταν είμαστε μεταξύ μας, αλλιώς είναι όταν είμαστε σε μια δημόσια αίθουσα. Τελευταία άκουσα σε μια δημόσια αίθουσα εδώ στην Αθήνα που κάποιος ρώτησε ποιος θα ήθελε να γίνει του Χριστού, ποιος ενδιαφέρεται για το Ευαγγέλιο. Κάτι νεαροί της Κλάκας που είχε πει για να διασκεδάσει λιγάκι, λέγανε κύριε, κύριε, το παιδί από εδώ, το παιδί από εδώ. Και ο ένας έδειχνε τον άλλον. Θέλω να πω, όλα έχουν και τους κινδύνους τους και τις δυσκολίες τους, τόσο πιο πολύ, όσο πιο πολύ βγαίνουμε και ξανοιγόμαστε, μπαίνουμε σφίνα μέσα στον κόσμο για να κερδίσουμε ανθρώπους από οπουδήποτε. Αλλά με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο είναι καλό ο ακροατής να μπορεί να καταλάβει πού θα απευθυνθεί. Ένας άλλος τρόπος, πέρα από τον προφορικό, είναι αυτό που και τελευταία το έχουν κάνει αρκετά οι νέοι μας στις εκδηλώσεις τους, είναι να αφήνουν στο κάθισμα του καθενός ένα χαρτάκι στο οποίο του δίνει την ευκαιρία να σημειώσει αν θέλει μια καιρή διαθήκη, αν θέλει μια συνέχεια στη συζήτηση, αν θέλει να ειδοποιείται σε παρόμοιες εκδηλώσεις κλπ. Και εδώ, από εδώ και ύστερα, είναι άλλο ένα στοιχείο που πρέπει ιδιαίτερα να το προσέξουμε. Θα το χωρίσω στα δυο. Θα μιλήσω ατομικά για τον ένα τον άνθρωπο ο οποίος ενδιαφέρθηκε. Η γιορτή, η εκδήλωση. Δεν ήταν για τη γιορτή. Για να πάμε να δώσουμε λουλούδια στο μαέστρο μας. Για να συγχαρούμε ένας τον άλλο επί τη επιτυχία μας. Ή να κλάψουμε για την τυχόν αποτυχία μας. Έχει να πει για να ευαγγελιστούμε. Και πρέπει η χαρά του Κυρίου να μας κυριαρχεί κάθε στιγμή και να καταλάβουμε ότι τα μέσα που χρησιμοποιήσαμε είναι δευτερεύοντα. Το Κύριο είναι το πρόσωπο του Θεού. Το σπουδαίο είναι το ότι ακούσα το Ευαγγέλιο και τι θα γίνει στη συνέχεια. Δεν είναι για να περιστούμε και να κάνουμε κριτική αν πήγαμε καλά, αν ήταν όμορφα, αν ήταν όλα στην θέση τους, αν είχαμε μια ατυχία με τα μικρόφωνα ή το ένα και πώς πήγε το άλλο. Θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί για να έρθουν οι άνθρωποι σε εμάς, οι άνθρωποι θα θελήσουν να δώσουν μια συνέχεια. Είναι ίσως το πιο σπουδαίο μέρος αυτή η συνέχεια. Το ξαναλέω, δεν είναι καθεαυτή η δημόσια εκδήλωση που πρέπει να κρατήσει όλο το ενδιαφέρον μας. Και αυτή ακόμα είναι ενταγμένη στο γενικότερο πλαίσιο της ευαγγελιστής αυτής της προσπάθειας και είναι ένα κομμάτι της κορυφαίου, όπως το είπαμε, μια αιχμή. Το ιδιαίτερο σημείο της, εκεί πέρα που δόθηκε το μήνυμα του ευαγγελισμού. Αλλά τα μετά, η παρακολούθηση των ανθρώπων οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν. Πολλές φορές δημιουργείται μια συζήτηση μετά το τέλος μιας δημόσιας εκδήλωσης και οι άνθρωποι μαζεύονται γύρω-γύρω, ανοίγουν συζητήσεις, πηγαδάκια τα λένε αυτά καμιά φορά, Εδώ πέρα μια δυσκολία που υπάρχει είναι ο φύλακας του θέατρου. Όσα 500 άρικα και να του δώσεις για να κάνει υπομονή, κοιτάει το ρολόι του, σβήνει σιγά-σιγά τα φώτα και σε διώχνει. Εδώ πέρα παρουσιάζεται η ανάγκη να έχει κανείς υπόψη του μια άλλη αίθουσα ή μια γωνιά ήσυχη, έστω και αν είναι ένα ζαχαροπλαστείο, όπου θα πάει να καθίσει να μιλήσει με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ενδιαφερθεί. Ώστε εκείνη την ώρα που υπάρχει το ενδιαφέρον, να μην φύγουμε όλοι μαζί για να πάμε για μια πίτσα, να μην φύγουμε όλοι μαζί για να πάμε να χαρούμε την κοινωνία μεταξύ μας, αλλά να αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού να δώσουμε τους εαυτούς μας και μέχρι τα μεσάνυχτα και πιο αργά χρειαστεί για να προχωρήσει ο Ευαγγελισμός, ο προσωπικός, στους ανθρώπους οι οποίοι θα ενδιαφερθούν. Γιατί όπως λέγαμε και πιο νωρίς, οι δημόσιες συζητήσεις, όταν είναι ένας ο συζητητής και 5 απέναντι του και 10 απέναντι του, είναι πιο δύσκολες από όλες τις άλλες συζητήσεις. Γιατί ο καθένας το πάει αλλού. Ο καθένας θυμάται στη συζήτηση μια δικιά του απορία και θυμάται ένα δικό του πρόβλημα σχετικά με το Θεό. Και τα πετάει όλα στη συζήτηση, ταιριάζουν, δεν ταιριάζουν. Ατέλειωτα. Χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται χρόνος, χρειάζεται χώρος για τα μετατάφτα. Και φυσικά, από εκεί και ύστερα, να μπορέσει κανείς να είναι διαθέσιμος για να συναντήσει τον άνθρωπο ένα απόγευμα, μια Κυριακή, να του δώσει χρόνο, να δώσει συνέχεια. Αυτή η συνέχεια πολλές φορές είναι το πιο σπουδαίο από μια εκδήλωση. Μια άλλη προέκταση της εκδηλώσεως μπορεί να είναι ένας πάγκος έξω από την αίθουσα που πρέπει να είναι ιδιαίτερα ευπαιρετής όμως, με κενές διαθήκες, με βίβλους, με μερικά σοβαρά φυλάδια σαν αυτά που μας έλεγε ο αδελφός Μιλτιάδης προηγουμένως και με μερικά βιβλία που θα έχουν ένα ιδιαίτερο ευαγγελιστικό ή απολογητικό ενδιαφέρον. Είναι και αυτά μια ευκαιρία στον ακροατή ο οποίος ενδιαφέρθηκε να πάρει κάτι μαζί του και κυρίως, κυριότατα, μια καινή διαθήκη την οποία στη συνέχεια είναι πολύ πιθανό κάτω από την επίρρεια της βραδιάς να την μελετήσει, να σκαλίσει περισσότερο, να εξετάσει, να ερευνήσει, να θελήσει, να προχωρήσει. Αυτές είναι μερικές σκέψεις. Ο τομέας δεν είναι πάρα πολύ γνωστός, αλλά και δεν είναι ένα τέλειο το θέμα. Παρά τα αυτά, είμαι σίγουρος ότι μπορεί να γεννηθούν ένα σωρό σκέψεις πώς αυτά τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα. Πώς θα γίνει η προετοιμασία σωστή, με φυλάδιο ή χωρίς. Πώς θα σκεφτούμε φίλους που θα τους καλέσουμε. Πώς θα τους παρακολουθήσουμε από καιρό και θα θεωρήσουμε σαν ευκαιρία την ώρα της δημόσιας εκδήλωσης για να ακούσουν ένα ολοκληρωμένο μήνυμα μέσα στο ωραίο κλίμα που δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο μιας τέτοιας πνευματικής εκδήλωσης. Με τα καλλιτεχνικά της στοιχεία καμιά φορά, που κάποιον ίσως το συγκινήσουν, με τα υπόλοιπα στοιχεία της, με την ατμόσφαιρα που μπορεί να δημιουργήσει μια τέτοια όμορφη και ζεστή πνευματική εκδήλωση. Το κύριο που θα ήθελα να τονίσω είναι να μην θεωρούμε αυτές τις δημόσιες εκδηλώσεις ξεκομμένες από το περιβάλλον τους. Δηλαδή, να μην γίνει καμιά πνευματική προετοιμασία ιδιαίτερη. Να μην γίνει καμιά πρόσκληση σε φίλους μας. Να ξεχάσουμε όλους τους συγγενείς μας εκείνη την ώρα. Και ίσα ίσα, την ώρα της εκδηλώσεως, καμιά φορά και κατά τα ιωθώτα και λίγο καθυστερημένη, να πάμε να ακούσουμε, να χαιρετήσουμε ο ένας τον άλλον και να φύγουμε. Αυτό δεν ξέρω πόσο αξίζει και τον κόπο του ακόμα. Δεν αποκλείω τίποτε. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Μπορεί αυτός την παραμικρή ευκαιρία να την χρησιμοποιήσει για έναν άνθρωπο που θέλει να την εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία. Αλλά για μια προσπάθεια που γίνεται με τόση κινητοποίηση, με τόσο αγώνα, με τόση προετοιμασία, ένα φυλάδιο πρέπει να το συντάξει κανείς. Πρέπει να το τυπώσει, πρέπει να το διανύμει. Πρέπει να στείλει τα χειρονομικά προσκλήσεις. Πρέπει να πάει να κλείσει την αίθουσα. Καμιά φορά δεν είναι έτοιμοι να σου απαντήσουν. Πρέπει, αν υπάρχει χοροδία, να κάνει πρόβες. Πρέπει. Πολύ σκόπος. Αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε με τον καλύτερο τρόπο. Πριν και μετά. Πρέπει με ετοιμασία καρδιάς και με εφευρέσεις τρόπων να καλέσουμε όσο γίνεται πιο πολλούς ανθρώπους. Να είμαστε απόλυτα άγιοι και καθαροί. Να είμαστε στη διάθεση του Κυρίου με το χρόνο μας και με το κέφι μας. Ώστε όποιος θελήσει να μάθει το Ευαγγέλιο, όποιος θελήσει να έχει μια συνέχεια, να του δοθεί πραγματικά η ευκαιρία. Αυτά τα λίγα σαν σκέψεις, σαν ερεθίσματα για περισσότερες σκέψεις και περισσότερες εφευρέσεις. Ευχαριστώ.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας ένδοξε και ευλογημένε Θεέ, σε ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας για την αγάπη σου εν το Χριστό. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αγάπησες αιώνια. Σε ευχαριστούμε για τους ικτυρμούς σου και τα ελέη σου, για τα αιώνια σχέδιά σου εν το Χριστό. Μας αγάπησες απ' αρχής, μας έφερες τη χάρη, απεκάλυψες τη σωτηρία σου. Είδαμε τον Υιό της αγάπης σου εσταυρωμένον για μας. Τρανό δείγμα, μοναδικό δείγμα της αγάπης σου για μας. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί απολαμβάνουμε τη βεβαιότητα της σωτηρίας δια του Πνεύματος. Σε ευχαριστούμε γιατί έχουμε την ελπίδα, την βεβαιότητα μάλλον της αιώνιας ζωής, την οποία παρέχεις για του λόγου σου του Αγίου, με διαβεβαιώσεις και υποσχέσεις αιώνιες τις οποίες έδωσες εσύ. Πολύ σε ευχαριστούμε για την πρωινή μας λατρεία. Παρακαλούμε να υψωθείς, να δοξαστείς, να μεγαλυνθεί ο Χριστός ανάμεσά μας, να δείξεις την παρουσία σου, να σώσεις ψυχές και παράλληλα να μας οικοδομήσεις όλους. Παρακαλούμε πολύ, ευλογών, ευλόγησέ μας. Θυμούμεθα το έθνος μας σε αυτή την κρίσιμη καμπή. Κάμε έλεος ώστε να διακυβερνηθούμε αγαθώς από ανθρώπους που θα φοβούνται εσένα και θα κλείνουν την καρδιά τους στο φόβο του ονόματός σου. Παρακαλούμε, καμ' επίσκεψη. Ξύπνησέ το, αφύπνησέ το, φέρε το στη χάρη σου, άρχοντες και αρχομένους. Και ακόμα σε παρακαλούμε πολύ, ολοτρόγυρα τα έθνη, όσα μας κυκλώνουν και πέραν από μας, δώσε Κύριε ειρήνη, αλλά τάχυνε την ελευσίν σου Χριστέ μας, διότι χωρίς την παρουσία σου κανένα πράγμα δεν μπορεί να γίνει στη γη που να σταθεί. Χαμέλεος και για το λαό των Ισραήλ, δείξε το πρόσωπόν σου και φέρε το στους δεσμούς της Διαθήκης. Κύριε, μείνε μαζί μας το πρωινό τούτο, μίλησε στις καρδιές μας και δοξάστητη στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Του Θεού, μερικά εδάφια από τον Ιερεμία πρώτα απ' όλα. Κεφάλαιο έκτο του Ιερεμία, κεφάλαιο έκτο από το εδάφιο 16. Ούτω λέγει ο Κύριος, στείτε επί τας οδούς, βγαίστε έξω και σταθείτε στους δρόμους και ειδέτε και ερωτήσατε περί των αιωνίων τρίβων, πού είναι η αγαθή οδός, και περιπατείτε εν αυτή και θέλετε ευρύ ανάπαυσιν εις τας ψυχά σας. Θα έπρεπε να το κάνει ο άνθρωπος, να έχει την αναζήτηση αυτή, να έχει το ενδιαφέρον αυτό, να βγει να ψάξει όπως ψάχνει για άλλα πράγματα, να ψάξει να ζητήσει. Πού είναι η αγαθή οδός, η αγαθή οδός? Δεν το έχει ρωτήσει κανείς αυτό. Δεν βγαίνουν να ρωτήσουν, δεν ενδιαφέρονται. Πού είναι η αγαθή οδός προκειμένου να βρω ανάπαυση στην ψυχή μου? Αλλά αυτοί είπαν, δεν θέλουμε περιπατήσει εν αυτή. Δεν θέλουμε αυτόν τον αγαθό δρόμο να περπατήσουμε σε αυτόν. Και κατέστησα σκοπού σε θυμάς φύλακες, λέγον, ακούσατε τον ήχο της Σάλπιγγος, αλλά είπαν, δεν θέλουμε ακούσει, ούτε αυτά μας ενδιαφέρουν. Δια τούτο ακούσατε έθνη, και εσύ συναγωγή, γνώρισε τι είναι μεταξύ αυτών. Άκου εγώ, ιδού εγώ θέλω φέρει κακόν επί το λαόν τούτον των καρπών των διαλογισμών αυτών. Διότι δεν επρόσεξαν εις τους λόγους μου και εις τον νόμο μου, αλλά απέρριψαν αυτόν. Τι είπε με ο φερόμενος Λίβανος από Σεβά και το από της γης μακράς ευώδες κοινάνομων. Τα ολοκαυτώματά σας δεν είναι δεκτά, ουδέ θυσία σας ευάρεστη σε με. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος. Ιδού εγώ θέλω βάλει προσκόμματα έμπροσθεν του λαού τούτου. Και οι πατέρες και οι ίο μου θέλουσι προσκόψει επ' αυτά. Ο γείτον και ο φίλος αυτού θέλουσι απολεστεί. Και στο κεφάλαιο το πέμπτο από την αρχή. Περιέλθετε εις τα σοδούς της Ιερουσαλήμ. Και ειδέτε τώρα και μάθετε και ζητήσατε εις τας πλατείας αυτής. Εάν δύναστε να έβρετε άνθρωπον. Εάν υπάρχει οποιόν κρίσιν ένας, αν υπάρχει. Ο ζητών αλήθεια και θέλω συγχωρήσει εις αυτήν. Και αν λέγω σι ζει Κύριος, ζει ο Κύριος, ψευδός το όντιο μνήουσι. Κύριε, δεν επιβλέπουσι οι οφελμοί σου επί την αλήθεια. Εμαστίγωσα σε αυτούς και δεν επώνησαν.
κατηνάλωσα σε αυτούς και δεν ήθελησα να δεχθώ στη διόρθωση. Εσκλήριναν τα πρόσωπα αυτών υπέρ των δράχων. Δεν ήθελησα να επιστρέψω. Τότε εγώ είπα, ούτε βεβαίως είναι πτωχοί, είναι άφρονες. Διότι δεν γνωρίζουν την οδόν του Κυρίου, την κρίση του Θεού αυτών. Θέλω υπάγει προς τους μεγάλους και θέλω λαλήσει προς αυτούς. Διότι αυτοί εγνώρισαν την οδόν του Κυρίου, την κρίση του Θεού αυτών. Αλλά και ούτε πάντες ομού συνέτριψαν των ζυγών, έκοψαν τους δεσμούς. Δια τούτο λέων εκ του δάσους θέλει φωνεύσει αυτούς, λύκος της ερήμου θέλει εξολοθρέψει αυτούς, πάρδαλη θέλει κατασκοπεύσει επ' τας πόλης αυτών, πας ως της εξέλθει εκείθεν θέλει κατασπαραχτεί, διότι επληθύνθησαν επαραβάσεις αυτών, υψήθησαν εαποστασίε αυτών. Ένα πράγμα είναι πραγματικά συνταρακτικό μέσα στην Άγια Γραφή, αλλά και συγχρόνως αληθινό, το πόσο ο Θεός επιμένει, το πόσο ο Θεός θέλει και το πόσο ο Θεός προσπαθεί να διαπαιδαγωγήσει τον άνθρωπο, να οδηγήσει τον άνθρωπο εις την σωτηρία του. Γνωρίζει βεβαίως ο άνθρωπος, ο Θεός, ότι η πάστα του ανθρώπου είναι φτηνή, χαμηλή και ο άνθρωπος ξεπεσμένος. Διότι απ' αρχής εξέπεσε. Αλλά ο Θεός έχει αιώνια σχέδια και στηρίζει την προσοχή του στον άνθρωπο. Και αναρωτιέται κανείς βεβαίως γιατί το τόσο μεγάλο ενδιαφέρον του Θεού για τον άνθρωπο. Γιατί? Για τον απλούστατο λόγο ότι ο άνθρωπος είναι μία αξία. Είναι ο Θεός που τον κατασκεύασε έτσι. Και είναι ο Θεός που του έβαλε εκείνα τα εφόδια και εκείνες τις προϋποθέσεις μέσα του που θα αναπτυχθούν την ημέρα εκείνη στην αιωνιότητα. Και τότε θα καταλάβεις τι θα πει άνθρωπος και τι κρύβει μέσα του ο άνθρωπος. Αλλά και να σαν μια άλλη σκέψη. Το γεγονός ότι ο Θεός επιδιώκει τον άνθρωπο να τον φέρει τόσο πολύ ψηλά. Να τον ανεβάσει τόσο πολύ ψηλά. Όσο κάποιο πράγμα προορίζεται να ανεβεί πολύ ψηλά, τόσο το δουλεύει κανείς περισσότερο και το προσέχει, διότι θα πάρει μια ανεξέχουσα θέση. Εκείνη την ημέρα ο άνθρωπος καλείται να κυβερνήσει τους κόσμους. Θα είναι στη θέση των ξεπεσμένων αγγέλων. Θα είναι σε αυτόν που θα συγκεντρώνονται τα σχέδια του Θεού. Θα είναι αντιπρόσωπος της παρουσίας του Θεού, κατ' εικόνα και ομοίωση τον έπλασε τον άνθρωπο. Για ένα τόσο υψηλό προορισμό στον οποίο προοριζόμεθα, τόσο υψηλά, είναι βεβαίως φυσικό και το εννοεί κανείς ότι ο Θεός δουλεύει απάνω στον άνθρωπο, αφενός διότι δεν θέλει να τον χάσει. Από την άλλη μεριά διότι τον προορίζει να ανέβει τόσο ψηλά. Σαν τον γλύπτη εκείνον που παίρνει την άμορφη μάζα και δουλεύει με τόση επιμέλεια για να το μορφώσει και να του δώσει μορφή. Σαν τον χρυσοχό που σκύβει απάνω στο χρυσάφι για να του δώσει, να δώσει μορφή και γραμμές καλλιτεχνικές. Σαν τον κεραμέα που προσπαθεί να φτιάξει το κεραμικό αγγείο και παίρνει τον πυλό και το φτιάχνει και το δουλεύει μέσα στα χέρια του με τόση υπομονή. Κάπως έτσι θα μπορούσε κανείς να το παραστήσει. Ο Θεός δεν ησυχάζει να σκύβει, να συμβουλεύει, να οδηγεί, να αποδηγετεί τον άνθρωπο. Στα εδάφια αυτά που διαβάσαμε στον Ιερεμία εκεί στο έκτο, βλέπουμε πως ο Θεός μιλάει στον άνθρωπο σαν πατέρας, σαν φίλος. Μα για όλα τα πράγματα ψάχνετε, για όλες τις ανάγκες σας ζητάτε, για τούτη που είναι η βασική ανάγκη, η σωτηρία της ψυχής σου, το τι θα κάνεις στην αιωνιότητα, τι θα κάνεις στο μέλλον, πώς θα τη βγάλεις σε τούτη τη ζωή. Και τι λέγω, τούτη εδώ η ζωή είναι μικρή. Στο τέλος της γραφής θα πει κανείς έτσι έκανα, αλλιώς έκανα, την ξεγέλασα, την πέρασα. Α, με εκείνη η αιωνιώτης που θα ανατέρμονει τι θα γίνει. Πόσο ο άνθρωπος είναι δυνατό να μην το σκέφτεται αυτό το πράγμα και να μην το βάνει στην καρδιά του. Και λέει ο Θεός, βγείτε στους δρόμους, ρωτάτε για τα αιωνίους τρίβους, ποια είναι η αγαθή οδός στην οποία πρέπει να τοποθετήσεις τον εαυτόν σου. Μα είναι στοιχειώδες εις τον άνθρωπο ο οποίος έχει σταλιά νου και σταλιά λογικής να σκεφτεί ότι τον συμφέρει να ψάξει να βρει τον δρόμον εις τον οποίο θα τοποθετήσει τον εαυτόν του για να εξασφαλίσει μια αιωνιότητα. Όταν βλέπουμε τους ανθρώπους να φεύγουν από πλάι μας και από κοντά μας συνεχώς και έρχεται ο θάνατος να σου θυμίσει πόσο προσωρινός είσαι,
πόσο περαστικός είσαι και πόσο γρήγορα μπορείς να φύγεις, πώς μπορείς να ησυχάσεις και πώς μπορείς να κοιμάσαι. Φύγαμε απόψε και κοιμηθήκαμε όλοι μας. Ξαπλώσαμε στο μαλακό κρεβάτι να αναπαυθούμε χωρίς να σκεφτούμε ότι το πρωί το θα ήταν δυνατόν σε μερικούς από εμάς ή και σε όλους μας να μην είμεθα στην αίθουσα του. Εδώ βάλουμε στο μυαλό μας. Το βλέπουμε κάθε μέρα να γίνεται. Το συναντάμε κάθε μέρα στη ζωή. Αλλά δεν το σκεπτόμεθα σοβαρά, ώστε ο άνθρωπος εν σοβαρότητη να πάρει θέση. Ρώτα για την οδό της αναπαύσεως, για τους αιώνιους δρόμους, εκείνο που θα σου δώσει την ανάπαυση μέσα σου. Ο άνθρωπος λέει, όχι, δεν πάω. Δεν θέλω να περπατήσω σε αυτήν την οδό της αναπαύσεως. Τότε ο Θεός λέει, ωραία, βάνω και φρουρούς, βάνω και φύλακες, να σου αναγγέλουν τα σημεία των καιρών. Κρατάνε σάλπιγγα στα χέρια και σαλπίζουν. Είναι όλοι οι κηρύττοντες. Είναι όλα τα μέσα και οι τρόποι που χρησιμοποιεί ο Θεός για να αναγγέλει στον άνθρωπο και να του αναγγείλει τι. Την ώρα. Την ώρα της κρίσεως του Θεού. Ότι η ώρα εκείνη πλησιάζει. Αλλά ο άνθρωπος ούτε και έτσι. Ούτε και έτσι δέχεται. Δεν θέλω να ακούσω. Δεν θέλω να περπατήσω στον δρόμο, τον αιώνιο δρόμο, αλλά και δεν θέλω να ακούσω τι λένε οι φύλακες, τι λένε οι σάλπιγγες που σαλπίζουν τριγύρω μας. Και στην εποχή μας ζούμε σε μια εποχή που οι σάλπιγγες σαλπίζουν πραγματικά. Αναγγέλουν ότι έρχεται η κρίση και είναι ανάγκη να ξυπνήσουμε. Αλλά ο άνθρωπος δεν το βάλει στο μυαλό του καλά. Λέει ο Θεός στον προφήτη του, για πάγαινε στην Ιερουσαλήμ και δες. Πήγαινε δες, ψάξε. Θα βρεις έναν να έχει μυαλό. Έναν να σκέπτεται σοφά. Έναν να σκέπτεται συνετά. Έναν να ψάχνει να βρει τον πραγματικό δρόμο, την αιωνίαν οδόν. Και πραγματικά πηγαίνει ο άνθρωπος του Θεού στην Ιερουσαλήμ. Και ψάχνει. Τι να βρει. Είδε τους άλλους που υπήρχαν χαμηλοί, είχαν άγνοια. Λέει, αυτή είναι φτωχή στο πνεύμα, δεν βαριέσαι. Ίσως δεν καταλαβαίνουν. Για να πάω στους μεγάλους, τους άρχοντες. Ίσως εκείνοι ξέρουν πιο πολλά. Εκείνοι γνωρίσανε την οδόν του Κυρίου τους. Μπορεί να είδανε τις ενέργειες του Θεού μες στη ζωή. Είναι πιο έξυπνοι, πιο σοφοί, κυβερνάνε κόσμο. Πήγε και τους συνήντησε. Και η διαπίστωσή του ήταν απογοήτευση. Και εκείνοι, όχι μονάχα είχαν την άγνοια των από κάτω, αλλά είχαν και διαστρέψει, λέει, την οδόν αυτή. Τούτοι εδώ είχαν χρησιμοποιήσει το μυαλό τους ώστε να αλλάξουν τα πράγματα και να διαστρέψουν την οδό. Τι να κάνει λοιπόν ο Θεός? Και θα πείτε, μα ήταν εκείνη η εποχή του Ιερεμία. Αν δεν ήταν η εποχή του Ιερεμία, ο Δαβίδ στην δική του εποχή, 1200 χρόνια π.Χ., τα ανάλογα έγραφε. Δεν υπάρχει ουδής έχων σύνεση, ουδής εξητών των Θεών. Δεν υπάρχει έως ενός. Τα ίδια χωρία τα χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος για την εποχή του. Και τα προβάλλει, τα προτάσει στην επιστολή προς Ρωμαίους. Ότι δεν υπάρχει κανένας έχων σύνεση. Κανείς εξητών των Θεών. Πάντες εξηχριώθησαν, πάντες μακρύνθησαν, πάντες εξέπεσαν. Θα πάρουμε την σημερινή εποχή, την εποχή μας. Θα ήθελα να πήγαινε σε αυτά τα πλήθη που ακούνε τους και κρέμονται από τους λόγους των ρητόρων, τις δημιουργίες των ρητόρων. Να πάνε τους μιλήσεις για την οδόν της αναπαύσεως, την αιωνίαν οδόν. Ω, θα δεις τι συνάντηση θα έχεις, τι θα αντιμετωπίσεις. Και να τα πλήθη φωνάζουν τα κύματα της θαλάσσης που ηχούν και κρέμονται από χείλη τα οποία δεν μπορούν να τους δοχίσουν. Τι μπορεί και να τους δώσουν, τι να τους κάνουν, πώς να τους βοηθήσουν στις ανάγκες τους και αυτοί οι άνθρωποι αναγκώ. Αν τους πεις για το Θεό, δεν τον θέλουν. Πήγαινε στα γήπεδα, σε παρακαλώ. Τότε που το μάτι τους είναι προσιλωμένο στην μπάλα, στο κλωτσοσκούφι, και πήγαινε τους και πες τους για το Θεό και για τη σωτηρία τους. Εάν θα γίνεις ακουστός, εάν δεν σ' αρπάξουν και εκμηδενιστείς, εξαφανιστείς από ανάμεσά τους. Και από την άλλη μεριά ο άνθρωπος, όπως μας λέει στον Ιερεμία, πάει στις εκκλησίες και την εποχή εκείνη. Φέρνανε στο Θεό θυμία, μα λέει, από Σεβά. Κοινάνω μόνο από πολύ μακριά, από χώρες μακρινές. Είχανε τελετουργίες και τύπους, είχανε προσφορές και θυσίες. Και ο Θεός λέει, τι με αυτό, αυτά δεν έχουν καμιά αξία.
δεν μπορούν να με συγκινήσουν αυτά. Η θρησκευτικό της, η εξωτερική, δεν έχει καμία αξία και δεν προσφέρει τίποτα εις το Θεό, ούτε σε σένα. Δεν γίνεται δεκτή από το Θεό, ό,τι αν κάνεις. Εκείνο το οποίο ζητεί είναι σοβαρά να υπακούσεις, σοβαρά να κλείνεις την καρδιά σου, σοβαρά να αναζητήσεις την αιωνία οδόν. Αλλά αυτό ο άνθρωπος δεν το κάνει. Ποιος θέλει? Είναι εύκολο να απευθύνει και να αποδίδει κανείς την ευθύνη στο Θεό. Και συνήθως ο άνθρωπος εκεί τη δίνει την ευθύνη. Ο Θεός φταίει. Αλλά φταίει ο Θεός όταν δείχνει το δρόμο, όταν βάνει τους φύλακες, όταν καλεί τον άνθρωπο, όταν του δίνει περιθώρια ζωής, όταν του δίνει ευκαιρίες. Μέσα στα θαύματα του Θεού ζούμε και δεν τον γνωρίζουμε και δεν τον καταλαβαίνουμε και δεν τον εννοούμε. Αλλά δοξασμένο το όνομα του Θεού για όσους άκουσαν. Είναι η μεγαλύτερη εκλογή μέσα στη ζωή μας. Είναι η υπέρτατη εκλογή. Δεν ήρθαμε για άλλα πράγματα. Μη βάνετε τα άλλα πράγματα πρώτα. Πρώτο πράγμα είναι να βρεις το Θεό, να ζητήσεις το Θεό και να βρεις το Θεό και να πάρεις τη σωτηρία. Θα το καταλάβεις αυτό όταν θα δεις όλα να σκεπάζονται από την κρίση και να εξαφανίζονται. Τότε θα καταλάβεις ότι τίποτα δεν έχει τόση αξία και σημασία. Μη μάνεις λοιπόν, μη υποτιμάς και υποβαθμίζεις την σωτηρία και την φωνή του Θεού που σε καλεί στη σωτηρία. Είναι το πρώτο, είναι το ύψιστο. Είναι εκείνο που ο άνθρωπος πρέπει να διαλέξει μέσα στη ζωή του, αν θέλει να σκεφτεί σοβαρά και ειλικρινά. Ο Θεός να μας δώσει χάρη. Χοροδία μας, θα μας ψάλλει έναν ύμνο.

Ναι, πατέρα μας, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Θέλεις να σώσεις τον κάθε άνθρωπο πραγματικά. Και τι δεν κάνεις, πόσο δεν ειδοποιείς, πόσο δεν πληροφορείς και πόσο δεν μακροθυμείς. Πολύ σε ευχαριστούμε για την ανοχή σου, για την υπομονή σου, για μας τα πλάσματα τα χαλασμένα, τα εναντιούμε να συνεχώσεις την φωνή σου. Παρακαλούμε πάρα πολύ, ελεόν ελέησέ μας. Κάμε έλεος και για τον κόσμο. Αυτά τα πλήθη που βρίσκονται στην άγνοια, πότε θα πληροφορηθούν επιτέλους ότι η πόρτα της σωτηρίας είναι ανοιχτή, ότι εσύ τους περιμένεις. Ω Θεέ μας, αποκάλυψε τη σωτηρία σου. Δώσε ευκαιρίες, σε παρακαλούμε, πολλές ψυχές ειλικρινά να μετανοήσουν και να επιστραφούν. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Και αναμφισβήτητα δεν μπορεί να αποδώσει κανείς την ευθύνη στο Θεό και για άλλους λόγους. Διότι όπως αποκαλύπτουν οι Άγιες Γραφές, ο Θεός έκανε μέγα και θαυμαστό έργο σωτηρίας. Όταν ο άνθρωπος αμάρτησε, όταν ο άνθρωπος βυθίστηκε, όταν ο άνθρωπος έπεσε και δεν υπήρχε ελπής πλέον, λέει ο Λόγος του Θεού, αμαρτωλών όντων ημών, ο Χριστός υπέρ ημών απέθανε. Για υπογράμμισε εκείνο το υπέρ. Εκείνη την ευεργεσία του Θεού, ακριβώς διότι ήσαν χαμένοι για λογαριασμό τους, για να τους σώσει, για να τους εξαγοράσει, ο Χριστός ήρθε από τους ουρανούς και πεθαίνει στο σταυρό στο Γολγοθά. Αμαρτωλών όντων ημών, ενώ είμεθα παραβάτες, και κλείνει όλους μέσα σε εκείνη την παράβαση. Σαν την θάλασσα που σκεπάζει τα πάντα, εσκέπασε η αμαρτία τον κόσμο. Και εκείνος μόνος που εξήχε, ο Υιός του Θεού, ο μόνος δίκαιος και Άγιος, προσφέρεται επάνω στο σταυρό στο Κολγοθά, υπέρ ημών. Ακόμα στην προς επιστολή, στο 8ο κεφάλαιο, ο Λόγος του Θεού μας αποκαλύπτει το θαυμαστό σχέδιο του Θεού. Ο άνθρωπος είναι σάρξ, λέει. Τι θα πει? Θα πει ότι είναι μια μάζα διαρκώς εναντιούμενη εναντίον του Θεού. Μια ψυχοσωματική υπόσταση, ένα εγώ που πάει όλο κόντρα στο Θεό. Σαν τέτοιος, δεν ήταν δυνατόν να εκπληρώσει τον νόμο του Θεού. Πού να τον πράξει, πού να τηρήσει τους νόμους του Θεού. Δεν έχει τη δυνατότητα, από μέσα του είναι διεστραμμένη η φύση του. Μας αποκαλύπτει η Γραφή ότι μέσα στον άνθρωπο κατοικεί η αμαρτία, όχι σαν σύμπτωμα, αλλά σαν δύναμης, σαν κατάστασης, σαν οθούσα δύναμης, η οποία σε οθεί στο κακό. Και αυτό υπάρχει στον άνθρωπο από τη γέννησή του, από το ξεκίνημά του, από τη φύτρα του, το έχει μέσα του. Συνεπώς, ο Θεός έβλεπε ότι είναι αδύνατον ο άνθρωπος μόνος του να κάνει το θέλημα. Πώς να το κάνει, αφού δεν έχει μέσα του, είναι διεστραμμένη φύση. Και φέρνει τον Χριστό. Και τον Χριστόν τον φέρνει όμοιον με άνθρωπον αμαρτίαν. Αμαρτίας. Σαρκός αμαρτίας. Όμοιον. Να μοιάζει. Ήρθε κατά πάντα καθομοιότητα με εμάς. Παρεκτός όμως αμαρτίας. Δεν είχε αμαρτία ο Χριστός, αλλά ήταν όμοιος. Δεν ήτανε το φίδι, ήτανε το χάλκινο φίδι. Τύπος. Και πάνω στο σταυρό στο Γολγοθά, ο Θεός καταδικάζει αυτή την αμαρτωλή φύση του ανθρώπου. Την αμαρτία μας, την φύση δηλαδή την αμαρτωλή, την καταδικάζει στο πρόσωπο του Χριστού. Έτσι που, αν εσύ από την άλλη μεριά συμφωνείς σε ό,τι έκανε ο Θεός και καταδικάζεις αυτή τη φύση σου την αμαρτωλή και τη βλέπεις καρφωμένη στο σταυρό, την τοποθετείς εσύ στο σταυρό και τη βρεις της αξία καταδίκης, ανοίγει ο δρόμος ώστε ο Θεός να αρχίσει συναλλαγές μαζί σου. Ανοίγει ο δρόμος ώστε να σου στείλει Άγιο Πνεύμα ο Θεός μέσα σου, και το Άγιο Πνεύμα να δημιουργήσει μέσα σου μια καινούρια φύση, μια καινούρια ζωή, με τη δύναμη της οποίας μπορείς πλέον να τηρήσεις το θέλημα του Θεού.
Δεν είναι σοφό σχέδιο του Θεού. Δεν είναι θαυμαστό. Τι θα έκανε για να χτυπήσει αυτή τη φύση μας την αμαρτωλή? Αν τη χτύπαγε ο Θεός κατευθείαν επάνω μας, δεν θα έμενε κανένας από εμάς. Τη χτυπάει σε έναν, στον Χριστό, ο οποίος δεν είχε δική, αλλά πήρε, γίνει και ομοίωμα δικό μας, ώστε να γίνει ο τύπος για τον καθένα μας. Και η αμαρτία, η δύναμη της αμαρτίας να καταδικαστεί στο σταυρό του Χριστού, ενώ προσώπο του Χριστού, για λογαριασμό του καθενός μας και για τον καθένα από εμάς, ώστε ο καθένας να μπορεί να λέει: φύσης μου η αμαρτωλή είναι καταδικασμένη. Σε εκείνον τον τύπο που είναι και για σένα και για μένα και για τον καθένα. Όλων η φύση είναι καταδικασμένη στο Γολγοθά. Και έτσι ανοίγει ο δρόμος. Και ο Θεός ξεχύνει τους ποταμούς του ελέους και της χάριτος. Και το Άγιο του Πνεύμα δημιουργεί μια νέα φύση μέσα σου. Φυτεύει μια νέα φύση μέσα σου. Και αυτή η καινούργια φύση πλέον σε οθεί. Όχι όπως η δύναμη της αμαρτίας, αντίθετα, να κάνεις το θέλημα του Θεού και να νικάς αυτή την φύση την αμαρτωλή, να πατάς απάνω στο φίδι αυτό και να μην μπορεί να είναι ανίσχυρο, να μην μπορεί να σε καταβάλει. Εσύ να νικάς. Και δεν είναι μονάχα το πρόσωπο του Χριστού και το έργο που έκανε ο Θεός εν το πρόσωπο του Χριστού. Είναι και ο χρόνος, η διάρκεια της χάριτος και του ελέους του Θεού. Ότι ο Θεός δεν βιάζεται να κλείσει την πόρτα. Περιμένει. Πόσους αιώνες περιμένει την ανθρωπότητα. Εάν δεν περίμενε πολύ από εμάς θα είμαι θα έξω. Ο Θεός περιμένει και μπαίνεις κι εσύ και μπαίνω κι εγώ κατόπιν σου και ο καθένας μας στην πόρτα του ελέους και της χάριτος. Διότι περιμένει. Πιάνει τον Παύλο στην προϊοκρίσιμη καμπή της ζωής του. Τότε που πλέον το πάθος του έφτασε στο ανώτατο σημείο. Ραπ, τον παίρνει χάρις και σώζεται. Παίρνει το ληστή και πιάνει το ληστή την τόν. Και είχε γίνει το αντικείμενο του πάθους, της εχθρότητος και της αποστροφής των ανθρώπων. Ο Ζακχαίος θα μπορούσε να πάνε αυτοκτονήσει έπειτα από αυτά. Αλλά το βλέμμα του Ιησού τον είδε και τον έπιασε. Πιάνει την πόρνη τη στιγμή που είσαι έτοιμοι με τις πέτρες να τη λιθοβολήσουν στα χέρια. Πιάνει εσένα και εμένα. Σε ποια στιγμή τη ζωή σου σε βρήκε? Τα αιώνια σχέδια του Θεού και η αγάπη του, γιατί θέλει να σε σώσει. Αυτή τη μακροθυμία λοιπόν του Θεού μην την περιφρονάς. Ρώτα. Μα δεν μπορείς. Έβαλα φύλακες να σε ξυπνήσουν. Ετοίμασε τη σωτηρία του. Η πόρτα ανοιχτή. Ο Χριστός σταυρώθηκε. Δεν θα ξαναγίνει το έργο αυτό. Δεν θα επαναληφθεί πάλι. Και αν το φωνάζουμε και το λέμε, είναι διότι κάθε φορά που το λέμε μπορεί να είναι η τελευταία ευκαιρία για την ψυχή να σωθεί. Η τελευταία ευκαιρία μπορεί να είναι. Ο ουρανός από πάνω έκλεινε για να δει τι γίνηκε. Τι έκανε ο Θεός? Τι χειρονομία ήταν αυτή του Θεού επάνω στο Γολγοθά? Έκλεινε ο ουρανός από πάνω. Πώς να ησυχάσει κανείς? Ακούω αυτά τα πλήθη που φωνάζουν έξω και λέω: «Ω Θεέ μου!» Χτες γινότανε πανδαιμόνιο και λέω: «Θεέ μου! Μέσα στην αμαρτία είναι και χαμένοι! Τι φωνάζουν?» Αν έρθει η κρίση του Θεού και ξεσπάσει ξαφνικά όλοι τους χαμένοι, φωνές τους μείνανε φωνές στον αέρα. Πόσο ευτυχής είμαι θα που ακούσαμε αυτή τη φωνή του Θεού και δεχτήκαμε τη σωτηρία. Ο Θεός να μας δώσει να εκτιμήσουμε το πράγμα και να το φανερώνουμε και σ' άλλους. Μήπως μπορέσουν οι άνθρωποι και ξυπνήσουν όσο είναι καιρός, όσο ανατέλει ο ήλιος, όσο υπάρχει μέρα και νύχτα. Δεν υπάρχει άλλο πιο αξιόλογο πράγμα. Δεν υπάρχει άλλο πιο σπουδαίο από ό,τι θα ζητήσεις, από ό,τι θα κάνεις, από επαγγέλματα, από επιδιώξεις, από χρήματα. Τίποτα δεν είναι αυτά. Άχερα είναι. Άχερα. Αυτά μπορούν να φύγουν σε μια στιγμή. Και χωρίς αυτά υπάρχεις. Και χωρίς αυτά ζεις. Και χωρίς αυτά μπορεί να δοξάζεις το Θεό. Ο Θεός δεν σε αφήνει. Μην προσιλώνεις την καρδιά σου σε αυτό. Πλούτος εάν λέει, μην προσιλώνετε την καρδιά σας. Εκείνο που πρέπει να εκτιμήσουμε και να σοβαρευτούμε είναι το γεγονός της σωτηρίας μας. Να σωθείς
και να είναι σωτηρία για όλη την αιωνιότητα. Να ψάλουμε έναν ύμνο, παρακαλώ, τον 108.

Διέμε και για σέ. Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για τον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν της αγάπης σου, την πόρτα την ανοιχτή της, τη θύρα του ελέους και της χάριτος. Δώσε μας χάρη να το καταλάβουμε για να νιώσουμε ανίποτη ευτυχία μέσα μας και χαρά στο γεγονός ότι έχουμε μπει μέσα στην πόρτα της σωτηρίας. Σε ευχαριστούμε διότι την κρατάς ανοιχτή ακόμα και μακροθυμείς εις τους ανθρώπους, διότι δεν θέλεις να απολεστούν πάντες, αλλά να έλθουν σε μετάνοια και επιστροφή μερικοί. Παρακαλούμε πολύ, Κύριε, γνωστοποίησε τη σωτηρία σου σε κάθε ψυχή. Δώσ' μας χάρη να εξοπλιστούμε όλοι μας και εκείνο το οποίο μας εχάρισες να το διανέμουμε, να το λέμε, να το αναγγέλουμε με κάθε τρόπο σε κάθε ψυχή, να ακουστεί και να γνωριστεί η σωτηρία η δική σου. Χάμε έλεος και ευλόγησε όλους μας και αφύπνισέ μας σε αυτά τα μεγάλα πράγματα τα οποία η αγάπη σου μας έχει χαρίσει. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Αμήν. Και όπως στη σημερινή εποχή, σε κάθε εποχή γινόταν το ανάλογο. Ο Θεός φώναζε, οι άνθρωποι δεν ακούγανε. Έβανε φρουρούς να μιλάνε και να αναγγέλουν, οι άνθρωποι τίποτε δεν θέλαν να ακούσουν. Σε μια πολύ μακρινή εποχή, η οποία όμως τα χαρακτηριστικά της, στα στοιχεία της αναλυωμένη, δεν απέχει και δεν είναι καθόλου μακριά από σήμερα. Στην εποχή του Νόε, μας λέει η Αγία Γραφή, ολίγε, του τέστην 8 ψυχές διεσώθησαν δίδατος. 8 ψυχές. Μια τόσο μεγάλη καταστροφή που αγκάλιασε όλο τον κόσμο. 8 ψυχές. Αν βγαίνανε εφημερίδες την ημέρα, τον καιρό εκείνον, και γράφανε με μεγάλους τίτλους 8 ψυχές από τον παγκόσμιο κατακλυσμό μόνο εσώθηκαν. Ο καθένας εκείνη το ενδιαφέρον, την περιέργειά του. Μα πώς, μα γιατί 8. Τόσοι άλλοι, κανένας. 8 ψυχές. Να σκύψεις λίγο στην εποχή εκείνη και να δεις. Τα χείλη του Ιησού Χριστού μιλούν για εκείνη την εποχή. Και λένε ότι ήταν μια εποχή ευημερούσα. Παντρευμανένοι, παντρευόντουσαν, εμπορευόντουσαν, εκτίζανε, οικοδομούσανε, απολαμβάνανε. Έχεις μια κοινωνία σε όλη τη δραστηριότητά της. Αν κάνανε εκλογές στην εποχή, εκείνοι φώναζαν όπως και τώρα. Αν παίζανε ποδόσφαιρο την εποχή εκείνη, θα κάνανε τα ίδια. Θα ήσαν την Παναθηναϊκή, Ολυμπιακή, αεξίδες. Ο κόσμος δεν αλλάζει. Στο βάθος είναι τα ίδια πράγματα. Αλλά η Αγία Γραφή έρχεται και μας λέει η εποχή αυτή παράλληλα, ταυτόχρονα, ήταν διεφθαρμένη. Έχει μερικά λόγια εδώ πέρα που είναι φοβερά στην γένεση. Τι λέει ο Θεός για εκείνη την εποχή. Άκουσε. Πάντες η σκοπή των διαλογισμών της καρδίας του ανθρώπου ήταν κακία πάσα στα σημέρας της ζωής του. Η δε κακία επληθύνε το διαρκώς παραπάνω. Θα ήταν χύμαρος που αύξανε και βουητό, θολό. Ποτάμι. Ακόμα λέει.

ότι εκείνη την ημέρα είδε ο Θεός τη γη και ήταν διεφθαρμένη. Επειδή η γη είχε διεφθαρεί ενώπιον του Θεού και είχε εμπλιστεί η γη αδικίας. Ποιος ξέρει τι αδικίες, τι καταπιέσεις, τι ψευτιές, τι βρωμιές, τι απάτες, τι ληστείες. Να μήπως στην εποχή τη δική μας. Τι είναι τούτα εδώ τα φαινόμενα τα σημερινά. Τα έχουμε ξαναδεί. Εμείς οι παλαιοί λιγάκι δεν θυμόμαστε τέτοια. Τούτο το καιρό έχουν φουντώσει. Η αδικία πληθύνθηκε, το κακό πληθύνθηκε. Η γη έχει διαφθαρεί, τέτοια διαφθορά, ηθική διαφθορά δεν την είχες ξαναδεί ποτέ. Εγκλήματα, εμψυχρό, να σκοτώνει τον άλλο χωρίς να λογαριάζει. Του φταίει, δεν του φταίει, μπαμ κάτω. Πού πάμε? Τι είναι τούτη η κοινωνία, πού έφτασε το κακό, πού έφτασε? Κοιτάξτε τα γκάτια από την ανθρώπινη ψυχή που βγήκαν προς τα έξω και πνίγουν τον άνθρωπο. Και είδε ο Θεός τη γη και ήταν διεφθαρμένη, διότι πάσα σάρξ είχε διαφθείρει την οδόν αυτής επί της γης. Δεν τα βλέπει ο Θεός από πάνω και τα σημερινά δεν τα βλέπει. Διαφέρομαι. Από την άλλη μεριά λέει ότι η εποχή εκείνη είχε ένα αποκρυφισμό του αισχύς του είδους. Φοβερό αποκρυφισμό. Επικοινωνία με υπερβατικές σκοτεινές δυνάμεις. Αστρολόγοι, μάντις, καφετζίδες, καφετζούδες, χαρτορίχτρες, νεκρομάντις, επικοινωνίες με νεκρούς, ποικίλα και ποικίλα. Τόσο πολύ είχε προχωρήσει το πράγμα που έφτασαν σε παράνομες σχέσεις με τον υπερβατικό κόσμο ώστε να γεννηθούν στη γη γίγαντες. Πρόσωπα, αυτά αντικανονικά, εξωκανονικά, φοβερά, καταπληκτικής δυνάμεως, μορφής κλπ. Είχε προχωρήσει ο αποκρυφισμός, ο οποίος ήταν και το τελειωτική αιτία της κρίσης του Θεού απάνω σε εκείνο τον κόσμο. Και όλος εκείνος ο κόσμος είχε χαλάσει και είχε καταστραφεί και είχε διαφθαρεί. Και οι λογισμοί της καρδίας του ανθρώπου ήσαν, λέει η Αγία Γραφή, κακή πάσα στα σημέρας. Τόσο πολύ που έφτασε ο Θεός να μεταμεληθεί, γιατί τον έφτιαξε τον άνθρωπο. Να φτάσει η Άγια καρδιά του Θεού και η καρδιά της αγάπης να μεταμεληθεί, γιατί τον έφτιαξε τον άνθρωπο. Τόσο πολύ είχε χαλάσει. Είδε τι να δει, που είχε φτάσει. Απίθανα πράγματα. Αν πεις τα ξέρω ο Θεός, έφτιαξε τον άνθρωπο ηθικά ελεύθερο. Και ο άνθρωπος τράβηξε τον δρόμο του και ο Θεός λυπήθηκε για τον δρόμο που τράβηξε. Ήταν ενδεχόμενος. Ήξερε ο Θεός ότι είναι ενδεχόμενος ο δρόμος. Αλλά ήξερε ότι ήταν ενδεχόμενος και ο άλλος δρόμος. Ο δρόμος του καλού. Και κοιτάξτε τώρα ο Θεός. Μάλλη σηκώνει έναν φρουρόν την εποχή εκείνη για να τους δείχνει την αγαθή οδό. Τον Νόε. Κήρυκας δικαιοσύνης. Του λέει να φτιάξει μια κυβωτό. Και βλέπετε μέσα σε αυτή την κυβωτό, αν το διαβάσετε, σε συγκινεί πραγματικά, διακρίνεις τις προθέσεις του Θεού. Πάρε, του λέει, ξύλο εκλεκτό, γόφερ, να αντέξει στην πίεση της κρίσεως, των υδάτων. Θυμίζει τη δικαιοσύνη του Χριστού, την αγιότητα του Χριστού, που σε σκεπάζει και σε σώζει από την κρίση που θα έρθει. Εκλεκτό ξύλο γόφερ, να μπορεί να κρατήσει. Δώσ' τις διαστάσεις. Η αγκαλιά του Θεού είναι ανοιχτή. Λέει, μα έχει ορίσει ποιους θα σώσει. Δεν έχει ορίσει ο Θεός ποιους θα σώσει. Ο Θεός όλους θέλει να τους σώσει και να τους φέρει σε επίγνωση της αληθείας. Φτιάξε μεγάλη κυβωτό. Μα θα μπουνε, Θεέ μου. Μα μπορεί να μπουνε. Μπορεί να θελήσουν να μπουνε. Σωτηρία πλατιά και ανοιχτή. Αγκαλιάζει όλο το πρόσωπο της γης. Διαβάζα σήμερα σε ένα τέφος στις βιβλικές εταιρείες και μου άρεσε αυτό. Κάνουν αυτές οι βιβλικές εταιρείες βέβαια καλό έργο, αλλά μας δώσαν μια μετάφραση που δεν μας αρέσει. Δεν λέει καλά τη γραφή. Δεν μπορούμε να τη δεχτούμε. Αλλά σε άλλους λαούς της γης, σε έναν λαό στο Παναμά, λέει, κάτι Ινδιάνους εκεί, επήγαν λοιπόν, ούτε γλώσσα ξέρανε, ούτε και αλφάβητο είχαν, ούτε τίποτα. Από τα λόγια τους να αρπάξουν λέξη, γράμμα. Κατάφεραν λοιπόν να τους μεταφράσουν το καταμάρκο Ευαγγέλιο και το πήγαν.
το κατά Μάρκο Ευαγγέλιο. Και πήγε, λέει, ένας Απόστολος εκεί, ένας χήρκας, και φώναξε τον αρχηγό της φυλής. Αρχηγέ, του λέει, έχω ένα γράμμα για σένα. Γράμμα για μένα από πού? Στους το στέλνει ο μεγάλος εκείνος που υπάρχει, ο Θεός ο μεγάλος. Ο αρχηγός μπήκε πάλι στο καλύπι του, έβαλε την καδένα του, στολίστηκε, φόρεσε το καπέλο του και ξαναβγήκε. Πώς είπε, του λέει, ο μεγάλος Θεός σου στέλνει ένα γράμμα. Σε τι γλώσσα είναι γραμμένο? Στη γλώσσα τη δική σου, του λέει. Στη δική μου γλώσσα? Τότε πρέπει ο Θεός να είναι δικός μας, αφού είναι στη δική μας γλώσσα. Πέρασε μέσα να μου το διαβάσεις. Δεν ήξερε ο αρχηγός να το διαβάσει. Δεν ήξερε τη γλώσσα του. Και αρχίζει λοιπόν ο κύριος και το διαβάζει. Και ο άγριος αποκαλύφθηκε, ο Ινδιάνος. Και είπε, αφού είναι γραμμένο στη γλώσσα τη δική μας, είναι δικός μας αυτός ο Θεός. Και το βρέφος που γεννήθηκε στη Φάτη είναι δικό μας. Είναι στη γλώσσα τη δική μας. Ναι, οι άγριοι δέχονται. Ο Θεός κάνει σωτηρία στα πέρατα της γης. Και ζητάει και τους εδώ. Γι' αυτό φτιάξε, του λέει, του Νόε την κυβώτο πλατιά και μεγάλη. Του δίνει διαστάσεις. Θα μπουν πολλοί. Για να δούμε. Μπορεί να μπουν πολλοί. Είχα πει κι άλλοτε σε ένα λαχείο πόλη, σε κάποιον που πουλάγε λαχεία. Επήγα, περνούσα απ' έξω και είδα. Είχε λοιπόν μια κυβωτό και είχε τον Νόε, την κυρία Νόε. Και κοιτάγανε λοιπόν τα ζώα που μπαίνανε. Και κουβεντιάζαν μεταξύ τους και λέγανε, καλά, λέει, όλο ζώα έρχονται, λέει, οι άνθρωποι που είναι. Οι άνθρωποι που είναι. Μπήκαν λοιπόν τα ζώα μέσα. Άνθρωποι πουθενά. Του πεάλυψε την και με πίσα για να είναι ασφαλής. Που δείχνει την ασφάλεια της εν Χριστώ σωτηρίας. Όταν μπεις μέσα, τίποτα δεν σε αποσπά. Ούτε η κρίση του Θεού μπορεί να σε βλάψει. Άμα είσαι μέσα στη σωτηρία του Χριστού. Βάλε και πόρτα στα πλάγια για να την βλέπουν να μπαίνουν από εκεί, από την πόρτα. Έβαλε και την πόρτα στα πλάγια. Η πόρτα είναι ανοιχτή της σωτηρίας. Και του λέει, κήρυξε Νόε, πάρε σάλπιγγα και σάλπισε. Και μας λέγει η Αγία Γραφή, 120 χρόνια εσάλπιζε ο Νόε την σωτηρία. 120 χρόνια. Μπορείς να το στοχαστείς, να το φανταστείς. Η υπομονή του Θεού σε μάκρος. Γιατί δεν κάνει κρίση γρήγορα ο Θεός? Μα γιατί περιμένει, μπα και μπουν μερικοί. Θέλει όλους να τους σώσει. 120 χρόνια. Η περίοδος της χάριτος ακόμα τραβιέται. Και είναι ανοιχτή. Έλα μέσα, φίλε. Έλα μέσα. Είναι η πιο σοφή πράξη και ενέργεια που θα κάνεις. Έλα μέσα. Τότε είσαι σοφός. Αν το καταλάβεις και μπεις μέσα. Και στο κλείσιμο των 120 χρόνων ήταν το χέρι του Θεού που έκλεισε, λέει, την πόρτα. Έκλεισε ο Κύριος τη θύρα. Για προσέξτε το μες στη γραφή. Και έκλεισε, λέει, απάνω από τον Νόε ο Κύριος την θύρα. Που σημαίνει ότι η πόρτα της σωτηρίας κάποτε θα κλείσει και θα την κλείσει ο Θεός της αγάπης. Ναι, δεν πρέπει να είναι εκπληκτικό. Ο Θεός της αγάπης θα την κλείσει και της χάριτος. Διότι πλέον δεν θα υπάρχει ελπής. Διότι οι άνθρωποι θα έχουν διαστρέψει την οδόν τους. Διότι θα έχουν διαφθαρεί. Και τότε η κρίση θα πέσει. Όπως έπεσε την εποχή εκείνη. Αλλά τότε την εποχή εκείνη ο Θεός έδωσε ένα σημείο διαθήκης. Ότι δεν θα ξανακαταστρέψει τη γη με πλήμυρα, με νερό. Αλλά όμως ο λόγος του Θεού μας λέει ότι τα στοιχεία της ύλης είναι ένα από τα μειευμένο πυρ. Και αυτό είναι χειρότερο. Θα γίνουν αλυσίδωτες πυρηνικές εκρήξεις. Όλη η γη θα τυλιχτεί. Και μπροστά σε αυτά τα πράγματα, τι πρέπει να κάνεις εσύ κι εγώ? Μπροστά σε αυτή την κρίση που έρχεται, τον κατακλυσμό αυτής της κρίσης. Η μακροθυμία του Θεού περιμένει. Όπως εις τας ημέρας του Νόε που κατασκευάζεται ο κύματος. Οι εποχές δεν έχουν αλλάξει, αγαπητοί. Και σήμερα ο Θεός περιμένει. Και η πόρτα της σωτηρίας είναι ανοιχτή. Και είναι μια σωτηρία ασφαλής. Μια σωτηρία για όλους. Μια σωτηρία πραγματική. Και μέσα στην κυβωτό του λέει, πιάσε κατόγια διόροφα, τριόροφα.
υπάρχουν προτιμήσεις και επιλογές και μέσα στη σωτηρία. Κάποιος του αρέσει να είναι ψηλά, στο τριόροφο να μένει. Άλλος αρέσει να πηγαίνει στο υπόγειο από κάτω, ζει μια χαμηλότερη ζωή. Δικαιωμά του. Αλλά τι ωραία να είσαι ψηλά, να ανεβαίνεις ψηλά. Και μέσα στη σωτηρία υπάρχουν διαβαθμίσεις, επιλογές και προτιμήσεις. Έχει και privacy. Κάνε το λέει και δωμάτια. Γιατί μπορούσαν να μπουν οικογένειες μέσα να θέλανε το ιδιαίτερό τους κλπ. Και τέτοια. Στη σωτηρία έχεις όλη την απόλαυση της χάριτος του Θεού. Ούτε η προσωπικότητα σου καταστρέφεται. Ούτε οι επιδιώξεις σου και φιλοδοξίες σου καταστρέφονται. Γίνονται πιο ευγενικές για να ανέβεις ψηλά. Ούτε η ιδιωτερότηση του χαρακτήρα σου και των τρόπων της ζωής σου καταστρέφεται, εξευγενίζονται μάλλον. Μέσα στη σωτηρία, μέσα στην οποία βρισκόμεθα, όλοι μας ευρίσκομαι τη θέση μας και μπορούμε να αναπτυχθούμε σε αυτή τη σωτηρία. Γιατί να μην μπεις? Όλα τα ζώα μπήκαν στην Κιβωτό, καθαρά και ακάθαρτα. Είναι μερικοί από εμάς που στα μάτια τους ήσαν καθαροί. Και μερικοί άλλοι που θεωρούσαν τον εαυτό τους πολύ αμαρτωλό και κάθαρτο. Η Κιβωτός χωράει όλους. Καθαρούς και ακαθάρτους. Και εκείνους που νομίζουν τον εαυτό τους καθαρόν. Και εκείνους που θεωρούν τον εαυτό τους ακάθαρτο. Όλοι έχουν ανάγκη από την Κιβωτό και από τη σωτηρία. Δεν σώζεσαι για την καθαρότητά σου. Σώζεσαι αν μπει στην Κιβωτό. Πρέπει όλοι να μπουν μέσα. Καθαροί και ακάθαρτοι. Διότι η Κιβωτός θα σώσει. Ο Χριστός θα σώσει. Αν λοιπόν γίνεται έτσι, γιατί και εσύ? Και όσο η Κιβωτός έχει την πόρτα ανοιχτή, τα πράγματα δείχνουν ότι βαδίζομαι όλο ταχώς προς τα τέλη. Και θέλουμε να διακηρύξουμε το Ευαγγέλιο της χάριτος του Θεού σε αυτούς τους τελευταίους καιρούς. Όσο μπορούμε με μεγαλύτερη δύναμη και να πούμε στον καθένα, μπες μέσα, έλα στη σωτηρία. Η σωτηρία δεν είναι ταχώς να σε ενταφιάσει. Είναι χώρος για την ανάπτυξη της προσωπικότητός σου, για να αναπτύξεις τις ιδέες σου, τις δραστηριότητές σου, τις ικανότητές σου, να ζήσεις μέσα στη σωτηρία τη ζωή που θέλεις, άγια όμως και καθαρή και αφιερωμένη στο Θεό. Έλα στη σωτηρία. Ο Θεός να κάνει έλεος και χάρη στον καθένα μας και να ξυπνήσει πολλούς ανθρώπους, διότι βλέπει κανείς την κατάσταση τριγύρω, αγαπητοί, και μέσα του λυπάται. Καθώς βλέπει αυτά τα πλήθη, φωνές, τρεχάλες, από εδώ και από εκεί, ό,τι μούρλια γίνεται, για να κερδίσουν τι και να βγάλουν τι ο καθένας. Πόσο θα ήταν σπουδαίο αν τρέχανε για τη σωτηρία τους. Αν ενδιαφερόντουσαν να μπουν μέσα στην Κιβωτό. Αν ενδιαφερόντουσαν να πάρουν και να μάθουν τον Χριστό. Ανοίχτε τις πόρτες, συνοστίζονται από κάτω. Ανοίχτε τις πόρτες, παρακαλώ. Συνοστίζονται να μπει ο κόσμος. Να ακούσει το κήρυγμα της σωτηρίας. Συνοστίζονται απ' έξω. Έσκυψε να δεις. Ούτε ένας. Για πήγαινε στον κινηματογράφο απ' έξω να δεις τι γίνεται. Αν παίζει κανένα σκανδαλώδες έργο, μάλιστα, εκεί είναι που είναι. Έλα στο κήρυγμα τις καθημερινές 3-5. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Οξασμένο το όνομα του Θεού που μας άνοιξε τα μάτια, αδελφοί, να γνωρίσουμε τη χάρη του. Η χοροδία μας να μας κλείσει.

Πατέρα μας ένδοξε και ευλογημένε Θεέ, σε ευχαριστούμεν από τα βάθη της καρδιάς μας για την αγάπη Σου την εν Χριστώ Ιησού. Σε ευχαριστούμε για το μεγάλο έργο της σωτηρίας που έκαμες. Η κυβωτός της σωτηρίας Σου είναι πλατιά και φαρδιά για να χωρέσει πολλούς. Η πόρτα της σωτηρίας ακόμα ανοιχτή και εσύ μας περιμένεις. Η ασφάλειά της αποδεδειγμένη. Εσύ την ετοίμασες έτσι για να βαστάξεις την κρίση Σου, στις πιέσεις της κρίσεώς Σου, όταν αυτή η κρίση Σου θα ξεσπάσει. Παρακαλούμε, ο Κύριε έλκυσε ψυχές, δώσε χάρη καρδιές να μετανοήσουν και να επιστραφούν. Δώσε χάρη από τους παρόντας, ούτε ένας να μην βρεθεί έξω, αλλά όλοι μας να κάνουμε το βήμα, τη μυστική συμφωνία μαζί Σου, να δεχτούμε και να μπούμε μέσα στην κυβωτό της σωτηρίας, γιατί αυτή είναι η σωτηρία μας και αυτή είναι η σοφία μας και αυτή είναι η πράξη, η σωστή την οποία πρέπει να κάνουμε. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλόγησέ μας, ευλόγησε τα λόγια Σου, δώσ' μας τον τελευταίο καιρό σάλπιγγα στα χείλη, να μπορούμε να διακηρύττουμε τα μεγαλεία Σου σε ότα μη ακούοντων, σε ανθρώπους που θέλουν να κοφεύουν. Παρακαλούμε πολύ και μακροθύμησε εσύ ο Θεός. 120 χρόνια έδωσες στον Νόε, στην εποχή μας πολύ περισσότερα, αλλά σε παρακαλούμε κάνε μακροθυμία ακόμα και δώσε ευκαιρίες σε φίλους μας, σε συγγενείς μας, σε ανθρώπους τριγύρω μας να συγκλονιστούν και να μπουν στην σωτηρία Σου. Ελέησέ μας στο όνομα του Ιησού Χριστού και δοξάστηκε ανάμεσά μας τώρα και εις αιώνες αιώνων. Αμήν. Καθίστε να τελειώσει η χοροδία.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ψάλατε εις τον Κύριον άσμα νέων, ψάλατε εις τον Κύριον πάσα η γη, ψάλατε εις τον Κύριον, ευλογείτε το όνομα αυτού, κηρύτεται από ημέρας εις ημέραν την σωτηρίαν αυτού, αναγγείλατε εν της έθνεση την δόξαν αυτού, εν πάση της λαής τα θαυμάσια αυτού. Διότι μέγας ο Κύριος και αξιήμνητος φόδρα, είναι φοβερός υπερ πάντα στους θεούς. Διότι πάντες οι θεοί των εθνών είναι είδωλα, ο δε Κύριος τους ουρανούς επίησε. Δόξα και μεγαλοπρέπεια είναι ενώπιον αυτού, ισχύς και ερώτης εν το αγιαστηρίο αυτού. Απόδοτε εις τον Κύριον πατριέ των λαών, απόδοτε εις τον Κύριον δόξαν και ισχύν, απόδοτε εις τον Κύριον την δόξαν του ονόματος αυτού, λάβετε προσφοράς και εισέλθετε εις τα σαυλάς αυτού. Προσκυνήσατε τον Κύριον εν το μεγαλοπρεπή αγιαστηρίο αυτού. Φοβήστε από προσώπου αυτού πάσα η γη. Είπατε εν της έθνεση, ο Κύριος βασιλεύει. Η οικουμένη θέλει βεβαίως είστε εστερεωμένοι. Δεν θέλει σελευτή. Αυτός θέλει κρίνει τους λαούς εν ευθύτητη. Ας εφραίνονται οι ουρανοί και ας αγάλεται η γη. Ας ηχεί η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής. Ας χαίρεσιν επαιδιάδες και πάντα τα εναυτές. Τότε θέλουσι αγάλεστε πάντα τα δέντρα του δάσους, ενώπιον του Κυρίου, διότι έρχεται για να κρίνει την γη. Θέλει κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη και τους λαούς εν διαλυθεί αυτού. Ας έλθουμε ενώπιον του Κυρίου με ύμνο και δοξολογία εκ βαθέων, να ψάλουμε σε αυτόν με ευλάβεια, γιατί είναι αξιήμνητος. Να ψάλουμε όπως εκείνες οι ουράνιες προσωπικότητες στα Σεραφείμ, που νύχτα και μέρα κράζουν μπροστά στο θρόνο του Θεού. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Κύριος των δυνάμεων. Όλη η γη είναι γεμάτη από την δόξα Του. Παρακαλώ να ψάλουμε όρθιοι τον ύμνο 24.

Πατέρα μας, σε πλησιάζουμε στο όνομα του Χριστού. Σε ευχαριστούμε για την αγαθότητά Σου. Σε ευχαριστούμε για την αιώνια αγάπη Σου. Τόσο πολύ μας αγάπησες, ώστε έδωσες για μας τον Υιόν Σου τον μονογενή. Ευχαριστούμε για την θυσία Του επάνω στο Σταυρό, για το αίμα Του το πολύτιμο. Ευχαριστούμε για την σωτηρία μας, την συγχώρηση των αμαρτιών μας. Ευχαριστούμε γιατί μας έδωκες εξουσία να γίνουμε τέκνα Σου. Μας εσφράγισες με το Άγιο Πνεύμα. Μας αποκάλυψες την οδόν της ζωής. Χορτασμός εφροσύνης είναι το πρόσωπον Σου. Τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά Σου. Ευχαριστούμε γιατί έβαλες στην καρδιά μας την ελπίδα της αιωνιότητας. Ευχαριστούμε γιατί είσαι κοντά μας. Ευχαριστούμε για τις πολύτιμες υποσχέσεις Σου. Δεν θα μας αφήσεις, ούτε θα μας εγκαταλείψεις. Ο Λόγος Σου είναι η τρυφή μας. Η επικοινωνία με το πρόσωπό Σου είναι η δόξα μας. Πολλά θαυμάσια έκανες στη ζωή μας, εσύ Θεέ μας. Ευχαριστούμε, Κύριε, και για την πρωινή μας σύναξη. Παρακαλούμε να μας τιμήσεις με τη δική Σου την παρουσία. Φανέρωσέ μας το πρόσωπό Σου. Ας μας διδάξει το Άγιο Πνεύμα τις αιώνιες αλήθειες. Πατέρα, φέρουμε ενώπιόν Σου την πατρίδα μας. Παρακαλούμε να την ευλογήσεις, να την προστατεύσεις. Κύριε, το Ευαγγελιό Σου παρακαλούμε στις ημέρες μας να κηρυχθεί με δύναμη Αγίου Πνεύματος και πλήθεια θανάτων ψυχών να βρουν το δρόμο της επιστροφής σε Σένα. Να θυμηθείς και τις παρόμοιες συνάξεις σ' ολόκληρη τη γη. Παρακαλούμε να τις ευλογήσεις. Εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν.

από τον Λόγο του Θεού, από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, Ιώτα κεφάλαιο. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, όστις δεν εισέρχεται δια της θύρασης την αυλήν των προβάτων, αλλά να δένει αλαχώθεν, εκείνος είναι κλέφτης και ληστής. Όστις όμως εισέρχεται δια της θύρας, είναι ο ποιμήν των προβάτων. Εις τούτον ο θυρωρός ανοίγει, και τα πρόβατα την φωνήν αυτού ακούσει, και τα εαυτού πρόβατα κράζει κατ' όνομα, και εξάγει αυτά. Και όταν εκβάλλει τα εαυτού πρόβατα, υπάγει έμπροσθεν αυτόν, και τα πρόβατα ακολουθούσει αυτόν, διότι γνωρίζουσι την φωνήν αυτού. Ξένον όμως δεν θέλουσι ακολουθήσει, αλλά θέλουσι φύγει από αυτού, διότι δεν γνωρίζουσι την φωνήν των ξένων. Πάντες όσοι ήλθαν προεμού, κλέπτε είναι και ληστέ, αλλά δεν ήκουσαν αυτούς τα πρόβατα. Εγώ είμαι η θύρα, διεμού εάν της εισέλθει θέλει σωθεί, και θέλει εισέλθει και εξέλθει και θέλει ευρύ βοσκήν. Ο κλέπτης δεν έρχεται ημίδια για να κλέψει και θύσει και απολέσει. Εγώ ήλθον για να έχω στη ζωή και να έχω στη αυτήν εν αυθονία. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού βάλει υπέρ των προβάτων. Ο δε μισθωτός και μειών ποιμήν του οποίου δεν είναι τα πρόβατα ειδικά του, θεωρεί των λύκων ερχόμενων και αφήνει τα πρόβατα και φεύγει. Και ο λύκος αρπάζει αυτά και σκορπίζει τα πρόβατα. Ο δε μισθωτός φεύγει, διότι είναι μισθωτός και δεν μέλει αυτόν περί των προβάτων. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός και γνωρίζω τα αιμά και γνωρίζομαι υπό τον αιμών. Καθώς σας είπων, τα πρόβατα τα αιμά ακούσει την φωνή μου και εγώ γνωρίζω αυτά και με ακολουθούσει. Και εγώ δίδω εις αυτά ζωήν αιώνιον και δεν θέλουσι απολεστεί εις τον αιώνα. Και ουδείς θέλει αρπάσει αυτά εκ της χειρός μου. Ο πατήρ μου ως της μη έδωκε και αυτά είναι μεγαλύτερος πάντων. Και ουδείς δύναται να αρπάσει εκ της χειρός του πατρός μου. Εγώ και ο πατήρ εν είμεθα. Παρακαλώ να ψάλουμε τον ύμνο 130. Καλός ποιμήν με οδηγεί.

Ένας από τους τίτλους του Ιησού Χριστού είναι ο τίτλος του καλού ποιμένα. Ο Χριστός είπε, «Εγώ είμαι ο ποιμένας ο καλός». Η Βίβλος παρομοιάζει τον άνθρωπο με πρόβατο χαμένο. Αν και μας υποτιμά αυτή η παρομοίωση, όμως εκφράζει την πραγματικότητα. Όπως το πρόβατο χρειάζεται τον βοσκό για να τον οδηγήσει στη βοσκή και πίσω στη μάντρα, έτσι και ο άνθρωπος. Χρειαζόμαστε κάποιο ποιμένα που θα μας οδηγήσει στα σκοτεινά μονοπάτια αυτής της ζωής. Βρισκόμαστε συχνά μπροστά σε σταυροδρόμια, μπροστά σε κρίσιμα διλήμματα, σε άλυτα προβλήματα και νιώθουμε την ανάγκη κάποιου που θα μας συμβουλεύσει αλάνθαστα, κάποιου που θα μας δείξει το δρόμο το σωστό. Ιδιαίτερα σήμερα νιώθουμε επιτακτική την ανάγκη του καλού ποιμένα, καθώς ζούμε σε μια εποχή φοβερής ιδεολογικής σύγχυσης. Σταθείτε στην προθήκη ενός βιβλιοπωλείου. Δέστε τους τίτλους των βιβλίων. Βιοθεωρίες, κοσμοθεωρίες, ποικίλες αντιλήψεις που σκοτίζουν τα πνεύματά μας, που μας προκαλούν σύγχυση. Μοιάζει ο άνθρωπος με το πρόβατο που έχασε το δρόμο του σε μια σκοτεινή και άναστρη νύχτα. Σε αυτόν τον ιδεολογικό κυκαιώνα, ποιος θα μας δώσει απάντηση στα βασανιστικά ερωτήματα? Γιατί ήλθαμε στη γη? Ποιος ο σκοπός της ύπαρξης? Τι υπάρχει μετά? Όπως σημειώνει κάποιος στοχαστής, πού είναι οι ηγέτες εκείνοι του κόσμου που θα σταθούν ψηλά, που θα μας δείξουν το δρόμο το σωστό? Δεν υπάρχουν. Όλο το ανθρώπινο γένος υπόκειται σε αυτό το χαμό. Επειδή ο άνθρωπος έχασε τον Θεό, έχασε και τον δρόμο του. Οι άνθρωποι του καιρού μας είναι πρόβατα μη έχουν ταπειμένα. Οι νέοι που καταστρέφονται στις πολιτικές σκοπιμότητες. Οι νέοι που καταστρέφονται από τα ναρκωτικά. Αλλά και οι άλλοι που δεν πιστεύουν πουθενά και ζουν ένα φοβερό κενό μέσα τους. Όλοι αυτοί αναζητούν με αγωνία και ας μην τον ξέρουν, τον καλό τους ποιμένα. Χρειαζόμαστε τον καλό ποιμένα που θα μας προστατεύσει από τους λύκους. Οι Λατίνοι έλεγαν «Homo homini lupus», ο άνθρωπος για τον άνθρωπο λύκος. Ο Μεταλλινός συνήθιζε να ρωτάει κάθε βράδυ την σύζυγό του, «Αλκμίνη, κλείδωσες καλά την πόρτα, έβαλες και το σύρτη, από τι φυλαγόμαστε και αγκαρώνουμε τις πόρτες μας? Μήπως φυλαγόμαστε από τις αρκούδες ή από τα λιοντάρια? Όχι, από τον άνθρωπο του 20ου αιώνα φυλαγόμαστε».

από τον άνθρωπο που ζει έξω από το Θεό και έχει κάνει την ζωή του σωστή ζούγκλα. Αχ, ο άνθρωπος! Ο άνθρωπος, το μεγάλο πρόβλημα του Θεού! Ιδιαίτερα στις μέρες μας, μας απειλούν μύργοι κίνδυνοι. Η ζωή του ανθρώπου έχει καταντήσει τόσο φτηνή. Όπως σημειώνει κάποιος στοχαστής, μοιάζουμε με το πουλί που κρόζει στον ερχομό της θύελλας. Η Βίβλος προλέγει ότι στους σκοτεινούς καιρούς που έρχονται η ένωμη τάξη θα καταληθεί από τις δυνάμεις της αναρχίας. Μπήκαμε ήδη σε μια εποχή βίας, αναρχίας και τρομοκρατίας. Ο σύγχρονος άνθρωπος θριαμβολογεί για την δύναμη που του εξασφάλισε η τεχνολογία. Διατρέχουμε το διάστημα. Εξερευνούμε τα βάθη των ωκεανών. Μεταθέτουμε όρη. Όμως νιώθουμε τόσο αδύνατοι μπροστά στον πόνο, μέσα στις θλίψεις, μπροστά στον θάνατο. Τελευταία είχα τη θλιβερή ευκαιρία να επισκεφθώ ένα νοσοκομείο. Για τους ασθενείς του φαίνεται πως δεν υπάρχει ελπίδα καμιά. Μαζί με άλλους νέους τους ψάλαμε τραγούδια χριστιανικά και τους φέραμε το μήνυμα της αιώνιας ελπίδας. Ήταν σπαραξικάρδιο το φαινόμενο να βλέπεις μερικούς από αυτούς να κλαίνε. Άντρες, γυναίκες, ένας πατέρας έχοντας αγκαλιάσει το άρρωστο παιδί του, έκλαιγε απαρηγόρητα. Νιώθουμε τόσο αδύνατοι μπροστά στον πόνο, μέσα στην θλίψη, μπροστά στον θάνατο. Η επιστήμη δεν μπορεί να μας βοηθήσει στην αντιμετώπιση των δεινών. Νιώθουμε την ανάγκη του καλού ποιμένα. Χρειαζόμαστε την γλυκιά παρηγοριά του, την πολύτιμη συμπαράστασή του. Χρειαζόμαστε εκείνον που θα μας οδηγήσει και εν κυλάδι σκιάς θανάτου. Πολλοί κατά καιρούς διεκδίκησαν τον τίτλο του καλού ποιμένα. Πολιτικοί άνδρες που έδωκαν μεγαλόστομες υποσχέσεις. Φιλόσοφοι, αρχηγοί θρησκειών. Ιδιαίτερα τούτοι οι τελευταίοι παραπλάνησαν και παραπλανούν πλήθη, πλήθη ανθρώπων. Ο Ιησούς Χριστός είπε, «Πάντες όσοι ήλθαν προεμού, κλέφτες ήσαν και ληστές». Εκείνοι που ήλθαν πριν από τον Χριστό και μετά τον Χριστό, κλέφτες ήσαν και ληστές. Και εκείνος που έρχεται, η σκοτεινή έως φορική φυσιογνωμία του Αντιχρίστου, που θα αναλάβει στα χέρια του τις τύχες της Ενωμένης Ευρώπης, κλέφτης θα είναι και ληστής. Η Βίβλος τον περιγράφει άνθρωπο της αμαρτίας, ιών της αποδίας, αντικείμενον και υπερερώμενον εις πάντα λεγόμενον Θεόν εις σέβασμα. Προλέγει ότι θα καθίσει στο ναό του Θεού ως Θεός, αποδεικνύουν εαυτόν ότι είναι Θεός. Θα έρθει κατ' ενέργεια του σατανά, εν πάση δυνάμει και σημείς, και τέραση ψεύδους, και εν πάση απάτη της αδικίας μεταξύ των χαμένων, γιατί δεν δέχτηκαν την αγάπη της αλήθειας για να σωθούν. Ο Ιησούς Χριστός διακήρυξε, «Εγώ είμαι ο ποιμένας ο καλός». Και η ιστορία επιβεβαιώνει την διακήρυξή Του. Οι αιώνες δεν μπορούν να την διαψεύσουν. Γιατί ο Ιησούς Χριστός διαθέτει τίτλους μοναδικούς και αδιάψευστους. Προφήτες προφήτευσαν τον ερχομό Του αιώνες πριν γεννηθεί. Προφήτευσαν την ζωή Του και τον θάνατο. Και οι προφητείες Τους επαλήθευσαν κατά κεραίαν. Η εκπληρωμένη προφητεία είναι ένα μόνιμο θαύμα από την ίδρυση του χριστιανισμού μέχρι τις μέρες μας. Προσφέρεται στον οποιοδήποτε για να το ψηλαφίσει. Αλλά και η ζωή Του. Η ζωή Του υπήρξε μοναδική, ανεπανάληπτη και ανεπίληπτη. Κάποτε στους εχθρούς Του εκτόξευσε την πρόκληση. Τι σε εξημών με ελέγχει περί αμαρτίας? Κανένας δεν τόλμησε να απαντήσει. Έζησε ανάμεσά μας, παρηγορώντας τους φτωχούς, γιατρεύοντας ψυχές και σώματα. Υπηρέτησε τις ανάγκες των ανθρώπων. Σκούπισε δάκρυα. Όταν είδε εκείνα τα πλήθη να τον περιβάλλουν, τα σπλαχνίστηκε. Μπροστά στην καταδικασμένη Ιερουσαλήμ έχισε δάκρυα. Στάθηκε ανάμεσά μας σαν βάλσαμο του Γαλάδ.
Ήταν γλυκής, γλυκύτατος, σαν πνοή ευωδιάς, σαν άρωμα της αυγής. Αλλά και η διδασκαλία του υπήρξε ανεπανάληπτη. Εκείνοι που στάθηκαν από τους Φαρισαίους για να τον παγιδεύσουν, για να τον συλλάβουν, γύρισαν πίσω άπρακτοι, γεμάτοι θαυμασμό λέγοντας «Ουδέποτε ελάλησε άνθρωπος, καθώς ούτως ο άνθρωπος». Ο λόγος του ήταν με εξουσία. Αποκρίνεται αυθεντικά, με βεβαιότητα, πάνω στα πανανθρώπινα προβλήματα. Εμείς συνήθως χρησιμοποιούμε τις εκφράσεις «νομίζω», «μου φαίνεται», «υποθέτω», ενώ ο Χριστός χρησιμοποιούσε την έκφραση «αληθώς, αληθώς σας λέγω». Ποτέ δεν αμφέβαλε. Δεν έμοιαζε με τους φιλοσόφους που τους χαρακτηρίζει ο απαλός κούφιος στοχασμός, που ομολογούν ότι αναζητούν την αλήθεια, που αναγνωρίζουν ότι δεν την έχουν βρει. Έμοιαζε με τον μαθηματικό που με φωνή γεμάτη βεβαιότητα δίνει αδίσταχτα απαντήσεις, γιατί αυτές οι απαντήσεις αποδεικνύονται αληθινές μέσα στο ίδιο το πρόβλημα. Αλλά και η θαυματουργική του δράση υπήρξε συγκλονιστική. Την θαυματουργική τη δράση δεν την αμφισβητούν ούτε οι εχθροί του, οι πιο φανατικοί εχθροί του. Τα έργα τα οποία εγώ κάμνω, εκείνα μαρτυρούσε περί εμού ότι ο πατήρ με απέστειλε. Και η θαυματουργική του δράση δεν απέβλεπε στο να εντυπωσιάσει, στο να τον προβάλλει. Οι διακηρύξεις του ήταν θαυμαστές. Ο ταπεινός Ναζαρέος διακήρυξε «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διε μου. Πριν γίνει ο Αβραάμ, εγώ είμαι. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής». Τέλος, αναστήθηκε από τους νεκρούς. Η Αναστασή του είναι το πιο αξιόπιστο γεγονός στην παγκόσμια ιστορία. Ένα αναμφισβήτητο γεγονός. Υπάρχουν περισσότερα αποδεικτικά στοιχεία ότι ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς παρά ότι υπήρξε ο Ιούλιος Κέσαρ ή ότι ο Μέγας Αλέξανδρος πέθανε στην ηλικία των 33 χρόνων. Η Ανάστασή του είναι πιο αυθεντική και πιο τεκμηριωμένη και από την ύπαρξη του Μεγάλου Ναπολέοντα. Σοφοί της περιοχής ενός Πασκάλ, ενός Όιλερ, έσκυψαν επάνω στο θαυμαστό γεγονός, το μελέτησαν, το αποδέχτηκαν και το διακήρυξαν. Ο Σίμψον σημειώνει «Αρνούμεθα να τον τοποθετήσουμε σε ίδια τάξη με άλλους. Όταν διαβάζουμε το όνομά του σε ένα κατάλογο που αρχίζει με τον Κομφούκιο και τελειώνει με τον Κέτε, κάτι μας λέει μέσα μας ότι αυτός που συνέταξε τον κατάλογο έχει παραβιάσει όχι τόσο τους κανόνες της ορθής πίστης, όσο τους κανόνες της στοιχειώδους κοσμικότητας. Ο Ιησούς δεν ανήκει στην ομάδα των μεγάλων του κόσμου. Ή μπορείτε, αν θέλετε, να κάνετε λόγο για τον Αλέξανδρο τον Μέγα ή για τον Κάρολο τον Μέγα ή και για τον Μέγα Ναπολέοντα. Ο Ιησούς μένει έξω, χωρισμένος. Δεν είναι ο Μέγας, είναι ο μόνος, ο μοναδικός. Είναι απλός ο Ιησούς. Σ' αυτόν τίποτα δεν είναι δυνατόν να προσθεθεί. Ξεπερνάει όλες τις αναλύσεις μας. Κατεσχύνει κάθε κανόνα που η ανθρώπινη φύση θέλησε να θεσπίσει. Στην άσκηση της κριτικής μας αναγκαζόμαστε να ξεπεράσουμε τα στενά όρια του εαυτού μας. Σαγηνεύει τα πνεύματά μας. Ο Ιησούς Χριστός είπε «Εγώ είμαι ο ποιμένας ο καλός». Και σαν ύψιστη απόδειξη αυτού του γεγονότος ανάφερε τον θάνατό του. Είπε «Ο ποιμένας ο καλός, την ψυχήν αυτού βάλει υπέρ των προβάτων». Ο Ιησούς Χριστός ήλθε στον κόσμο για να πεθάνει. Εμείς ερχόμαστε για να ζήσουμε. Ο Υιός του ανθρώπου ήλθε όχι για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει και για να δώσει την ψυχήν αυτού λύτρων αντίπολων. Έζησε κυριολεκτικά κάτω από την σκιά του Σταυρού. Διαρκώς απέβλεπε στον Σταυρό. Εκείνη την μοναδική Μεγάλη Παρασκευή πήρε το δρόμο που τον έφερε στο φρικτό Γολγοθά. Υψώθηκε ανάμεσα ουρανού και γης, ανάμεσα σε δυο ληστές. Έχισε το αίμα του το πολύτιμο.
Ο βασιλάς του σύμπαντος στέφτηκε με ακάνθινο στεφάνι. Κανένας δεν μίλησε όπως ο Ιησούς για την άπειρη. Είπε ότι η ψυχή του ανθρώπου είναι πολύτιμότερη από όλο τον κόσμο. Τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο εάν κερδίσει όλο τον κόσμο και ζημιωθεί την ψυχή αυτού? Ή τι θα δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού? Κανένας δεν αγάπησε τόσο την ανθρώπινη ψυχή όσο ο Ιησούς Χριστός. Η Βίβλος μας αποκαλύπτει ότι πριν έρθει στη γη ήταν εν μορφή Θεού. Είναι ο Ιησούς Χριστός εκείνος που δημιούργησε το σύμπαν. Και μια μέρα έγινε άνθρωπος, γεννήθηκε στη Φάτνη. Ήλθε για να μας σώσει, για να δώσει την ψυχή αυτού λύτρων αντί πολλών. Ναι, σε αγάπησα με αιώνια αγάπη, δια τούτο σε ήλκησα με έλεος. Αυτός τα σαμαρτία ημών εβάστασε εν το σώματι αυτού επί του ξύλου. Ο Σάνκι, εκείνος ο περίφημος υμνωτός, ο συνεργάτης του Μούντι, συνήθιζε να ψάλει τον ύμνο του χαμένου προβάτου και σκόρπιζε ρίγη συγκίνησης. Μετράει ο βοσκός τα πρόβατα και τα βρίσκει 99, γιατί ένα από αυτά μέσα στα βουνά έχει φύγει από τη στάνη μακριά. Μακριά από τις φροντίδες του βοσκού, μακριά από τη θερμή αγκάλι του, μακριά από τη θερμή αγκάλι του. 99 είναι ασφαλή. Πες βοσκέ, τούτο δεν αρκεί? Όχι, λέει ο βοσκός, τόνα έχει χαθεί και γι' αυτό η καρδιά μου πονεί. Στους γκρεμούς, τις χαράδρες, αυτό θα ζητώ. Έως ότου το έβρω θα το ερευνώ. Μες της νυχτιάς της η γαλά βαδίζει ο βοσκός γοργά και κρατεί σφιχτά μες στην αγκαλά το μικρό πρόβατο με χαρά. Και χαρείτε μας, λέει, ουρανή και γη, γιατί το χαμένο έχει βραθεί, γιατί το χαμένο έχει βρεθεί. Το χαμένο πρόβατο είναι ο κάθε άνθρωπος, είναι ο καθένας μας. Η Αγία Γραφή λέει, πάντες εμείς επλανήθημεν ως πρόβατα, εστράφημεν έκαστος εις την οδόν αυτού. Πάντες, και οι πλούσιοι και οι φτωχοί, και οι σοφοί και οι αγράμματοι, και οι ηθικοί και οι μεγάλοι αμαρτωλοί. Πάντες, πάντες εμείς επλανήθημεν ως πρόβατα. Πήραμε δρόμους λανθασμένους και ανόμους. Με τι καρδιά, με τι πνοή, τι πόθους και τι πάθος, πήραμε την ζωή μας λάθος. Ακούστε πως η Βίβλος περιγράφει την κατάσταση του ανθρώπου, την κατάσταση ολόκληρης της ανθρωπότητας. Τάφος ανεωγμένος είναι ο λαριγκάς τους, με τις γλώσσες τους λαλούσαν δόντια. Φαρμάκι φιδιών είναι κάτω από τα χείλη των ανθρώπων, το στόμα τους είναι γεμάτο κατάρα και πικρία. Τα πόδια τους είναι γρήγορα στο να χύνουν αίμα. Ερήμωση και ταλαιπωρία είναι στους δρόμους τους. Δρόμο ειρήνης δεν γνώρισαν. Δεν είναι φόβος Θεού μπροστά στα μάτια τους. Ο άνθρωπος είναι σαν το χαμένο πρόβατο. Τι σημαίνει να είσαι χαμένος? Σημαίνει να πλανηθείς από τους σκοπούς του Θεού. Σημαίνει να ζήσεις και να πεθάνεις μέσα στις αμαρτίες. Να εκτεθείς κάτω από την οργή του Θεού. Να γίνεις το αντικείμενο της τελικής κρίσης που έρχεται. Ο άνθρωπος είναι χαμένος και έχει ανάγκη σωτήρα. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός αυτό το πρωί για να ανασύρει κάποιον ή κάποιους ανάμεσά μας. Αυτούς που βρίσκονται στον γκρεμό της αμαρτίας, στο χείλος μιας αιώνιας κόλασης. Η κατάσταση του ανθρώπου μακριά από τον Θεό είναι αναμφίβολα τραγική. Αν οι άνθρωποι καθεύγουν και αδιαφορούν, είναι γιατί αγνοούν την κατάστασή τους. Όταν το Πνεύμα του Θεού αφυπνίσει τον άνθρωπο, τότε συνειδητοποιεί την τραγικότητα της κατάστασής του.
όπως εκείνος ο δεσμοφύλακας των Φιλίππων, που κάποτε ήταν αδιάφορος, αλλά όταν ήρθε αντιμέτωπος με το μήνυμα του Ευαγγελίου αφυπνίστηκε και κράβιασε με αγωνία. Τι πρέπει να κάνω για να σωθώ? Η απάντηση του Θεού είναι: πίστευσε εις τον Κύριον Ιησούν και θα σωθείς. Εμπιστεύσου στον καλό ποιμένα. Δώσ' του το χέρι σου με μετάνοια και πίστη και εκείνος θα σε πάρει στην πίμνη του και θα σε οδηγήσει και θα σε προστατεύσει. Η υπόσχεσή του είναι ότι θα σου δώσει αιώνια ζωή και δεν θα πολεστήσεις τον αιώνα και δεν θα σε αρπάξει κανένας από το χέρι του. Εκείνο το χέρι το παντοδύναμο που έπλασε τους κόσμους βαστάει τη ζωή μας σφιχτά και είμαστε ασφαλείς. Κι αν στρατευτείς στην οποιαδήποτε ιδεολογία, κι αν υπηρετήσεις οποιοδήποτε αφέντη και οποιοδήποτε ιδανικό, πάντοτε μέσα σου θα αγρυπνεί η αίσθηση της τραγικής ανάγκης του καλού ποιμένα. Όπως λέει ο Παπίνη, ο πεινασμένος θαρεί πως ζητά ψωμί και ζητάει εσένα. Ο άρρωστος υποθέτει ότι του λείπει υγεία και αυτό που του λείπει είσαι εσύ. Όποιος γυρεύει την ωραιότητα σε αυτόν τον κόσμο, γυρεύει αθελά του εσένα, που είσαι η μοναδική και τέλεια ωραιότης. Όποιος ψάχνει για την αλήθεια, ψάχνει χωρίς να το καταλαβαίνει για σένα, που είσαι η μόνη αλήθεια που αξίζει να μάθει κανείς. Και όποιος απλώνει το χέρι του με αγωνία προς την ειρήνη, το απλώνει προς εσένα, που είσαι η μόνη ειρήνη που μπορούν να βρουν ανάπαυση οι καρδιές. Γιατί ο Ιησούς Χριστός, ο καλός ο ποιμένας, είναι η εκπλήρωση των επιθυμιών της ανθρώπινης καρδιάς. Η χορηγία θα ψάλλει έναν ύμνο.

0: Η πιστικότερη απόδειξη ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο καλός ο ποιμένας είναι η προσωπική εμπειρία. Είναι εμπειρία της ζωής μου, αλλά και αμέτρητων άλλων, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι όντως ο καλός ο ποιμένας. Ο ψαλμός καπαγάμα του Δαβίδ, πιστεύω ότι κατά τρόπον τέλειο, εκφράζει τούτη την θαυμαστή εμπειρία της ζωής μας. Ας τον διαβάσω. «Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου. Δεν θέλω στερηθεί ουδενός. Εις βοσκάς χλωεράς με ανέπαυσε. Εις ύδατα αναπαύσεως με οδήγησε. Ενόρθωσε την ψυχή μου. Με οδήγησε διατρίβων δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος αυτού. Και εν κοιλάδι σκιάστανά του εάν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί κακόν. Διότι σύ είσαι μετε μου. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αύτε με παρηγορούσι. Ή τίμασα σε μπροστέν μου τράπεζαν απέναντι των εχθρών μου. Ήλυψα σε ελαίω την κεφαλήν μου. Το ποτήριό μου υπερχιλίζει. Βεβαίως χάρης και έλεος θα με ακολουθούν πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και θα κατοικώ εις τον οίκον του Κυρίου εις μακρότητα ημερών». Τούτος ο ψαλμός αγκαλάζει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι για το χθες, το σήμερα και το αύριο. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Αυτός, χθες και σήμερα και στους αιώνες. Ο Δαβίδ στρέφει το βλέμμα του στο παρελθόν και θυμάται μια μοναδική αξιομνημόνευτη μέρα της ζωής του. Τότε που ο καλός ο ποιμένας ήλυψε εν ελαίω την κεφαλήν του. Στη γενέτειρά του την Βηθλεέμ πήγε ο προφήτης ο Σαμουήλ. Κάλεσε τον πατέρα του Δαβίδ τον Ιεσέ και τους γιους του στη θυσία. Σκόπευε έναν από αυτούς να τον χρήσει βασιλά του Ισραήλ. Και πέρασε μπροστά στον προφήτη ο Ελιάβ. Ήταν ένας νέος πρικισμένος με εξαιρετικές ικανότητες. Αλλά ο Θεός είπε στον προφήτη: «Μη επιβλέψεις στην όψη αυτού ή στο ύψος του αναστήματος αυτού, διότι απεδοκίμασα αυτόν. Διότι ο Κύριος δεν βλέπει καθώς βλέπει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενο, ο δε Κύριος βλέπει την καρδία». Και πέρασε ο δευτερότοκος, ο τρίτος, ο τέταρτος, πέρασαν 7 από τα παιδιά του Ιεσέ. Και ρωτάει ο προφήτης: «Τέλειωσαν τα παιδεία?» Και απάντησε ο πατέρας: «Έχω και κάποιον μικρό στα πρόβατα. Στείλε και φέρε τον, γιατί δεν θα καθίσουμε στο τραπέζι αν δεν έλθει εκείνος». Και πράγματι ήλθε ο Δαβίδ, και σαν τον είδε ο προφήτης, έλαβε από τον Θεό την πληροφορία ότι αυτός είναι ο μελλοντικός βασιλάς του Ισραήλ. Και πήρε το κέρας του ελαίου και το έχρισε στο κεφάλι του. Έχρισε τον Δαβίδ βασιλά και προφήτη. Έκτοτε η ζωή του Δαβίδ άλλαξε. Απόκτησε μέσα του την δύναμη του Θεού. Τα θαυμαστά κατορθώματα που επιτέλεσε τα κατόρθωσε ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύος, αλλά δια του πνεύματος του Κυρίου. Αλλά αυτή την θαυμαστή εμπειρία του Δαβίδ την ζήσαμε κι εμείς. Όταν μετανιώσαμε για τις αμαρτίες μας, όταν πιστέψαμε στο έργο του Σταυρού, ο καλός ποιμένας ήλυψε εν ελαίω την κεφαλήν μας. Και έκτοτε το Άγιο Πνεύμα μένει εντός μας και μας οδηγεί. Ο Δαβίδ, καθώς ανατρέχει στο παρελθόν, θυμάται με ευγνωμοσύνη ότι ο καλός ο ποιμένας τον ανέπαυσε σε βοσκές κλωερές, τον οδήγησε σε ύδατα αναπαύσεως, ανόρθωσε την ψυχή του. Ο Δαβίδ ήταν ένας άνθρωπος μεγάλων παθημάτων. Ο δρόμος της ζωής του ήταν αγκαθοστρωμένος. Ιδιαίτερα δεινοπάθησε εξαιτίας του βασιλά του Σαούλ. Ο Σαούλ με τον στρατό του τον κατεδίωκε αμήλικτα για να τον συλλάβει. Ο Δαβίδ έζησε μέρες θλιβερές μέσα στην ερημιά, στις σπηλές, στους βράχους. Μερικοί από τους ψαλμούς που γράφτηκαν τότε αποστάζουν πόνο και δάκρυα. Αλλά ο καλός ο ποιμένας ήταν κοντά του, δεν τον εγκατέλειψε, τον ζωογονούσε, χάριζε στην ψυχή του ανάπαυση, ειρήνη. Είναι φορές που κάτω από το βάρος κακών περιστάσεων και δυσκολιών η ψυχή του ανθρώπου κάμπτεται. Όπως ο βάσανο μεγάλο το βάσανο είναι της ζωής. Τα βάρη των προβλημάτων και των δυσκόλων περιστάσεων κάμπτουν την ζωή του ανθρώπου. Ευτυχισμένος εκείνος που έχει καλό του ποιμένα τον Ιησού Χριστό. Είναι γλυκιά εμπειρία όλων μας ότι ο Ιησούς Χριστός παίρνει τα βάρη από την καρδιά, μας δίνει φτερά, γεμίζει την ψυχή μας με ελπίδα. Πόσο γλυκεί το καλεσμά Του. Ελάτε σε μένα όλοι οι κουρασμένοι και οι φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Η βίβλος μας προτρέπει, επίρριψον επί των Κύριων το φορτίο σου και αυτός θα σε ανακουφίσει. Πάσαν την μέρη μνάν ημών, ρίψατε επ' αυτόν, διότι αυτό μέλη περί ημών. Ο Κύριος επιπλέον οδήγησε τον Δαβίδ σε δρόμους δικαιοσύνης. Πόσο ωραία είναι τα βήματα στους δρόμους της δικαιοσύνης. Μακάριος ο άνθρωπος, ώστις δεν περιεπάτησε εν βουλία σεβών και δεν στάθηκε στο δρόμο των αμαρτωλών. Αλλά στο νόμο του Κυρίου είναι το θέλημά Του και στο νόμο Αυτού μελετά μέρα και νύχτα. Θα είναι σαν το δένδρο το φυτευμένο στους ρύα και στον υδάτων που δίνει τον καρπόν αυτού στον καιρό αυτού και το φύλλο του δεν μαραίνεται και ό,τι αν πράξει θα ευωδοθεί. Η Άγια Ζωή προσφέρεται από τον Χριστό. Είναι ο καλός ο ποιμένας που θα μας οδηγήσει στους δρόμους της δικαιοσύνης. Η Άγια Ζωή δεν είναι αποτέλεσμα δικών μας προσπαθειών και αγώνων. Στα έργα τα αγαθά θα μας οδηγήσει ο Ιησούς Χριστός. Όταν ανατρέχω στο παρελθόν, θυμάμαι τις εξαίσθητες εμπειρίες που μου χάρισε ο Χριστός. Μπορώ να ψάλω μαζί με τον Δαβίδ ότι ο Κύριος ετοίμασε έμπροσθεν μου τράπεζαν απέναντι των εχθρών μου. Είναι το τραπέζι των πλούσιων ευλογιών. Είναι το τραπέζι των εν Χριστώ προνομίων. Είναι το πλούσιο τραπέζι των θαυμαστών αληθιών της Βίβλου που ο Θεός μας αποκάλυψε. Η ευοχία, η πανδεσία είναι εκείνη. Όταν ο Θεός ανοίγει τα μάτια μας τα πνευματικά και μας αποκαλύπτει τις αιώνιες αλήθειες, τρώμε. Τρώμε και τρέφεται η καρδιά μας με πάχος και με μυελό και με χίλια γαλιάσεως τον υμνούμε και τον τοξάζουμε. Είναι το πλούσιο τραπέζι όλων των υπό του Θεού χαριστέντων εις ημάς. Την ανάγκη όλα αυτά να τα οικειοποιηθούμε δια της πίστεως και να τα απολαμβάνουμε καθημερινά. Αυτά όσο αφορά το παρελθόν. Αλλά στο παρόν, ποιο ήταν το παρόν του Δαβίδ? Το ποτήριό μου υπερχιλίζει. Τούτη η όμορφη ποιητική εικόνα απηχεί την πραγματικότητα της ζωής μας. Το ποτήριό μας υπερχιλίζει. Ο καλός ο ποιμένας μας χαρίζει ένα ξέφυλλο παρόν. Ένα παρόν πλημμυρισμένο με την παρουσία του Θεού. Η Βίβλος λέει ότι ο Κύριος θα μας χορτάσει με το πάθος του οίκου Του, με το χύμαρο της τρυφής Του. Χύμαρος τρυφής. Χύμαρος πνευματικών απολαύσεων. Η Αγία Γραφή υπόσχεται την ειρήνη του Θεού την υπερέχουσα παντανούν. Την χαρά του Χριστού ανεκλάλητη και έντοξη. Δεν είναι υπερβολική η Βίβλος της εκφράσης της. Τα λόγια του Θεού είναι αληθινά. Τα ζήσαμε. Τα πειραματιστήκαμε. Χορτασμός εφροσύνης είναι το πρόσωπό Του. Τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά Του. Δεν θέλουμε τις χαρές τις ψεύτικες και μάταιες του κόσμου, γιατί στο Χριστό βρήκαμε αιώνιες και αληθινές. Δεν προσδιόρισε ημάς ο Θεός εις οργήν, αλλά εις απόλαυση σωτηρίας. Η σωτηρία για την οποία πέθανε ο Χριστός στο Γολγοθά δεν περιλαμβάνει μονάχα τη συγχώρηση των αμαρτιών. Είναι ένας κόσμος ολόκληρος. Ένας κόσμος που τον απολαμβάνουμε και τον χαιρόμαστε. Θέλουμε ένα ξέχυλο παρόν? Η προτροπή της Βίβλου είναι: πληρούστε δια του Πνεύματος. Ο καλός ποιμένας ήλυψε ελαίω την κεφαλή μας. Αλλά είναι ανάγκη το Άγιο Πνεύμα που κατοίκησε μέσα μας να μας πλημμυρίζει καθημερινά με την παρουσία Του. Άλλο Δαβίδ αναφέρεται και στο μέλλον. Μπροστά στο άγνωστο μέλλον γεννιούνται μέσα μας φόβοι, ανήσυχα ερωτηματικά, αγωνίες. Ο Δαβίδ δεν είναι ουτοπιστής, είναι ρεαλιστής στην ενατένιση του μέλλοντος. Επειδή είσαι του Χριστού δεν σημαίνει ότι το μέλλον οπωσδήποτε θα είναι ρόδινο. Ο δρόμος του ανθοστρωμένος. Ο Δαβίδ λέει και εν κοιλάδι σκιά θανάτου, εάν περιπατήσω δεν θα φοβηθώ κακό. Τι τάθε να υποδηλώνει αυτή η ποιητική έκφραση? Ίσως κάποια δεινή συμφορά που θα τον έπληθε. Κάποια φοβερή δοκιμασία από την οποία θα διερχότανε. Και εν κοιλάδι σκιάς θανάτου. Και αν περιπατήσω δεν θα φοβηθώ κακό, διότι εσύ είσαι μετεμού. Προχωρούσε στο μέλλον κρατώντας την υπόσχεση του Θεού ότι θα είναι κοντά του. Σύ είσαι μετεμού. Αυτή η φράση δεν είναι ηχηρή φράση καινή περιεχομένου. Δεν είναι σχήμα λόγου. Είναι μια θαυμαστή πραγματικότητα που γεύεται ο πιστός. Ένιωσες ποτέ την παρουσία του Χριστού στη ζωή σου? Την παρουσία του ζωντανού, του αναστημένου Χριστού? Εκείνοι οι τρεις νέοι που ρίχτηκαν από την οργή του Ναβουχοδονόσορα στο καμίνι το φοβερό, διαπίστωσαν ότι ανάμεσά τους ήταν και κάποιος τέταρτος. Ήταν όμοιος με τον Υιόν του Θεού, ήταν ο καλός ποιμένας τους που δεν τους εγκατέλειψε. Και το φοβερό καμίνι είχε γίνει ουρανός. Η παρουσία του Χριστού είναι σαν το ξύλο της μερά. Όταν οδηπορούσε ο Ισραήλ στη φοβερή έρημο, βρέθηκε κάποτε διψασμένος βασανιστικά μπροστά στα πικρά νερά της μερά. Η απογοήτευση του Ισραήλ ήταν φοβερή. Όταν ο Θεός με τον Μωυσή τους έδειξε κάποιο ξύλο, όταν το έριξαν μέσα στα πικρά νερά, τα νερά γλύκαναν. Η παρουσία του Χριστού γλυκαίνει τη ζωή. Όπως ψάλουμε στον όμορφο ύμνο, «Συν Χριστώ θεδρύνεται όλη η ζωή και ο φόβος του θανάτου δεν πτωεί». Συν Χριστώ και αυτός ο θάνατος γλυκής. Συν Χριστώ δεν είμαι μόνος. Συγγενείς, φίλοι αν μ' αφήσουν, πλην αυτός εγγύς. Αν βαδίζω δια καλθοδόν οδόν, μεταβάλλει ταύταση εις Θεού ναών. Ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του? Η θλίψη, η στενοχώρια, η γυμνότητα, ο κίνδυνος, η μάχαιρα. Εις πάντα ταύτα υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς. Είμαι πεπισμένος ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε άλλη της κτήση θα διηγηθεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού, την αγάπη του Θεού την εν Χριστώ Ιησού, το Κυρίο ημών. Γιατί η ράβδος και η βακτηρία του αυτέ μας παρηγορούσει. Ένας παντοδύναμος Κύριος μπορεί να επέμβει στο οποιοδήποτε πρόβλημά σου, στην οποιαδήποτε ανάγκη σου, στην οποιαδήποτε κατάσταση. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρηγορούσει. Υπόσχεται ότι όπως η μητέρα παρηγορεί το παιδί της, έτσι εγώ θα σας παρηγορήσω. Ο Θεός μας δίνει άσματα τη νύχτα. Στις νύχτες των θλίψεων και των δυσκολιών, ο Θεός δίνει άσματα στα χείλη των λυτρωμένων. Οι σοφοί προϊονίζονται τα δεινότατα, περιγράφουν το μέλλον ζωφερό. Αν ο πιστός μπορεί με αισιοδοξία να ταινίζει στο μέλλον. Στο μέλλον, επειδή ο Κύριος συνοποιημένας μας, δεν θα στερηθούμε ουδενός. Ο Θεός μου θα εκπληρώσει κάθε ανάγκη σας κατά τον πλούτον αυτού εν δόξη. Ο Θεός μας μας παρέχει πάντα πλουσίως εις απόλαυση. Μ' αρέσει του Μωυσή η ευχή προς τον Ασύρ. Σίδηρος και χαλκός θα είναι τα υποδήματά σου. Η δύναμή σου σαν τις ημέρες σου. Όσες οι ημέρες μας εδώ στον κόσμο, τόση και η δύναμή μας. Σίδηρος και χαλκός θα είναι τα υποδήματά μας για να πατούμε στον τράχυλο των εχθρών μας. Θα προβαίνουμε από δυνάμεως εις δύναμη, από δόξα σε δόξα, από πίστη σε πίστη. Στο μέλλον θα κατοικούμε στον οίκο του Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Στο μυστικό οίκο του Κυρίου θα απολαμβάνουμε καθημερινά την μερίδα της επικοινωνίας με το πρόσωπό του. Θα θεωρούμε το κάλος του προσώπου του και θα τον λατρεύουμε και θα τον δοξάζουμε. Στο μέλλον δεν περιμένουμε καλύτερες μέρες για τον κόσμο. Εμείς περιμένουμε τον Χριστό. Ίσως μια μέρα του χρόνου που ανατέλει ή των χρόνων που θα ακολουθήσουν. Ο Ιησούς Χριστός θα ξανάλθει. Είναι η ελπίδα της Εκκλησίας. Η αρπαγή της Εκκλησίας θα συγκλονίσει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Οι εφημερίδες θα την αναγράψουν με πτυχιαίους τίτλους. Γιατί μυριάδες άνθρωποι θα εξαφανιστούν από όλο το πρόσωπο της γης. Θα είναι οι πιστοί του Χριστού. Αυτός ο Κύριος θα κατέβει από τον ουρανό με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου, με σάλπιγγα Θεού. Οι αποθανόντες εν Χριστώ θα αναστηθούν, έπειτα εμείς οι ζωντανοί θα αρπαχτούμε στα σύννεφα για να συναντήσουμε τον καλό ποιμένα μας στον αέρα
1: του Χριστού.
0: Η Βίβλος προλέγει ότι η Βασιλεία του Θεού θα πλώσει από άκρου εις άκρον της γης. Μια Βασιλεία ειρήνης, χαράς, μια Βασιλεία απόλυτης δικαιοσύνης. Τότε που ο καλός ο ποιμένας θα ποιμάνει τα έθνη εν ράβδος σιδηρά. Τότε που τα χωράφια θα είναι μάντρωτα και σπίτια όλοι στρατώνες και φύλακας κανείς. Τότε που τα όπλα θα γίνουν άρωτρα. Στο μετέχνιο των δύο χρόνων, εκείνου που απέρχεται, εκείνου που ανατέλει, στεκόμαστε και αλλαλάζουμε. Εμπενέζερ, μέχρι τούδε βοήθησε ημάς ο Κύριος. Στεκόμαστε και ψάλουμε τον ύμνο του καλού ποιμένα. Μακάρι αυτός ο ύμνος να είναι το καθημερινό μας τραγούδι. Αυτό το πρωί θέλω σ' όλους σας να μιλήσω για τον ζωντανό αναστημένο Χριστό, που σαν σωτήρας μπορεί να συγχωρήσει τις αμαρτίες του παρελθόντος. Σαν καλός ποιμένας μπορεί να βαστάξει τα βάρη και τα προβλήματα του παρόντος. Και σ' ο αναμενόμενος Κύριος μπορεί να δώσει βέβαιη ελπίδα στην καρδιά σου. Δοξασμένο το όνομά του. Αμήν. Η χοροδία θα κλείσει με τον τελευταίο της σήμερα.

Κύριε Ιησού, σε ευχαριστούμε γιατί είσαι ο καλός μας ποιμένας. Ευχαριστούμε γιατί την ψυχή σου έβαλες υπέρ ημών. Ευχαριστούμε γιατί μας έσωσες, μας ανέσυρες από τον γκρεμό, συγχώρησες τις αμαρτίες του παρελθόντος. Μας δίνεις ένα χαρούμενο δυναμικό παρόν και ελπίδα ζωντανή και βέβαιη για το μέλλον. Απολαμβάνουμε την παρουσία σου, μας αποκαλύπτεις το πρόσωπό σου. Ευχαριστούμε για τις υποσχέσεις σου. Τις είδαμε στα χρόνια που πέρασαν ότι είναι αληθινές. Είσαι πιστός. Μεγάλη η πιστότητά σου. Κύριε, μίλησε στις καρδιές όλων. Κύριε, δώσ' μας την επίγνωση αυτής της θαυμαστής αλήθειας, ότι είσαι ο ποιμένας ο καλός, ότι τελούμε κάτω από την τρυφερή φροντίδα σου. Και τώρα συνόδευσέ μας με τη δική σου την ειρήνη. Στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα, αποδίνουμε την τιμή, τη λατρεία και τη δόξα, τώρα και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: ονομάτων, κύριε. Γραμμένα κίτρινα, μαύρα, λευκά.
1: Με το ίδιο
0: άλυπο, ανεξίτηλο μελάνι του πόνου.
1: Ονόματα γραμμένα στις
0: κατακόμβες, στις ματωμένες αρένες, στα αφιλόξενα μονοπάτια της γης.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

πλήρη και θαυμαστή αγάπη σου σε μας, για μας, απ' αρχής. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί τον Υιόν σου, το μόνο γενή, δεν ελυπήθηκες, αλλά τον έστειλες απ' τους ουρανούς. Πλούσιος όν επτόχευσε, τον έστειλες στον κόσμο τούτο να γεννηθεί την πιο ταπεινή γέννηση, μέσα σε μια φάτνη, ο Θεέ μας, οποία άπειρα βάθη ταπεινώσεως. Σε ευχαριστούμεν για την προσφορά του Υιού. Σε ευχαριστούμεν για το δώρο της αγάπης σου. Σε ευχαριστούμεν για την παρηγοριά του ουρανού που ξεχύνεται στις καρδιές μας. Σε ευχαριστούμεν για τον Υιόν σου. Σε ευχαριστούμε για το πνεύμα σου το αγαθόν, το Άγιον, το οποίον κατοικεί στις καρδιές μας τώρα. Ω, διότι εγνωρίσαμε εκείνον τον απαρχής. Σε ευχαριστούμεν. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλογήσέ μας. Χάρισέ μας την παρουσία σου. Δώσ' μας την απόλαυση του προσώπου σου. Χόρτασέ μας με το πρόσωπο του Υιού της αγάπης σου, του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας. Παρακαλούμε πολύ. Παρακαλούμε ευλόγησε το έθνος μας τούτο. Ο Κύριε οδήγησε σε ταπείνωση άρχοντες και αρχομένους. Δείξε τους ότι οι προσπάθειές τους είναι μάταιες χωρίς εσένα και οδήγησε κάθε καρδιά και κάθε πνεύμα στη φάτνη με ευλαβική διάθεση προσκύνησης, λατρείας και θαυμασμού της αγάπης σου. Παρακαλούμε πολύ, ευλογών ευλόγησε κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας, οπουδήποτε γίνεται, και σε παρακαλούμε πολύ την παγκόσμια εκκλησία σου, την παγκόσμια ιεραποστολή σου, σε όλο το πρόσωπο της γης. Εσύ ο Θεός να δώσεις χάρη και έλεος, να ακουστεί το Ευαγγελιό σου, οι αγαθές ειδήσεις, το αγαθό μήνυμα της αγάπης σου σε κάθε ψυχή. Παρακαλούμε πολύ, κάμε περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε στο όνομα του Χριστού. Ελέησε και το λαό των Ισραήλ, φέρε τον στους δεσμούς της Διαθήκης, ταπείνωσέ τον και δώσ' του να αναγνωρίσει το σωτήρα, τον δικών μας και τον δικών του σωτήρα, τον Κύριον της δόξης. Μείνε μαζί μας και ευλόγησέ μας στο όνομα του Ιησού Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι, τώρα και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Από το βιβλίο του Ισαΐα, από το 40 κεφάλαιο, κεφάλαιο Μη, μερικά εδάφια. Παρηγορείτε, παρηγορείτε τον λαό μου, λέγει ο Θεός σας. Λαλήσατε παρηγορητικά προς την Ιερουσαλήμ και φωνήσατε προς αυτήν ότι ο καιρός της ταπεινώσεως αυτής επληρώθη. Ότι η ανομία αυτή συνεχωρήθη, διότι έλαβεν εκ της χειρός του Κυρίου διπλάσιον για πάσας τας αμαρτίας αυτής. Φωνή βοόντος εν διερήμο, ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου. Ευθείας κάμετε εν διερήμο τα στρίβους του Θεού ημών. Πάσα φάραγξ θέλει υψωθεί και πανόρος και βουνός θέλει ταπεινωθεί και τα σκολιά θέλους η γίνει ευθέα και η τραχής τόπι ομαλή και η δόξα του Κυρίου θέλει φανερωθεί και πάσα σάρξ ομού θέλει ήδη. Διότι το στόμα του Κυρίου ελάλησε. Φωνή λέγουσα, φώνησον και είπε, τι να φωνήσω. Πάσα σάρξ είναι χόρτος και πάσα η δόξα αυτής ως άνθος του αδρού. Ο χόρτος εξηράνθη, το άνθος εμαράνθη, διότι πνεύμα Κυρίου έπνευσε π' αυτό. Ο χόρτος τη αληθεία είναι ο λαός, χόρτος τη αληθεία είναι ο λαός, και ο χόρτος εξηράνθη, το άνθος εμαράνθη, ο λόγος όμως του Θεού ημών μένει εις τον αιώνα. Σι ο φέρον εις την Σιών αγαθάς αγγελίας, ανάβα εις το όρος το υψηλόν, σι ο φέρον αγαθάς αγγελίας εις την Ιερουσαλήμ, ύψωσον ισχυρός την φωνήν σου, ύψωσον μη φοβού, είπε προς τας πόλης του Ιούδα, ιδού ο Θεός ημών, ιδού ο Θεός ημών, ιδού ο Κύριος ο Θεός, θέλει ελθεί μετά δυνάμεως και ο βραχίον αυτού θέλει εξουσιάζει δι' αυτόν. Ιδού ο μισθός αυτού είναι μετά αυτού και η αμοιβή αυτού ενώπιον αυτού. Θέλει βοσκήσει το πίμνιον αυτού ως ποιμήν, θέλει συνάξει τα αρνία δια του βραχίον ως αυτού και βαστάσει εν το κόλπο αυτού και θέλει οδηγεί τα θυλάζοντα. Και όταν ήρθε η ώρα και το πλήρωμα του χρόνου, όπως μας λέγει η Γραφή, εγεννήθη εκ γυναικός, εγεννήθη υπονόμων, ή να τους υπονόμων εξαγοράσει. Εν εκείνες δε τες ημέρες, Λουκάς Β, εξήλθε διάταγμα παρά του 4 Αυγούστου να απογραφεί πάσα η οικουμένη.
Αυτή η απογραφή έγινε πρώτη, όταν ηγεμόνευε της Συρίας ο Κυρίνιος. Και ήρχοντο πάντες να απογράφονται έκαστος εις την εαυτού πόλη. Ανέβη δε και Ιωσήφ από της Γαλιλαίας, εκ της πόλεως Ναζαρέτ εις την Ιουδαίαν, εις την πόλη του Δαβίδ, ή της καλείται Βηθλεέμ. Επειδή αυτός ήτο εκ του οίκου και της πατριάς του Δαβίδ. Για να απογραφεί μετά της Μαριάμ της ηραβωνισμένης με αυτόν εις γυναίκα, ή της ήτο έγκυος. Και νοήσαν εκεί, επληρώθησαν η μέρα του να γεννήσει. Και γέννησε τον ιόν αυτής των πρωτότοκων και σπαργάνωσε αυτόν και κατέκλυνεν αυτόν εν διφάπνη, διότι δεν ήτο τόπος δι' αυτούς εν το καταλήματι. Και ποιμένες ήσαν κατά το αυτό μέρος, διανυκτερεύοντες εν της αγρής και φυλάτοντες φυλακάς της νυχτός επί το πίμνιον αυτόν. Και ειδού, άγγελος Κυρίου εξέφνησε φάνη εις αυτούς και δόξα Κυρίου έλαμψε περί αυτούς και φοβήθησαν φόβον μέγαν. Και είπε προς αυτούς ο άγγελος, μη φοβήστε, διότι ειδού ευαγγελίζομαι εις εσάς χαράν μεγάλη, ή της θέλει είστε εις πάντα το λαόν, διότι σήμερον εγεννήθη εις εσάς εν πόλη Δαβίδ σωτήρ, ως της είναι Χριστός Κύριος. Και τούτο θέλει είστε το σημείο εις εσάς. Θέλετε ευρύ βρέφος, εσπαργανωμένον, κείμενον εν διφάτνη. Και εξέφνης μετά του αγγέλου εφάνει πλήθος στρατιάς ουρανίου, υμνούντων των θεών και λεγόντων, δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Και καθώς οι άγγελοι ανεχώρησαν από αυτόν εις τον ουρανόν, οι άνθρωποι οι ποιμένες είπαν προς αλλήλους, ας υπάγομαι λοιπόν έως Βηθλεέμ και ας είδομεν το πράγμα τούτο το γεγονός το οποίον ο Κύριος εφανέρωσεν εις ημάς. Και ήλθον με τα σπουδής και έβρον την Τεμαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος κείμενον εν τη φάτνη. Και οι δόντες διεκήρυξαν το λόγον των αληθέντα προς αυτούς περί του παιδίου τούτου. Και πάντες οι ακούσαντες εθαύμασαν περί των λαληθέντων υπό των ποιμένων προς αυτούς. Η δε Μαριάμ εφύλατε πάντα στους λόγους τούτους, διαλογιζομένη περί αυτών εν την καρδία αυτής. Και επέστρεψαν οι ποιμένες, δοξάζοντες και υμνούντες των Θεών για πάντα όσα ήκουσαν και είδαν, καθώς ελαλήθησαν προς αυτούς. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Θα πρέπει να ήσαν οι μέρες σαν τις σημερινές, κάπως ανάλογες. Ο διεθνής ορίζοντας είχε σκοτεινιάσει. Απειλές από γειτονικά έθνη, όπως ήταν η Συρία, απειλές και ο Ισραήλ, το βόρειο τμήμα δηλαδή του λαού Ισραήλ, είχαν χωρίσει τα βασίλεια πολύ πριν, και από λαούς μακρινότερους, όπως ήταν η Ασσυρία, και αναμφισβήτητα, αναμφίβολα, μέσα στο παλάτι του βασιλιά, οι εγκέφαλοι, οι νομοθέτες, οι σοφοί, οι διπλωμάτες της εποχής εκείνης θα πρέπει να είχαν σκύψει απάνω και στρατηγοί, απάνω σε χάρτες επιτελικούς, θα πρέπει να καγάνανε συσκέψεις, θα πρέπει να ψάχνανε να βρούνε πώς θα ήταν δυνατό να ξεφύγει το έθνος, ο λαός εκείνος να ξεφύγει από την απειλή που τον απειλούσε. Θα είχαν σκύψει όλοι επάνω στους χάρτες. Θα αντίλασαν σκέψεις. Θα πρότειναν φάρμακα θεραπείας. Θα αναζητούσαν παρηγοριά μέσα στην απελπισία, φως μέσα στο σκοτάδι. Αλλά όλες οι σκέψεις τους, όλα τα σχέδιά τους, όλοι οι διαλογισμοί τους ήσαν μάταιοι. Δεν ήταν δυνατό να δώσουν την παρηγοριά στο λαό. Και είναι ακριβώς τη στιγμή εκείνη που ο λόγος του Θεού ήλθε να διασκεδάσει τα σκοτάδια, να ρίξει φως μέσα σε εκείνη την απελπισία. Να βρουν λύσεις. Μα αυτό ο άνθρωπος αναζητεί από την αρχή της ιστορίας του και της εμφανίσεώς του μέσα στον κόσμο του. Από τη στιγμή που η αμαρτία μπήκε στον κόσμο και χώρισε τον άνθρωπο από το Θεό. Από τη στιγμή που η γη έβγαλε αγκάθια και τριβόλους στα βήματα στην πορεία του ανθρώπου. Από τη στιγμή που όλα τα κακά ξεχύθησαν και πίσω τους ρήγας, τρανός ο θάνατος και η φθορά, ο κόσμος αναζήτησε λύσεις. Στο βάθος και στο ύψος αναζήτησε τις λύσεις.
αναζήτησε την καταφυγή, την παρηγοριά. Η επιστήμη, η φιλοσοφία, η τέχνη, πολιτισμοί που διάβηκαν ο ένας μετά τον άλλον, όλοι ψάχναν, όλοι ζητούσαν και όλοι πρόσφεραν. Αλλά η ανθρώπινη ψυχή έμεινε άδεια, η ανθρώπινη καρδιά έμεινε κενή, η ανθρώπινη ζωή έμεινε χωρίς τη χαρά, χωρίς το φως, χωρίς την ουράνια ελπίδα. Απάνω στη γη είχαν απλώσει νεκροταφεία, κλινικές, νοσοκομεία, μάτια προσπαθούσαν να θεραπεύσουν τα πράγματα. Λύσεις, θα έλεγε κανείς, εμβαλωματικές, μπαλώματα. Και έκτοτε, από την αρχή μέχρι σήμερα, κι αν ακόμα αιώνες περάσουν και ανθρωπότης του τη μείνει, ο κόσμος θα βρίσκει μπαλώματα να προσθέτει σε ένα ήδη σάκο σάπιων και χαλασμένων. Δεν θα μπορέσουν να βρουν τη λύση, διότι η φθορά και ο θάνατος μπήκε, η αποστασία έφερε τούτα τα αποτελέσματα, είναι αδύνατον ο άνθρωπος να επανορθώσει τα πράγματα, διότι είναι ολόκληρος ο άνθρωπος χαμένος, απώλεια, χαμένος. Και έρχεται λέγω τη στιγμή εκείνη η φωνή του Θεού στον προφήτη, πες τους. Όλος ο λαός είναι χορτάρι. Τι μπορούν να κάνουν? Σαν το χορτάρι που σήμερα υπάρχει και αύριο σβήνει και φεύγει. Οι μεγάλοι, οι ηγεμόνες, οι μεγιστάνες, οι εγκέφαλοι είναι σαν το άνθος του χόρτου. Μαραίνονται και εκείνοι. Δεν υπάρχει λύση από αυτούς. Την παρηγοριά θα τη δώσω εγώ, λέει ο Κύριος. Την παρηγοριά θα τη δώσω εγώ. Και πραγματικά ο Θεός εμίλησε για παρηγοριά στο λαό του. Παρηγορείτε το λαό μου, παρηγορείτε το λαό μου, λέει ο Κύριος. Και αυτή η παρηγοριά δεν είναι σαν λόγια απλώς. Ήτανε μία προσφορά ανίποτα μεγάλη, ανέκφραστα θαυμαστή, η προσφορά του Θεού στον άνθρωπο, και ήταν, ποιος ήταν? Ήταν ο ίδιος ο δημιουργός του. Εκείνος που είπε να γίνει φως και γίνει και φως. Εκείνος που είπε να έλθει στην ύπαρξη ο κόσμος και ήρθαν οι κόσμοι στην ύπαρξη. Εκείνος που έφτιαξε τον άνθρωπο και του έδωσε πνεύμα ζωής μέσα του. Ο Κύριος της δόξης. Ήταν εκείνος που θα ερχόταν. Και ο Ισαΐας το είπε τόσο όμορφα και το περιέγραψε με τέτοια όμορφο τρόπο. Σιωφέρον στη Σιών αγαθάς αγγελίας, ανάβαστο όρος το υψηλόν. Συ, ο φέρον αγαθάς αγγελίας στην Ιερουσαλήμ. Ήψωσε ισχυρός τη φωνή σου, ύψωσε μη φοβού. Πες προς τας πόλεις του Ιούδα, ιδού ο Θεός ημών. Ιδού Κύριος ο Θεός, θέλει ελθεί μετά δυνάμεως και ο βραχίον αυτού θέλει εξουσιάζει δι' αυτόν. Αυτός θα βοσκήσει το ποιμνιόν του, θα συνάξει τα αρνία με το βραχιονά του, θα τα βαστάξει στον κόλπο του. Πόσο όμορφη, πόσο τρυφερή εικόνα, πόση παρηγοριά ξεχύνει στις ψυχές. Και πραγματικά εκείνες οι ψυχές οι οποίες ήσαν πίστευς στην εποχή εκείνη, όπως και σήμερα οι άνθρωποι που ζητάνε ειλικρινά το Θεό, χαροποιούνται, χαίρονται, νιώθουν φως να τους διαπερνά μέσα τους, καθώς ακούνε τα λόγια αυτά και άνω βλέπουν, στρέφουν τα μάτια προς τα πάνω, σε εκείνη την παρηγοριά και ελπίδα που θα έρθει, θα ερχόταν και ήλθε εν προσώπο μες στον κόσμο τούτον. Εν προσώπο. Ήδη από τα πρώτα χρόνια, τι λέγω, από τη στιγμή της πτώσεως, τα χείλη του Θεού το εξήγηλαν. Ο Θεός μες στα σκοτάδια που κατέκλυσαν τους πρωτόπλαστους εκείνους, τον Αδάμ και την Εύα, είπε το σπέρμα της γυναικός θα συντρίψει την κεφαλή του όφερος. Δεν θα γινόταν αυτό με ένα άλλο τρόπο μαγικό. Δεν θα ήταν αποτέλεσμα της φαντασίας των ανθρώπων και της σκέψης τους. Δεν θα ήταν αποτέλεσμα φιλοσοφίας και τέχνης, επιστήμης. Αλλά κάποιος τον οποίον θα έστελνε ο ουρανός. Το σπέρμα της γυναικός. Πόσο θα πρέπει να ήχησε περίεργα και παράξενα στα αυτιά του. Βέβαια, σε όλη την ανθρώπινη ιστορία και το εξαγγέλουν οι γραφές, η προσωπικότητα δίδεται από τον άνδρα. Αλλά αυτός που θα ερχόταν μόνο από γυναίκα, ποιος ήταν? Που θα έμπαινε μέσα στην ιστορία του κόσμου κατά έναν τρόπο παράδοξο, όχι συνηθισμένο. Αυτός θα ήταν κάποιος που θα ερχόταν από πάνω,
θα ήταν ο Κύριος της δόξης. Λένε ότι η Εύα έτσι το πίστεψε. Και σαν απέκτησε το πρώτο της παιδί, τον Κάιν, πιστεύοντας πως αυτό ήταν εκπλήρωση της υποσχέσεως, είπε Κάιν το όνομά του, που θα πει απόκτησης, διότι απέκτησα άνθρωπον. Και λένε οι σχολιαστές, μάλιστα αυτός ο ίδιος ο Κύριος. Και αυτή την υπόσχεση του Θεού, αυτή την προφητεία από τα πρώτα κοινά χρόνια, την πήραν οι άνεμοι, την πήρε ο χρόνος, την διέδωσε και την εξύπλωσε. Εκάλυψε ολόκληρη την ιστορία της ανθρωπότητας έως τη στιγμή της γεννήσεως. Ακούμε μερικούς αιώνες μετά, πολύ σύντομα, τον πατέρα του Νόε, το Λάμεχ, σαν είδε το πρώτο του παιδί, τον Νόε, τον οποίον γέννησε, τον ονομάζει με το όνομα Νόε, με την κρυφή ελπίδα ότι ενδεχομένως είναι αυτός το σπέρμα το οποίο ο Θεός εξήγηλε. Διότι Νόε θα πει ανακούφησης και κοίταξε στο πρόσωπο του παιδιού και είπε ίσως είναι αυτός εκείνος τον οποίο ο Θεός υπεσχέθη και ο οποίος θα ανακουφίσει, θα μας ανακουφίσει από του κόπου των χειρών μας εξαιτίας της κατάρας την οποία ο Κύριος κατηράστη την γη. Κοιτάξτε η ελπίση. Είδε το παιδί και είπε ίσως να είναι τούτος που θα μας ανακουφίσει. Και τον ονομάζει Νόε που θα πει ανακούφιση. Αργότερα ο γέροντας Ιακώβ στο κρεβάτι της, των γυρατιών του και του θανάτου συνάζει τα παιδιά του τα 12 και αρχίζει και τους απαγγέλει τι θα γίνει στους έσχατους καιρούς, στις έσχατες ημέρες στον καθένα από αυτούς. Και σταματάει απάνω στον Ιούδα για να πει ότι άστρον θα ανατύλει το σκύπτρον, δεν θα φύγει από τον Ιούδα έως ότου έλθει ο Σιλό, ο ειρηνοποιός. Και πραγματικά το σκύπτρον, η ηγεμονία απάνω στο λαό των Ισραήλ ήταν του Ιούδα έως το 70, όταν κατελήθη το βασίλειο του Ιούδα και κατά συνέπεια πριν καταληθεί έπρεπε να έχει εμφανιστεί το σκύπτρον. Έπρεπε να έχει εμφανιστεί ο Σιλό, ο ειρηνοποιός. Και αυτός ο Σιλό, ο ειρηνοποιός, είχε εμφανιστεί πραγματικά στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ακόμα, εκείνος ο άφρον προφήτης, ο Βαλαάμ, που τον πήρε ο Βαλάκ για να καταραστεί το λαό, σταμάτησε στον Ιούδα, σταμάτησε και είπε «Άστρον θα ανατύλει εξ Ιακώβ, θα τον δω, αλλά όχι τώρα, κάποτε όμως, διότι θα έρθει και προφητεύει και προαναγγέλει την έλευση του Κυρίου». Και ακόμα ο μεγάλος τούτος προφήτης, ο πέμπτος ευαγγελιστής, όπως ονομάζεται ο Ισαΐας, σε θαυμαστά του κεφάλαια θα μας αναγγείλει πρώτα απ' όλα, θα προφητεύσει τη γέννησή του εκ Παρθένου, ιδού Παρθένος ελσυλάβει και γεννήσει ιών, και θα ονομαστεί το όνομά του Εμμανουήλ, που θα πει με θυμόν ο Θεός. Και ακόμα στο μεθεπόμενο κεφάλαιο το Θήτα μιλάει για τη γέννησή του, είναι σαν να ακούει κανείς τις χριστουγεννιάτικες καμπάνες να χτυπάνε, και στο Ιώτα Αλφα κεφάλαιο θα μιλήσει για τη θαυμαστή του βασιλεία όταν θα βασιλεύσει απάνω στο πρόσωπο της γης και όταν ειρήνη και χαρά και ευημερία θα απλώσει απάνω σε ολόκληρο τον κόσμο. Πόσο θαυμάσια πράγματα. Και είναι από τότε που κάθε λαός ή μάλλον κάθε Ισραηλίτικη οικογένεια όταν γεννούσε ένα αγόρι έβλεπε σε αυτό με προσδοκία ότι ήταν δυνατόν ένα αυτός ο Μεσσίας τον οποίον υποσχέθηκε ο Θεός να στείλει. Και ακόμα ο κάθε Ισραηλίτης δίνοντας την ομολογία του της πίστεως του κλείνει τις 13 αρχές της ομολογίας της πίστεως με τα λόγια τούτα «Πιστεύω με τέλεια πίστη στην έλευση του Μεσσία και αν αργεί θα προσμένω καθημερινά τον ερχομό του». Το λένε οι Ισραηλίτες, το λένε οι Εβραίοι, στην ομολογία της πίστεώς τους. Προσμένουν καθημερινά το Μεσσία. Και να ήταν μόνον αυτές οι ακτινοβολίες στο λαό του Θεού τον Ισραήλ, τάχα από την άλλη μεριά στον εθνικό κόσμο δεν υπήρξε καμιά πληροφόρηση, κανένα σημείο, καμία κίνηση που να μιλήσει για την ανάγκη του ερχομού, του λυτρωτή. Πραγματικά,
Εάν κανείς διαβάσει και αν κανείς προσέξει, θα δει ρίγη προαισθήσεως της έλευσης του Κυρίου στον αρχαίο κόσμο. Εκείνος ο δικός μας ο φιλόσοφος ο Σωκράτης, πρώτα απ' όλα στους δικαστές του, είπε το περίφημο τούτο: «Καθεύδομεν, καθεύδομεν, ημί την άλλον Θεός κηδόμενος ημών πέμψια». Και θεωρούνται τα λόγια αυτά του Σωκράτη σαν μια προφητεία από τον εθνικό κόσμο για την ανάγκη της έλευσης κάποιου. Για να μάθουμε γιατί υπάρχουμε, να μάθουμε γιατί ζούμε, διότι άλλος κοιμούμεθα. Ο Σουετώνιος, που ζήσε στα χρόνια του Βεσπασιανού, αναφέρει πως όλη την Ανατολή ήταν εξαπλωμένη μια αρχαία καθιερωμένη πίστη, μια προσδοκία, πως έμελε να έρθει από την Ιουδαία να κυβερνήσει ολόκληρο τον κόσμο κάποιος βασιλιάς. Και έχουμε ακόμα εκείνη την θαυμάσια, τον θαυμάσιο χρησμό της Κυμαίας Σίβυλας, της Κυμαίας Σίβυλας, που θεωρήθηκε σαν η προετοιμασία η ευαγγελική μέσα στον κόσμο, στα έθνη της γης, η οποία έγραφε στα βιβλία της «Θεούπες, ανθρώπιση ήξη, θα έρθει μεταξύ των ανθρώπων σαρκοφόρος, θνητής ομοιούμενος εν γη». Θα έρθει κάτω εδώ στη γη, μεταξύ των ανθρώπων σαρκοφόρος, ο Θεού, του Θεού το παιδί σαρκοφόρο, ομοιούμενος με τους θνητούς επί της γης. Έτσι, ολόκληρος ο αρχαίος κόσμος προετοιμαζόταν. Οι συνθήκες και τα πράγματα δεν άλλαξαν. Όπως στα χρόνια του Ισαΐα ο ορίζοντας ήταν σκοτεινιασμένος, έτσι και στα χρόνια του Ιησού Χριστού, παρόλο ότι η μεγάλη εκείνη αυτοκράτηρα η Ρώμη είχε καθιερώσει ένα είδος ειρήνης στην Pax Romana, που επιτέλους είχε εξασφαλιστεί κάποια ησυχία στον κόσμο, είχαν εξασφαλιστεί κάποια δικαιώματα του ανθρώπου, όμως η σκληρότης, το κενό στην ψυχή, η απορία των φιλοσόφων που δεν είχαν τι άλλο να ζητήσουν και τι άλλο να βρουν, η απελπισία που κατήχε τις ψυχές, η φόβη για γεγονότα μέσα στον κόσμο, όλα αυτά προετοίμασαν τις συνειδήσεις, προετοίμασαν τις καρδιές, και σαν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, μας λέγει η Γραφή, ο Θεός εξαπέστειλε τον Υιόν αυτού, εξαπέστειλε, τον απέστειλε έξω, τον έστειλε από τους ουρανούς και κατέβηκε και ήρθε στον κόσμο τούτον. Και γεννήθηκε εκ γυναικός, εγεννήθηκε υπονόμων ή να τους υπονόμων εξαγοράσει. Προφητείες πολλών αιώνων βρήκαν την εκπλήρωσή τους στο γεγονός. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Και εκείνη η παρηγοριά για την οποία μίλησε ο Ισαΐας, εκείνο το φως μες στα σκοτάδια, ήρθε και πήρε σάρκα και οστά. Μπήκε μες στην ιστορία. Ο Θεός μέσα στην ιστορία, Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Εδώ θα διακόψουμε, η χοροδία μας να μας ψάλλει για να συνεχίσουμε.

όμως τα γεγονότα αυτά θα συνέβαιναν μέσα στην ιστορία μια κίνηση του Πνεύματος του Θεού. Κι όλος ο μηχανισμός της ιστορίας μπήκε σε λειτουργία για να πραγματοποιήσει το θέλημα, την προφητεία του Θεού. Πόσο θαυμάσια τα πράγματα μας τα δείχνει η Γραφή. Ο Θεός είναι απάνω από την ιστορία. Ο Θεός εργάζεται μες στην ιστορία. Ο Θεός πατάει τα μυστικά δικά του κουμπιά. Και η ιστορία κινείται χωρίς να παραβιάζει την ανθρώπινη ελευθερία. Με κάποιες όμως αιτίες και προφάσεις που ο άνθρωπος βρίσκει και δικαιολογεί τις ενεργές του για να πραγματοποιήσει το θέλημα του Θεού. Ο 4 Αύγουστος ήθελε να κάνει απογραφή της Οικουμένης, σαν τους ηγεμόνες της σημερινής εποχής. Οι λόγοι ήσαν καθαρά φορολογικοί, οικονομικοί. Είναι η εφορία από τα αρχαία χρόνια πια ταλαιπωρούσε τον κόσμο. Και τι έπρεπε να γίνει λοιπόν? Έπρεπε ο καθένας να απογραφεί. Ειδικά όμως για τον Ισραήλ, επειδή κάθε τέτοιο βάρος θα ήταν δυνατό να διεγείρει μια αντίδραση εναντίον της Ρώμης, μια επανάσταση ενδεχομένως, ή για να τους ανακατέψει, να τους εξασθενήσει, να τους συγχύσει, διέταξε ειδικά στον Ισραήλ ο καθένας και συγχρόνως να τους κολακέψει, διότι ο καθένας θα θυμόταν τον τόπο της καταγωγής του και την ιστορία του, διατάσσει ο καθένας να απογραφεί στον τόπο της καταγωγής του. Μπορεί να φανταστεί κανείς τι γινόταν σε εκείνη την Παλαιστίνη. Από πάνω από το βορρά ως το νότο, λαοί μετεκινούντο, άνθρωποι μετεκινούντο να πάνε να βρουν τον τόπο της καταγωγής για να πάνε να απογραφούν εκεί. Και κατά αυτόν τον τρόπο η Μαριάμ και ο Ιωσήφ, η οποία ήταν ειναγωνισμένη με αυτόν και η οποία όμως ήταν έγκυος κατά ένα παράδοξο τρόπο, άγγελος Κυρίου είχε φανερώσει στον Ιωσήφ ότι το παιδί που θα γεννηθεί, διότι αυτός σκέφτηκε για να μην την θεατρήσει λαφραίως να την διώξει, το παιδί που θα γεννηθεί είναι από Θεού και θα είναι κάποιος μέγας, δεν θα έπρεπε να κάνει αυτό το πράγμα, την διατήρησε και πήγαν μαζί να απογραφούν στον τόπο της καταγωγής τους, όντας απόγονοι του Δαβίδ και οι δυο, και η Μαριάμ και ο Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ από τη γραμμή Σολομώντος, Δαβίδ Σολομών, η Μαριάμ από τη γραμμή Δαβίδ Νάθαν. Έπρεπε και οι δυο να πάνε να απογραφούν στον τόπο της καταγωγής τους και αυτός ήταν η Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Πιθανώς σε ένα γαϊδουράκι, όπως οι σκηνές εμφανίζονται μπροστά μας από τους ζωγράφους σήμερα, η έγκυος εκείνη η γυναίκα, ετοιμόγενη, σε μια πορεία 150 ολοκλήρων χιλιόμετρων στην εποχή εκείνη, μέσα από βουνά, από δύσβα τους δρόμους. Δεν υπήρχαν άσφαλτοι, δεν υπήρχαν τα μέσα. Δεν ξέρουμε ποια εποχή ήταν, αν ήταν χειμώνας, αν και τούτον, όπως τα περιγράφουν τουλάχιστον οι μεταγενέστεροι. Μα κι αν δεν ήταν, δεν έχει καμιά σημασία. Το θέμα είναι ότι ήταν μια δύσκολη πορεία. Η μόνη παρηγοριά του σε όλη την διαδρομή αυτή θα ήσαν οι αναμνήσεις του ενδόξου παρελθόντος, τις οποίες θα ξανάφερναν και θα ξανάφερναν στο μυαλό τους. Και έτσι φτάσανε στην Βηθλεέμ, η οποία ήταν μια πόλη, μικρή πόλη, μικρό χωριό, χτισμένο απάνω σε δυο λόφους, σε ένα υψόμετρο 1150 μέτρα ψηλά από την Μεσόγειο θάλασσα, γύρω στα 8 χιλιόμετρα από την Ιερουσαλήμ, στη Βηθλεέμ Εφραθά ή τη Βηθλεέμ Ιούδα, που για να ξεχωριστεί από την μια άλλη Βηθλεέμ του Ζαβουλών, που ήταν προς βοράν και ίσως πέραν του Ιορδάνου. Αυτός ο τόπος ήταν ένας τόπος, μια πόλη και μια περιοχή γεμάτη από ένδοξες αναμνήσεις. Ήταν σε αυτό το τόπο, στη Βηθλεέμ, που η Ραχήλ, η αγαπημένη σύζυγος του Ιακώβ, είχε πεθάνει και είχε ταφεί εκεί πλησίον στη Βηθλεέμ και μέχρι σήμερα μπορεί κανείς να συναντήσει πηγαίνοντας εκεί τον κατά παράδοση τάφο της Ραχήλ. Πριν από την Βηθλεέμ, γύρω σε λίγα χιλιόμετρα, λίγη απόσταση έξω από την Βηθλεέμ. Ακόμα σε εκείνη την περιοχή,
σε εκείνα τα βοσκοτόπια επάνω, θα επρέπει κάπου εκεί να είχε τα κτήματά του ο Χάλεβ, ο οποίος, ο Βοός, πάνω να πω, ο απόγονος του Χάλεβ, ο Βοός, θα είχε τα κτήματά του. Εκεί σταχυολόγησε η Ρούθ, η μεγάλη πρόγονος του Ισραήλ, η μεγάλη πρόγονος του Μεσσία, και εκεί, από εκεί μπορούσε να βλέπει από μακριά τα βουνά της πατρίδας της, του Μωάμ. Θα ήταν εκεί κάπου που ο Σαμουήλ έχρισε τον Δαβίδ βασιλέα επάνω στο Ισραήλ, και είναι εκεί που ο μικρός Δαβίδ θα έβοσκε κάπου τα προβατά του στο Πανόπουλο όταν ήταν πριν ακόμα Χριστή βασιλιάς του Ισραήλ. Είναι εκεί που τρεις άνδρες, όπως αναφέρει ο λόγος του Θεού, του Δαβίδ ισχυροί, διέσχισαν το στρατόπεδο των Φιλιστέων για να φέρουν νερό στο Δαβίδ που δίψασε από το φρέαρτο εν την πόλη. Και ο Δαβίδ, που είδε ότι αυτό ήταν το τίμημα της ζωής των τριών εκείνων ανθρώπων, προτίμησε να το κάνει σπονδί στον Κύριον παρά να το πιει. Εκεί, σύμφωνα με τον Μιχαία, θα γεννιόταν ο Μεσσίας, διότι ο Μιχαίας είπε στην προφητεία του: «Και εσύ, Βηθλέμ, η μικρά, ώστε να είσαι μεταξύ των χιλιάδων του Ιούδα, εξού θέλει εξέλθησε με ονείρ, ώστε σαν ηγήτορ στο λαό μου τον Ισραήλ, του οποίου εέξοδη», προσέξτε το σχόλιο του προφήτου, «του οποίου εέξοδη, η καταγωγή του, η ζωή του, η ηλικία του, είναι απαρχής από ημερών αιώνος». Θα γεννηθεί κάποιος, θα είναι ηγήτορ, αλλά του οποίου έξοδη είναι απαρχής από ημερών αιώνος. Και έτσι λέγω, σε εκείνο τον τόπο έφτασε η Μαριάμ και ο Ιωσήφ. Κατάκοποι, κουρασμένοι από την πορεία, ψάξανε στα σπίτια να βρούνε κάποιο κατάλημα ή στο πανδοχείο το ταπεινό της Ανατολής εκεί, κάποιο κατάλημα. Τι πανδοχείο, ένα χαμηλοτάβαλο, οίκημα, με τις πόρτες ανοιχτές προς την αυλή, ώστε όλοι μπορούσαν να δουν από την αυλή τι συμβαίνει μέσα. Αλλά επιτέλους εκεί ήταν μια στοιχειώδης, θα έλεγε κανείς, άνεσης, να στρώσουν κάποια, κάτι κάτω, μια κουρελού και να ξαπλώσουν. Αλλά όμως και το πανδοχείο ήταν πλήρες, και όπως μας λέει ο λόγος του Θεού, δεν υπήρχε δι' αυτούς τόπος στο κατάλημα. Και μη υπάρχοντας, τόπου, δεν υπήρχε καμιά άλλη λύση. Μια και όλα τα σπίτια ήσαν κλειστά και ασφαλισμένα, μια και όλες οι καρδιές ήσαν κλειστές, και ο μεγάλος εκείνος που δημιούργησε τους κόσμους δεν έβρισκε τόπον για να γεννηθεί. Τόπος βρέθηκε πλάι στους βράχους, στις σπηλιές, εκεί που βάνανε τα ζώα, τα γαϊδουράκια, τις καμήλες, τις πορείας, και τους σκύλους, και οι σκύλοι κούρνιαζαν εκεί. Εκεί μέσα, μέσα σε μια φάτνη, με λίγα άχερα τα οποία θα μάζεψε να δημιουργήσει ένα πρόχειρο λίκνο, ο Ιωσήφ γεννήθηκε γιος, ο Κύριος του κόσμου. Κανένας από εμάς δεν είχε μια τέτοια γέννηση. Όλοι μας είχαμε κάποια θαλπορή. Γεννηθήκανε σε κάποιο μευτήριο, και δεν ήταν μευτήριο τον παλιό καιρό, ήσαν τιμές, αλλά εν πάση περιπτώσει τον φέραν σε ένα σπίτι, υπήρχε μια θέρμανση, υπήρξε μια κούνια, Μόνον για εκείνον που είπε να γίνει το φως, μόνον για εκείνον που είπε να γίνουν οι κόσμοι, μόνον για εκείνον δεν υπήρχε πουθενά ούτε μια κούνια, ούτε ένα λίκνο, ούτε τίποτε, παρά μονάχα μια ταπεινή, απέριτη φάτνη αλόγων, μη λιγάχερα. Μια ταπεινή γέννηση, η πιο πτωχή. Θυμούμε τα λόγια της Αγίας Γραφής. Όταν σχολιάζει ο Απόστολος Παύλος και γράφει «Πλούσιος όν επτώχευσε». Για να πλουτίσετε εσείς εις την πτωχία τη δική του. Ήρθε κάτω, γίνηκε άνθρωπος, γεννήθηκε την πιο φτωχή γέννηση, για να αγκαλιάσει όλα τα στρώματα της κοινωνίας και όλες τις τάξεις, και να μπορέσει να οδηγήσει όλους οι οποίοι συνδέονται μαζί του με πίστη, με την απλή πίστη, στη δόξα. Να σου χαρίσει τη δόξα τη δική του. Ήρθε και πήρε την πιο φτωχή γέννηση, την πιο μεγάλη φτώχεια μέσα στον κόσμο τούτον. Σε εκείνο τον τόπο
Εκεί όπου αργότερα ο Κωνσταντίνος ο Μέγας έκτισε ένα ναό, το γνωστό ναό της γεννήσεως, εκεί εθεωρείτο απανέκαθεν και κατά παράδοση σαν τόπος όπου γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός. Είναι εκεί που ο Άγιος Ιερώνυμος εδαπάνησε 30 ολόκληρα χρόνια σε μελέτη, νηστεία και προσευχή και στοχασμό. 30 χρόνια ολόκληρα ο Άγιος Ιερώνυμος. Εκεί στους βράχους κάπου των Σπηλαίων, συνεγγύς της κόμης, θα πει ο Ιουστίνος ο μάρτης. Ο λόγος εγίνηκε σάρξ. Όχι γίνηκε σάρκα, όπως το μεταφράζουν μερικοί. Η λέξη σάρξ στη γραφή έχει την έννοια άνθρωπος. Ψυχοφυσική υπόσταση. Ολόκληρη. Όχι σάρκα, γίνηκε κρέας. Ο λόγος εγίνηκε σάρξ. Που θα πει εγίνει και άνθρωπος. Ποιος λόγος? Ο εναρχή, ο απαρχής, ο διού τα πάντα εγένοντο. Όπως μας λέει ο Ιωάννης στη μεγάλη του θεώρηση την οποία κάνει. Αυτός ο λόγος εγίνει και άνθρωπος και σκήνωσε εν ημίν. Ήρθε κάτω, κατέβηκε. Και η πρώτη εκείνη εκκλησία του Χριστού των Αποστολικών χρόνων συνήθιζε να ψάνει στους ύμνους της. Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Αυτό είναι το μέγα μυστήριο, το ασύλληπτο, το ανεξερεύνητο. Μα λένε μερικοί, μα αν το πείτε κατά αυτόν τον τρόπο, πού είναι το μυστήριο αν πείτε ότι ο Χριστός γίνει και άνθρωπος? Μα εδώ είναι το μυστήριο, το ανεξερεύνητο. Σκύβει κανείς απάνω στη φάτνη και προσπαθεί να εννοήσει πώς θα ήταν δυνατόν ο εναρχή λόγος, ο Θεός λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της τριαδικής θεότητος, να έρχεται κάτω εκείνος αφού απέβαλε όλες τις ιδιότητες της δόξας του. Και εκείνο το θείο εγώ έρχεται και ντύνεται τις ανθρώπινες ιδιότητες για να γίνει άνθρωπος κάτω εδώ στη γη σαν και εμάς. Και ακόμα στην επιστολή προς Φιλιππησίους ο Απόστολος Παύλος θα μας πει τον εαυτόν του εκένωσε λαβονδούλου μορφήν και βρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος εταπείνωσε εαυτόν γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Όλα αυτά, από το άπειρα μεγάλο έως το άπειρα μικρό, που δεν μπορεί να τα καλύψει ο στοχασμός και η σκέψη του ανθρώπου, παρά μονάχα έρχεσαι και σταματάς μπροστά στο μυστήριο το θαυμαστό και η καρδιά σου λιώνει, η καρδιά σου συντρίβεται από μέσα, η καρδιά σου σε έκσταση πραγματική γονατίζει και λατρεύει. Αυτό το επραγματοποίησε η αγάπη του Θεού. Λέει ο λόγος του Θεού, τόσον αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού, τον μόνο γενή, απέστειλε, ή να μη απολεστεί πάσο πιστεύον εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή. Άξεστος με πάθη, με δίψα αίματος κυριολεκτικά, και με ένστικτα ζώου μέσα του και θηρίου, ζούσε στα παλάτια. Και ο Κύριος της δόξης, ο βασιλιάς των βασιλέων, ο βασιλεύς των βασιλέων, εκείνος που δημιούργησε το σύμπαν, δεν είχε πού την κεφαλήν να κλείνει. Γι' αυτό εμείς οι πιστοί δεν θα πρέπει ποτέ να παραπονούμεθα για την κατάστασή μας ή την τύχη μας ποτέ. Είμεθα υπό όλα στα καταστάσεις και όλα στα συνθήκες σε πολύ καλύτερη θέση από τον βασιλιά μας και τον κυριό μας. Τη φτώχεια τη δική του δεν τη διευθήκαμε εμείς. Υπό όλα στα συνθήκες και καταστάσεις. Έχει και το σπίτι σου, έχει και τη θέρμανσή σου, έχει και το φαγητό σου, έχει και τα διπλά σου ρούχα, έχει και τα πάντα. Και κοιτώντας τη φάτνη θα πρέπει κάθε φορά να δοξάζεις για το τι είσαι, για το τι σου δίνει ο Θεός, για το τι έχεις. Δεν έφτασες εκεί. Ήψωνε τα μάτια και δόξαζε. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Η κοροδία μας ψάλλει ένα δείπνο.

προφητεύτηκε, η παρηγοριά ήρθε κάτω στη γη εν προσώπο. Και τώρα η απόλαυση της παρηγοριάς. Κάπου ένα μίλι μακριά από τον τόπο που γίνηκαν τα γεγονότα αυτά, εκεί που τώρα βρίσκεται ένα μικρό παρεκκλήσι με το όνομα «Ο Άγγελος προς τους ποιμένες». Θα πρέπει να ήσαν τα βοσκοτόπια την εποχή εκείνη, όπου ποιμένες έβοσκαν τα ποίμνια τους. Προφανώς άνθρωποι του ναού που έβοσκαν πρόβατα από εκείνα τα οποία εθυσιάζονται στο ναό, στην Ιερουσαλήμ, και θα πρέπει να ήσαν οι άνθρωποι αυτοί ευσεβείς. Και τη νύχτα εκείνη, καθώς φύλαγαν τις φυλακές της νύχτος, τα ποίμνια τους, τα πρόβατά τους, η σκέψη τους, οθυμένες από το Άγιο Πνεύμα, γύρισαν στα λόγια των προφητών, στις άγιες και ένδοξες υποσχέσεις εκείνες του Θεού προς το λαό του, πως αρχόταν ο Μεσσίας. Και δεν αποκλείεται ανάμεσά τους να είχε αναπτυχθεί μια τέτοια συζήτηση και να συζητούσαν και να μιλούσαν για το πότε τάχα και πώς θα ήταν δυνατόν να εκπληρωθούν όλα αυτά τα θαυμαστά και ένδοξα γεγονότα που ο Θεός είχε να γίνει στο λαό του. Και την ώρα εκείνη ξαφνικά ανοίγει ο ουρανός και εμφανίζεται μια λαμπρά προσωπικότης, ο Άγγελος Κήρυκας, ο οποίος φωνάζει προς τους ποιμένες. Ευαγγελίζομαι σε εσάς χαράν μεγάλη, η οποία θα είναι για όλο το λαό, διότι γεννήθηκε σε εσάς σήμερον σωτήρας, ο οποίος είναι Χριστός Κύριος. Και μαζί με τον Άγγελον ξαφνικά στρατιά ολόκληρη υπερβατικών όντων αγγέλων, οι οποίοι έψαλαν γλυκούς μελωδικούς ουράνιους ύμνους. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Ουράνια στρατιά. Τα λόγια του Αγγέλου είναι όντως θαυμαστά. Τι είπε στους ποιμένες? Δεν θα πρέπει να τα αντιπαρέλθει κανείς έτσι? Ευαγγελίζομαι σε εσάς χαρά μεγάλη. Σας αναγγέλω ένα χαρούμενο μήνυμα, χαρμόσυνη είδηση, Ευαγγέλιο. Και τι είναι αυτή η χαρά μεγάλη? Διότι γεννήθηκε σε εσάς σωτήρας. Να το περιεχόμενο του Ευαγγελίου, για το οποίο πολλές φορές παραπλανούμενοι άνθρωποι ψάχνουν, λένε και μιλάνε και λένε τόσα λόγια χωρίς να κυριολεκτούν και να δίνουν την ουσία του Ευαγγελίου. Μιλάνε για ηθική, μιλάνε για κανόνες, μιλάνε για παραγγέλματα, μιλάνε για προσαγωγή στην εκκλησία, για τήρηση γιορτών, για άλλα πράγματα, νηστείες, ιστορίες, ταλαιπωρίες του σώματος, και την ουσία δεν την δίνουν. Ποια ήταν

ουσία του Ευαγγελίου που ο άγγελος κήρυκας εκήρυξε. Σωτήρα! Σας προσφέρομαι σωτήρα! Πού θα πει? Θα πει ότι ολόκληρη η ανθρωπότηση ήταν χαμένη. Αυτή είναι η θέση του Ευαγγελίου. Όχι ο άνθρωπος είναι καλός και μπορεί να γίνει καλύτερος, έχει τις προϋποθέσεις να εξελιχθεί, τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα. Έχεις άνθρωπε μέσα σου κάποια ηθικά εφόδια, αλλά πρέπει να πάρεις κι άλλα, κάποιους κανόνες που θα τους στηρίσεις. Περισσότερη θρησκεία να έχεις, περισσότερο σε εκκλησία να έρχεσαι, τίποτα από όλα αυτά. Ο άγγελος, ο κήρυκας, εκήρυξε και είπε, είστε χαμένοι, κυριολεκτικά. Δεν υπάρχει ελπίς να σωθείτε. Δεν υπάρχει ελπίς να ξεφύγετε. Βουλιαγμένοι, βυθισμένοι μέσα στο πόρβορο, στο χαμό. Χαμένοι. Τι φοβερά λόγια. Πολλές φορές λένε μερικοί, μα τόσο απεσιόδοξη είναι αυτή η Αγία Γραφή. Είναι ρεαλίστρια. Η Αγία Γραφή με πολύ ρεαλισμό δίνει τα πράγματα όπως έχουν. Ο άνθρωπος με την επιστήμη του, την τεχνολογία του, τα κατορθώματά του, τα επιτεύγματά του, νομίζει πως κάποιος είναι. Νομίζει πως έχει ηθικές προϋποθέσεις μέσα του να εξελιχθεί. Νομίζει ότι έχει μια μεγάλη διάνοια. Νομίζει ότι τα πράγματα θα τα διορθώσει. Και ακούς τους μεγάλους πολιτικούς μας να μιλάνε για το μέλλον. Ελπίδες δίνουν και παρηγοριά στον άνθρωπο, κούφια και ψεύτικη. Θα πάνε τα πράγματα καλύτερα, θα κάνουμε, θα προσπαθήσουμε. Τίποτα από όλα αυτά. Ο κόσμος είναι χαμένος. Ούτε τα οικονομικά τους, ούτε η τεχνολογία τους, ούτε η επιστήμη τους, ούτε τίποτα δεν μπορεί να τους σώσει. Οι πολιτισμοί πάνε και απολυθωμένοι μέσα στα μουσεία και παίρνουν θέσεις εκεί. Ο ένας κατόπιν του άλλου πεθαίνουν νεκροί πολιτισμοί χωρίς να θεραπεύσουν τον άνθρωπο, χωρίς να τον διορθώσουν. Ο άνθρωπος χαμένος. Και αν αυτό το πράγμα το πρώτο δεν το καταλάβεις και δεν το πιστέψεις όπως το κήρυξε ο άγγελος κήρυκας, σωτηρία δεν μπορεί να πάρεις. Αν δεν πιστέψεις ότι είσαι χαμένος, αν δεν πιστέψεις ότι είσαι ναυαγισμένος, αν δεν πιστέψεις ότι δεν υπάρχει ελπίδα ούτε από τον εαυτό σου ούτε από τους άλλους να σε σώσουν, αν δεν παραδεχτείς ότι η θέση σου είναι στο σταυρό, να ταπεινωθείς, να συντριφθεί η καρδιά σου από μέσα, να καταλάβεις ότι ουδέν είσαι, σωτηρία δεν μπορείς να καταλάβεις, ούτε σωτήρα θα πάρεις. Διότι ο σωτήρας έρχεται να σώσει εκείνον που χάνεται. Τι θα πει σωτήρας? Κάποιος που σώζει αυτόν που χάνεται. Πρέπει συνεπώς να το πιστέψεις ότι είσαι χαμένος. Και ο ουρανός δεν κάθισε να ρωτήσει τους ανθρώπους, τι θα θέλατε να σας χαρίσουμε? Πόσα εκατομμύρια κερδίζει το λαχείο τώρα της πρωτοχρονιάς, δεν τα ξέρω κιόλας, δεν τα παρακολουθώ καθόλου, ούτε με ενδιαφέρει. Να σας δώσουμε αυτά τα εκατομμύρια? Να σας δώσουμε μερικές πολυκατοικίες, να σας κάνουμε σπουδαίους απάνω στον κόσμο, να κυριαρχήσετε, να έχετε εξουσία, να έχετε κοινωνική προβολή, τίτλους ευγενίας, τι θα θέλατε να έχετε? Ο ουρανός δεν κάθεσε να ρωτήσει τους ανθρώπους. Εάν μας ρώταγε, ο καθένας άλεγε το δικό του παραμύθι. Ο καθένας άλεγε τη δική του επιθυμία. Και ο καθένας θα διατύπωνε τη δική του, το δικό του πόθο. Αλλά ο Θεός ήξερε τι μας χρειάζεται. Ο Θεός εγνώριζε τι έχουμε ανάγκη. Και αυτό το οποίο έχουμε ανάγκη μας έστειλε ο ουρανός. Και αυτό είναι σωτήρας. Μόνον εκείνος μπορεί να σε σώσει. Μόνον εκείνος μπορεί να σε βγάλει από τον βόρβορο στον οποίο έχεις πέσει. Μόνον εκείνος μπορεί να σε ανορθώσει. Σωτήρας. Και είναι ο τίτλος ο οποίος ταιριάζει στον Ιησού Χριστόν τον Κύριον. Και κανείς άλλος δεν δικαιούται να πάρει αυτό τον τίτλο. Ούτε μπορείς να τον διεκδικήσεις. Είναι αποκλειστικά δικός του. Είναι μοναδικά δικός του. Εσύ είσαι ο χαμένος. Εκείνος είναι ο σωτήρας. Εκείνος θα σε σώσει. Ούτε άλλοι, ούτε άγιοι άνθρωποι του Θεού. Ούτε η Μαριάμι η ίδια, η οποία στον ωραίο της ύμνο «Διευσεύεις αυτή κοπέλα» έλεγε «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και αγαλιάσετε το πνεύμα μου, το Θεό μου, το σωτήρι μου». Περίμενε Θεόν σωτήρα και η ίδια. Θεόν σωτήρα. Κανένας δεν μπορεί να σε σώσει. Ούτε άγγελοι από πάνω από τον ουρανό. Ήταν ανάγκη να έρθει αυτός. Και ο Υιός του Θεού κατέβηκε. Κατέβηκε και ήρθε στον κόσμο τούτο για σένα και για μένα. Και οι ποιμένες σαν άκουσαν και είδαν την ωραία αυτή ουράνια οπτασία, είπαν ας υπάγουμε νέος Βηθλέμ για να είδουμε τούτο το ρήμα το γεγονός το οποίο ο Κύριος επεκάλυψε σε εμάς. Πάμε να το ξακριβώσουμε. Πάμε να το δούμε. Δεν έμειναν αδρανείς.
προς νουθεσίαν και διδαχήν όλων ημών των μεταγενεστέρων, στους οποίους ο λόγος του Θεού έρχεται στις καρδιές μας, στα αυτιά μας. Άκουσες ότι γεννήθηκε σωτήρας. Κάνε τον κόπο και πήγαινε ως τη Βηθλέμ. Πού θα πας κάτω εκεί στη Βηθλέμ? Εκεί μάχονται, σφάζονται. Όχι εκείνη τη Βηθλέμ. Πάρε το λόγο του Θεού. Η Βηθλέμ ήρθε κοντά σου. Η Βηθλέμ ήρθε στα χέρια σου. Άνοιξε το λόγο του Θεού. Μελέτησε το πράγμα. Ψάξε το. Δες το. Ψηλάφισε το. Και η καρδιά σου να σταθεί στη φάπνη μπροστά. Να γονατίσει και να προσκυνήσει. Ας υπάγουμε. Έως Βηθλέμ. Πάμε λοιπόν. Ας πάρουμε τις γραφές στα χέρια μας. Ας διαβάσουμε και ας δούμε. Και ας απολαύσουμε το γεγονός. Και πήγαν. Και τι είδαν? Όχι όπως οι ζωγράφοι τα ζωγράφησαν. Όχι όπως οι άνθρωποι τα διηγήθηκαν. Αλλά όπως ήσαν στην πραγματικότητα. Η απλή και απέριτη φάτνη, η βράχη, το σπήλαιο, τα ζώα γύρω, η Μαριά μου, ο Ιωσήφ, το βρέφος, μέσα στη φάτνη, μέσα σε εκείνη την απλότητα. Όπως η Αγία Γραφή σου δείχνει τα πράγματα, όπως η Αγία Γραφή στα εμφανίζει, μέσα σε αυτή την απέριτη απλότητα, εκεί θα συναντήσεις τον λυτρωτή, θα τον βρεις και η καρδιά σου θα επικοινωνήσει μαζί του. Αν πραγματικά διψάς τη σωτηρία σου, θα δεις το πρόσωπό του, στο πρόσωπό του, το δώρον του Θεού για σένα και θα γονατίσεις να λατρέψεις. Οι ποιητές, οι ζωγράφοι, βάλανε φώτα, βάλανε αγγέλους να πετάνε από πάνω, βάλανε τίποτα από όλα αυτά. Κάποιο λιχνάρι, το οποίο θα πει ο Ιωσήφ ο καημένος πλάι στο κατάλημα και θα ζήτησε, θα το κρέμασε σε κανένα κάπου εκεί για να φωτίζει λιγάκι. Δεν είδαν τίποτε σπουδαία, ούτε αγγέλους να πετούν, ούτε ύμνοι να ακούγονται, ούτε τίποτα μέσα σε αυτή την απλότητα. Αλλά τα μάτια της πίστεως είδαν και απόλαυσαν και χάρηκαν. Τα μάτια της πίστεως ήσαν δόξες που αυτά τα μάτια της πίστης είδαν. Η πνευματική δόξα, την οποία δεν τη βλέπουν τα σαρκικά μάτια. Μας λένε τι έχετε, γιατί χαίρεστε, τι λατρεύετε τον Κύριον της δόξης. Επικοινωνούμε μαζί του. Πού τον βλέπετε? Ψυχή τον βλέπει. Τα μάτια της πίστης τον βλέπουν. Τον αγκαλιάζουν και τον χαίρονται. Τον απολαμβάνουν. Και είναι η απόλαυση, η εμπειρία της απολαύσεως της πνευματικής δόξης του Θεού. Υπάρχουν σύγχρονες φιλοσοφικά ρεύματα, σύγχρονα κινήσεις που μιλάνε για την εμπειρία της απολαύσεως μέσα σε αυτόν τον αισθησιακό κόσμο. Νομίζουν ότι του ανοίγουν δρόμους άγνωρους εάν ο άνθρωπος ρηχτεί στα πάθη, εάν ο άνθρωπος ρηχτεί στην απόλαυση των αισθήκτων και του λένε να βυθιστείς μέσα σε αυτά, να απολαύσεις, να αποκτήσεις την εμπειρία αυτής της αισθησιακής απόλαυσης. Και οδηγούν τα πλήθη και σπρώχνουν τον κόσμο σαν τα κτίνη να ζήσουν μια κτηνώδη ζωή, η εμπειρία της απολαύσεως. Αλλά για μας τους λυτρωμένους, για όλους εκείνους οι οποίοι εγνώρισαν τον λυτρωτή, τον σωτήρα, όλοι εμείς έχουμε μια άλλη εμπειρία απολαύσεως, μια απόλαυση πνευματική. Ποιος πιστός δεν την έχει? Καθώς το Άγιο Πνεύμα του δίνει και ο Θεός ο Πατήρ και ο Υιός έρχονται να κατοικήσουν στην καρδιά του. Και καθώς μελετάει τα γεγονότα αυτά τα οποία η χειρονομία, το χέρι του Θεού έκαμε για αυτόν. Απολαμβάνει, χέρι, τρώει από αυτές τις πνευματικές δόξες. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός είπε ότι το πρόσωπό μου, η σάρκα μου και το αίμα μου είναι απόλαυση για σας. Θα φάτε και θα πιείτε. Και μας είπε ότι θα τον τρώμε κάθε μέρα, θα τον απολαμβάνουμε κάθε μέρα. Έχουμε τραπέζι στρωμένο απέναντι τον εχθρό μας, το ποτήριο ξεχυλίζει. Ξεχυλίζει από χαρά ουράνια και από απόλαυση του ουρανού την οποία μας χαρίζει ο Σωτήρας. Τα απαπίθμενα βάθη της Θείας Σοφίας πραγματοποίησαν αυτό το πράγμα. Το σύμπαν ολόκληρο κινήθηκε, οι άγγελοι του ουρανού από πάνω έσκυψαν. Ήταν αδύνατο να το καταλάβουν πώς ήταν δυνατόν εκείνος ο απαρχής να είναι μέσα σε μια φάτνη, σε μια ασυνείδητη κατάσταση, σαν βρέφος, να κάνει το ουά, σαν κάθε βρέφος, να μην καταλαβαίνει σαν το κάθε βρέφος. Ποιος εκείνος που δημιούργησε τους κόσμους, στα οποία άγγελοι
επιθυμούν να παρακύψουν. Το σύμπαν, λέω, κινήθηκε. Αλλά στη γη δεν σύστηκε ούτε φιλαράκι. Δεν γίνηκε τίποτα απολύτως. Η Ρώμη κοιμότανε. Ο αυτοκράτορας στα παλάτια του. Η μεγάλη εκείνη αυτοκρατορία, νομίζοντας πως είναι ασφαλής. Αλλά ο Θεός στη σιγαλιά, στην ησυχία, στη σιωπή, ετοίμασε τη δική του την παρηγοριά, τη σωτηρία για κάθε ψυχή. Όπως στα χρόνια του Ισαΐα θα μπορούσε να τους πει χορτάρι είσαστε και άνθος χόρτου ηγεμόνες και οι σκέψεις σας και οι επιδιώξεις σας και οι βουλές σας και τα σχέδιά σας και οι συνθήκες σας δεν μπορούν να φέρουν κανένα αποτέλεσμα. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται διεθνώς. Μιλάνε για συνθήκες ειρήνης, μιλάνε για συνθήκες αποκλεισμού, μιλάνε για τόσα, μιλάνε για τόσα και όλο λένε και όλο κάνουν και όλο την άλλη μεριά ετοιμάζονται και όλο την άλλη μεριά προετοιμάζονται για τη μεγάλη καταστροφή. Τίποτε δεν κάνουν. Ο Θεός ετοίμασε την παρηγοριά του. Αλλά αυτή η παρηγοριά του Θεού που ήρθε εν προσώπο μες στην ιστορία μπορεί να γίνει δεκτή, να γίνει αντιληπτή, μπορεί να γίνει να την κατανοήσει μόνον οι ψυχές εκείνες που πραγματικά δείψουν. Βλέπετε, αυτοί οι ποιμένες μιλούσαν για τα πράγματα του Θεού. Είχαν μια προδιάθεση, ένα ενδιαφέρον για τα πράγματα του Θεού. Και σε αυτούς εδόθηκε η αποκάλυψη. Το απόρριτο του Κυρίου είναι μετά των φοβουμένων αυτών. Αν η καρδιά σου από μέσα δεν ζητά, δεν θα πάρεις ποτέ. Ήθε ο Θεός να μας δώσει αυτή την αποκάλυψη, αυτή την απόλαυση, την εμπειρία της απόλαυσης του Υιού, της αγάπης του, να χαρούμε, να χορτάσουμε, να γεμίσουμε από την απόλαυση αυτή, να είναι η ζωή μας ολόκληρη τυλιγμένη στο Χριστό. Η αναπνοή μας, το περπατημά μας, να είναι όπως λέει, έλεγε κάποιος, με τον πόδι θα περπατάς και θα λες δόξα και με το άλλο πόδι θα λες αλληλούια. Δόξα, αλληλούια, για ό,τι ο Θεός σου χάρισε, για ό,τι ο Θεός σου δίδει κάθε μέρα, για ό,τι ο Θεός σε προορίζει. Δοξασμένο το όνομά του. Αμήν. Ο Κύριος να σας δώσει καλά Χριστούγεννα σε όλους. Χωροδία μας.

αναγγέλλω το πρώτο. Ένδοξε και ευλογημένε Πατέρα μας και Θεέ μας, ο Θεός της ζωής μας, σε ευχαριστούμεν για τα αιώνια και άπειρα σχέδιά σου τα απαρχής. Πώς συνέλαβες το σχέδιο της αγάπης σου? Από τα βάθη της περασμένης αιωνιότητος, να στείλεις τον Υιόν σου τον μόνο γενή, τον Κύριον της δόξης, να τον στείλεις στον κόσμο τούτον να γεννηθεί την πιο ταπεινή γέννηση, πλούσιο σών επτόχευσε αυτός, για να γίνει ο σωτήρας της ψυχής μας. Σε ευχαριστούμε για τον Υιό της αγάπης σου, που άφησε τη δόξα του και γεννήθηκε μια τέτοια ταπεινή γέννηση. Σκύβομαι στη φάτνη, καθώς και οι αγγελοί σου από πάνω, και πραγματικά δεν μπορούμε να το εννοήσουμε, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Η ψυχή μας σταματάει σε έκσταση και θαυμασμό, θάμβος μας καταλαμβάνει μπροστά στο μυστήριο της αγάπης σου. Γονατίζομαι όμως και λατρεύομαι και δοξάζομαι και εν πίστη δεχόμεθα το δώρο του ουρανού, τον Σωτήρα Χριστό. Παρακαλούμε πολύ, ευλογών ευλόγησε όλους μας, με αυτή τη χαρά της απολαύσεως του λυτρωτού στην καρδιά. Να μην φύγει κανένας από ανάμεσά μας χωρίς την βεβαιότητα της σωτηρίας και την βεβαιότητα της επικοινωνίας μαζί σου, της απόλαυσης του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευλογών ευλόγησέ μας σαν εκκλησία, σαν συνάθρηση, σαν πιστούς που ξεχωρίσαμε από την αμαρτία για τον κόσμο κατά χάριν για να λατρεύουμε εσένα. Ευλογών ευλόγησέ μας. Απόλυσέ μας εν ειρήνη και δώσ' μας όλες τις μέρες αυτές τη χαρά του γεννηθέντος σωτήρος στις ψυχές μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού και για τη δόξα του Θεού Πατρός, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Μη διαλύεται.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Το ηθικό μας χρέος, και αυτό το έργο εγίνηκε, και ο Ιησούς φώναξε τη μεγάλη λέξη «Τετέλεστε». Αλλά όταν λέει ότι ο Θεός θα φέρει όλη την οικουμένη, όλο τον κόσμο σε κρίση, αυτό είναι αληθές, διότι εσένα σε έφερε σε κρίση και σε έκρινε με τον σκληρότερο τρόπο και σε τιμώρησε. Με τον σκληρότερο τρόπο, αλλά είναι το προσώπο του αντικαταστάτους. Είναι εκείνος που πλήρωσε για να απολαμβάνεις εσύ την ελευθερία τώρα. Για να μπορείς τώρα να δοξάζεις το Θεό και τώρα να αναπνέεις. Και να μην έχεις τη δαμόκλεια σπάθη από πάνω. Να είναι έτοιμη να πέσει επάνω σου, γιατί έπεσε πάνω στον Υιόν του Θεού. Να η χάρις. Αυτό είναι το περιεχόμενο της χάριτος. Αλλά η χάρις δεν εξαλείφει την δικαιοσύνη, δεν τη σβήνει. Για να μπορέσει να εξασφαλιστεί η χάρις σε εμάς, η δικαιοσύνη ικανοποιήθηκε. Και οι απαιτήσεις της. Οι άγιες απαιτήσεις της. Δεν πρέπει να νομίζουμε ότι τη χάρη την πήραμε έτσι, ανώδυνα και χωρίς τίποτε να καταβληθεί. Πληρώθηκε κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Για σένα πέθανε πάνω στο σταυρό ο Ιησούς Χριστός. Επλήρωσε όλο το ηθικό σου χρέος, όλη την ηθική νοφιλή σου επάνω στο Γολγοθά. Και πλήρωσε με το φοβερότερο τρόπο για να σου δοθεί εσένα χάρις. Η χάρις λοιπόν έχει τα θεμέλια της σε αυτήν την δικαιοσύνη του Θεού η οποία ενήργησε με αυτόν τον τρόπο. Τόσο σκληρά για τον Ιησού, για να μπορείς εσύ να χαίρεις, να πηδάς από χαρά, να τραγουδάς, γιατί μετεφέρθεις από το θάνατο στη ζωή, γιατί το όνομά σου γράφτηκε στο βιβλίο της ζωής, γιατί η αιωνιώτης είναι ανοιχτή μπροστά σου και σε περιμένει, είναι δική σου. Αυτά, αδελφοί, θα πρέπει κανείς να τα σκέφτεται στο βάθος. Πόσο εξοικειούμεθα με την έννοια της χάριτος και μιλάμε βέβαια για τη χάρη, αλλά ξεχνάμε τι εστίχησε αυτή η χάρις. Ώστε αυτό το οποίο πλήρωσε ο Ιησούς Χριστός, εμείς διαπίστεως να το οικειοποιούμεθα και να βλέπουμε στην τιμωρία του Χριστού τη δική μας τιμωρία και να βλέπουμε στην πληρωμή του Χριστού τη δική μας πληρωμή και να ξέρουμε πόσο ακριβά αγοράστηκε η σωτηρία μας. Τότε η χάρις γίνεται πιο γλυκιά. Τότε η χάρις γίνεται πιο πολύτιμη και τότε την εκτιμάς πιο πολύ. Είπαμε λοιπόν ότι ο Θεός προανήγγειλε ότι υπάρχει ημέρα κρίσεως. Για αυτή την ημέρα μίλησε ο Παύλος στα προεισαγωγικά του κεφαλαία στην προς Ρωμαίους επιστολή. Τότε που θα φραγεί πανστόμα. Και όλος ο κόσμος θα γίνει υπόδικος εις το Θεό. Είναι η μέρα που ο Θεός θα κρίνει πάσαν την οικουμένη εν δικαιοσύνη. Και πότε είναι αυτή η μέρα? Ο Λόγος του Θεού μας αποκαλύπτει ότι η μέρα αυτή είναι στο τέλος της χιλιετούς βασιλείας του Ιησού Χριστού. Αφού ο Χριστός έλθει στην προσωπική του, τη δεύτερη παρουσία του, πάρει τους πιστούς του, κρίνει επί της γης, τους ζώντας επί της γης, βασιλεύσει επάνω στη γη αφού αλλαγούν οι συνθήκες,

0: και διαμορφωθούν νέες καταστάσεις απάνω στο πρόσωπο της γης, που θα εγγυώνται μια βασιλεία φωτός, ειρήνης, χαράς, δικαιοσύνης, που η ευλογία του Θεού θα εξαπλώνεται σε όλα τα πράγματα. Οι λόφοι θα σταλάζουν δικαιοσύνη. Όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, τότε που ο ήλιος θα λάμψει 7 φορές περισσότερο και η σελήνη θα λάμπει σαν τον ήλιο. Τότε που ο λινοβάτης θα προφταίνει το θεριστή, ο θεριστής θα προφταίνει τον άλλον και ούτω καθεξής, τον σπορέα και ούτω καθεξής. Ο σπορέας, τον θεριστή, τον λινοβάτη. Θα είναι τόση η καρποφορία πάνω στο πρόσωπο της γης, διότι ο παράγων του κακού θα έχει δεθεί, ο Σατάν. Αυτό το χρυσό όνειρο που η ανθρωπότης επαρχή της το έχει μέσα της και το σκέπτεται και το περιμένει και το υπολογίζει, μια μέρα θα γίνει πραγματικό της. Ο Χριστός με την παρουσία του θα φέρει αυτή την ευλογία πάνω στον κόσμο. Είναι η βασιλεία του. Αλλά στο τέλος της βασιλείας οι πάντες, ζώντες και νεκροί, θα εμφανιστούν μπροστά στο βήμα της κρίσεως. Η Αγία Γραφή το ονομάζει ο λευκός θρόνος. Ο μέγας λευκός θρόνος της κρίσεως. Στο τέλος δηλαδή των 1000 αυτών ετών της βασιλείας του Κυρίου, ο Θεός θα καλέσει όλη την οικουμένη και θα την κρίνει ανάλογα με τις πράξεις που έχουν πράξει. Πλην εκείνων για τους οποίους ο δίκαιος, ο Υιός του Θεού, επίρρωσε. Αυτοί δεν θα είναι κρινόμενοι, δεν θα κριθούν. Αυτοί εκκρίθησαν στο Γολγοθά. Αυτοί αντίθετα θα καθίσουν απάνω σε θρόνους για να κρίνουν. Και ο Απόστολος Παύλος απεκάλυψε αυτό το θαυμαστό. Ή αγνοείτε ότι αγγέλους κρινούμεν. Πώς ξεχνάτε και δεν υπάρχει ο μηδαμινότερος μέσα στην Εκκλησία του Χριστού να τον στήσετε κριτή για να κρίνει τις βιωτικές σας υποθέσεις, τις διαφορές σας, τις βιωτικές. Αλλά τρέχετε σε δικαστήρια εγκόσμια. Αγνοείτε ότι αγγέλους κρινούμεν. Αυτή την εικόνα, ή μάλλον αυτή τη σκηνή του μεγάλου λευκού θρόνου, είπαμε μας την δίνει το βιβλίο της Αποκαλύψεως στο κεφάλαιο το Κάπα, που το διαβάσαμε και ερμηνεύσαμε τα πρώτα εδάφια εκεί. Λέει «και είδων θρόνων λευκών μέγα, από του οποίου έφυγε η γη και ο ουρανός», στο 11 εδάφιο. «Και τον καθήμενο επ' αυτού από προσώπου του οποίου έφυγε η γη και ο ουρανός και δεν ευρέθη τόπος δι' αυτά». Σκεφτείτε τη σκηνή, φοβερή είναι αυτή. Ουρανός, γη, σύμπαντα. Τούτα τα ουράνια σώματα. Μια πέτρα δεν μπορείς να σηκώσεις. Μια πέτρα να τη σηκώσεις δεν μπορείς. Πού να σηκώσεις τη γη και πού να σηκώσεις εκείνα τα ουράνια σώματα, τα οποία είναι πολλές φορές μεγαλύτερα από τον ήλιο μας. Ο ήλιος μας χάνεται μπροστά τους. Όλοι αυτοί οι κόσμοι θα φύγουν, ουρανός και γη, από προσώπου τίνος, εκείνου που πέθανε στο σταυρό. Μα ποιος είναι αυτός? Αυτός είναι ο Κύριος των πάντων. Αυτός είναι εκείνος που δημιούργησε ουρανούς και γη. Είπε και γίνηκαν. Και θα πει και με το λόγο της δυνάμεώς του, εντορήματι της δυνάμεώς αυτού, ουρανός και γη θα φύγουν από προσώπο του και τόπος δεν ευρέθηκε σε αυτά, λέει. Κοιτάξτε την κόσμη μπροστά στο Θεό. Για τις πνοής των χιλέων αυτού τους δημιούργησε. Τους συντηρεί διότι θέλει. Και αν αποστρέψει το πρόσωπό του ή πει, όλα αυτά θα χαθούν μόνο μιας. Δεν είναι φοβερό? Αυτή τη θαυμαστή αποκάλυψη τη δίνει η βίβλος. Και μόνο στη βίβλο μπορεί να τα μάθεις αυτά. Τα υπέροχα που το πνεύμα μας, το Άγιο Πνεύμα που είναι μέσα μας, τα διερευνά, επειδή το πνεύμα διερευνά τα βάθη του Θεού. Αυτά είναι τα βάθη του Θεού. Είναι η γνώση, οι βαθύτερες, τις οποίες ο Θεός αποκαλύπτει και τις ξέρουν οι πιο μικροί μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Γιατί έχουν Άγιον Πνεύμα που ερευνάει και τα βάθη του Θεού. Και είδαν τους νεκρούς, μικρούς και μεγάλους, ισταμένους ενώπιον του Θεού και τα βιβλία ηνύχθησαν και άλλο βιβλίο ηνύχθη, το οποίο είναι της ζωής, και εκκρίθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων εν της βιβλίης κατά τα έργα αυτών. Είπαμε ακόμα ότι είναι φοβερό ότι ο καθένας θα δώσει λόγο για τις δικές του πράξεις. Είναι η προσωπική σου ζωή που θα εμφανιστεί μια μέρα ενώπιον του Θεού. Όπως βάζεις μια μαγνητοταινία και ακούς τι είπε κανείς, τι μίλησε και τα λάθη που έκανε και τις επαναλήψεις, τα κενά. Είναι όλα γραμμένα. Κατά τον ίδιο τρόπο η ζωή σου θα ξετυλιχτεί ενώπιον του Θεού εκείνη την ημέρα και μπροστά σου. Θα τη δεις και εσύ. Και δεν μπορείς να πεις κάτι, θα φραγεί πάνω στόμα. Θα είσαι υποχρεωμένος να αναγνωρίσεις ότι ο Θεός είναι δίκαιος για ό,τι κάνει. Και αυτό το οποίο κάνει είναι σωστό. Ολόκληρη η ζωή σου, παρεκτός. Αν η ζωή σου, η μαγνητοτενία αυτή, σβήσει με το αίμα του Ιησού Χριστού. Αν τη φέρεις κάτω από το αίμα του Ιησού Χριστού και τη θυσία του Χριστού, όλα αυτά τα περιστατικά της ζωής πάνε και σβήνουν. Διότι ο Χριστός επλήρωσε για σένα και σε αντικατέστησε. Σβήνει. Αλλά αν δεν δεχτείς τον Χριστό, αυτά τα έχεις γραμμένα μέσα σου. Και μια μέρα θα σταθείς και αυτά θα ξετυλιχτούν και θα τα δεις και εσύ και εκείνα τα οποία έχεις ξεχάσει. Και η μνήμη και ο χρόνος τα έχουν διαγράψει. Θα ξαναζωντανέψουν και θα έρθουν μπροστά σου. Και θα αναγνωρίσεις τη δικαιοσύνη του Θεού ότι είναι δίκαιος για ό,τι κάνει. Όλοι οι νεκροί, πού είναι αυτοί οι νεκροί? Είναι κάτω στο θάνατο και στον Άδη. Στο θάνατο και στον Άδη οι νεκροί. Δεν χάνονται. Και είδαμε σε εδάφια τα οποία διαβάσαμε την περασμένη φορά ότι η ψυχή δεν σβήνει. Η ψυχή είναι ο εαυτός σου. Η ψυχή είναι η ίδια σου η υπόσταση. Το εγώ με την αυτοσυνειδησία του και με όλο τον κόσμο τον οποίον αυτό έχει, δημιουργεί, κατασκευάζει. Τα συναισθήματα, η διάνοια, η μνήμη, η κρίση. Όλα όσα έχεις, πλην του σώματος, αυτό είναι η ψυχή. Και αυτή η ψυχή τα παίρνει όλα αυτά μαζί της. Είναι το εγώ. Και η ψυχή ζει. Και είδαμε εδάφια τα οποία παρερμηνεύουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά και λένε ότι η ψυχή δεν ζει. Και είδαμε τα εδάφια εκείνα. Πως κάτω στον Άδη όταν λέει ο Δαβίδ ότι ποιος θα θυμηθεί στον Άδη. Δεν εννοεί ότι δεν υπάρχει. Αλλά δεν μπορεί να πράξει. Εκείνες τις ιεροτελεστίες που έπρατε εδώ πέρα όταν θυσίαζε στο Θεό μοσχάρια και βόδια και αρνιά και είχε τη λατρεία του Θεού, κάτω εκεί δεν θα μπορούσε να τα κάνει αυτά τα πράγματα. Είναι αυτονόητο. Αυτό εννοεί ο Δαβίδ. Δεν λέει ότι δεν υπάρχει η ψυχή. Αντίθετα, βρήκαμε εδάφια στα οποία ολόκληρη η ψυχή με όλο τον κόσμο της μεταφέρεται κάπου. Και μιλήσαμε ακόμα για το θάνατο και για τον Άδη. Και είπαμε ότι ο θάνατος και ο Άδης δεν είναι, ούτε ο θάνατος είναι κατάσταση, ούτε ο Άδης είναι ένας χώρος. Η Αγία Γραφή μας δίνει πολλές πληροφορίες για αυτές τις σκοτεινές δυνάμεις που υπάρχουν. Μας λέει επί παραδείγματι ότι ο θάνατος και ο Άδης κυριεύουν τους ανθρώπους. Έχουν κεντράδι με το οποίο χτυπούν τον κόσμο. Άνθρωποι έχουν κάνει και κάνουν συνθήκη μαζί τους. Ο θάνατος ποιμένει και ο Άδης ποιμένει τις ψυχές των νεκρών. Είδαμε ακόμα ότι κάθονται πάνω σε ύπους. Τους εμφανίζει σαν άρχοντες που κάθονται σε ύπους. Και είπαμε ότι εκείνοι οι λαϊκοί θα λέγαμε παράδοση, για το χάροντα που καβαλάει κάποιο άτι. Ίσως δεν είναι έξω από την πραγματικότητα. Είναι μια μακρινή απήχηση της πραγματικότητας. Ο θάνατος και ο Άδης τους βλέπει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη να είναι καβαλάριδες. Ούτε η κατάσταση καβαλάει σε άλογο, ούτε ο χώρος καβαλάει σε άλογο. Και όταν μετά ρίπτονται στη λίμνη του Πυρός, δεν μπορεί ούτε η κατάσταση να ρηφθεί στη λίμνη του Πυρός, ούτε ο χώρος να ρηφθεί στη λίμνη του Πυρός. Πρόκειται, είναι πρίγκιπες του κάτω κόσμου. Είναι άρχοντες του κάτω κόσμου και έχουν εξουσία στα χέρια τους, τα κλειδιά του Άδου και του Θανάτου. Και η Αγία Γραφή μας αποκαλύπτει αυτό το θαυμαστό, ότι ο Υιός του Θεού, ο Κύριος, ο Δίκαιος, κατέβηκε κάτω και γονάτισε το θάνατο και τον Άδη και τους πήρε την εξουσία, τα κλειδιά, σύμβολα της εξουσίας, τα πήρε. Ο ίδιος ο Ιησούς λέει, έχω τα κλειδία του Άδου και του θανάτου. Είναι ο νικητής. Και όταν η Εκκλησία θα αρπαγεί, η Εκκλησία θα ψάλει έναν ύμνο. Πού θάνατε το κέντρο σου, το κεντράδι σου? Άδη, πού είναι νίκη σου? Νικηθήκατε και οι δυο. Και μας λέει η Γραφή, τελευταίος εχθρός, έσχατος εχθρός, θα καταργηθεί ο θάνατος. Είναι εχθρός και είναι ο έσχατος εχθρός που θα καταργηθεί. Όλα αυτά λοιπόν δίνουν την πληροφορία ότι δεν πρόκειται περί καταστάσεως και χώρου, αλλά περί προσωπικότητων. Και μας λέει ότι έδωκε η θάλασσα τους νεκρούς της, και ο θάνατος και ο Άδης έδωκαν τους εαυτείς νεκρούς και κρίτησαν έκαστος κατά τα έργα αυτών. Εδώ πέρα έχουμε διάφορες κατηγορίες. Έχουμε μια πρώτη κατηγορία, την οποία βάνει πρώτη μπροστά. Μια πρώτη κατηγορία, η ενδιθαλάσση. Έδωσε η θάλασσα τους νεκρούς της. Και ο θάνατος και ο Άδης τους εαυτών νεκρούς. Ποια είναι η κατηγορία η πρώτη και ποια είναι η κατηγορία η δεύτερη? Εάν επρόκειτο περί ανθρώπων, αυτή η έκφραση έπρεπε να είναι διατυπωμένη, έδωκε η θάλασσα τους εναυτοί νεκρούς, αν και εκείνοι που πνιγήκανε στη θάλασσα δεν είναι πλέον ένδυ θαλάσσι, είτε διαλυθήκανε τα σώματά τους, είτε τους φάγανε ψάρια, είτε εν πάση περιπτώσει δεν είναι ένδυ θαλάσσι, τούτη εδώ είναι ένδυ θαλάσσι. Αν λοιπόν έλεγε η Γραφή εννοούσε ανθρώπους, θα έπρεπε να πει εκείνοι που είναι στη θάλασσα, εκείνοι που είναι θαμμένοι στην ξηρά, εκείνοι που πέθαναν στον αέρα, για να πιάσει όλο τον κύκλο. Αλλά βάλει από τη μια μεριά τους εν τη θαλάσση και από την άλλη μεριά βάλει όσους είναι στο θάνατο και στον Άδη. Αλλά εάν ανοίξεις την προζωμαίους επιστολή στο 5ο κεφάλαιο, διαβάσει εκεί ότι ο θάνατος ευασίλευσε εις πάντας τους ανθρώπους. Λέει στο 12 εδάφιο, έψιλον 12, Ρωμαίους. Δια τούτο, καθώς δι' ενός ανθρώπου η αμαρτία εισήλθε στον κόσμο και δια της αμαρτίας ο θάνατος, και ούτω διήλθε ο θάνατος εις πάντας τους ανθρώπους, επειδή πάντες ήμαρτον. Άρα, πάντες οι άνθρωποι είναι στο θάνατο και κατά συνέπεια στον Άδη. Γιατί ο θάνατος τους χτυπάει με το κεντρίδι του, τους θανατώνει και τους παίρνει πλέον, τους πειμένει σαν τα πρόβατα, τους κατεβάζει κάτω στον Άδη και τους παραδίδει στον άλλον άρχοντα κάτω και τους κλειδαμπαρώνει, τους κλειδώνει μέσα στις φυλακές. Ο Άδης, τρομερός, και είναι σιπίλες του, ήταν αδύνατο να τις ανοίξει κανείς. Ακόμα και η αρχαία μυθολογία που αντιμετώπισε το πρόβλημα αυτό δεν βρήκε την δύναμη που θα μπορούσε να ανοίξει τις πύλες του Άδου και του θανάτου. Ξέρετε εκείνον τον βήθο της Ορφέως, της της Ευρυδίκης, πώς τον κατεσκεύασαν και έπλασαν με τη φαντασία τους, πως ο Ορφέας κατέβηκε κάτω, πήρε την άδεια από τους θεούς να παναβρεί την καλή του, υπό μίαν προϋπόθεση. Δεν θα γύριζε να την κοιτάξει όσο του βγει επάνω. Αλλά για να δείξουν ότι και ο έρωτας, που είναι ένα τρομερό ένστικτο μέσα στην ανθρώπινη ζωή, είναι φλογερά ως ο θάνατος, φλογερός ως ο θάνατος. Το λέει ο Άσμος Μάτι. Και ο έρωτας ακόμα δεν είναι δυνατός και δεν είναι ικανός να υπερνικήσει τον θάνατο και τον άδειο. Ο Ορφέας πήγε κάτω και δεν μπόρεσε να αντέξει. Πριν ανεβεί και βγει έξω, γύρισε και κοίταξε την καλή του και την έχασε πάλι. Που θα πει ότι από μέσα από το βασίλειο του άδου δεν μπορεί κανείς να ελευθερώσει κανέναν. Μόνον ο Ιησούς κατέβηκε. Και μόνον ο Ιησούς ελευθερώνει και πήρε μίαν λίαν μαζί του. Ιχμαλώτευσε εχμαλωσίαν. Τους εχμαλωτισμένους από το θάνατο και τον Άδη τους ιχμαλώτευσε αυτός. Τους πήρε αυτός. Και πήρε μία αντιπροσωπευτική λία μαζί του επάνω στους ουρανούς. Σύμβολα της νίκης. Μυστήρια της νίκης του. Και του θριάμβου του. Και τους πήρε, αφού προηγουμένως έβαλε κάτω το θάνατο και τον Άδη. Και τους πήρε τα κλειδιά, την εξουσία. Και μπόρεσε να ανοίξει εκείνες τις τρομερές πύλες του Άδου κάτω, το βασίλειο του Άδου. Ο Ντάντε Αλιγκέρι θέλησε να περιγράψει αυτά, αλλά με πόσο ανθρώπινη φαντασία. Πώς μπορεί να φτάσει κανείς και να ζωγραφίσει αυτά τα πράγματα. Θυμάμαι μια φορά στην Δανία, στη Γιουτλάνδη, είχαμε επισκεφτεί μια εκκλησία η οποία έχει θαυμάσια έργα, πίνακες ενός μεγάλου ζωγράφου Δανού. Και είχε ένα τέτοιο πίνακα σε μια γωνιά που ο Ιησούς έρχεται στη δεύτερη παρουσία του. Και όλοι εκείνοι που είσαντε πιστοί και είχαν πεθάνει και είσαντε μέσα στον Άδη, τους καλεί να εξέλθουν. Και έχει τις ψυχές να ανεβαίνουν όλες προς τον Ιησού, προς το φως. Το μέσα από τον Άδη ανοίξαν οι πύλες και ανεβαίνουν και έχει τις τρομερές πύλες του Άδου και ανεβαίνουν οι ψυχές. Και θυμάμαι ήταν ένας χριστιανός γερμανός αδελφός, ο πρόεδρος των Ελευθέρων Εκκλησιών, του οποίου η γυναίκα είχε πεθάνει, την είχε σκοτώσει ένα αυτοκίνητο σε ένα τυχαίο. Κάποια κοπέλα που δεν ήξερε να οδηγήσει πήρε το αυτοκίνητο του πατέρα και όπως κατέβηκε η γυναίκα να κατεβάσει τα σκουπίδια της, ήρθε πάνω στο πεζοδρόμιο και την σκότωσε. Και ήταν πολύ λυπημένος και στάθηκε μπροστά σε αυτόν τον πίνακα σαν χαμένος, συλλογισμένος σε έκσταση σχεδόν. Και ενώ όλοι φύγανε οι σύνεδροι από μέσα από εκείνο το χώρο, είχα μείνει μόνος. Κοιτούσα κι εγώ τους πίνακες. Και τον αγκάλιασα από πίσω, σαν τον είδα ότι ήταν πολύ συγκινημένος και είχε για ώρα ξεχαστεί στον πίνακα αυτόν. Και του λέω, πάμε αδελφέ μου, τους δικούς μας μια μέρα θα τους δούμε. Αρκετό. Λέγω, ο πίνακας εκείνος έδειχνε κάτι από αυτό το τρομερό μεγαλείο του κάτω κόσμου. Το φρικτό. Εκείνες οι πύλες οι τρομερές. Που δεν ανοίγουν με κανένα τρόπο, αλλά τις άνοιξε ο Ιησούς. Γιατί είναι ο νικητής. Εκεί λοιπόν φυλάσσονται οι ψυχές που πεθαίνουν. Όλες είναι στο θάνατο και στον Άδη. Διότι από τον πρώτο άνθρωπο μπήκε ο θάνατος και διήλθε διαπάντας μέσω πάντων των ανθρώπων. Ο θάνατος. Και όλοι είναι στο θάνατο και στον Άδη. Σύμφωνα με όσα μας λέει ο Λόγος του Θεού στην προζωμέους επιστολή. Αλλά βασίλευσε ο θάνατος από Αδάμ μέχρι Μωυσέως. Και επί τους μη αμαρτήσαντας κατά την ομοιότητα της παραβάσεως του Αδάμ. Ώστε είναι τύπος του μέλλοντος. Βασίλευσε ο θάνατος. Αλλά ποιοι είναι αυτοί που προηγούνται. Και μας λέει ότι έδωκε η θάλασσα τους νεκρούς της. Και δεν λέει και η ξηρά και ο αέρας, αλλά ο θάνατος και ο Άδης μετά. Συνεπώς αυτοί οι πρώτοι δεν είναι στην κατηγορία των ανθρώπων, διότι όλοι οι άνθρωποι είναι στο θάνατο και στον Άδη. Αυτοί οι πρώτοι τι να είναι.
1: Ένα μυστήριο. Είναι ένα μυστήριο. Και σύμφωνα με όσα μας αποκαλύπτει η Βίβλος, φαίνεται πως είναι ασώματες προαδαμικές υπάρξεις που ήσαν κάτοικοι αυτής της γης. Κανείς δεν ξέρει την ιστορία αυτού του κόσμου. Είναι τόσο μυστηριώδης ο κόσμος που ζούμε. Ο Θεός αποκαλύπτει μέσα στη Βίβλο του, αλλά δεν θέλει να οξύνει την περιέργειά μας. Μας ρίχνει κάποιες αποκαλύψεις, παραθυράκια, ανοιχτά, μέσα από τα οποία μπορούμε κάπως να δούμε και λίγο να συλλάβουμε. Τι λοιπόν γίνεται, τι είναι, απλούστατα. Η Γραφή αποκαλύπτει ότι πριν δημιουργηθεί ο άνθρωπος υπήρχαν όντα επί της γης. Η γη κατοικείτο. Αυτό φαίνεται θαυμάσια από το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως, το εδάφιο 1-2. Όταν λέει «Εν αρχή επίησε ο Θεός των ουρανών και την γη», το κείμενο λέει το εβραϊκό «Η Θεή», αναφερόμενο στην Τριάδα, τον Πατέρα, τον Υιόν και το Πνεύμα, και λέει «τους ουρανούς», στον πληθυντικό, όχι των ουρανών, «τους ουρανούς και την γη». Όλη η δημιουργία είναι πλήρης σε αυτό το πρώτο εδάφιο. Και κανείς δεν ξέρει πόσους αιώνες, χιλιατηρίδες, αυτή η δημιουργία διατηρήθηκε έτσι, όπως την έφτιαξε ο Θεός. Τι είχε, κανείς δεν το ξέρει. Δεν μπορούμε να δούμε σε εκείνο τον κόσμο, γιατί κανείς από εμάς δεν υπήρξε τότε. Δεν υπήρχε άνθρωπος για να το περιγράψει. Ο Θεός το αποκαλύπτει. Δημιούργησε τους ουρανούς και την γη, και όταν λέει τους ουρανούς δεν εννοεί μονάχα τα αστέρια, τα σώματα, τα ουράνια, εννοεί και το πλήρωμα αυτών, δηλαδή όντα αγγελικά, υπερβατικά που ζουν επάνω σε ποικίλες και διάφορες κατηγορίες, όπως ο Απόστολος Παύλος τα αποκαλύπτει σε εμάς. Θρόνοι, κυριότητες, εξουσίες, αρχές, δυνάμεις, ύψωμα βάθος, κτήσεις, άγγελοι. Αυτοί είναι κόσμοι επάνω. Αλλά δημιούργησε και την γη. Και υπήρχαν όντα στη γη. Πώς ήσαν, δεν τα ξέρουμε. Ο άνθρωπος έρχεται πολύ αργότερα. Πολύ αργότερα. Μεσολαβήσανε πολλά πράγματα. Το πρώτο λοιπόν εδάφιο του βιβλίου της Γενέσεως έχει όλη τη δημιουργία πλήρη. Στο δεύτερο εδάφιο του βιβλίου της Γενέσεως ανακαλύπτουμε τη μεγάλη καταστροφή που γίνηκε, το χάος, όπως ο Ησίωδος το περιγράφει. Εν αρχή είναι το χάος, λέει. Η Βίβλος λέει εν αρχή επίησεν ο Θεός τους ουρανούς και την γη. Η Βίβλος πάει πιο πέρα από εκείνο που οι άνθρωποι συλλαμβάνουν και περιγράφουν. Η Βίβλος μας δίνει αποκάλυψη. Ο Ησίωδος μας έδωσε μια φαντασία και παράδοση. Εν αρχήν το χάος, αλλά το χάος ακολούθησε. Η δε γη εγένετο, άμορφος και έρημος και σκότος απάνω στο πρόσωπον της αβύσσου. Σκοτάδι. Άβυσσος. Θα πούνε νερά. Βαθιά σκοτεινά, άβυσσος. Πού βρεθήκανε αυτά τα νερά, τα βαθιά, τα σκοτεινά? Και σκεπάζουν ολόκληρη τη γη. Ο Θεός λέει δημιούργησε τη γη. Αλλά η γη εγίνηκε άμορφος και έρημος. Η μετάφραση δεν αποδίδει καλά όταν λέει ήτο, διότι δεν υπάρχει τίποτα το άμορφο και έρημο αφεαυτό, αφεαυτού του. Οποιοδήποτε σχήμα να πάρεις, ένα χαρτί τσαρακωμένο στο χέρι σου, έχει μια μορφή. Αν δεν το συγκρίνεις με κάτι άλλο, είναι αυτή η μορφή του. Μόνο αν το συγκρίνεις με κάτι άλλο, μπορεί να πεις ότι τούτο είναι άμορφο σε σχέση με την προηγούμενη κατάστασή του, που είχε κάποια μορφή. Τούτο είναι ένα βιβλίο. Αν το καταστρέψεις, γίνεται άμορφο. Αν δεν είχες όμως βιβλίο για να συγκρίνεις, και αυτό δεν είχε εκείνη τη μορφή άλλοτε ποτέ, αλλά το βλέπεις. Όπως είναι καταστραμμένο έτσι, αυτή είναι η μορφή του. Όταν λέει λοιπόν άμορφο, είναι σε σχέση με κάτι που προηγουμένως είχε μορφή. Και όταν λέει έρημο, είναι σε σχέση με κάτι το οποίο άλλοτε κατοκείτο. Και γίνει και ερήμωσης. Ώστε λοιπόν, ετούτη γη ερημώθηκε και κατέστη άμορφος. Και βλέπουμε τα βαθιά σκοτεινά νερά που την σκεπάζουν. Και στο τρίτο εδάφιο βλέπουμε το πνεύμα, και στο δεύτερο εδάφιο το πνεύμα του Θεού να φέρεται απάνω στην επιφάνεια των υδάτων για να αναπλάσει τον καινούριο κόσμο. Ώστε αυτό το κατεστραμμένο σύμπαν να γίνει το κατοικητήριο του ανθρώπου. Και έρχεται μία αδυσόπιτη σκέψη μέσα στον άνθρωπο. Τάχα αυτά τα Mariner και τα Venus και τα διάφορα που στέλνουν πάνω στον ουρανό και διερευνούν τούτο το πλανητικό μας σύστημα και το βρίσκουν να είναι κατεστραμμένο, άμορφο, να μην έχει καν ζωή επάνω του. Και πώς ευρέθηκε η ζωή να είναι επάνω στη γη μόνο? Λένε βέβαια γιατί η γη είναι σε απόσταση από τον ήλιο. Μα αν ήσαν έτσι τα πράγματα θα έπρεπε και η Αφροδίτη κάποια μορφή ζωής να έχει. Και οι Αριανοί που τους περιέγραφαν κατά ποικίλα σχήματα και διάφορες μορφές αποδείχτηκαν ότι είναι φαντασίες ανθρώπινες. Ούτε διόρυγες υπάρχουν. Ούτε Αριανοί κάτοικοι υπάρχουν. Και το σύμπαν ολόκληρο είναι με κατεστραμμένο, μια καταστροφή. Γιατί λοιπόν η γη έχει αυτή την ομορφιά, έχει αυτή τη βλάστηση, έχει αυτή τη ζωή? Πού τη βρήκε? Απλούστατα ο Θεός μας λέει στο βιβλίο της Γενέσεως ότι ο Θεός έστρεψε το πρόσωπό του σε τούτο τον πλανήτη την γη για να την κάνει κατοικητήριο του ανθρώπου. Του πλάσματος που διεδέχτη τα όντα τα οποία ήσαν επάνω στη γη και τα οποία κατεστράφησαν εξαιτίας της πτώσεως. Ο άνθρωπος πήρε τη θέση τους. Υπήρχαν όμως όντα. Και αυτές οι προαδαμιές, οι προαδαμικές υπάρξεις βρίσκονται τώρα ασώματες. Ίσως εκείνα τα δαιμόνια περί των οποίων μου μιλεί η Γραφή. Τι να είναι αυτά? Είναι φανερόν ότι δεν είναι άγγελοι, διότι ο άγγελος δεν έχει σώμα, ενώ αυτά δεν μπορούν να κάνουν χωρίς σώμα. Σε έναν ταλέπορο άνθρωπο το γαδαρινό ήσαν 6.000, που θα πει μια λεγεώνα ολόκληρη. Μια λεγεώνα, 6.000 δαίμονες σε έναν άνθρωπο. Και όταν βγήκαν από μέσα του, παρακαλούσαν τον Ιησού Χριστό να μην τα στείλει στην Άβυσσο, δηλαδή στις θάλασσες, στα βάθη των θαλασσών, στα ζωφερά σκοτεινά ύδατα. Γιατί? Διότι εκεί φαίνεται πως είναι οι φυλακές των δαιμονίων. Στην Αποκάλυψη διαβάσαμε την άλλη φορά πως ένας άγγελος ισχυρός έρχεται, κατεβαίνει και έχει κλειδί στα χέρια του. Το κλειδί του φρέατος της Αβύσσου, στην Άβυσσο μέσα, αρχιφρέα. Θα πει ένα βαθύ πηγάδι μέσα στο οποίο είναι όντα που ζουν και είναι κλειδωμένα. Και είναι ο άγγελος της Αβύσσου, ο Απολίων, ο Απόλλων της ελληνικής μυθολογίας, ο ίδιος είναι. Ο Αβαδόν, ο Απολίων, είναι ο Απόλλων της ελληνικής μυθολογίας. Πρόκειται περί σατανικού όντως. Πριν γυπός του κάτω κόσμου, του σκοτεινού κόσμου. Όποιος μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός. Ο Απόλλων ήταν αυτός του φωτός. Ο οποίος εξολόθρευε περισσότερους μέσα στη μάχη με τις ακτίνες του. Τα βέλη του, τα οποία έριχνε στις μάχες για να σκοτώνει. Ήτανε εξολοθρευτής, ο Απόλλων. Είναι ο Απολίων, ο εξολοθρευτής. Και είναι ο πρίγκιψ αυτός, ο άγγελος της Αβύσσου, έχει τα κλειδιά της Αβύσσου. Και είναι αυτός που ανοίγει και θα ανοίξει στα τέλη των καιρών για να βγουν από μέσα τρομερές προσωπικότητες, δαίμονες, οι οποίοι θα χτυπήσουν τους ανθρώπους και οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να υποφέρουν τους πόνους, θα ζητάνε το θάνατο και δεν θα τον βρίσκουν. Αυτές οι φοβερές σκηνές, οι τραγικές σκηνές, περιγράφονται στο βιβλίο της Αποκαλύψεως και δεν είναι φαντασία. αλλά είναι πραγματικότης που την αποκαλύπτει το Άγιο Πνεύμα στον δούλο του Θεού, τον Ιωάννη. Και η ανθρωπότης μια μέρα θα το ζήσει αυτό. Αλλά είναι μια αρρώστια φάνηκε στον κόσμο. Οι άνθρωποι καταλαμβάνονται από φρικτούς πόνους. Πιθανόν να συνοδεύεται και με πυρετό. Και θα πεθαίνουν, δεν θα πεθαίνουν. Θα υποφέρουν φοβερά. Θα ζητάνε το θάνατο και δεν θα τον βρίσκουν. Αυτά θα γίνουν στα τέλη των καιρών. Είναι εν όψη και είναι μπροστά μας. Και λέγω, αυτά τα όντα που είναι ασώματα δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς σώμα, το ζητάνε το σώμα. Θέλουν το σώμα. Ζήτησαν να μπουν στους χείρους μέσα. Στη Μαρία την Μαγδαληνή ήσαν 7 δαιμόνια. Και ο Ιησούς λέει για τα κάθαρτα αυτά πνεύματα, τα οποία είναι και ισχυρά. Βλέπετε ένας δαιμονισμένος πάει αλυσίδες. Οι Εβραίοι τα ονόμαζαν Σεντίμ, που θα πει ισχυρά. Σεντίμ. Και λέει ο Ιησούς ότι αυτά τα κάθαρτα πνεύματα όταν βγουν από τον άνθρωπο, όταν βγει το ακάθαρτο πνεύμα, πάει και βρίσκει άλλα 6 χειρότερα από αυτό. Και έρχονται και επιστρέφουν στον άνθρωπο εκείνον όταν βρουν τον οίκον σαρωμένον σε σαρωμένον. Και έρχονται και μπαίνουν μέσα στον άνθρωπο. 7 δαιμόνια. Χειρότερα από αυτό. Όλη αυτή η περιγραφή της Αγίας Γραφής δεν είναι για την εποχή εκείνη μόνο. Ο κόσμος ήταν δαιμονοκρατούμενος τότε και είναι και σήμερα ακόμα περισσότερο. Πολλά πάθη τα οποία συναντάει κανείς σε ανθρώπους είναι υπαγορεύσεις και υποβολές και εμπνεύσεις δαιμονιακές. Και όταν η εποχή γίνεται δαιμονοκρατείται πολύ, όταν μια περίοδος φτάνει και η ζωή δαιμονοποιείται, τότε έρχεται και η κρίση του Θεού μεγάλη και φοβερή. Στην εποχή του Λότ, στα Σόδομα και Γόμορα, στην εποχή του Νόε, ήσαν σε έξαρση τα σεξουαλικά πάθη. Έφτασαν μάλιστα να έχουν και υπερβατικές επικοινωνίες με υπερβατικά όντα και γεννήθηκαν μυστηριώδη όντα στον κόσμο, οι γίγαντες, οι γηγενείς, από την ένωση του ουρανού και της γης, λέει η μυθολογία. Αυτά λοιπόν τα όντα και σήμερα επηρεάζουν πάρα πολύ τον κόσμο. Και μάλιστα στην Αγία Γραφή, στην Αποκάλυψη μας λέει ότι 3 τέτοια δαιμόνια θα ξεσηκώσουν ολόκληρη την ανθρωπότητα για τον πόλεμο το μεγάλο, τον τελευταίο, στον Αρμαγεδόνα. Θα συνάξουν όλη τη γη. Και πώς θα τη συνάξουν? Με λόγια, διδασκαλία και πειθών θα τους ξεσηκώσουν. Είναι 3 κάθαρτα πνεύματα που εξέρχονται, λέει, από μέσα από το στόμα του θηρίου και του ψευδοπροφήτου και πορεύονται σε όλο τον κόσμο για να μαζεύσουν όλα τα έθνη της γης στον πόλεμο της μεγάλης ημέρας του Θεού του Παντοκράτορος. Ώστε λοιπόν, όταν γίνεται ένας πόλεμος, δεν γίνεται έτσι τυχαία. Πέραν των συμφερόντων και της πολιτικής είναι τα λόγια και πέραν των λόγων είναι τα πνεύματα, τα δαιμόνια. Είναι ο Σατάν. Μόνο ο άνθρωπος, ο πνευματικός, μπορεί να βλέπει την πνευματική όψη της ιστορίας του κόσμου. Μόνο ο πνευματικός άνθρωπος μπορεί να διακρίνει τι γίνεται στον πνευματικό, στον υπερβατικό κόσμο. Και ότι πολλά πράγματα που γίνονται μέσα στην ιστορία, θέλεις είναι αρρώστιες, θέλεις είναι πόλεμοι, θέλεις είναι καταστροφές. Δεν βλέπεις εκεί τι γίνεται με τον Ιώβ. Ποιος σήκωσε τον άνεμο και χτύπησε στο σπίτι του Ιώβ που ήταν τα παιδιά του μέσα και γκρέμισε ολόκληρο το σπίτι και τα παιδιά σκοτώθηκαν? Ήταν ο Σατανάς. Ήρθε άνεμος από μέσα από την έρημο. Και σε εκπλήτη, δεν θυμάσαι στη λίμνη της Γαλιλαίας όταν σηκώθηκε ο τρομερός εκείνος άνεμος ξαφνικά και κόντευε να πνίξει το καραβάκι των μαθητών. Και ο Κύριος κοιμότανε μέσα. Και ήρθαν τρεχάτοι και του είπαν, Κύριε, δε σε μέλη χανόμεθα. Και σηκώθηκε, λέει, και επετίμησε τους ανέμους και την θάλασσα. Και είπε μια λέξη. Βούλωστο, εφήμωσο, φήμωσέ το. Βούλωσο! Δεν μιλάει κανείς έτσι στα στοιχεία της φύσεως.
0: Τι αν βουλώσουν τα στοιχεία της φύσεως. Αλλά πίσω από τα στοιχεία της φύσεως ήταν εκείνος, ο εχθρός. Φυσούσε. Και ο Κύριος του λέει, φήμωσέ το, βούλωστο.
1: Και σταμάτησε ο άνεμος. Και σταμάτησε και η θάλασσα. Πίσω λοιπόν από τα στοιχεία της φύσεως. Πίσω από γεγονότα που γίνονται μες στην ιστορία. Πίσω από συμβάντα μέσα στο φυσικό κόσμο. Υπάρχουν δυνάμεις υπερβατικές. Υπάρχουν οι πνευματικοί κόσμοι. Θες ακόμα να δεις. Τούτοι οι άρχοντες που κυβερνάνε τους ανθρώπους και είναι βασιλιάδες, είναι ρηγάδες, είναι κυβερνήτες. Νομίζετε ότι όσα λένε και όσα κάνουν τα κάνουν μόνοι τους. Πίσω τους είναι άλλες δυνάμεις. Εκεί στο Δανίλ μας λέει, άγγελος εστάληκε για να φέρει ένα μήνυμα στον Δανίλ από το Θεό και τον έπιασε λέει ο άρχον της Περσίας και τον κράταγε 21 μέρες τον είχε δεσμευμένο. Και του λέει του Δανίλ, χρειάστηκε να έρθει ένας μεγαλύτερος άγγελος να με ελευθερώσει. Ο άρχον Μιχαήλ, ο αρχάγγελος Μιχαήλ, για να με ελευθερώσει. Και τώρα που θα βγω λέει, θα έχω να αντιμετωπίσω τον άρχοντα, τον βασιλέα της Ελλάδος, άλλον αρχιδέμονα.
0: Είναι αυτόν που λένε ο Θεός της Ελλάδος, ο Θεός των διαφόρων εθνών. Είναι δαίμονες, είναι σατάν. Τούτος ο κόσμος κολυμπάει μέσα στον άλλο κόσμο. Ο πνευματικός μας περιβάλλει και εμείς είμαστε μέσα σε αυτόν. Θέλετε ακόμα άλλα? Όταν τον Ελισέ τον είχαν περικυκλώσει τα στρατεύματα των Συρίων και σηκωθήκαν το πρωί με το δούλο του τον Γεζί και κοιτάξαν και ήταν τα στρατεύματα των Συρίων τριγύρω και φοβήθηκε ο δούλος και ο Ελισέ προσευχήθηκε στο Θεό και λέει, Κύριε, άνοιξε του τα μάτια να δει. Και το άνοιξε τα μάτια και τι είδε? Άμαξες πυρός και στρατεύματα πύρινα είχαν περικυκλώσει τα στρατεύματα των Συρίων. Αυτά δεν φαινόντουσαν. Ήταν πνευματικός κόσμος. Είσαι άγγελοι, αρχάγγελοι. Τα άρματα του ουρανού από πάνω.
1: Για να προστατεύσουν τον Ελισέ.
0: Και το λέει, μη φοβάσαι. Είναι περισσότεροι εκείνοι που είναι υπέρ ημών παρά εκείνοι που είναι εναντίον ημών. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι τούτος ο κόσμος κολυμπάει στον άλλο κόσμο μέσα, τον πνευματικό. Και εκείνος διαπερά τούτο. Να γιατί και η προσευχή μας όταν την κάνουμε στο Θεό δεν έχει ανάγκη να διανύσει κάποια μεγάλη απόσταση. Πάει. Θεός την ακούει. Βεβαίως οι δαίμονες και ο διάβολος μπορούν να κάνουν μπαράζ το πάνω εκεί να φράξουν.
1: Την προσευχή να μην ανεβεί επάνω. Αλλά η επιμονή στην προσευχή ανοίγει δρόμο. Τα άγγελοι βοηθούν και η προσευχή έρχεται ενώπιον του Θεού. Αυτά τα μυστήρια του πνευματικού κόσμου πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας. Και ο λόγος λοιπόν του Θεού μας λέει ότι η θάλασσα έδωσε τους νεκρούς της. Η θάλασσα έδωσε μια άλλη κατηγορία νεκρών που προηγείται στην κρίση όπως και προηγήθηκαν στην πτώση. Αυτοί πρώτοι έπεσαν και μετά έπεσε ο άνθρωπος. Και πρώτοι εγείρονται στην κρίση και ακολουθεί ο άνθρωπος. Και δεν αποκλείεται εκείνα τα ύδατα τα οποία σκεπάζουν την γη στο δεύτερο εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου της Γενέσεως. Όταν ο Θεός την τετάρτη ημέρα διατάσσει τα νερά να συγκεντρωθούν σε ένα τόπο και να γίνουν θάλασσες και να φανεί η ξηρά που είχε σκεπαστεί, φαίνεται ότι εκεί που είναι οι θάλασσες κρύβουν τα σώματα εκείνων των όντων των προαδαμικών υπάρξεων, οι οποίες δεν μπορούν να κάνουν χωρίς σώμα, διότι είχαν σώματα. Να γιατί μπαίνουν σε ανθρώπους, σε ζώα και χρησιμοποιούν σώματα ζώων και ανθρώπων. Το ίδιο γίνεται και στον αποκρυφισμό, στα medium, τα διάμεσα. πήγανε να βγάλουν διαμεσικές προσωπικότητες φωτογραφίες και στην πλάκα την αρνητική φανερώθηκε, είστε δυο αυτοί που φωτογραφίτησαν και φάνηκαν άλλες τρεις φυσιογνωμίες από πάνω. Και ξεπλάγησαν. Και αυτοί είπαν ότι είναι τα πνεύματα τα οποία αυτοί καλούν οι νεκροί και εμφανίστηκαν. Δεν ήταν νεκροί. Οι νεκροί δεν γυρνάνε πάνω στον κόσμο ώστε να φωτογραφίζονται. Αλλά σε τα δαιμόνια που κατοικούν μέσα τους και τα οποία υποκρίνονται προσωπικότητες ανθρώπους που είχαν περάσει από τη γη και έχουν πεθάνει. Τον Σοκράτη, τον Πλάτωνα, τον Α, τον Β. Και μένουν μέσα τους, τους παρακολουθούν. Και στο αρνητικό της φωτογραφίας φάνηκαν και αυτά, αν και δεν έχουν σώμα, και το πνεύμα βεβαίως δεν μπορεί να φωτογραφηθεί, αλλά διότι παίρνουν ύλη από τα διάμεσα αυτά, με τα οποία περιβάλλονται και κάνουν τις εκτοπλασματικές εμφανίσεις, η αρνητική πλάκα της φωτογραφίας μπόρεσε να δώσει αυτές τις φυσιογνωμίες. Έναν γέρο, μια γυναίκα, κάποιον άλλον. Την ύλη την είχαν πάρει από τα διάμεσα και μπόρεσαν στο αρνητικό της πλάκας να φωτογραφηθούν και να φυγούν. Όλα αυτά μας δείχνουν ότι ο κόσμος είναι άγνωστος σε εμάς. Η Βίβλος αποκαλύπτει και είναι παραθυράκια που μας δίνουν φως και μας δείχνουν τι γίνεται στον απόκριφο αυτό κόσμο, τον υπερβατικό. Και εδώ ακριβώς παίρνουμε την πληροφορία ότι τούτα τα όντα που πρωτοβγαίνουν για την κρίση πρέπει να είναι προαδαμικές υπάρξεις, ασώματες που θα πάρουν τα σώματά τους και θα βγουν στην κρίση να κριθούν. Και έδωσε η θάλασσα τους νεκρούς της και ο θάνατος και ο Άδης, όπως είπαμε. Ο θάνατος και ο Άδης δίνουν τους νεκρούς των και κρίθησαν ο καθένας ανάλογα με εκείνα τα οποία έχει πράξει σε τούτο τον κόσμο για να φραγεί παν στόμα. Εκρίθησαν έκαστος κατά τα έργα αυτού. Πόσο πολύτιμο να σε έχει σκεπάσει ο Χριστός με το αίμα του και να έχει πληρώσει ο Χριστός τη θέση τη δική σου. Και τόσο σκληρά που πλήρωσε και τόσο ακριβά που πλήρωσε για να απολαμβάνεις εσύ τη χάρη. Χάρης, ωραίο πράγμα. Αλλά μην ξεχνάμε πόσο κόστησε. Να μην ξεχνάμε τι λίτρο δόθηκε, πόσο στήχησε. Τότε γίνεται πιο γλυκιά, λέει μου. Τότε γίνεται πιο όμορφη και τότε τη νιώθουμε καλύτερα και ευχαριστούμε τον Θεό περισσότερο. Έκαστος κατά τα έργα αυτού. Και ο θάνατος και ο Άδης ερρύφθησαν εις τη λίμνη του πυρός. Ούτως είναι ο δεύτερος θάνατος. Ο θάνατος και ο Άδης ερρύφθησαν στη λίμνη του πυρός. Πώς θα ήταν δυνατόν να πέσουν στη λίμνη του πυρός αν ήσανται ο ένας κατάστασης και ο άλλος χώρος? Αν ο θάνατος ήταν κατάστασης και αν ο Άδης ήταν χώρος, πώς θα έπεφταν στη λίμνη του πυρός? Πώς μπορεί να πέσει η κατάσταση μέσα στη λίμνη του πυρός και ο χώρος μέσα σε έναν άλλον χώρο? Αλλά είπαμε είναι πρίγκιπες του κάτω κόσμου. Και ο θάνατος και ο Άδης καβαλάνε, υπέβουνε, κάνουν συνθήκες, ποιμένουν. Τι είναι αυτή η λίμνη του πυρός? Εδώ είναι ένα άλλο κεφάλαιο αρκετά μεγάλο και δεν θα το πούμε απόψε γιατί θα μας πάρει πολύ χρόνο. Θα πρέπει να είναι ο χώρος της τελικής κρίσεως. Αλλά θα δούμε ότι ο χώρος αυτός δεν είναι προσωρινός. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι λένε ότι κάποτε όλοι αυτοί θα αποκατασταθούν με τον Θεό. Και δεν έγινε δυνατόν ο Θεός, ο οποίος είναι Θεός αγάπης, να βασανίζει αιωνίως υπάρξεις. Αλλά η Γραφή δεν έχει αυτή τη σκέψη. Η Γραφή λέει ότι ο Θεός είναι δίκαιος όπως είναι αγάπη. Και ο Θεός θα κρίνει όπως σε συγχωρεί. Και η κρίση είναι φοβερά. Θα μιλήσουμε λοιπόν στο ερχόμενο μαθημά μας για αυτή τη λίμνη του Πυρός. Και θα την δούμε σε σχέση με άλλες έννοιες συναφείς που μας δίνει η Γραφή, όπως η Γένα, η Άβυσσος κλπ. Και θα δούμε τι θα πει εκείνο το εις αιώνας αιώνων που λέγει ο Λόγος του Θεού. Πάντως, με όλα όσα είπαμε απόψε, αγαπητοί, αισθάνεται κανείς πόσο τρομερά είναι η πραγματικότης, πόσο φοβερά είναι η πραγματικότης και πόσο ο άνθρωπος θέλει να την αγνοεί και ζει με άγνοια. Κάνει στον κόσμο του, το περπατάει στον κόσμο του, το φτάνει στον κόσμο του, το ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Αλλά ο Θεός εκράτησε μια μέρα δική του. Έστησε ημέραν, εν ημέλη κρίνην πάσαν την οικουμένην εν δικαιοσύνη. Τώρα είναι καιρός να κάνεις ό,τι θέλεις και κάνεις ό,τι θέλεις. Αλλά θα έρθει η στιγμή που ο Θεός θα σε καλέσει να δώσεις λόγο για τις πράξεις σου. Παρεκτός και τόσο πολύτιμο αυτό. Παρεκτός, εάν κατέφυγες στον Ιησού Χριστό, στο αίμα του δικαίου και συνθηκολόγησες με τον Θεόν για του Ιησού Χριστού. Αν το έκανες αυτό, είναι το σωτήριο βήμα στη ζωή σου. Είναι το σπουδαιότερο βήμα. Μετεφέρθεις από το θάνατο εις τη ζωή, από την εξουσία του σκότους εις την βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Τι θαυμάσιο. Μπορείς να χαίρεις, μπορείς να αγάλεσαι, μπορείς να ψάλεις και να υμνείς, μπορείς να δοξάζεις. Ο Κύριος Ιησούς σε λύτρωσε. Δόξα εις το όνομά Του. Ήθε ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας και να ερμηνεύσει τα λόγια Του στις καρδιές μας και να μας δώσει να σοβαρεθούμε με αυτά τα πράγματα τα πνευματικά, διότι είναι όντως σπουδαία. Ο Θεός μαζί μας.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Οφείλουμε να ευχαριστούμε πάντα το Θεό για σας αδελφάκια μας. Έτσι πρέπει να γίνεται. Γιατί μαθαίνουμε ότι η πίστη σας υπεραυξάνει και η αγάπη του ενός για τον άλλο πλεονάζει. Σε σημείο που εμείς όταν το μάθαμε αυτό ταυχηθήκαμε για σας και το είπαμε στα κηρύγματά μας σε όλες τις εκκλησίες του Θεού και τους διηγηθήκαμε την υπομονή σας και την πίστη που δείξατε σε όλους τους διωγμούς σας και τις θλίψεις που ακόμα υποφέρετε. Αυτό το γεγονός των θλίψεων και των διωγμών είναι μια ένδειξη της δίκαιας κρίσεως του Θεού για να αξιωθείτε να γίνετε μέτοχοι της Βασιλείας του Θεού. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι για αυτή τη Βασιλεία τώρα πάσχετε. Επειδή έτσι είναι σωστό και δίκαιο μπροστά στο Θεό να ανταποδώσει θλίψη σε εκείνους οι οποίοι τώρα σας θλίβουν. Και αν σε εκείνους ανταποδώσει θλίψη που τώρα σας θλίβουν, σε εσάς δε που θλιβόσαστε, θα σας δώσει άνεση. Και πρέπει να ξέρετε πως όταν λάβετε άνεση εσείς, μαζί σας θα λάβουμε άνεση και εμείς ήδη. Όταν ο Κύριος Ιησούς αποκαλυφθεί από τον ουρανό, με τους αγγέλους της δυνάμεως κρατώντας φλόγινο πύρ και κάμνον εκδίκηση. Προσέξτε. Εις τους μη γνωρίζοντας τον Θεό, δεν το είδες νητσάκι μέσα, κοίταξετε. Εις τους μη γνωρίζοντας τον Θεό και εις τους μη υπακούοντας εις το Ευαγγέλιο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Παρακαλώ. Σαν διαβάστε το τώρα από μέσα σας. Σε δύο κατηγορίες ανθρώπων ο Θεός θα κάνει εκδίκηση. Σε δύο. Ποιες δύο κατηγορίες θα κάνει ο Θεός εκδίκηση? Για να δω τα δαχτυλάκια σας. Πρώτον, εις τους μη γνωρίζοντας Θεόν. Και δεύτερον, εις τους μη υπακούοντας εις το Ευαγγέλιο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Η μητέρα του Γιάννη του Γιανακόπουλου, η πεθερά της Μίτσας, μεγάλη γυναίκα πολύ, είχε ένα ποδαράκι γερό και ένα σπασμένο. Έπεσε και έσπασε το γερό. Και είναι κατάκητη χάλια στο κάτω. Ζητούν οι άνθρωποι πρώτον αίμα και δεύτερον προσευχές. Όχι πρώτα προσευχές και μετά αίμα. Όποιος μπορεί από εμάς, Γιανακοπούλου λέγεται, θα το δηλώσει στο τέλος της ώρας στον αδελφό τον Βασίλη τον Καρνιάρη, να ξέρουν πόσοι θα πάνε για αίμα. Χρειάζονται αρκετές μπουκάλες αίμα για την γυναικούλα, η οποία είναι του Χριστού. Γεωργακόπουλου. Γεωργακόπουλος, ο Γιάννης. Παρακαλώ ιδιαίτερα. Να το θυμηθούμε, να το πούμε και στην ώρα του κηρύγματος. Λοιπόν, Εδώ λέει ότι θα έρθει μια μέρα ο Θεός με τους Άγιους Αγγέλους του, με φλόγινο πυρ, και θα κάνει εκδίκηση. Απάνω σε δύο τάξεις, σε δύο κατηγορίες ανθρώπων. Η μία κατηγορία είναι οι άνθρωποι εκείνοι, οι οποίοι, όπως λέει εδώ, δεν γνωρίσανε τον Θεό. Εδώ το ρήμα «γνωρίζω» έχει την έννοια «επιθυμώ να μάθω, επιθυμώ να πληροφορηθώ και δέχομαι το μήνυμα το περί Θεού, όπως το μήνυμα αυτό εκπέμπεται από το σταθμό που λέγεται ο Σταυρός του Χριστού». Είναι ένα μήνυμα, όπως είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός. Συνεχώς βγάζει μηνύματα 2.000 χρόνια τώρα στις καρδιές. Ελάτε να μάθετε, ελάτε να ακούσετε, να σου πω κάτι. Αυτό δεν μας αφορά στην πρώτη ώρα. Εκείνο που θα ήθελα ειδικά να προσεχθεί είναι ότι ακριβώς η ίδια, ακριβώς η αυτή συμπεριφορά με πυρ και φλόγα που κατακαίει. Έτσι λέει εδώ. Αναμένει η ίδια κατάσταση και τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι δεν υπακούν εις το Ευαγγέλιο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ώστε, βλέπετε τη διαφορά, σας παρακαλώ προσέξτε, εδώ είναι η διαφορά. Για τους ανθρώπους αυτούς που δεν γνωρίζουν, διότι δεν ήθελαν, απέρριψαν το αίμα της χάριτος, για αυτούς δεν μπορεί να τους μιλήσει περί του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Δεν έχουμε τι Χριστό. Τι δεν εγνώρισαν, δεν ήθελαν. Οι άλλοι είναι μια δεύτερη κατηγορία ανθρώπων, είναι μια άλλη τάξη, οι οποίοι φαίνεται πέρασανε το πρώτο στάδιο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ξεπέρασαν το πρώτο βήμα. Είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι είπανε ότι εγώ εγνώρισα τον Θεό. Να σε φιλήσω. Και ο Ιησούς, ποιος είναι Ιησούς λέει, για τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό μιλάς. Σαν τα μικρά τα παιδιά που έχεις το Χριστό, δείχνουν όλη την κοιλίτσα τους, το στήθος τους, εδώ έχουμε το Χριστό. Μη υπακούοντας. Ξέρετε τι σημαίνει υπακού, ε? Ωραίες λέξεις ελληνικές. Λέξεις που ούτε υπάρχουν σε άλλα λεξικά, ούτε είναι δυνατόν και μπορετό να μεταφραστούν σε ξένες γλώσσες. Όλες οι συφορές που αυγήκαν τον τελευταίο καιρό, και κάθε συφορά έχει και μια αίθουσα, είναι συφοριασμένες αυτές, προέρχονται από τα εξωτερικά ιατρία, έξω από τα εξωτερικά ιατρία, που δεν έχουν στο λόγο τους οι άνθρωποι φουκαράδες, δεν είναι στη γλώσσα τους γραμμένο. Υπακούω, ξέρω τι σημαίνει. Είναι ένας άνθρωπος και κάθεται και διδάσκει. Και οι μαθητές του είναι κάτω στα πόδια του καθισμένοι. Υπό. Έχουν γυρίσει τα κεφαλάκια τους έτσι και τα ματάκια τους και τον κοιτάνε. Υπακούω. Δεν λέει οι άνθρωποι οι υπακούσαντες, οι μη υπακούσαντες. Άλλο πράγμα υπήκουσα, κι άλλο η πράγμα υπακούω. Υπήκουσα σημαίνει άπαξ, μια φορά, κάθε μάθη διάγραμμα λέει, υπήκουσα το 40 με 45, έζησα μια πνευματική ζωή, λέει, από τις καλές. Τώρα, όχι. Υπακούω. Διαρκώς. Ναι. Συνεχώς. Πάντα. Κάθε μέρα, όλη την ημέρα, κάθε δεύτερο. Πλανάστε. Μη γνωρίζοντες τις γραφές. Ο λόγος του Θεού είναι κοφτερός πιο πολύ από κάθε λογής μαχαίρι, από εκείνα τα μαχαίρια που κόβουν και από τις δύο πλευρές. Δημούτσου να τα λένε. Δίστομον, μάχαιρα. Δίστομον. Αγαπητοί μου, θέλω να το προσέξετε πολύ το εδάφιο αυτό. Έχει μια ιστορία η υπόθεση. Όσοι παρακολουθούσατε την τρίτη ώρα που κάναμε μια ανάλυση στο μέτρο του Μπορετού των κειμένων της Καινής Διαθήκης και φτάσαμε στην προς Θεσσαλονικής επιστολή την πρώτη, είπαμε ότι ο Απόστολος Παύλος, Φίλιππη, πήγε στη Θεσσαλονίκη, διωγμός κλπ. Βέρεια, Αθήνα, Κόρινθο. Από την Κόρινθο γράφει το πρώτο γράμμα, καθώς οι πρώτες πληροφορίες ήταν ότι υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι εδέχτησαν το μήνυμα, εδέχτησαν τον Θεό, αλλά δεν υπήκουσαν εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν κατά πάντα και συνεχώς. Μόνον το εδάφιο αυτό αρκεί για να καταρρύψει αντιλήψεις εξωγραφικές και θέσεις αντιγραφικές. Αδέλφια, μη σας πλανήσει ποτέ ουδείς με λόγια. Ο Κύριος θα έλθει εκδικητής μετά των Αγίων αυτού αγγέλων, εν πυρή και με φλόγα, και θα φερθεί το ίδιο, ακριβώς το ίδιο, σε εκείνους οι οποίοι απέρριψαν και σε εκείνους οι οποίοι εδέχτησαν αλλά δεν έζησαν την ζωή της υπακοής. Η βραδιά που ο Θεός έδωσε το σημαδιακό εκείνο μήνυμα στους Εβραίους με το αίμα. Έχουμε μάθει όλοι μας το μισό μάθημα. Πώς τα καταφέρνουμε και μαθαίνουμε τα εδάφια μισά είναι απορίας άξια. Εμάθαμε το μισό στέλιο εδάφιο. Εμάθαμε το μισό εδάφιο, ότι τους είπε να βάψουν τους παραστάτες με αίμα, και όταν έρθει ο άγγελος, ο εξολοθρευτής, τη νύχτα, όταν δει το σημάδι στο αίμα, θα παρατρέξει. Αλήθεια? Αλήθεια. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δεν λέει τέτοιο πράγμα η Γραφή. Αυτό είναι το μισό. Τους είπε και κάτι άλλο. Και προσέξτε, να βάψετε τους παραστάτας του από τις πόρτες σας με αίμα και να μην βγείτε έξω όλη τη νύχτα, να είσαστε μέσα από τους παραστάτες. Γιατί ο ένας έβαψε και την ώρα που άκουγε φασαρίες και ουρλιαχτά και κλάματα έβγαινε έξω από τους παραστάτες τους βαμμένους με αίμα. Α. Μεγάλη τούτη η αλήθεια. Δυνατός και πνευματικός αυτός ο συμβολισμός. Δεν κόβονται στη μέση. Πουθενά δεν λέει στη Γραφή και το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Ουδέποτε το είπε αυτό η Γραφή. Άλλο είπε η Γραφή. Εάν έχουμε κοινωνία, εάν περιπατώμεν μαζί του, εάν στεκόμεθα στη λαμπρότητα του φωτός του προσώπου του, τότε το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Δεν μπορείς να μου κόβεις το μισό και να μου το λες. Γιατί κατά αυτόν τον τρόπο θα σου πω ότι η Γραφή λέει ότι δεν υπάρχει Θεός. Το ξέρεις το λέει η Γραφή αυτό? Έτσι λέει η Γραφή. Δεν υπάρχει Θεός. Να, το ας το δείξω. Θα μου πεις, έτσι λέει η Γραφή? Βέβαια δεν λέει έτσι. Λέει, είπε ο άφρονεν την καρδία αυτού, δεν υπάρχει Θεός. Μα άμα σου κόψω το πρώτο και σου δώσω το δεύτερο, να το μου το λέει. Δεν λέει όμως τέτοιο πράγμα η Γραφή. Πουθενά δεν είπε η Γραφή, αρκεί να μου βάψεις με αίμα τους παραστάτες και να μου βγεις όξο βόλτα και να μου κάνεις παρέα με τους Αιγυπτίους και να πάω να παρακολουθήσεις το Αιγυπτιακό σπίτι δίπλα που έχουν τηλεόραση την Εθνική Αγγλίας. Ποιος σου τα είπε αυτά? Πού τα βρήκατε αυτά? Είχαμε ακούσει ένα κήρυγμα κάποτε, λέει, το 49 από ένα τσίου τσίου τσίου τσίου. Ήταν Κινέζος αυτός. Άσε με το τσίου τσίου που άκουσες. Δεν λέει τέτοια πράγματα η γραφή τσίου τσίου. Άλλα πράγματα λέει η γραφή, αγαπητοί μου. Και θα κάτσουμε τη γραφή, εάν θέλουμε να είμαστε σοβαροί άνθρωποι, να δούμε τι λέει. Η μεγάλη τραγωδία των περισσότερων ανθρώπων είναι ότι άκουσαν, το πίστεψαν, αν θέλεις, δεν πήγανε σπίτι τους να μελετήσουν. Δεν πήγανε σπίτι τους να διαβάσουν. Δεν πήρανε χαρτί και δεν πήρανε μολύβι να υπογραμμίσουν. Τα θεμέλια της πίστεώς μας είναι να πάνε σε χάρτινα σακούλια. Δεν μπορούν να βαστίξουν να πάνε 4 ορόφους. Δεν γίνονται τέτοια πράγματα, αγαπητοί. Ακούστε τι λέει η Βίβλος. Ακούστε τι γράφει ο Παύλος. Στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν 2 καταστάσεις. 3, αν τις θέλετε. Μία κατάσταση των ανθρώπων οι οποίοι μόλις ακούσαν το κίνημα, λέει, αυτά εμένα δεν με απασχολούν. Δεύτερη κατάσταση των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι είπανε ναι και εις το ναι μείνανε. Τρίτη κατάσταση των ανθρώπων οι οποίοι είπανε ναι και τελικώς έμειναν με τον ναι. Θυμόσαστε την παραβολή του Κυρίου? Τη θυμόσαστε καλά? Ήταν, λέει, μια φορά ένας πατέρας και είχε 2 αδέρφια. Και λέει στον έναν, λέει, τι θα γίνει, λέει, εκείνο και το χωραφάκι. Το χωραφάκι, λέει, είπες, σε παρακαλώ πολύ, λέει, με προσδάκι. Τι ώρα είναι? Τι ώρα είναι, λέει, 7. Και δεν με σήκωνες, λέει, από τις 6, έπα να σκάψω λίγο, λέει. Εντάξει, ούτε πήγε, ούτε έσκαψε, τίποτα από αυτά. Τίποτα από αυτά. Βέβαια, ο άλλος πήγε, κάνει τη δουλειά του. Και λέει ο Κύριος, δεν μου λέτε, σας παρακαλώ πολύ, αυτός ο οποίος είπε ναι, αυτός, λέει, έκαμε το θέλημα του Θεού. Πήγαν τέτοιες άνθρωποι εδώ πέρα, οι οποίοι είπανε ναι. Ενθουσιασμός, φιλιά, λέει, φεύγεις, Παύλο, λέει, φεύγω, πάω στη Βέργεια. Όχι, μη φύγεις, μας κάνεις τέτοιο πράγμα, να δάκρυ. Έχω την πληροφορία. Τζίφος. Είναι κάτι καρύδια που τα σπάς, ανοίγεις και δεν έχει καν ούτε σάπιο, είναι αέρας μέσα. Τζίφος. Έρχεται ο Κύριος, έρχεται το Πνεύμα το Άγιον του Θεού, πολύ απλά, και λέει, σας διώκουνε, σας κατατρέχουνε, σας μισούνε. Αυτό είναι, λέει, ένα νόμισμα, το οποίο ονομάζεται απόδειξης. Για μένα εσάς, που σας διώκουνε, απόδειξη ότι καλά πάτε. Για εκείνους, από την άλλη πλευρά, το ίδιο νόμισμα, απόδειξη ότι θα έρθει ο Κύριος. Και θα έρθει ο Κύριος, ο Ιησούς μας, ο Ιησούς Χριστός, με φως, πυρός και με φλόγα εκδικήσεως, μαζί με τους Αγίους αυτού αγγέλους. Και προσέξτε, θα περιλάβει 2 κατηγορίες. Κατηγορία πρώτη, εκείνους τους μη γνωρίσαντας. Κατηγορία δεύτερη, και εις τους μη υπακούοντας εις το Ευαγγέλιο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Για να μην μείνει καμία μα καμία αμφιβολία, προσέξτε την ελληνική γλώσσα. Να σας το διαβάσω ακριβώς στο κείμενο, τη γράφη, στο πρωτότυπο, όπως το Πνεύμα του Θεού είχαμε την τιμή να μας το χαρίσει στη γλώσσα μας. Λέει, διδόντος εκδίκηση της μη η δόση Θεών. Δεν λέει της μη υπακούση, γιατί πολλές φορές μπορεί να πεις για το ίδιο πρόσωπο 2 χαρακτηριστικά. σε εκείνους οι οποίοι δεν τον γνώρισαν και δεν υπακούν. Αν και το νόημα δεν μπορούσε ποτέ να πάει, αλλά βάζει και εδώ. Ξεκάθαρο το πράγμα. Άλλωστε, δεν είναι δυνατόν να υπακούσει τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό ένας ο οποίος δεν τον γνώρισε. Δεν θα πει ο Κύριος, έλα εδώ εσύ, γιατί δεν υπήκουσες στον Χριστό. Ποιο Χριστό, το απέρριψε, δεν υπακούσε. Διότι αν ήταν έτσι, θα του έλεγε, δεν υπήκουσα, αφού το δεν τον γνώρισα και δεν τον υπέρριψα, πώς να υπακούσε, λέγε, μου την έσκασες, θα έλεγε. Όχι. Δύο είναι οι κατηγορίες, δύο είναι οι δρόμοι, δύο είναι οι ομάδες. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν τον γνώρισαν. Εδώ δεν εξετάζει γιατί. Γιατί. Θέμα δικό σου. Δεύτερη ομάδα ανθρώπων. Και τις μη υπακούσει το Ευαγγελίο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ναι. Υπάρχουν βέβαια και καρδιές οι οποίες έβαλαν το χεράκι τους απάνω στο άλοτρο. Κοίταξαν απάνω και είπανε τέλος. Γιατί τέλος. Είναι σαν τις σοβαρές και τίμιες κοπέλες, είναι σαν τις σεμνές εκείνες νέες οι οποίες παντρευτήκανε. Και από εδώ και πέρα δεν μπορεί η παντρεμένη κοπέλα ύστερα από 8 μήνες λέει τι να κάνω, λέει, να αρβωνιαστούμε, να μην αρβωνιαστώ, είναι ένα παιδί. Δεν το λύζει. Τι να αρβωνιαστείς. Πάλι τα ίδια την αρχή, πάλι. Της κακομοίρας, πάλι εκεί πέρα να αρβωνιαστείς. Δεν έχεις ψοφήσει να αρβωνιαστείς. Τελείωσε. Είναι απλοί, οι ψυχούλες, οι σεμνές, οι καθαρές, οι άγιες, με σκυμμένο το κεφαλάκι. Άξα στον Κύριο. Είπε μια μέρα ότι του είπες να μου πει μια μέρα ότι του είχες πει ότι δεν του το είχες πει. Σε παρακαλώ με έμπλεξες. Κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ πολύ. Δεν θέλω, δεν ξέρω. Για μένα αυτά τέλος. Τι έγινε με εκείνο. Τέλος. Τι θα γίνει με το άλλο. Μας λείπει το δυνατό και μεγάλο το ευλογητό μάθημα να καθίσουμε στα πόδια του Ιησού Χριστού. Περισσότερο ακούμε τους ανθρώπους τι λένε, και όταν μάλιστα λένε και ορισμένα γαργαλιστικά περί των άλλων ανθρώπων νέα, παρά τον Ιησού μας Χριστόν. Ο Λάκης ο Βενιζελέας μου έλεγε ότι ένας πατέρας μια φορά έκανε μάθημα στο γιο του εκεί στη Γερμανία. Του έλεγε το ανθρωπάκι, του έλεγε, του σημείωνε, έγραφε αυτό. Κοίταζε ο γιος του, λέει, σε παρακαλώ πολύ, λέει, το κατάλαβες. Άρα να μου το πεις, λέει, και εσύ με δικά σου λόγια. Πατέρα, να σου πω, λέει, κάτι, λέει. Όση ώρα μιλούσες, περάσανε απ' έξω 168 αυτοκίνητα, εκ των οποίων 42 Volkswagen. Αυτό κοίταζε. Αγαπητοί, δεν πήραμε τη μεγάλη απόφαση να σταθούμε στην υπακοή του Ιησού μας Χριστού. Θέλετε να μάθετε πόθεν μάχες και έρηδες και πού πάσχει το καράβι. Ασχολούμαι πολύ περισσότερη ώρα με τον αγαπητό μου παρά με τον Κύριο. Και ακούω πολύ περισσότερη ώρα, δεν ξέρω ποια ψυχούλα, από ότι ακούω τον Ιησού μου Χριστό. Μην έρθει κάποια ψυχή κάποια μέρα. Και μου πει, αδελφέ μου, σε παρακαλώ πολύ. Ρε μας τα έλεγες. Σας τα πω. Στην ίδια κατηγορία, με την ίδια αντιμετώπιση, κάτω από το ίδιο καθεστώς, με το αυτό μέτρο, στο αυτό ζύγι, στην αυτή μορφή δικαίας κρίσεως τοποθετεί το Πνεύμα το Άγιον τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι δεν γνώρισαν, και τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι δεν υπακούν. Αδελφοί μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Φτάσαμε στις τελευταίες μέρες. Όπως οι μανάδες και οι πατεράδες με τα παιδάκια τους λένε. Λίγο ακόμα, σας το λέγαμε. Να το, δύο μαθήματα έχεις ακόμα. Κάθισε, διάβασε, έλα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Το ίδιο ακριβώς και στο ίδιο καθεστώς εφτάσαμε με τον ερχομό του Κυρίου μας, του Ιησού μας. Σας έχω ξαναπεί πολλές φορές. Εγέρασα και επαναλαμβάνω η ειρήνη τα ίδια και τα ίδια. Και δεν είμαι μεγάλος, 68 χρονών είμαι, αλλά κουρασμένος. Είχα δει μια φωτογραφία μια φορά σε ένα ξένο περιοδικό. Κάποιανού την έδωσα και ο καημένος την ξέχασε. Την είχα κόψει από το Time. Μια μοναδική όμορφη φωτογραφία παρμένη από το Βυζαντινό Μουσείο της Κωνσταντινούπολης, όπου είχε του 15ου, δεν επιμένω, ίσως και πιο νωρίς, την εικόνα του Αγίου Χριστόφορου. Δεν ξέρω αν την ξέρετε την ιστορία αυτής της εικόνας. Ναι. Ο Άγιος Χριστόφορος ήταν, λέει, ένας κούκλος. Αν υπήρχε. Μάλλον φαίνεται όμως δεν υπήρχε από ό,τι βγαίνει στο τέλος. Τόσο όμορφο παιδί που σκανδαλιζότανε οι κοπελιές της τότες εκκλησίας. Για να μην σκανδαλίζονται λοιπόν, λέει, σε παρακαλώ πάρα πολύ Κύριε, λέει. Σε παρακαλώ πολύ, λέει. Κάνε με σκύλο. Και τον έκαμε, λέει, μούρι του σκύλο. Και είναι η φωτογραφία, η εικόνα, ένα σκύλο είναι. Με τα αυτιά του, τα ματάκια του, τη μουσούδα του και... Μου άρεσε και το κόψα. Έχει ένα... πρέπει να μην είναι αλήθεια. Ο Χριστός τα σκυλιά τους κάνει αγίους. Τους ανθρώπους που είναι σκύλοι στο χαρακτήρα. Όχι τους ανθρώπους που κάνουν σκύλους. Μη γέννητε. Αλλά έχει ένα βαθύ πνευματικό συμβολισμό. Είναι ο συμβολισμός εκείνος, Μερούλα, των σοβαρών ψυχών, οι οποίες σε κάποια στιγμή είπανε, συμβαίνει πολλές φορές στη ζωή μας και στο σχολείο πολλές φορές συμβαίνει και με το επάγγελμά μας καμιά φορά συμβαίνει που δεν το παίρνει σοβαρά και τούτο και αλλάζω και μένω εδώ, δεν μένω εκεί. Μου είπαν να πάω στο εξωτερικό και αφήσει, ξέρει, αρχίσει να πα στο εξωτερικό. Δεν μπορεί να δίνει και πολύ σημασία στην εδώ δουλίτσα. Μέχρι ότου κόβονται οι πόρτες, δεν ξέρω τι γίνεται. Και συμβαίνει μέσα σου μια.

τους ουρανούς ανεωμένους και τον Ιησού Χριστόν ιστάμενον στα δεξιά του Θεού. Εκείνο το πλήρης πνεύμα του Αγίου μου είχε ξεφύγει. Μας λείπει η υπακοή. Και μονάχα μια Άγια υπακοή οδηγεί σε μια Άγια πλήρωση και μια οδηγία πνεύματος, αδελφιά. Στην Εκκλησία των τελευταίων ημερών χάθηκε η σεμνότητα. Δεν είμαι ούτε πουριτανός, ούτε θα πω μια νου, ξέρω εγώ, καμιστούτο. Δεν με νοιάζει. Αυτά τα πράγματα ποτέ με τη χάρη του Ιησού Χριστού τον υπηρετώ στην αδάπανη μορφή του Ευαγγελίου 30 χρόνια. Ποτέ δεν είπα σένα, κάτσε, μην κάνεις, βάλε, βγάλε το καπέλο σου. Είμαι υποχρεωμένος όπως σας παρακαλέσω πολύ. Είναι θέμα σεβασμού προς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Πρέπει να ξέρετε ότι ο Σάκης, ο Υιός, στάθηκε μπροστά στον Πατέρα, πάντοτε έπεφτε κάτω γονατιστός. Και υπήρξαν περιπτώσεις που έπεσε πρινής επί της γης. Και όσες φορές ήταν το περιβάλλον τέτοιο που δεν του επέτρεπε να πέσει απάνω στο χώμα, ο Υιός της δόξης. Πρέπει να ξέρετε ότι εστέναξεν εν εαυτό στην κοινωνία με τον Πατέρα. Σας παρακαλώ πολύ. Η ώρα της προσευχής μας. Η ώρα της μελέτης μας. Η ώρα της εκκλησιαστικής μας ζωής. Μπορώ να πω πως υπάρχουν ψυχές οι οποίες δεν εγνώρισαν την αλήθεια εκτός εκκλησίας. Πρέπει όμως να σας πω κάτι, ότι πρόκειται για δυστυχισμένες και ταλαιπωρημένες ψυχές που χωρίς εκκλησιαστική συντήρηση ακόμα παλέουν. Και δεν ξέρω τελικά τι θα γίνει. Ο Θεός και το έλεος του το μέρα. Αγαπήστε την εκκλησία σας. Σταθείτε δίπλα στην εκκλησία σας. Δώστε μου το χέρι σας να κάνουμε μια λυσίδα. Μου κάνει εντύπωση. Μια φορά περνούσα, ήταν μια κηδεία στην οδό Μητροπόλεως, απάνω. Για δουλειά πήγαινα. Είχα και μια βαλίτσα γεμάτη χαρτιά. Και τώρα, υπηρεστήκα τα πάντα όλα. Και περνάμε μια ορισμένη, ένα μικρό γραφειάκι εκεί που δουλεύω μέσα στο αφεντικό μου, λέει, θα σου βγάλω το αυτί. Τρέχα. Πού να τρέξω, πού να πάω. Η ώρα περνούσε. Ήταν η κηδεία. Πήγα εκεί πέρα, βρήκα ένα αστυνομικό, ευγενέστα το άνθρωπο, σας παρακαλώ πολύ. Λέω, αυτό και αυτό μου συμβαίνει. Περάστε μου, λέει, περάστε. Και την ώρα που πέρασε και από τον κόσμο, τι είδα. Για να βαστίξουν οι αστυφύλακες στον κόσμο, που πήγαινε έτσι, πήγαινε. Μπρος μία, πίσω πήγαινανε. Είχαν πιαστεί οι αστυφύλακες, έτσι χέρι με χέρι. Μου είχαμε εντύπωση. Να τι μας λείπει. Να γιατί μπήκε ο κόσμος μέσα. Να γιατί σπάσαν τα φράγματα της εκκλησίας. Αδέρφια μου, έχω τη χαρά να σας ξέρω τους πιο πολλούς με το όνομα και με τους πιο πολλούς από εσάς να μην είμαι μόνο αδελφός. Να είμαι και φίλος. Μαζί πορευόμαστε. Και στους ίδιους δρόμους περπατάμε. Κάτω από τις ίδιες δύσκολες ώρες είμαστε. Ο ελληνικός λαός λέει θαυμάσια. Βράζουμε στο ίδιο κατσαρόλι. Αν έχεις δει κανένα φορά το κατσαρόλι, ένα μεγάλο κατσαρόλι με κομμάτια κρέας, άλλα είναι απάνω, άλλα είναι κάτω, αλλά μην φοβάστε, σε λίγο αναποδογυρίζουνε. Έτσι γυρίζουνε. Στο ίδιο γαζάνι είμαστε όλοι. Στα ίδια προβλήματα, στα ίδια ερωτηματικά, κάτω από τις ίδιες πιέσεις. Έχω ένα να σε παρακαλέσω. Κοίταξε τι λέει ο λόγος. Ότι ο Κύριος θα φερθεί το ίδιο στους ανθρώπους που δεν εγνώρισαν, με εκείνους οι οποίοι δεν υπακούν. Ούτε ερμηνείες, ούτε σχόλια, ούτε ο τάδε θεολόγος γράφει, που γράφει δεν ξέρω, τίποτα από αυτά. Ο Παύλος δεν απευθύνθηκε σε θεολόγους. Λίγες μέρες έμεινε, κάνα δύο μήνες να μείνει το πολύ στη Θεσσαλονίκη, παραπάνω δεν βγαίνει να μείνει στη Θεσσαλονίκη, ίσως τρεις. Δεν μπόρεσαν να γίνουν όλοι θεολόγοι και να αποφοιτήσουν δεν ξέρω από ποια θεολογική σχολή. Από καμιά θεολογική σχολή. Έπρεπε να τους μιλήσει πολύ απλά, με παιδιάστικη γλώσσα και να καταλάβουν τεράστια νοήματα με τη βοήθεια του Πνεύματος του Αγίου. Και το ίδιο το Πνεύμα του Άγιον έχει απόψε να μου πει κάτι. Πρόσεξε.

0: επαναπαυθείς στο ότι εγνώρισες. Εάν το Πνεύμα το Άγιον δεν με βοηθήσει και δεν σε βοηθήσει σε μια ακόμα ευλογημένη θέση, ήθελα να ήταν απόψε που να γίνει αλήθεια, να γίνει ζωή και πραγματικότητα τούτη η θέση της υπακοής στη φωνή.
1: Πάρ' το απόφαση.
0: Θέλω! Και θα ακούσεις τη φωνή του Κύριου να σου πει «Κι εγώ θέλω». Και όταν το δικό μου το θέλω και το θέλω του Χριστού ενωθούν, καταλαβαίνεις τι ευλογία θα βγει, τι έπαινος θα βγει, τι χάρη θα υπόσχεσαι. Ήρθε απόψε να μάθουμε το μάθημα της ευλογίας, το μάθημα της υπακοής, γιατί μέσα του κρύβει το μάθημα της δόξας. Ήρθε ο Θεός να ευλογήσει απλά τα λογάκια μας, απλά το δικό του το λόγο, καρποφόρα στην καρδιά. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, πάρα πολύ, για τούτες τις δυνατές τις καμπάνες, δυνατές καμπάνες. Ο δούλος σου τις έχω πολύ ανάγκη. Θέλω να με μάθεις να κάθομαι στα γόνατα, να αγκαλιάζω τα πόδια σου, να σε κοιτάζω στα μάτια, να μην υπάρχει άλλο πρόσωπο εκτός από το δικό σου, άλλη φωνή πέρα από τη δική σου. Γεια σου. Μάρθα, Μάρθα, με ρημνάς και τυρβάζεις πελί πολλά, πλην ενός εστί χρία. Κι είναι ικανοποίησης τούτης της χρίας στο ότι η Μαρία κάθισε στα γόνατα και σ' άκουσε και σε κοίταζε. Αν η Εκκλησία σου περπατάει τους δρόμους της ανυποταγής, ίσως να οφείλεται στο ότι δεν εμάθαμε την θέση της υπακοής. Απόψε πάμε κάτι καλό. Μακάρι να είναι βράδυ αποφάσεων, επιστροφών, από εκείνες τις όμορφες τις ώρες που διορθώνουμε τις πορείες μας, που δεν τρεπόμαστε να πάρουμε το ρολόι μας και να γυρίσουμε το λεπτοδείκτη ακριβώς στο άκουσμα της σωστής ώρας. Κάθε Σάββατο προσευχόμαστε για τα παιδιά μας. Θα θυμόμαστε ξανά. Θυμόμαστε για την ώρα που θα έρθει, τη δεύτερη, για να σε παρακαλέσουμε μέσα σε αυτήν και από αυτήν να βγει δόξα στο όνομά σου.

Αυτό επιτυγχάνεται, να κατέβεις κάτω στη θάλασσα και να μην κάνεις μπάνιο, με έναν απλό, πολύ απλό τρόπο. Να μπεις σιγά σιγά στη θάλασσα. Να βάλεις το ένα σου πόδι και να το κάνεις έτσι. Και μετά το άλλο και να υποχωρήσεις. Δεν πρόκειται να μπεις ποτέ στη θάλασσα. Στις μέρες αυτές, τις κάπως παγωμένες, του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου που κάνουμε στο Σούνιο μπάνιο, κάνουμε μπάνιο αποφασίζοντας κάτι. Όπως είμαστε, πέφτουμε από ένα βράχο μέσα στη θάλασσα. Ο Λόγος του Θεού είναι πάρα πολύ δυνατός για να μπορεί να μιλήσει απόψε και να μας πει αυτό το τρίτο σημείο που δεν έχει προσεχθεί. Αυτοί εγκαταλείψανε τα δίχτυα αμέσως. Ξέρετε, εάν είχαν αποφασίσει να ακούσουν τον Κύριο, να ακολουθήσουν τον Κύριο και να εγκαταλείψουν τα δίχτυα τους αύριο το πρωί, δεν ξέρω αν θα τα εγκατέλειπαν ποτέ. Και αν είχαν πει, εντάξει, θα εγκαταλείπουμε. Λέει, λοιπόν, αύριο θα γίνει μια τελετή. 12 η ώρα θα καλέσουν τους άλλους ψαράδες. Λέει, δεν είχαν ουίσκι την εποχή εκείνη, είχαν κρασί. Θα φέρουν και ένα μπουκάλι κρασί και θα κλαίμε και θα λέμε τον ύμνο των χαμένων δικτυών. Εμείς δεν, η απόβασή μας είναι απόβαση. Αλλά να το γλεντήσουμε, να το κλάψουμε από αυτά, αγαπητέ, τίποτα. Όπως την ώρα που σηκώνεις το χέρι σου να πάρεις μια πέτρα. Κάποιος σου λέει, φύγει κάτω από την πέτρα. Δεν το πιάνεις την πέτρα, σηκώσει, την κάνεις έτσι, να δεις τι φύγει, πράσινο, κίτρινο, έχει ραβδώσεις, αλλά όπως είναι, πάπτε τα αφήνεις κάτω. Αυτό έχαμαν αυτοί οι άνθρωποι. Πες μου, πόσο έχουμε οικειοποιηθεί αυτό το ευθύς, για να δούμε μόνοι μας και να επιμετρήσουμε μόνοι μας ποια ήταν η μορφή της προόδου της πνευματικής που ζήσαμε και ζούμε. Ευθύς. Ευθύς. Αν αυτό είχε γίνει μετά 15 μέρες, δεν το ξέρω. Ίσως να ήταν το ίδιο αποτέλεσμα. Επειδή όμως δεν το ξέρεις, έχεις και εσύ ερωτηματικό. Και τα δυο μας ερωτηματικά θα τα βάλουμε κάτω. Και στα δυο ερωτηματικά θα απαντήσει ο Λόγος του Θεού, που ξέρει τουλάχιστον από μένα περισσότερο. Τα αφήσανε όλα και τον ακολούθησαν. Βλέπεις και ξέρεις. Κατέχεις την πραγματικότητα σε όλο το βάρος και το βάθος της έννοιας. Γνωρίζεις ότι αυτή η σχέση σου δεν είναι καλή. Και γνωρίζω ότι αυτή η συγγενική μου δέσμευση, πνευματικός, την τελευταία εγχείρηση που κάμανε στο Γιώργο τον Ηλιάδη, ο γιατρός που την έκαμε του είπε, Γιώργο, είναι η τελευταία φορά που σε εγχειρίζω. Με συγχωρείς πολύ, θα σε στείλω σε συνάδελφό μου, θα δώσω τα λεφτά, όσα θέλει, αλλά δεν μπορώ να σε εγχειρίσω πλέον. Γιατί δεν τον πιάνει πια καθόλου νάρκωση, ούτε τοπική. Και του κόβουνε μια-μια τις φάλαγγες από τα τελευταία δάχτυλα που έχουν μείνει, οι τελευταίες φάλαγγες, τελείως υποκατάσταση, μη αναισθητοποίηση. Και ο Γιώργης βαστάει με το ένα το χέρι έτσι το κεφάλι, ελαφρώς γυρισμένο, σηκώνει το χεράκι του, αν αυτό που έχει είναι χέρι, και αφήνει το γιατρό να του κάψει μια τελευταία φάλαγγα. Δεν έχουν μείνει οι δυο μου, φαίνεται, έχουν μείνει στο ένα και τρεις από το άλλο. Ηρωισμός. Είναι ανάγκη. Είναι τούτη η ίδια η ανάγκη απόψε. Να σταθούμε, αγαπητοί, ειλικρινείς μπροστά στον Κύριο. Να τον κοιτάξουμε στα μάτια και να έχουμε μια συνομιλία και μια συζήτηση απόψε μόνοι μας με τον Κύριο. Αυτές οι καλοκαιρινές βραδιές είναι όμορφες, γιατί μπορείς να κοιτάξεις ψηλά μόνος σου, έστω ακουμπώντας το περβάζει από το παράθυρο. Ελάτε, ακολουθήστε εμένα. Και εκείνοι θα απαντήσουν. Εγκαταλείψαμε.
σε ακολουθήσαν. Τώρα το αεροπλάνο που ταξιδεύεις καίγεται. Αν είναι μπορετό να έχεις ένα λεξίπτωτο και μια πόρτα ανοιχτή. Η ζωή σου μετριέται με χιλιοστά του δευτερολέπτου. Και βρίσκεσαι μπροστά στην ανοιχτή πόρτα. Πίσω σου περιμένουν άλλοι. Τι θα κάνεις? Δεν νομίζω πως σημαίνει άλλη διέξοδος. Κουτρουβάλισε και πέσε πίσω. Αν μπορεί κανείς να εμπιστευτεί σε ένα πάνινο λεξίπτωτο, το οποίο είναι βέβαια ασφαλές, και κάπου ανοίγει το κύριο. Απόψε, στην ανοιχτή αγκαλιά, βάλε το μωρό στην άκρη του τραπεζιού και πες του να πέσει επάνω σου. Στην αρχή διστάσει, ύστερα το παίρνει παιχνίδι και μετανιώνει γιατί άρχισε ένα τέτοιο παιχνίδι μαζί του. Είναι απόψε που ο Κύριος με καλεί εμένα. Δεν σας κάνει το ότι νομίζετε. Αν υπάρχουν κάποια κομμάτια, κάποιες λεπτομέρειες, κάποιες σελίδες, κάποια γεγονότα, κάποια συμβάντα, κάποια όποια, με αποσιωπητικά ή πολλές φορές με τραγικά θαυμαστικά στη ζωή μας. Θέλει ο Κύριος, για να γίνει ετούτο το ακολουθήστε με, ολόκληρο. Δεν έχω παρά να ευχηθώ απόψε σε κάποια καρδιά να κάνει αυτή την παραχώρηση. Να δοκιμάσει αυτή την ευλογία. Να εμπιστευτεί στον Κύριο. Να εμπιστευτεί τον ίσως μέσα σε αυτό το ευθύς. Κρύβεται όλο αυτό το μεγαλείο που αργότερα θα ονομαστεί ο ένας. Πέτρος, η Πέτρα. Ανδρέας, ο πρωτόκλητος. Σε αυτό το ευθύς, δεν υπάρχουν μεγάλοι άνθρωποι. Υπάρχουν στη ζωή μας μεγάλες στιγμές που περνάνε. Και αλλή μόνο αυτές τις μεγάλες στιγμές. Δεν κάνουμε τα μεγάλα βήματα στη μεγαλοσύνη των υποσχέσεων. Ο Θεός να ευλογήσει. Κύριε, ο Κύριος ημών, που κατέβηκες προσωπικά στις αμμουδίες της λίμνης της ζωής μας, να μας βρεις, να μας καλέσεις, να μας μιλήσεις και να μας ξετυλίξεις στις σελίδες της μεγαλοσύνης που είσαι έτοιμος να πραγματώσεις. Μάθε μας όχι μονάχα να γνωρίζουμε την θέση σου, αλλά και να αποφασίσουμε ως προς τη δική μας θέση. Μακάρι να είναι απόψε καρδιές που στα γόνατα μπροστά σου με δάκρυα και υψωμένα τα χέρια θα αφήσουν κάτι που τις πληροφόρησες πως δεν το θέλεις. Δεν σου πρέπει. Δεν είναι καλό δικό μας. Έτσι που να γίνει εκείνο το ακολούθησε πλήρες, ευλογητό, αποτελεσματικό, θαυμαστά καρποφόρο. Ξανά τα παιδιά μας και την νεότητα, ξανά τα μαθήματά τους και τους προβληματισμούς τους. Και πάλι μου την τιμή να μας κάνεις την επόμενη ώρα. Να χτυπήσεις την κάρτα και να είσαι ο μεγάλος παρόν. Θα πάρεις τις καρδιές μας και τον άμπονά μας. Θα πάρεις την ώρα μας και θα μας ευλογήσεις στη δόξα του Πατέρα.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Το 14 χωρίο. Αποκάλυψης γάμα 14. Και προς τον άγγελο της εκκλησίας των Λαοδικαίων γράψε. Ταύτα λέγει ο αμήν. Ο μάρτης, ο πιστός και αληθινός. Η αρχή της κτήσεως του Θεού. Όλα αυτά με τη χάρη του Χριστού τα έχουμε πει, υπάρχουν κασέτες στην Εκκλησία του Εγάλεω. Κάνουμε τις επιστολές της Αποκαλύψεως. Η αρχή της νέας δημιουργίας. Πώς λέγεται η νέα δημιουργία? Η εξ Αναστάσεως. Η εξ Αναστάσεως δημιουργία. Εξεύρω τα έργα σοι ότι ούτε ψυχρός είσαι ούτε ζεστός. Ήθε να είσαι ψυχρός ή ζεστός. Έτσι. Επειδή είσαι χλιαρός. Δηλαδή ούτε ψυχρός ούτε ζεστός. Γι' αυτό μέλω να σε εξεμέσω εκ του στόματός μου. Διότι λες ότι είμαι πλούσιος και επλούτησα και δεν έχω χρειά ουδενός και δεν εξεύρεις ότι εσύ είσαι ο ταλέπορος και τι άλλο είσαι, άξιος ελέους είσαι. Ο Θεός να σε ελεήσει που λέμε εμείς. Αυτό σημαίνει η λέξη ελεηνός. Το πρόσωπο που είναι άξιο ελέους. Τώρα κατάντησε κάπως αλλιώς την νεοτέρα, αλλά ελεηνός είσαι και φτωχός και τυφλός και γυμνός. Σε συμβουλεύω να αγοράσεις από μένα χρυσάφι περασμένο επιτυχώς από τη φωτιά για να πλουτίσεις. Και ακόμα σε συμβουλεύω να αγοράσεις ημάτια λευκά για να ντυθείς, έτσι που να μην φανερωθεί η ντροπή της γύμνιας σου. Και ακόμα σε συμβουλεύω, χρήσον λέει, δεν είναι χρήσον, στο κείμενο λέει έγχρησον, έγχρησον, μέσα είναι. Έγχρησον λοιπόν, τους οφθαλμούς σου, με κολούριον, για να βλέπεις. Εγώ όσους αγαπώ, ελέγχω και παιδεύω. Γεννού λοιπόν ζήλωτης και μετανόησον. Ιδού ίσταμε ορθώς εις τη θύρα και κρούω. Εάν κάποιος ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει την θύρα, θα εισέλθω προς αυτόν. Ένα, και θα δειπνήσω με ταυτού. Δύο, και αργότερα αυτός θα δειπνήσει με τεμού. Εδώ στηρίζεται η υψίστη ευλογία του δείπνου. Υψίστη ευλογία. Εντολή, ομοία με εκείνη του βαπτίσματος. Προχωρώ. Ως της νικά θα του δώσω να καθίσει μαζί μου στο θρόνο μου, καθώς και εγώ ενίκησα και κάθισα μαζί με τον πατέρα μου εις τον θρόνο του. Όποιος έχει αυτή, ας ακούσει τι λέει το πνεύμα. Ενώ ξεκινάει, για κοιτάξτε το μπροστά, κοιτάξτε το μέσα εδώ, στο 14, κοίταξε μέσα στο 14 τι λέει. Και προς τον άγγελον της εκκλησίας, έτσι δεν λέει, της εκκλησίας. Είναι ενικός αριθμός. Όταν κλείνει, λέει αυτά τα λέει το Πνεύμα του Άγιον στις εκκλησίες. Πληθυντικός αριθμός. Να μην πει κάποιος χτύπα ξύλο, εμένα αυτό λέει δεν με αφορά εμένα. Όλους. Μάλιστα. Θα ήθελα πάρα πολύ, θα ήθελα απόψε να πάρουμε μία λέξη από όλο αυτό το κομματάκι. Το ρήμα ελέγχω. Ελέγχω. Ελέγχω ελληνικά σημαίνει είναι κάτι κρυμμένο στο σκοτάδι και κάποιος το ανεβάζει στο φως. Το φέρνει στο ελ. Και έχουμε ξαναπεί την ελληνική λέξη ελ και σημαίνει φως, ελ. Σελάνα, σελήνη, σέλας, έλιος, ήλιος. Όλα αυτά είναι παρά και όχι μόνο. Και ο Θεός λέγεται ελ και υπάρχουν κάποιοι που υποστηρίζουν, δεν είμαι γλωσσολόγος, επιστήμονας, απλώς μου αρέσει έτσι να τσαλαβουτάω. Οι οποίοι λένε ότι είναι ελληνικό και από την Κρήτη το πήρανε οι Φιλιστέοι και το δώσανε στους Εβραίους. Ελέγχω, ελ, φως, τα πάμε. Και υπό τη συνειδήσεως ελεγχόμενη, το θυμόσαστε. Πώς γίνεται τώρα στον πιστό αυτός ο έλεγχος, διότι περί πιστός είναι εδώ, δική του. Ους αγαπώ, όσους αγαπώ. Πώς γίνεται. Αυτό γίνεται με τέσσερις τρόπους. Εδώ στον πίνακα. Πρώτο, το βλέπετε που το έγραψα. Εδώ λέει δια της προσευχής. Από κάτω λέει δια της μελέτης. Από κάτω λέει δια της εκκλησίας. Και κάτω κάτω λέει δια του κόσμου. Ω. Ποιος κάνει τον έλεγχο του πιστού? Το ενικούν πνεύμα. Αυτό είναι το κήρυγμα του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία. Δίδαχη, ομιλία, λόγος. Αυτό είναι. Φέρνει σκοτεινές πτυχές από τον ένδον συνειδησιακό χώρο και τις ανεβάζει επάνω το Πνεύμα το Άγιο και τις φέρνει στο φως. Πώς? Δια της προσευχής. Όταν προσεύχεται το παιδί του Θεού. Α! Εκεί είναι το πεντοχίλιαρο που χρωστάω στο Σπύρο, το Μητσιάνι. Για πού το θυμήθηκε? Σπυράκι! Πού το θυμήθηκε? Δεν το θυμήθηκα. Μου το ανέβασε. Τώρα μπορείτε να καταλάβετε, μπορούμε να καταλάβουμε όταν προσεύχεσαι λέει, όταν προσφέρεις το δώρο σου, όταν προσφέρεις τη θυσία σου και θυμηθείς ότι δεν ακτοποίησα το. Η προσευχή. Δεν θα σου πω να μην προσεύχεσαι για το δεξί σου το νεφρί, λένε ο κόσμος. Σε ποιο να το πούμε. Δεν έχουμε άλλο. Άρα θα σου πω μόνο για το δεξί νεφρό. Έχεις τίποτα άλλο? Να μια ωραία προσευχή αφού τελειώσετε την προσευχή σας. Κύριε, πώς υπάρχει μέσα μου κάτι που το καλύπτω, που το δικαιολογώ? Μέγας κίνδυνος. Δήθεν το έργο του Θεού. Δήθεν. Μέγας κίνδυνος. Είναι σκοπιμότητες αυτές. Θα λένε πράγματα αληθινά και σωστά. Ο περιπατών εν οδό αμόμο, ούτως θα με υπηρετήσει. Πως κρύβουμε μέσα μου, πως κρύβω μέσα μου αντιθέσεις εδώ. Με το Σταύρο πώς να τις δικαιολογήσω? Ναι, λέει ο Σταύρος, λέει, ξέρεις τι πιστεύει περί του Ιωάννη του Βαπτιστή? Τι πιστεύει το παιδί? Ότι μπήκε, λέει, με το δεξί πόδι στον Ιορδάνη. Κάτι δεν μου πάει καλά εδώ. Με το παιδί τα έχεις. Πού να τα βρούμε τώρα και πώς να τα βρούμε? Το δωματοποιήσαμε το πράγμα. Να κλείνεσαι μες στο ταμείο σου. Και όταν κάνεις την προσευχούλα σου, να κάνεις και έτσι. Λέει, τι είναι αυτό το έτσι? Να ανοίξει το φερμουάρ και ολόκληρη η καρδιά να βρεθεί στο ελ, στον έλεγχο του, στο φως. Όμορφη είναι η προσευχή. Κάποτε με ρώτησαν σε μια εκκλησία, λέει, όλοι μαζί λέμε το Πάτερ ημών, λέει, είναι κακό? Όχι. Αν και το Πάτερ ημών δεν είναι προσευχή, είναι τύπος. Είναι οργανόγραμμα προσευχής. Τον ρώτησαν πώς να προσευχόμεθα. Δεν τον ρώτησαν τι να λέμε στην προσευχή μας. Ας τα πούμε άλλη φορά αυτά τα πράγματα. Νέος είμαι ακόμα, ο Τάσος γελάει. Και έχω περιθώρια, Τάσο. Παρακαλώ ιδιαιτέρως. Πώς ελέγχει το Πνεύμα το Άγιο τον πιστό? Την ώρα της προσευχής. Την ώρα των γονάτων. Στην προς Εβραίους μαθαίνουμε ότι ο Ιησούς Χριστός προσέφερε δεήσεις με τα δακρύων. Δεύτερο, το Πνεύμα του Θεού μας ελέγχει δια της μελέτης. Εγώ λέει, διαβάζω 4 κεφάλαια, λέει, από την Παλαιά Διαθήκη και ένα από την Καινή Διαθήκη, λέει, κάθε βράδυ. Ω, είναι πολύ καλό αυτό. Α, δεν είναι μελέτη αυτή. Αυτή είναι ανάγνωση. 4 κεφάλαια και ένα, 5 κουτουλά στο τέλος και τελειώσαμε. Είναι άλλο πράγμα η μελέτη. Όπως λέμε στο Ινστιτούτο, στα παιδιά, κάθε φράση και κάθε λέξη εδώ μέσα, πρέπει να ρωτήσουμε ποιος την έγραψε, πότε, πού, γιατί. Γιατί? Μα δεν ξέρεις το γιατί. Δεν καταλαβαίνεις. Και γίνεται κομφούζιο. Δόγματα. Μικρότητες. Και καταλυπείται το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Δεν ξέρει γιατί το έγραψε. Αν δεν ξέρεις τι ρωτήσανε τον Παύλο. Τους απαντάει. Μια φορά το ρωτήσανε. Λέει, έχουν πιστέψει ορισμένα κοριτσάκια από τους οίκους της Αφροδίτης, δουλίτσες, 15, 16, 17 χρονών κοπελίτσες, κατά χιλιάδες στην Κόρινθο. Μάλιστα. Τούτες εδώ δεν ξέρουμε για λατρευτικούς λόγους, για λόγους καθαριότητος. Τα κοριτσάκια αυτά τα κάνανε γουλί. Αβό. Ταξιδίσταν τα κεφαλάκια. Πηγαίνετε πάνω στο μουσείο της Κορίνθου να δείτε αυτά τα λατρευτικά αγαλμάτια που προσέφεραν της Αφροδίτης εις την Αφροδίτη, που είναι όλα γουλή. Πηγαίνετε τα δείτε. Ο Παύλος λέει, τώρα δεν μπορεί να τις πείτε, μπείτε στην εκκλησία. Η εκκλησία για αυτούς τους ανθρώπους είναι. Πολλές την επίστεψα. Δοξασμένο το όνομα του Θεού, λέει. Αλλά μέχρι, λέει, να βγάλουν κανένα μαλλί επάνω τους. Πέστε τους να βάλουν και μια μαντήλα. Τώρα τι έγινε με εκείνη τη μαντήλα? Στο τέλος έγινε καπελάκι. Πολύτιμο. Με βέλο. Με πράγματα εδώ δεξιά και αριστερά. Κακά. Όχι, άρφε. Πολύ ωραία είναι.
1: Μόνο μαντήλα όμως δεν είναι αυτή. Έχω μια πάρα πολύ ωραία μελέτη επάνω στο θέμα αυτό του Γιάννη του Καψάλη. Εις ιστορικών βάθος. Ξεκινάει από κάτω από την αρχαία Ελλάδα. Ώστε όταν ξέρεις το γιατί, πώς, πού, τι συνέβη. Όταν ξέρεις εκείνο το μεγάλο χωρισμό που έγινε στην Κόρινθο. Αν θα πρέπει να τρώνε κρέατα ήδη προσφερθέντα εις θυσίαν των δαιμόνων όντως. Και όταν είχε πανηγύρι, επήγαινε το αρνί, το ψητό, 130 δραχμές το κιλό. Όταν δεν είχε πανηγύρι, είχε 2.500, 3. Ευκαιρία λοιπόν η φτωχολογιά της Κορίνθου. Και όταν είχε πανηγύρι το γλεντάγανε. Α! Τρώτε λέει από το κρέας των ειδώλων. Και ο άλλος λέει, δεν είμαστε καλά μας. Ποιον ειδώλων. Ας αφάνε τα παιδιά μου λίγο κρέας. Ο άλλος λέει, και ο ένας άδικο και ο άλλος άδικο. Εσείς λέει, εκεί βρήκατε τους ελέγξες τους ανθρώπους τους φτωχούς λέει. Δεν βάλατε ποτέ το χεράκι σας στην τσεπούλα σας. Περιφρονείτε τους φτωχούς. Α Κορινθίους 11. Α! Και ο Ιάκωβος στο υποπόδιον. Πιο ψηλά θα κάτσει ο Νικόλας. Ο δούλος του Θεού. Και στους άλλους λέει, δεν αγαπάτε ούτε εσείς. Γιατί αν μένα μου έλεγε κάποιος, ξέρεις λέει, εγώ σκανδαλίζομαι που τρως χόρτα. Ωραία ψυχή μου. Χόρτα λέει τρώω. Ο Λίγκος μου τα έδωκε. Άφας χόρτα. Στον αιώνα δεν θα τρώω. Προέχει η αγάπη. Αν αυτά δεν τα ξέρουμε λοιπόν. Αλλά όταν τα ξέρουμε. Όταν διαβάζουμε κάτω από αυτές τις μεγενθητικές τάσεις. Α, τώρα το κατάλαβα. Τότε μας ελέγχει ο Λόγος του Θεού. Η μελέτη, όχι το διάβασμα. Μας ελέγχει. Για κοίταξε λέει. Για κοίταξε. Πόσες φορές σκανδάλισε εκείνο το μικρό το παιδάκι. Κάποτε με ρώτησε κάποιος, λέει, επιτρέπεται η αυτοκτονία. Άλλο, επιβάλλεται. Ωραία, τι λες αδερφέ μου, λέει. Εγώ που ρώτησα, λέει, μου είπαν πω, αδύνατον.

Ο λόγος του Θεού είναι να κόψεις το χεράκι σου και να το εκβάλεις. Εκβάλω σημαίνει το ξεριζώνω και το ρίχνω μακριά. Βάλω σημαίνει ρίπτο. Ρίπτο. Πώς ελέγχει το Πνεύμα το Άγιο? Το πιστό. Τρίτον, εν τη Εκκλησία. Και γίνεται ένας έρανος για τους ποντίους. Δύσκολα περνάμε εκεί πάνω. Η Άννα η Παϊσίου εντέλεται και παράκληση έχω να της δώσω. Να μαζέψει ό,τι μπορεί. Μέσα στο χειμώνα. Πάλι τα ίδια. Κατεβαίνουνε. Ξύλα τώρα γυρεύουνε. Ξύλα, ζώσουμε ξύλα. Και το βλέπεις τον άλλονε. Και είναι φτωχούλιστα για πάντα. Έχει μια γραβάτα που την έβαλε γαμπρό. Και είναι τώρα 37 χρόνια και έχει γίνει τη γραβάτα, τη βάζει κάθε Κυριακή. Είναι φτωχούλη. Και τον βλέπεις. Είναι ώρα που μαζεύει η Εκκλησία, τη λογία, λέει αδελφοί. Για την άλλη εβδομάδα, πόσο να εγγράψουμε, ποιον θέλετε, για το θέμα των ποντίων. Γράψαμε εμένα, παρακαλώ, λέει 15.000. Μεροκάματο 25.000. Βδομαδιάτικο 25.000. Την ώρα εκείνη το πνεύμα, εν τη Εκκλησία, σε ελέγχει. Σκύβεις το κεφάλι σου. Όχι, αδερφέ με. Και εγώ είπα 5.000. Αδερφέ, βάλε ένα μηδενικό που σου είπα 5.000. Θα γίνουνε 50, αδερφέ. Ελέγχει το Πνεύμα το Άγιον σε κάποιον. Απελπισία και πρόβλημα και θέματα και ζητήματα και προσευχές και δάκρυα. Πώς πας, δεν πάμε καθόλου καλά. Πω! Έτσι, αφού το λες έτσι είναι, δεκτό, τελεία, γύρισε σελίδα και βλέπεις τον άλλον. Με έχει μείζον πρόβλημα του δικού σου. Δεν θα ξεχάσω, Απόστολε, τι ναυσικά. Πώς πας ναυσικά? Όπως θέλει ο Θεός. Σκύβεις το κεφάλι σου, κλείνεις το στοματάκι σου. Θεέ μου, συγχώρεσέ με. Τον βλέπεις τον άλλο στην αρρώστια. Κυριακή βράδυ είχα πάει στο Γιάννη τον Ταγκουνάκη. Μου έδωσε την ομολογία του γραμμένη. Και μου είπε και τι θα πω στην κηδεία. Εντάξει, Γιάννη. Κυριακή βράδυ τηλέφωνο. Λέει, ο Γιάννης σε θέλει. Λέω, πήγε. Όχι, λέει, μετά που πήγες. Μετά που πήγα, ήξερα δε ότι είναι ώρα στη ζωή του. Ξαναπήγα Δευτέρα πρωί, βρέθηκε ένας τρόπος, πήγα. Στο μαγαζί, δουλειά. Τι θέλεις, Γιάννη? Ο Γιάννης είχε καμιά 600 δόντια χρυσά εδώ σχολά, και γελούσε. Μου λέει ο Γιάννης, μην πεις τίποτα λέει για το Γιάννη τον Ταγκουνάκη. Μου λέει, Γιάννη, γι' αυτό με έφερες. Δεν θα πω για σένα, το Χριστό θα πω. Εντάξει, μου λέει. Τον φίλησα, φύγαμε. Και τον βλέπεις τον άλλον, μέσα στην αρρώστια του, μέσα στον πόνο του, μέσα στη θλίψη του. Εκείνο που λέει ο Παύλος, θλιβόμενοι, αλλού συνθλιβόμενοι. Και τον βλέπεις τον άλλον, όντως θλίβεται. Όντως είναι μέσα στις μυλόπετρες. Πώς είσαι, δόξα. Δεν πάμε και τόσο καλά. Αλλά ευλογημένο το όνομα του Θεού. Πού γίνεται αυτό? Πώς ελέγχει? Εκ του σκότους φέρει εις το φως. Στο δικό του φως, γιατί αυτός είναι φως. Μέσα στην Εκκλησία. Το παράδειγμα ενός. Η ζωή του άλλου. Το συγκεκριμένο περιστατικό, πώς τρεις οικογένειες το αντιμετώπισαν. Το ίδιο περιστατικό και οι τρεις. Και λέει στην άλλη. Μείνουμε και καμιά 500 χρόνια εδώ πέρα, αδελφέ. Ελέγχεσαι. Ελέγχεσαι. Φωτίζεσαι. Ακτίδες μπαίνουν μέσα στην καρδούλα σου, στη ζωή μου.

0: Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Εκείνος ο αδελφός, εκείνη η κυρά, εκείνο το παράδειγμα, εκείνο το κορίτσι, εκείνο το αγόρι. Να είστε λιγάκι φιδωλοί σε όσους κάνουν έτσι. Πάντα να σκέπτεστε αυτούς που δεν μπορούν να κάνουν έτσι. Και τον βλέπεις αξιοπρεπή, Κύριο, ωραιότατο, καλοξυριζεμένο την Κυριακή το πρωί. Και δεν έχει 75 δραχμές να πάει σπίτι του. Και πάει στο σπίτι του με τα πόδια. Με τα ποδαράκια σου πας. Να έλεγε κάνω γυμναστική στην Ακαδημία, ας πέχει έτσι. Φρέσκο καυσαέριο. Μόλις βγήκε αυτό. Και σκύβεις το κεφάλι σου. Και σκύβω το κεφάλι μου. Πόσοι δεν έρχονται στην εκκλησία την Κυριακή το πρωί, γιατί δεν πήρε η μίζα του αυτοκινήτου τους. Τι σημαίνει αυτό? Σταυρικό έλεγχο. Εν τη εκκλησία. Και το τέταρτο σημείο μας, ελέγχου του πιστού, διαγίου πνεύματος, είναι ότι πολλές φορές προς εντροπήν σας το λέγω, λέει ο Παύλος. Πολλές φορές το Πνεύμα το Άγιο χρησιμοποιεί περιστατικά, γεγονότα, ανθρώπους, συμβάντα μέσα στον κόσμο. Μέσα στον κόσμο. Και σκύβεις την κεφάλα σου. Τώρα, πριν μερικά χρόνια είχε βραβευτεί πρωτοχρονιά από την Ακαδημία Αθηνών ένας κύριος, 55 χρονών πρέπει να ήταν. Ένα παιδάκι είχε πέσει χειμώνα, κατά χείμωνο, παγωνιά στο λιμάνι. Είχε ένα βαρύτατο καρδιακό νόσημα, πάθηση. Έπεσε, το σήκωσε, το γλίτωσε, πέθανε. Δεν με συγχωρεί πολύ, λέει, να σας ψάλουν έναν ύμνο. Όχι, δεν μου ψάλεις. Και να σας πω, λέει, και ένα εδάφιο. Όχι, δεν μου ψάλεις. Εμένα τουλάχιστον. Πόσες φορές ελέγχει ο κόσμος η συμπεριφορά του, η ζωή του, η θυσία του, η υπομονή του. Αδελφοί, α, τελειώσω. Μία λέξη πήραμε απόψε. Εγώ, λέγει ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, όσους αγαπάω, τους ελέγχω. Λέει και ένα άλλο. Και τους περνάω και κανένα φροντιστηριάκι. Αυτό ελληνικά λέγεται παιδεύω, παιδεία. Τους περνάω, λέει, και από κανένα πανεπιστημιάκι. Αλλά είναι άλλο μάθημα αυτό. Άλλη φορά, αν ο Θεός θέλει. Πώς ελέγχει ο Θεός τον πιστό του, διαγίου πνεύματος? Στην προσευχή, σας τα δείχνω κιόλα. Στη μελέτη, στη ζωή και την πορεία της Εκκλησίας. Στο μαγαζί που δούλευα χρόνια, 42 χρόνια δούλεψα. Μου πάνε να πάω να μιλήσω στον Άγιο Δημήτρη το Λομπαρδιάρη μια φορά. Ένα συνάδελφος έφυγε. Μόνο βέβαια που δεν μίλησα για τον συνάδελφο, τι να πω. Τι να πω το δυστυχισμένο. Τι να πω το δυστυχισμένο. Λέει και ο Κοντιλάκης, πε πράμα. Α, μισθώ για τον Χριστό, λοιπόν, τους ξαναβρω αυτούς εδώ. Και όταν πήγαμε στο σπίτι, μια πολύ μικρή συντροφιά, γνώρισα τη γυναίκα του. Μια Ελληνίδα εκ Ρουμανίας. Αριστοκράτησα. Τούτος εδώ ήτανε ο Θεός να φυλάξει. Και στη ζωή τους και στο βίο τους. Τούτη η γυναίκα δεν άνοιξε ποτέ το στόμα της. Όταν σε ελέγχει, στην προσευχή, με τη μελέτη, μέσα στην Εκκλησία. Δυστυχώς. Δυστυχώς! Με τον κόσμο.
1: Είσαι ο Θεός.
0: Στην προσευχή μας, κάθε φορά που γονατίζουμε και υψώνουμε τα χεράκια μας, κάθε φορά. Κύριε, φέρε εις το φως τα απόκρυφα. Μην τα σκεπάσετε. Μην τα τσιμεντώσετε. Ήταν πολύ ευχάριστο για μένα όταν διάβασα. Δεν τον θυμάμαι τώρα. Το ξέρα το επώνυμό του μέχρι πριν λίγες εβδομάδες. Θα το ξέχασα. Αν το θυμηθώ όμως. Ταγματάρχης της ρωσικής αεροπορίας. Ρώσος. Στα ελικόπτερα. Ήτανε αυτός ο οποίος έκαμε 11 ταξίδια ρίχνοντας λιωτό μολύβι κατά την εντολή και την προτροπή των Σουηδών πάνω από το Τσέρνομπιλ. Αυτός. Πέθανε κάτω από φρικιαστικές συνθήκες. Και η έκπληξη και το χαμόγελό μου. Ήταν χριστιανός. Κάπου εδώ. Χρειάζομαι μια μανιβέλα που τις κάνουν έτσι, δεν τις κάνουνε. Να σκύψω το κεφάλι μου. Η τέταρτη μορφή ατραπός διαδικασία ελέγχου. Είσαι ο Θεός. Ό,τι ήταν δικό του. Να το τοποθετήσει όρθα, σωστά, παραγωγικά και επικοδομητικά. Εισέπαινον δόξης σταυρού. Ο Απόστολος ο Φραγκόπουλος.

2:14. Απρολάβουμε. Μητσαίο.

0: Είναι ώρα δική σας. Είναι ώρα για προσευχή. Θα θυμηθείτε την αυριανή μέρα τους οικείους της Σπυρίδωνος. Τον πόνο, την αρρώστια, τη θλίψη, το νοσοκομείο. Το ψυχονευρικό πρόβλημα. Όλο αυτό. Φοβερό πράγμα. Η μάστιγα της εποχής μας. Τον τόπο μας. Στους ανθρώπους που κυβερνάνε. Να τους δώσει ο Θεός νουν, σύνεση και αίσθηση ελευθερίας του Ευαγγελίου και δικαιοσύνης για το Ευαγγέλιο. Ανθρώπινη άστα. Παρακαλώ, ιδιαίτερα. Είναι ώρα δική σας. Σας ακούω.
1: Θα διαβάσω από το βιβλίο της Αποκαλύψεως, όσοι θα θέλατε να παρακολουθήσετε, το τρίτο κεφάλαιο. Από την αρχή. Και προς τον άγγελο της Εκκλησίας που είναι στη Λαοδίκεια. Να τους γράψεις τα ακόλουθα εκ μέρους μου. Λέει ο Χριστός. Αποκάλυψης 3:14. Τα πιο κάτω λέει ο Αμήν. Ο μάρτης ο πιστός και αληθινός. Η αρχή της κτήσεως. Τι σημαίνει η αρχή της κτήσεως? Αν τα πάντα εκτίστησαν δι' αυτού, άρα αυτός είναι εκτός πάντων. Πρόκειται περί κτήσεως εξ αναστάσεως, όταν δημιουργήθηκε ο νέος κόσμος και η Εκκλησία. Αυτά τα έχουμε πει. Ξέρω τα έργα σου. Αυτό σημαίνει ξέρω ότι δεν είσαι ούτε ψυχρός, ούτε είσαι ζεστός. Όφελον, θα ήταν κέρδος, θα έχεις ωφέλεια. Θα ήταν ωφέλιμον, όφελον, με όμικρον, όφελον, ψυχρός να είσαι ή ζεστός. Έτσι, ακριβώς επειδή είσαι χλιαρός, δηλαδή ούτε ζεστός ούτε ψυχρός, μέλλον να σε εξεμέσω εκ του στόματός μου. Γιατί είσαι χλιαρός? Δεν υπάρχει κατηγορία του Ιησού Χριστού, προσέξτε το αυτό. Χριστός δεν κατηγορεί ποτέ κανέναν. Αποδεικνύει. διότι λες ότι είμαι πλούσιος και ότι έχω πλουτίσει και ότι δεν έχω χρία από τίποτα. Και δεν ξέρεις ότι εσύ είσαι ο ταλέπορος και ο ελεηνός και ο πτωχός και ο τυφλός και ο γυμνός. Το πάει σε όλα. Τι σημαίνει ελεηνός? Ελληνικά σημαίνει ο άξιος ελέος. Άξιος ελέος. Εμείς το πήραμε τώρα και το κατεβάσαμε και το κάναμε βλασφημία. Δεν είναι έτσι. Ελεηνός είναι ο άξιος ελέος. Καθώς ημί ελεηνός, λέει ο ύμνος που τραγουδάει η Όλγα τόσο ωραία. Τι λέω? Θα κάτσετε σπιτάκι σας και θα πάρετε μολύβι και θα πάρετε και χαρτί. Πού αυτό θα γίνει όλα? Στο σπιτάκι σας. Και θα βάλετε τι λέει το πρόσωπο, η ομάδα, η εκκλησία, τι λέει η Λαοδίκεια, είναι και η τελευταία εκκλησία. Και θα δείτε ότι λέει 4 πράγματα. Αντίστοιχα, δίπλα θα βάλετε τι ο Χριστός λέει. Λέει, πεπλούτησα, είσαι τσίτσιδος. Δεν γίνεται, λέει. Γίνεται. Ότι σου λέω εγώ είναι και όχι ότι λες εσύ ή ότι νομίζεις εσύ. Προχωρώ, δεν είναι της παρούσης. Σε συμβουλεύω να αγοράσεις από μένα χρυσάφι περασμένο από το πυρ για να πλουτίσεις. Και η μάτια λευκά να τα ντυθείς. Εδώ λέει να τα περιβάλλεις. Περιβάλλομαι ημάτιον είναι των αρχαίων. Σήμερα δεν μπορούμε να πούμε ότι περιβάλλομαι. Περιβάλλομαι είναι ένα πράγμα έτσι. Και το τυλίγω, περιβάλλω. Έτσι τυλιγόταν. Και κάτι άλλο. Είναι παρένθεση αυτή. Να την πω, Νικόλα. Πρέπει να είσαι αρχαιολόγος. Δεν είμαι. Για να μπορεί να καταλάβεις ένα άγαλμα που δεν έχει άλλα χαρακτηριστικά γυναικεία, ό,τι έμεινε από αυτό το άγαλμα, από το ρούχο του, αν είναι άντρας ή γυναίκα. Δεν μπορεί να πούνε οι αρχαιολόγοι, οι δήμονες. Άλλο γυναικείο χαρακτηριστικό δεν έχει, λέει, το άγαλμα. Πού το καταλάβατε, ρε παιδιά? Εγώ σας λέω από την άντρας. Αυτές είναι αστιότητες. Θα το δεις το άγαλμα, το καταλαβαίνεις από τον τρόπο που είναι το άγαλμα περιβεβλημένο, ντυμένο. Όλα τα γυναικεία, ας πούμε, είχα διαβάσει κάπου σε ένα σύγγραμμα, Γιαννάκη, εδώ έχουν μια πόρπη ή εδώ είναι μαζεμένα. Δεν συμβαίνει αυτό με το αντρικό. Προχωρώ. Και σε συμβουλεύω να πάρεις από μένα κολύριον. Εν χρήσε, όχι χρήσε. Χρύο σημαίνει χρύο, αλήφο. Εν χρύο σημαίνει ελληνικά χρύο από μέσα, εντός. Και να κάμεις επίχρησμα αυτό το κολύριο, αλλά και από μέσα τα ματάκια σου. Για να βλέπεις. Εγώ όσους εάν φιλώ ελέγχω. Ένα. Και παιδεύω. Δύο. Τώρα θα μείνουμε σε μια λέξη μόνο. Ζήλευε ουν και μετανόησον. Ζήλευε ουν και μετανόησον. Ζήλευε σημαίνει έχει ζήλο. Γενού ζηλωτής, λέει ο Βάμβας. Ναι. Γενού ζηλωτής. Ζήλευε. Προχωρούμε. Ο ζήλος έχει ζήλον. Είναι ο κακός ζήλος. Ο κακός, ο μη επιτρεπτός ζήλος. Ο ζήλος που δεν τον θέλει ο Θεός. Ας σας πω 2-3 παραδειγματάκια τέτοιου ζήλου. Στις πράξεις των Αποστόλων, στο 5:17, λέει, επλήστησαν ζήλου. Μια ζήλια κακοήχη, αρρωστημένη, φανατική, που οδήγησε στο σκοτωμό, στη δολοφονία του Στέφανη. Από ζήλου. Ακόμα ο ζήλος ηρέθησεν τους πλείωνας, Β' Κορινθίους 9.2. Και στη Ρωμαίους 13.13 ο Παύλος γράφει, σας παρακαλώ πάρα πολύ, η ζωούλα σας, η διαγωγή σας, ο τρόπος της συμπεριφοράς σας, δεν είναι επιτρεπτόν να είναι, να γίνετε, να πραγματούτε η πορεία σας εν έρηδη και ζήλου. Ζήλου. Η ζήλια, λέει, είναι σαν τη φωτιά που καίει. Αν θέλει να γίνει ένας άνθρωπος δυστυχισμένος, θα με τον να ζηλέψει. Κατατρώει από μέσα η ζήλια. Ο Ιάκωβος γράφει στο 3.14, εάν έχετε ζήλο πικρό, πικρός ζήλος, το φαντάζεστε. Ο φανατισμός και ιδιαίτερα στο κλίμα το θρησκευτικό. Η χειρότερη πόλεμη είναι η εμφύλη. Και η χειρότερη εμφύλη πόλεμη είναι η θρησκευτική. Αυτό λέει η ιστορία. Ξεφυλίστε. Είναι δυνατόν? Είναι. Πού οφείλεται αυτό? Ο άνθρωπος αφιέται να παρασυρθεί από τους ανέμους του κακού. Από τους ανέμους του κακού. Και μέσα του έχει ζήλο. Ξέρετε, ζήλος, φανατισμός και λογική είναι δύο αντίθετα πράγματα. Αργότερα ο ίδιος ο άνθρωπος που διετέλεσε σε κάποια περίοδο της ζωής του υποφανατισμό είναι υποχρεωμένος να τα δει τα πράγματα ξεκάθαρα μπροστά στο Θεό. Πώς το έκαμε αυτό? Τι κουταμάρα ήταν αυτή? Πώς το είπα αυτό? Πώς φέρθηκα έτσι? Αλλά δυστυχώς τις περισσότερες φορές είναι αργά. Ο ζήλος λοιπόν, ο κακός, ο ανεπίτρεπτος ζήλος. Για όσους θέλουν στο σπίτι τους να διαβάσουν και τα άλλα εδάφια, ας πούμε να το βρούμε εδώ, Ιάκωβος 4.2, ο Ιάκωβος, ο πρακτικός άνθρωπος του Θεού, ο Ιάκωβος, λέει στο 4.2, το βρίσκω αμέσως και σας το διαβάζω. Πόθεν πόλεμοι και πόθεν μάχαιν ανάμεσά σας, δεν προέρχονται από αυτό το σημείο ακριβώς, από τις ειδονές σας, που σαν στρατιώτες βρίσκονται μέσα στα μέλη του σώματός σας. Επιθυμείτε και δεν έχετε, φωνεύετε και ζηλούτε. Φωνεύεται και ζηλούνται. Αν είναι μπορετό και δυνατό να το γράψει κανείς σε αυτό το άνθρωπο, το σημείο, κι όμως μπορεί να φτάσει το ζηλούνται σε αυτή την τραγωδία, την εσωτερική και την ηθική και την πνευματική? Βεβαίως. Δεύτερον, είναι ο στήρος ζήλος, άκαρπος, δεν φέρει, δεν γεννά καλό. Έξω από τον πνευματικό χώρο, ο στήρος ζήλος. Στην προς Φιλιππισίους επιστολή γράφει ο Απόστολος Παύλος 3.6. Κατά ζήλος διώκον την Εκκλησία. κατά ζήλος. Ρε καλέ μου άνθρωπε, τι έκανες? Έσκυψε το κεφάλι του Απόστολος Παύλος σε κάποια στιγμή και είπε, ούτε ξέρω τι έκανα. Ήμινος μενόμενος. Ούτε ήξερα τι έκανα. Και δεν του φύγε ποτέ από την καρδιά του. Και δεν υπάρχει γραπτό. Και στις τρεις απολογίες, Παύλα, περιγραφές του πώς του φανερώθηκε ο Θεός. Και στις τρεις αναφέρεται απάνω στη δραματική αυτή περιπέτειά του. Πόσο άσχημα εφέρθηκε στην Εκκλησία. Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος στη Ρωμαίους 10:2 γράφει ότι οι πατριώτες του, οι Εβραίοι, ζήλων Θεού έχουσιν. Αλλού κατεπίγνωση. Αλλού κατεπίγνωση. Φαινόμενο των ημερών μας. Θα βλέπετε τι γίνεται εδώ. Ου κατεπίγνωση. Δεν ξέρουν ούτε λέει γιατί λένε, ούτε περί τίνων διεισχυρίζονται. Λόγια που. Μίση. Εκείνα, αν έχετε διαβάσει ψυχολογία, και είναι το περίφημο, μεγάλο και ωραίο βιβλίο, η ψυχολογία του όχλου. Ο Θεός θα φυλάξει η ψυχολογία του όχλου. Ώρες, λέει, ήτανε και φωνάζανε στην Έφεσο, μεγάλη η Έφεση των Εφεσίων. Τότε με το Δημήτριο εκεί πέρα, που πουλάγε, τι πουλάγε, τις εικονίτσες του ναού της Αρτέμιου. Λέει, γιατί φωνάζετε εσείς, λέει, ξέρω εγώ. Λέει, γιατί λέτε. Ό,τι λένε κι άλλοι, λέμε. Φαινόμενο των ημερών μας, θα δείτε διαδηλώσεις, είναι ένας μπροστά με μία ντουντούκα. Και λέει, ξέρω τι σύνθημα λέει, ξέρω εγώ. Ό,τι θέλει. Και οι άλλοι κάνουν, ο, ο, ο, ο, ο, ο. Θα σου το έχω ξαναπεί. Στις παλιές εκλογές δεν είχαν μικρόφωνο. Και ανέβηκε ένας υποψήφιος βουλευτής, Πυράκη, στον μπαλκόνι της Κομοπόλεως, μάλιστα. Και λέει, κι αν ενόμισαν μερικοί, ζήτη η Αμερική. Ότι θα γίνομεν της πατρίδος των Λία, ζήτω και η Γαλλία. Γιατί η Γαλλία, δηλαδή, να ξεπέσει Γιάννη, η Γαλλία. Αυτά να τα έχετε υπόψη σας παρακαλώ ιδιαίτερα. Ο Λόγος του Θεού μας γράφει εις το βιβλίο των Πράξεων 21:20, όταν πήγε ο Παύλος, θυμόσαστε, στην Ιερουσαλήμ. Εδώ επίστεψε κόσμος, λέει. Σε παρακαλώ πάρα πολύ να κάνεις, λέει, και την ευχή, λέει, να σε δούνε έτσι, λέει. Διότι πάντες ζηλωτέ του νόμου υπάρχουσιν. Πράξεις 21:20. Δηλαδή τι είναι τούτη? Καλός και ο Χριστός, καλή και η περιτομή, καλός και ο ουρανός, καλός και ο ναός, καλή και η Λεβίτε, καλή και η Αρωνική, καλός και να είμαστε όλοι βασιλείς και ιερείς. Ρέχρισε με αυτό, δεν τρώγεται με τίποτα. Πού το βρήκες? Τι ανακάτεμα, τι μπέρδεμα είναι τούτα τα πράγματα. Παρακαλώ ιδιαιτέρως. Ο κακός ζήλος. Δεύτερον, ο στήρος ζήλος. Στήρος. Απάνω στο στήρο ζήλο στηρίζεται το οικοδόμημα της μη σωστής γνώσεως. Φαινόμενο των ημερών μας, σε αναμορφωμένες εκκλησίες, όπου οικοδομείται ένα κτίσμα χωρίς γνώση. Δεν έχει γνώση. Δεν έχει γραφικά ερίσματα από κάτω. Αρέσει στο αυτή, ιδιαίτερα στο χώρο το δικό μας, που οι γραφές είναι άγνωστες. Και έρχεται ο άλλος, που παίρνει το μόνο, γυρίζει, βρες εκείνο, λέει, βρες εκείνο. Τον κέρδισε τον άλλο. Όταν του λες ψάξει να βρεις Ιερεμία 35, αυτός θα μην κοιτάξει το βιβλίο που του δίνει, σε κοιτάζει στα μάτια. Σου λέει τι θέλει ο αυτός, θα με φάει. Ποιος είναι Ιερεμίας τώρα. Δεν ξέρει αυτός την Ιερεμία στην Ισαΐα. Δεν ξέρει τίποτα από αυτά. Βρες μου σε παρακαλώ λέει, την τρίτη του Ιωάννη. Τρίτη του Ιωάννη. Έτσι όμως εχμαλωτίζεις τις καρδιές. Και ο Χριστός δεν το έκαμε ποτέ αυτό το πράγμα. Τις δένεις. Τώρα θα καταλάβετε γιατί πάντοτε ο Ιησούς Χριστός είπε, άκουσε εδώ παιδί μου, δεν πες τίποτα για αυτό το θαύμα που έγινε επάνω σου. Γιατί ο Θεός δεν θέλει να κερδίσει αισθηματικά και να δέσει συναισθηματικά τους ανθρώπους. Γιατί βέβαια κάποιος ανεβαίνει απάνω στον άμονα, κάνει μία το χέρι του έτσι και βγάζει φλόγες, κάνει μία το χέρι του έτσι και βγάζει χαλάζι και κάνει από εδώ έτσι, δεν κέρδισες τίποτα έτσι. Ό,τι του πεις από εδώ και πέρα σου λέει έτσι είναι. Δεν βλέπεις ότι γίνεται. Όχι έτσι. Όχι έτσι. Η Εκκλησία να μάθει, να διαβάζει, να παίρνει εδάφια. Να το δούμε. Έτσι πιστεύεις εσύ η Λυδία. Μάλιστα. Θα το δω η Λυδία. Θα το δω αν είναι έτσι. Να είστε επιφυλακτικοί σε όσα διοχετεύονται στην πνευματική αγορά των ημερών μας. Απ! Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Το δούμε. Υπάρχει κι άλλη πλευρά. Δεν ξέρω ποια πλευρά έχει έτσι. Την αλήθεια. Είναι το μονομερές. Κερδίζει ψυχές. Στην έννοια εχμαλωτίζει τις καρδιές. Και τους βάζει μέσα του ένα ζήλο. Ιδιαίτερα το ζήλο για υπηρεσία. Επικίνδυνο ζήλος. Ο άνθρωπος γνωρίζει. Αναγεννάται, ομολογεί, βαπτίζεται, κάθεται στο δείπνο και λάβομεν κλίσιν. Ρωμαίους 1:5. Εσένα σε χρειάζομαι. Τιμή μου και χαρά μου. Θέλεις τίποτα από μένα, να το κάνω. Αυτό είναι το πνεύμα. Αυτή είναι η λογική σειρά. Τρέχα, πού πά. Να κάνεις τι. Και θέλω να κλείσω με τον επιβαλλόμενο ζήλο. Τον επιβαλλόμενο ζήλο. Τον σωστό ζήλο. Είναι ο ζήλος του αγιασμού. Εκεί επιτρέπεται η ζήλια. Εδώ όχι μόνο επιτρέπεται, αλλά και επιβάλλεται. Να θέλεις να είσαι περισσότερον άγιος του άλλου. Αν το βάλεις τρικλοποδιές. Κύριε, γιατί είσαι εκείνον. Είσαι παιδί του Θεού. Θα σε ευλογήσει ο Θεός όπως ευλόγησε και τον δίπλα σου. Είναι πατέρας αυτός που ένα το παιδί αγαπάει και το άλλο δεν τα αγαπάει. Και τα δυο παιδιά. Όμοια. Γιατί Κύριε ευλόγησες εκείνον, αν ευλογήσεις και εμένα. Μερίδα σε εκείνον, μερίδα και σε μένα. Είναι το ζήλευε ο ζήλος της μελέτης. Της μελέτης. Προσευχητής. Το μήνα θα διαβάσω άποτε στην Ηλιούπολη, θυμάμαι πριν πολλά χρόνια, 25 χρόνια πίσω, πιο πολύ. Θυμάμαι, εκάμαμε ένα ολόκληρο χειμώνα από τον Οκτώβρη μέχρι το Πάσχα, μεγάλη εβδομάδα θυμάμαι, την τρίτη επιστολή του Ιωάννη. Μα λέει τι λέγατε και δεν τα πάμε όλα. Εγώ έσκαψα στον κήπο μου. Λέει και δεν βρήκα λέει μέταλλα που λέτε που έχει μέταλλο η περιοχή. Λέει πόσο έσκαψες. Λέει 3 εκατοστά. Σε κάποια στιγμή λέει με το κουτάλι 5 εκατοστά. Σε 5 εκατοστά δεν βρίσκεις μέταλλα. Σκουλίκια βλέπεις μόνο. Τα μέταλλα είναι χαμηλά. Βαθιά. Πάμε να ψάξουμε, αδελφοί, να μελετήσουμε. Ένας από τους λόγους απάνω στους οποίους στηρίζεται και περπατάει η πλάνη των ημερών μας είναι η έλλειψη σωστής μελέτης. Το βλέπεις τον άλλον να διαβάζει, λέει, δεν είναι έτσι. Έρχεται ο καθένας και λέει ό,τι θέλει. Πολλές φορές στην καρδιά. Είναι εκείνο το απατηλό σύνθημα που ρίπτεται. Ζεις τη ζωή του Χριστού και είσαι υποχρεωμένος να πεις όχι απόλυτα. Α, ας σου πω εγώ, λέει, γιατί δεν τη ζεις. Και ο καθένας έχει να δώσει τη συνταγή του και τη ρετσέτα του. Α, είναι έτσι. Έχουμε ανάγκη, αδελφοί. Το ζήλευε. Έχε ζήλον, πάει να πει. Να το δούμε στο χώρο της προσευχής. Της προσευχής. Πες μου πόσο προσεύχεσαι. Να σου πω ότι λογής άνθρωπος πνευματικός είμαι και είσαι. Προσευχή μας. Όλη μέρα. Τα ματάκια σου επάνω. Κυρία μου, σε παρακαλώ. Και την ώρα που κάνεις στο καντράν, σχηματίζεις τον αριθμό της Μαρίας. Κυρία μου, σε παρακαλώ, αυτό που θα πούμε τη Μαρία, να είναι για δόξα δική σου. Σηκώθηκες το πρωί να γονατίσεις. Πριν κοιμηθείς το βράδυ, να γονατίσεις. Θα κάνεις την προσευχούλα σου, συνεχώς και διαρκώς. Έχουμε ανάγκη, γράφει κάποιος, ζήλου σε καθαρή διαδρομή. Σε καθαρή διαδρομή. Αυτό δεν γίνεται. Μα δεν γίνεται. Δεν συζητιέται. Είναι ορισμένα πράγματα, αγαπητοί, τα οποία ονομάζονται στην οικονομία εκτός συναλλαγής. Λέει πόσο θέλεις για το μάτι του παιδιού σου. Άμεσα το καλό σου. Λέει, εγώ είμαι, λέει, φιλότιμος, λέει. Άμεσα το καλό σου. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, μη με ρεθίζεις. Ο διάβολος έφερε εδώ πέρα τώρα σένα. Λέει, να το δούμε. Εάν με φύγε, ρε παιδί μου, πρέπει να το δούμε. Τι να δούμε. Είναι εκτός συναλλαγής ορισμένα πράγματα. Η αμαρτία είναι στοιχείο με το οποίο δεν συναλλασσόμεθα. Ανένδοτη, αυτό δεν γίνεται. Μα! Δεν γίνεται. Και έπεσες. Και έπεσα. Είχε το μάτι μου. Αμέσως. Αμοιάλαιος ο Θεός στη ζωή και την πορεία όλων μας. Κανένας δεν είναι εκτός πεδίου βολής του διαβόλου. Κανένας. Απλούστατα ο καθένας μας θέλουμε ειδικά σκάγια. Είναι κάτι ειδικά σκάγια τέτοια. Άλλα είναι για πουλιά, άλλα είναι για αγριόχειρους, άλλα είναι... Είναι θέμα διατομής σκάγιων. Για να με ρίξει και να σε ρίξει ο διάβολος. Γνωρίζει εκείνος. Ας έχω ξαναπεί, μου λέγε μια κυρία παλιά χρόνια. Όλα παλιές ιστορίες θα λέμε, τι θα κάνω. Είχε πάρει ένα μωρό της γειτόνισσας, που έκανε να φύγει η γυναίκα. Κάπου να πάει. Ο Δημητρός τη θυμάται την ιστορία. Αυτή δεν είχε παιδιά. Λέει, πω, λέει, άφησε τον, λέει, εδώ. Άφησε τον, λέει, τον εδώ, λέει, τον τύπο εδώ πέρα. Λέει. Ο τύπος όμως έπειτα από λίγο άρχισε να κλαίει. Τούτη εδώ του κάνε τα κουδούνια, του χτύπαγε τα τηλέφωνα, του χτύπαγε τα εσωτερικά του, τον έβγαλε αγκαλιά στην... Το πήγε να σκάσει. Κάτι της έλεγε, αμωρό μηνό, τι της έλεγε. Καημένη πήγε στο απέναντι φαρμακείο, της είπανε, δεν έχει τίποτα, καλά είναι το εδώ, πάρ' του μια πιπίλα. Δεν αυτό θα είναι, μπαμ, την πέταξε την πιπίλα ο τύπος. Μέχρι που θέλησε να πάρει, το 100 η γυναίκα. Έκλαιγε και έκλαιγε, εκείνος έκλαιγε και τούτη. Απάνω στην ώρα έρχεται η μάνα του. Του είχε αγοράσει καραμέλες, του είχε αγοράσει σοκολάτες, του είχε αγοράσει αεροπλανάκια, του είχε αγοράσει. Αμάν της λέει, τι ήταν αυτό που έπαθα σήμερα. Κάτι λέει του το σεδόλι. Δεν ξέρεις, λέει, τι λέει. Δεν μπορεί να ξέρει, ψωμί λέει να του δώσεις. Λιποθύμησε η γυναίκα, ψωμί ήθελε, λέει. Κι αυτή η καημενούλα. Έτσι ο διάβολος μας ξέρει. Πού χωλαίνουμε. Πού είναι ενδεχόμενο να πέσεις. Πού θα με βρεις στο στόχο. Ο διάβολος. Ζήλος σε ώρα γονάτων. Ζήλος στο στόμα, το κλειστό στόμα. Είναι στην Αλφα Κορινθίους 12.31. Αλφα Κορινθίους 12.31. Θα το βρούμε μια στιγμή. Είναι όμορφο το εδάφιο. Μισό λεπτό παρακαλώ. Ζηλούτε δε τα χαρίσματα τα μίζωνα. Ζηλούτε. Να έχει ζήλο να τα αποκτήσεις. Τα μίζωνα χαρίσματα. Μίζων των οποίων η αγάπη. Η αγάπη. Και ακόμα στην ίδια επιστολή, στο 14 κεφάλαιο, διαβάζω Αλφα Κορινθίους 14. Λέει, διώκετε την αγάπη. Επιδιώκετε να ζήσετε την αγάπη. Να βιώσετε την αγάπη. Διώκετε την αγάπη. Ζηλούτε δε τα πνευματικά. Μάλλον δε το να προφητεύετε. Ζηλούτε τα πνευματικά. Ο άνθρωπος, ο πνευματικός, τι ζητάει. Τα πνευματικά. Και θέλω να κλείσω κάπου εδώ, να κλείσω. Στον Ιωάννη 2:17 διαβάζουμε. Ο ζήλος του οίκου σου κατεφάγεται με. Κατεφάγεται με. Παρακείμενος. Με έχει καταφάγει. Ο ζήλος του οίκου σου. Ο ζήλος του προσώπου σου. Ο ζήλος του αγιασμού της εκκλησίας σου. Ο ζήλος περί τα πνευματικά. Ο ζήλος της Ιεραποστολής. Ο ζήλος για την υπόθεση του Ευαγγελίου. Ο ζήλος για την Εκκλησία των Αγίων. Κάπου εδώ πρέπει να ξαναμαζέψουμε. Ετούτη την προστακτική που είδαμε στην Αποκάλυψη. Ζήλευε. Έχε ζήλον. Γενού ζηλωτής. Και χωρίσαμε το ζήλο σε κακό ζήλο. Φωτιά κατακαίουσα. Ο κακό ζήλος, ο φανατισμός. Ο φανατισμός, λέει, μοιάζει με πυρωμένο σίδερο που το πρώτο πράγμα που σου κάνει είναι να σε τυφλώσει. Να σε τυφλώσει. Δεν βλέπει ο φανατικός. Παρά δεν το βλέπεις, δεν το βλέπεις. Εσύ, Παύλε, πώς το έκανες αυτό. Να δείτε τον Παύλο από την προσφιλήμωνα επιστολή. Είναι ένας λεπτός άνθρωπος. Με αισθήματα πραγματικά λεπτά. Με αισθήματα πραγματικά ανθρώπινα. Με νοσταλγίες για οικογένεια. Ο άνθρωπος που έδωσε τα πάντα στον Κύριο, επεντέλους. Αυτός ο άνθρωπος έβαψε τα χεράκια του στο αίμα. Και παρέδιδε στα φυλακάς άνδρας και γυναίκας. Και γυναίκες. Βεβαίως. Πώς έγινε. Ο φανατισμός. Ο φανατισμός. Ο Θεός να μας φυλάξει. Κάντε προσευχούλα. Και φυλάξαμε και από φανατισμό. Κεφάλαιο δεύτερο. Κεφάλαιο δεύτερο. Ο στήρος ζήλος. Κατά ζήλος διώκουν την Εκκλησία. Ζήλων Θεού έχουσι, αλλού κατεπίγνωση. Στήρος, καημένος. Να τον βλέπεις τον άλλον και να τον λυπάται η καρδούλα σου και η ψυχούλα σου να τον κλαίει. Τι λέει τώρα. Τι κάνει, πώς το έκανε. Ξέρετε δε, ότι αυτός ο ζήλος, ο στήρος, ο ζήλος, δεν έχει οδόν υποχωρήσεως. Αυτό είναι το σατανικό. Οι άνθρωποι του ζήλου και του φανατισμού λένε τόσα πολλά, τόσα μεγάλα, ώστε δεν μπορούν να ξαναυποχωρήσουν τώρα. Και τώρα πώς. Ντρέπεσαι κιόλας. Και είναι τις γέφυρες τις ξύλινες που να υποχωρήσουν. Και φτάσαμε στον επιβαλλόμενο ζήλο. Τον ευλογημένο ζήλο. Το ζήλο της καθαρότητας. Το ζήλο του αγιασμού.

και να τα βάλει μέσα μου, το έχω ανάγκη. Ο Γρηγόριος κλείνει με δύο λογάκια προσευχής. Εδώ που είμαστε καθισμένοι εμείς. Α. Έχουμε αύριο το πρωί τον αδελφό, τον κύριο Φίλο τον αγαπητό, και το βράδυ στις 7 τον αγαπητό, τον κύριο Λιχνό. Λιχνός. Το πολύωρο της Δευτέρας με τη συμπροσευχή των γονέων, τον αγαπητό αδελφό τον κύριο Έρτσο, τη συμπροσευχή της Εκκλησίας. Την Τρίτη ο αγαπητός μας ο κύριος Κώστας Χριστόπουλος. Τετάρτη ο αγαπητός κύριος Γιάννης Κοσμέας. Την Πέμπτη με εισηγητή τον αδελφό κύριο Ρωμαίο, είναι η μελέτη των νέων. Η επιστημονική διάλεξη της Παρασκευής με τον αγαπητό τον αδελφό κύριο Καρβόνη. Και το τρίωρο του επομένου Σαββάτου, προσευχούλα εμείς. Εμείς θα προσευχόμαστε. Μάλιστα. Ανοίξτε να βρούμε το 264 Αδαμαντίνη 264.

Ξέχασα. Γίνεται, διοργανώνεται μια τετραήμερη πασχαλινή αεροπορική εκδρομή στη Μάλτα. Από τη Μεγάλη Παρασκευή μέχρι τη Δευτέρα ημέρα του Πάσχα. Λεπτομέρειες, ο αγαπητός μας, ο αδελφός, ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος. Μάλιστα. Στην Μελίτη. Για να μου πείτε τώρα από τα κόκκινα ποιο θέλετε να ψάλουμε. Πόσο? 3.19. 3.

19. Μάλιστα. Και κάποιος άλλος κάτι είπε άλλο, θα το βρούμε και το άλλο. Όχι, πρώτα το 3.19 και μετά το άλλο. 3.19.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Εσύ έχεις βάλει μέσα μας μια ελπίδα ουρανού. Εσύ μας έχεις βγάλει μέσα από τη μιζέρια και μέσα από την αθλειότητα που μας έριξε η αμαρτία, που μας προωθεί αυτός ο κόσμος. Μας έδωσες, Πατέρα μας, να καταλάβουμε ότι η ζωή μας έχει άλλο νόημα και άλλο σκοπό. Μας έδωσες να καταλάβουμε ότι η ύπαρξή μας προέρχεται από Σένα και Εσύ, Πατέρα μας, έχεις δοξασμένα και αιώνια σχέδια για μας τα πλάσματά Σου. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί Εσύ μας έδειξες τις πραγματικές αξίες μέσα σε αυτόν τον κόσμο και μας έδειξες ότι εκείνο που αξίζει είναι το θέλημα το δικό Σου, γιατί το σχήμα αυτού του κόσμου έρχεται και περνάει. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ μας έδειξες τη μοναδική αξία που είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, που είναι ο Σταυρός του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που είναι το έργο λύτρωσης που έγινε και απάνω στο Σταυρό. Γιατί από εκεί ξεκινάει η επιτυχία μας, η δόξα μας, το μεγαλείο μας, η χαρά μας και όλες οι ευλογίες οι οποίες είναι από Σένα και τις οποίες χρειαζόμαστε μέσα στην καθημερινή μας ζωή. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, για τα τόσα που Εσύ ενεργείς στη ζωή μας και για τις τόσες ευλογίες Σου και ευεργεσίες Σου. Αν θελήσουμε να τις μετρήσουμε, είναι αμέτρητες. Και σε ευχαριστούμε. Ζητάμε, Πατέρα μας, Εσύ να μας ευλογήσεις και τούτη την ώρα. Σε ευχαριστούμε που μας δίνεις την ευκαιρία να μαζευτούμε όλοι εδώ. Όσοι λείπουν από ανάμεσά μας και είναι αδιάθετοι, και αυτούς Εσύ να τους επισκεφθείς. Και παρακαλούμε, ό,τι έχει να μας πεις και τούτο το βραδινό, το περιμένουμε. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Λοιπόν, θα διαβάσουμε από την Επιστολή προς Εβραίους και θα διαβάσουμε το 3 κεφάλαιο, σελίδα 1061. Κεφάλαιο 3, εδάφιο 7. Μέχρι 15. Δια τούτο, καθώς λέγει το Πνεύμα το Άγιο, σήμερα εάν ακούσετε τις φωνής αυτού, μη σκληρύνετε τας καρδίας σας ως εν το παραπικρασμό, κατά την ημέρα του πειρασμού εν τη ερήμο, όπου οι πατέρες σας με επείρασαν, με εδοκίμασαν και είδον τα έργα μου 40 έτη. Δια τούτο δυστηρεστήθην στην γενεάν εκείνη και είπων, πάντοτε πλανώνται εν την καρδία αυτών και αυτοί δεν εγνώρισαν τα σοδούς μου. Ούτως όμως εν τη οργή μου, δεν θέλουσι εισέλθει στην κατάπαυσή μου. Προσέχετε, αδελφοί, να μην υπάρχει εις μηδένα από σας πονηρά καρδία απιστίας, ώστε να αποστατήσει από Θεού ζώντος, αλλά προτρέπεται αλλήλους καθεκά στην ημέραν, ενώς ονομάζεται το σήμερον, δια να μην σκληρινθεί κανένας από σας δια της απάτης της αμαρτίας. Διότι μέτοχοι εγίναμε του Χριστού, εάν κρατήσουμε μέχρι τέλους βεβαίαν την αρχή της πεποιθήσεως, ενώ λέγεται, σήμερον εάν ακούσετε τις φωνής αυτού, μη σκληρύνετε τα σκαρδία σας ως εν το παραπικρασμό. Το εδάφιο μας είναι το 13, αλλά προτρέπετε αλλήλους καθεκά στην ημέραν, ενώς ονομάζεται το σήμερα. Και το θέμα μας είναι η κάθε ημέρα. Ξέρετε ότι ένα πράγμα που κάνει εντύπωση σε ανθρώπους που ευαγγελίζουμε είναι όταν τους λέμε ότι το Ευαγγέλιο αυτό που κρατάνε στα χέρια τους να το διαβάζουν κάθε ημέρα. Εγώ τουλάχιστον όσες φορές έχω δώσει αυτή την προτροπή πάντοτε έχω συναντήσει αντίσταση και απορία κάθε μέρα. Και πράγματι ξαφνιάζει τους ανθρώπους αυτή η θέση. Θυμάμαι μια φορά στο γραφείο παλαιά με ρώτησε μια συνάδελφος πώς περνάω τα απογεύματά μου. Μου είπε πρώτα για την Κυριακή. Το πρωί λέει θα κοπανάς κάτι ύπνους, λέει την Κυριακή το πρωί. Λέω σηκώνομαι σχεδόν την ίδια ώρα. Γιατί λέει τι κάνεις? Πάω λέω στην εκκλησία. Το απόγευμα λέει και το απόγευμα λέω στην εκκλησία. Και αφού με ρώτησε για όλες τις ημέρες και της έλεγα ότι πηγαίνω συνέχεια στην εκκλησία, κάθε φορά που της έλεγα στην εκκλησία άνοιγε πιο πολύ τα μάτια της. Και στο τέλος το συμπέρασμα που έβγαλε ήταν «Σε λυπάμαι». Και βέβαια αυτή η αντίληψη ότι η σχέση μας με το Θεό είναι μία σχέση καθημερινή είναι κάτι που πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να το καταλάβουν. Και γιατί να μην έρθουμε και στον δικό μας τον κύκλο και εμείς πολλές φορές δεν μπορούμε να καταλάβουμε η σχέση μας με το Θεό πώς πρέπει να είναι και αν θα πρέπει να είναι σε βάση καθημερινή και αν θα πρέπει να είναι σε βάση στιγμή με στιγμή και αν θα πρέπει να είναι στη βάση του τέλους της ζωής μας. Διότι αν κάποιος έλεγε ότι έφτασε το τέλος μας, νομίζω ότι θα είχαμε μια τελείως διαφορετική, τουλάχιστον συναισθηματική φόρτωση, πώς να περπατήσουμε αυτόν τον λίγο καιρό. Είχα διαβάσει παλαιά ένα βιβλίο και έλεγε «Μόνο 7 ημέρες». Και σε αυτό το βιβλίο έδειχνε ότι ο άνθρωπος αυτός είδε ένα όνειρο και στο όνειρο του είπε ο Θεός 7 μέρες έχει στη ζωή. Και προσπάθησε τώρα τι να κάνει αυτές τις 7 ημέρες. Και είναι μια αλήθεια αυτή την οποία ο Λόγος του Θεού οπωσδήποτε την ενισχύει και τη βεβαιώνει ότι η ζωή μας πρέπει να είναι μια ζωή που μέρα με τη μέρα, κάθε ημέρα, δεν θα πρέπει να ξεφεύγει από τα μηνύματα και από τις θέσεις που μας δίνει ο Λόγος του Θεού. Όταν λέει ο Λόγος του Θεού, να μελετάμε το Λόγο του Θεού, λέει κάθε ημέρα, μάλιστα στην Παλαιά Διαθήκη, λέει και μέρα και νύχτα, που σημαίνει ότι το 24ωρο το χωρίζει σε 2 δωδεκάωρα και λέει και στο ένα δωδεκάωρο που είναι η μέρα θα μελετάς το Λόγο του Θεού και στο δωδεκάωρο που είναι νύχτα πάλι θα μελετάς το Λόγο του Θεού. Όταν έρχεται στο ζήτημα της προσευχής δεν μιλάει πλέον για μέρα και για νύχτα, αλλά μιλάει για στιγμή. Αδιαλείπτως λέει προσεύχεστε, που σημαίνει χωρίς διακοπή. Αυτό θα πει αδιαλείπτως. Όταν έρχεται στην Παλαιά Διαθήκη,
1: λέει ότι τις μέρες σου θα τις μετράς κατά τέτοιον τρόπο ώστε κάθε ημέρα να προσκολάς την καρδιά σου στη σοφία του Θεού. Και όταν έρχεται ο Λόγος του Θεού και ζητάει από μας πώς θα πρέπει να περπατάμε τις ημέρες μας, λέει κάθε ημέρα στη σχέση σου με το Θεό θα πρέπει να είναι η ίδια, δεν θα είναι διαφορετική. Δηλαδή ό,τι ζητάει ο Θεός τούτη την ημέρα από σένα, το ίδιο ζητάει και την άλλη ημέρα. Το ίδιο ζητάει και την άλλη ημέρα. Πράγμα που δείχνει ότι εκείνο που έχει βασική αξία στην πνευματική μας ζωή δεν είναι οι μήνες, τα χρόνια, οι δεκαετίες, αλλά είναι η κάθε μέρα ξέχωρα. Ο Λόγος του Θεού δίνει μεγάλη βαρύτητα στο πώς περνάει ο κάθε άνθρωπος την ημέρα του. Έλεγε μια φορά ένα κορίτσι στον πατέρα του, πατέρα λέει, έχω την εντύπωση, λέει, ότι ο Θεός πέθανε. Γιατί, λέει, κορίτσι μου, γιατί, λέει, τώρα τελευταία, λέει, έχω πολύ καιρό να σ' ακούσω να μιλάς, λέει, με το Θεό. Και κατάλαβε ο πατέρας ότι πράγματι η ομιλία με το Θεό και οι σχέσεις με το Θεό πρέπει να είναι στη βάση της ημέρας, κάθε ημέρα. Και όταν το δίνει αυτό ο Λόγος του Θεού, δεν έχει σαν σκοπό να μας αποπροσανατολίσει ή να μας αποσπάσει ή να μας μειώσει στις άλλες μας δραστηριότητες. Γιατί ξέρετε, αυτό έχει καταφέρει ο Σατανάς, να πείσει τον άνθρωπο ότι η απασχόλησή του, η καθημερινή με το θέλημα του Θεού, στο θέλημα του Θεού, του δίνει, του δημιουργεί κενά σε πολλά άλλα σημεία της ζωής του και κατά συνέπεια είναι μία απασχόληση η οποία δεν συμφέρει. Πολλές φορές ακούμε τους ανθρώπους να λένε ότι εάν εγώ πάω με το σταυρό στο χέρι, χάθηκα. Πολλοί λένε ότι αν εγώ ασχοληθώ με τα πράγματα του Θεού, από εκεί και πέρα δημιουργούνται ένα σωρό κενά στη ζωή μου. Και θυμάμαι έναν αδελφό που κατά αυτόν τον τρόπο τον ξεγέλασε ο Σατανάς. Ήταν ένας αδελφός με δραστηριότητα, ήταν ένας αδελφός ο οποίος υπηρετούσε στο έργο του Θεού, υπηρετούσε σε διάφορες εκδηλώσεις και ήρθε μία ημέρα και μας είπε το εξής: η καθημερινή και συνεχής απασχόλησή μου με τα πράγματα του Θεού μου έχει δημιουργήσει προβλήματα οικογενειακά και οικονομικά, γι' αυτό λοιπόν από σήμερα όλα τα παρατάω για να ασχοληθώ με την οικογένειά μου. Προσπαθήσαμε βέβαια να του δώσουμε να καταλάβει ότι αυτή του η θέση ήταν λαθεμένη. Δεν το κατάλαβε. Και ύστερα από χρόνια, για αυτή την οικογένεια που αυτός θυσίασε τα πάντα, αυτή η οικογένεια μία ημέρα τον εγκατέλειπε. Τον παράτησαν όλοι στο σπίτι και τον άφησαν μόνο. Ξέρετε, είναι ένα πρόβλημα αυτό και είναι ένα σοβαρό πρόβλημα για τον άνθρωπο του Θεού. Υπάρχουν άνθρωποι του Θεού οι οποίοι περνάει ένας μήνας και δεν έχουν ανοίξει το Λόγο του Θεού να διαβάσουν. Υπάρχουν άνθρωποι του Θεού που έχουν να πατήσουν στην Εκκλησία μήνες ολόκληρες και πολύ καιρό. Υπάρχουν άνθρωποι του Θεού οι οποίοι έπαψαν να προσεύχονται στο Θεό. Υπάρχουν άνθρωποι του Θεού οι οποίοι έπαψαν πλέον να έχουν πνευματική επικοινωνία με τους αδελφούς. Και έρχεται τώρα ο λόγος του Θεού και λέει ότι όλα αυτά τα οποία λέμε θα πρέπει ο άνθρωπος του Θεού να τα κάνει σε βάση ημέρας. Ημέρα με ημέρα. Λέει παραδείγματος χάρη ο λόγος του Θεού στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο 9 κεφάλαιο και στο 23 εδάφιο. Καθώς ο Χριστός έδινε το μήνυμα να ακολουθήσει κανείς το Χριστό, έλεγε δε και σε όλους, εάν κάποιος θέλει να έρθει ο πίσω μου, ας απαρνηθεί τον εαυτό του και ας σηκώσει τον σταυρόν αυτού κάθε μέρα και ας με ακολουθεί. Το σταυρό σου, λέει, θα τον σηκώνεις κάθε ημέρα. Και έρχεται τώρα το ερώτημα, ποιος είναι αυτός ο σταυρός? Μερικοί λένε ότι είναι τα βάσανα που τους έχουν βρει. Κάθε ημέρα θα τα σηκώνεις. Ο λόγος του Θεού όμως λέει ότι τη ζωή τη σταυρωμένη, τη ζωή τη σταυρωμένη θα την κρατάς κάθε ημέρα. Κάθε ημέρα θα πρέπει να έχεις μία ζωή σταυρωμένη απέναντι του Θεού. Γι' αυτό όταν ο Απόστολος Παύλος μιλούσε για την προσωπική του πνευματική ζωή, έλεγε το εξής, ότι εγώ, λέει, τώρα που ζω. Και ζούσε, όταν λέμε ζει ένας, κάθε ημέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Τώρα, λέει, που ζω, ζω με την πίστη του Υιού του Θεού, ο οποίος με αγάπησε και πέθανε για μένα. Λέει πιο κάτω ότι ο Χριστός, εγώ πέθανα ως προς τον κόσμο και ο κόσμος ως προς εμένα. Δεν ζω εγώ, ζει ο Χριστός. Και όταν λέει δεν ζω εγώ, αλλά ζει ο Χριστός, εννοεί σε βάση, καθημερινή βάση. Και λέει λοιπόν εδώ πέρα ότι το σταυρό του κανείς θα τον σηκώνει κάθε ημέρα. Διότι σήμερα βρισκόμαστε μέσα σε έναν κόσμο ο οποίος τα μηνύματά του προσπαθεί να τα περάσει κάθε ημέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή.

Και επειδή λοιπόν δεν υπάρχει ημέρα που αυτός να μην μας έχει πιάσει στο στόμα του, γι' αυτό και εμείς χρειαζόμαστε να φέρνουμε το σταυρό μας κάθε ημέρα. Κάθε ημέρα ενωμένη με το Χριστό. Και το αγρυπνείτε, προσέχετε και προσεύχεστε, δεν περιορίζεται μονάχα στην ημέρα, αλλά κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Είδατε τι λέει? Διότι καθήν ώραν δεν περιμένετε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Πράγμα που δείχνει ότι η εγρήγορσή μας, το να είμαστε έτοιμοι, είναι κάτι που θα πρέπει να το διατηρούμε και να το καλλιεργούμε κάθε ημέρα. Διότι ούτε την ώρα ούτε τη στιγμή ξέρουμε που θα έρθει ο Κύριος. Είναι αυτό που είχαμε στο στρατό. Όταν πήγα στο στρατό και φύγαμε απάνω στις επιχειρήσεις, μας λέει ο λοχαγός, κοιτάξτε από τώρα και ύστερα παπούτσια δεν θα βγάλετε και ρούχα. Πέναντι από τον εχθρό έτοιμοι για μάχη. Όλη τη νύχτα έβρεχε με τα παπούτσια, με τις χλένες, με τα ρούχα. Και αυτό ακριβώς είναι εκείνο το οποίο δίνει ο Λόγος του Θεού στην πνευματική μας ζωή, μέρα με την ημέρα. Είδατε, εμείς όταν έχουμε ανάγκη στο Θεό, δεν λέμε Θεέ μου, την ανάγκη μου που έχω, τακτοποίησε την μετά ένα μήνα, μετά ένα χρόνο. Αλλά τι λέμε? Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' μας κάθε ημέρα. Εμείς καταλαβαίνουμε ότι στη σχέση μας με το Θεό και στις ευεργεσίες και στις ευλογίες του Θεού έχουμε ανάγκη το χέρι του Θεού κάθε ημέρα να το απλώνει απάνω μας. Και αν ο Θεός κάθε ημέρα πρέπει να απλώνει το χέρι απάνω μας, το ίδιο θα πρέπει και η δικιά μας η καρδιά να στρέφεται προς τον Θεό κάθε ημέρα. Και όταν ο Λόγος του Θεού αναφέρεται για τον άνθρωπο της αμαρτίας, λέει ότι ο άνθρωπος της αμαρτίας ζει μέσα στην αμαρτία κάθε ημέρα. Όταν αναφέρεται παραδείγματος χάρη ο Κύριος για τον πλούσιο με το φτωχό Λάζαρο, λέει εφρενόμενος κάθε ημέρα. Κάθε ημέρα εφρενόμενος. Και αν εμείς σαν άνθρωποι του Θεού πρέπει να αντιδράσουμε και να διαφοροποιηθούμε από αυτή τη θέση του αμαρτωλού και της αμαρτίας, αυτό χρειάζεται να το κάνουμε και εμείς κάθε ημέρα. Κάθε ημέρα. Οι πρώτοι μαθητές, λέει ο Λόγος του Θεού, κάθε ημέρα ενέμενον ομοθυμαδών εν το ιερό και κόπτονται στον άτον κατοίκους, μετελάμβανο την τροφήν εν αγαλιάσει και απλότητη καρδίας. Κάθε ημέρα ήταν στο ιερό. Εμείς βέβαια, εάν ιερό βάλουμε τη συνάθρηση, δεν μπορούμε κάθε ημέρα. Αλλά εάν ιερό βάλουμε το θυσιαστήριό μας το πνευματικό και τη σχέση μας με το Θεό κάθε ημέρα. Και όταν κάθε ημέρα είμαστε στο θυσιαστήριό μας μπροστά στο Θεό, τότε είμαστε και παρόντες κάθε φορά που είναι, που μαζεύεται η Εκκλησία. Ένα άλλο πράγμα που μας κάνει εντύπωση στις πράξεις των Αποστόλων είναι στο 2 κεφάλαιο, στο 47 εδάφιο. Ο δε Κύριος πρόσθεται κάθε ημέρα εις την Εκκλησία του σωζόμενους. Δηλαδή ο Θεός κάθε ημέρα δουλεύει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων και κάθε ημέρα δίνει τα μυαλιά.

0: μηνύματά του και κάθε ημέρα θέλει οι ψυχές να σώζονται. Κάθε ημέρα. Και αν λοιπόν ο Θεός έχει αυτές τις διαθέσεις για να δώσει ευλογίες, διότι η σωτηρία ενός ανθρώπου είναι μια ευλογία ασύλληπτη. Και αν λοιπόν κάθε ημέρα ο Θεός τροφοδοτεί τα μηνύματά του και αποσπά τους ανθρώπους από την εξουσία του σατανά και τους μεταφέρει στη βασιλεία του αγαπητού του Υιού, έτσι λοιπόν χρειάζεται και εμείς να αγωνιζόμαστε κάθε ημέρα. Και πιο κάτω πάλι στις πράξεις 16:5 λέει: «Εμέν λοιπόν εκκλησίε εστερεούντο εις την πίστην και αύξαναν στον αριθμό κάθε ημέρα». Κάθε ημέρα. Και όταν ερχόμαστε στην επιστολή προς Κορινθίους στη δεύτερη, το 4:16, λέει το εξής: «Δια τούτο δεν αποκάμνομεν, αλλά εάν και ο εξωτερικός ημών άνθρωπος φθείρεται, ο εσωτερικός όμως ανανεώνεται καθεκά στην ημέρα». Έρχεται λοιπόν ο Λόγος του Θεού και λέει ότι ο εσωτερικός μας άνθρωπος, ο εν Χριστώ, πρέπει να ανανεώνεται κάθε ημέρα. Τι σημαίνει λοιπόν να ανανεώνεται κάθε ημέρα? Κάθε ημέρα, κάθε ημέρα έχουμε έναν συνεχή βομβαρδισμό που κάνει ο εχθρός της ψυχής μας μέσα στις καρδιές μας, μέσα στη σκέψη μας, μέσα στη ζωή μας. Κάθε ημέρα εμείς θα πρέπει να παίρνουμε και να κρατάμε τη θέση που ζητάει ο Θεός από μας. Σήμερα θα μου δώσει ο σατανάς την άλφα εισήγηση. Αύριο θα μου δώσει τη β' εισήγηση. Την άλλη φορά θα μου δώσει μια άλλη εισήγηση. Σήμερα θα μου φέρει αυτό το γεγονός που θα με ενοχλεί. Αύριο θα μου φέρει αυτό το γεγονός που θα με ενοχλεί. Εγώ τώρα τι θα κάνω? Πρέπει τον εαυτό μου να τον ανανεώνω κάθε ημέρα. Έτσι εξηγείται γιατί μέσα στη ζωή μας φωλιάζουνε πικρίες, φωλιάζουνε παράπονα, φωλιάζουνε ένα σωρό καταστάσεις τέτοιες που δεν μας αφήνουν να προχωρήσουμε. Γιατί δεν ανανεώνουμε κάθε ημέρα τον εσωτερικό μας άνθρωπο. Γιατί δεν παίρνουμε τη θέση εκείνη που ζητάει ο Θεός να την πάρουμε κάθε ημέρα. Και βλέπετε λοιπόν, υπάρχουν καταστάσεις χρόνιες, καταστάσεις οι οποίες δεν μπορούν να φύγουν από πάνω μας, γιατί δεν υπάρχει η καθημερινή κάθαρση και η καθημερινή ανανέωση. Όταν ο Λόγος του Θεού μιλάει για εκείνους οι οποίοι τελικά ξεπέφτουνε, εκεί το βάζει, διότι ενώ το αίμα του Ιησού Χριστού του Υιού του Θεού καθαρίζει μας από κάθε αμαρτία, αυτοί κάνουν μία αμαρτία και δεν την πάνε στο Σταυρό. Κάνουν δεύτερη αμαρτία, δεν την πάνε στο Σταυρό. Κάνουν τρίτη αμαρτία, δεν την πάνε στο Σταυρό. Και κατά αυτόν τον τρόπο έχουμε μία συσσόρευση αμαρτιών, οι οποίες φέρνουν το αρνητικό αυτό αποτέλεσμα. Γι' αυτό λέει κάθε ημέρα. Γι' αυτό λέει το αίμα του Ιησού Χριστού είναι κάθε φορά για μια αμαρτία. Και λέει λοιπόν, χρειάζεται ο εσωτερικός μας άνθρωπος να ανανεώνεται κάθε ημέρα. Αυτό ξέρετε είναι ένα πολύ σοβαρό σημείο. Μην αφήνουμε μέσα στη ζωή μας παράπονα, πικρίες, οργή, θυμό, επιθυμίες. Δεν είμαστε άτρωτοι στις ταπειρά του σατανά. Δεν είμαστε άτρωτοι. Ένα όμως έχουμε. μπορούμε ανά πάσα ώρα και στιγμή να τακτοποιηθούμε. Να ανανεώνεται ο εσωτερικός μας άνθρωπος. Κάθε πότε, κάθε μήνα, πολλές φορές, καμιά φορά όταν έρχεται το τέλος του χρόνου λέμε θα κάνουμε απολογισμό πνευματικό. Τι απολογισμό? Ο πνευματικός απολογισμός του ανθρώπου στη σχέση του με το Θεό λέει ότι θα πρέπει να είναι στη βάση της κάθε ημέρας. Όχι του χρόνου. Του χρόνου κάνουν οι επιχειρήσεις. Κι ούτε κι αυτές κάνουν του χρόνου. Άμα θα τις δείτε ότι κάθε λίγο και λιγάκι κάνουν απολογισμούς για να έχουν, να ξέρουν που είναι. Όταν είχαμε το λογιστήριο στην Όσραμ, τελικά αποφάσισαν να βάλουν κομπιούτερ, το οποίο και πολύ κόστιζε και ξέρω εγώ τι, και είχε ένα σωρό ανακατατάξεις και φασαρίες, και όμως τελικά το αποφάσισαν. Γιατί? Γιατί το κομπιούτερ, λέει, σου δίνει τη δυνατότητα κάθε ημέρα να ξέρει η επιχείρηση που πατάει. Κάθε ημέρα. Αλλιώς με το σύστημα που είχαμε προηγουμένως έπρεπε να έρθει ο μήνας, να κάνουμε το ισοζύγιο το μηνιαίο, έπρεπε να έρθει το τρίμηνο, να κάνουμε το τριμηνιαίο, το εξαμηνιαίο, το ετήσιο, για να μπορεί η επιχείρηση να έχει μία εικόνα. Με το κομπιούτερ λοιπόν τα έλυσε όλα αυτά, κάθε ημέρα. Έτσι λοιπόν είναι στην πνευματική μας ζωή. Να ανανεώνεται ο εσωτερικός μας άνθρωπος κάθε ημέρα. Και αυτό είναι ζήτημα δικό μας. Εμείς θα πρέπει να το έχουμε αυτό υπόψη μας και να ξέρουμε τι μηνύματα μας δίνει ο Λόγος του Θεού. Και ένα πράγμα πρέπει να ξέρουμε, ότι ο κόσμος ετούτος μέσα στον οποίο ζούμε είναι ένας κόσμος αμαρτίας. Οι προσφορές του είναι απανωτές, η μία απάνω στην άλλη δεν σταματάει. Ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να έχει μία απανωτή αντίδραση. Πρέπει μία απανωτή αντίδραση πρέπει να έχει. Για να έχει όμως μία απανωτή αντίδραση χρειάζεται να ξέρει κάθε φορά τι λέει ο Λόγος του Θεού σε αυτή την προσφορά. Και αυτή την απανωτή αντίδραση μας τη δείχνει στην επιστολή του Πέτρου τη δεύτερη, το 2 κεφάλαιο και το 8 εδάφιο, όταν αναφέρεται στο Λότ, διότι ο δίκαιος κατοικών μεταξύ αυτών, διοράσιος και ακοής, εβασάνιζε από ημέρας εις ημέραν την δικαία αυτού ψυχή δια τα άνομα έργα αυτών. Κάθε μέρα είχε μία αντίδραση. Αυτό θα πει βασάνιζε τη δικαία του ψυχή μέρα και νύχτα. Κάθε ημέρα είχε μία αντίδραση. Κάθε τι που έβλεπε μέσα εκεί στα Σόδωμα και στα Γόμορα, που ήταν πρόστιχο, βρώμικο, ανήθικο, ελεηνό, άθλιο, κάθε φορά η δικαία του ψυχή εβασανίζεται από ημέρας εις ημέραν, για να φτάσει τελικά εκείνη την ημέρα και να βρεθεί δίκαιος και να γλιτώσει από την καταστροφή. Έτσι λοιπόν ο Λόγος του Θεού μας δίνει αυτό το μήνυμα της κάθε ημέρας, και εμείς ας το προσέξουμε αυτό, διότι όλα τα πράγματα του Θεού θέλουνε κάθε ημέρα. Μην τα αφήνεις. Μην αφήνεις το ένα, μην αφήνεις το άλλο, μην αφήνεις το άλλο, μην αφήνεις το άλλο. Μην αφήνουμε τη μελέτη, μην αφήνουμε τον εκκλησιασμό, μην αφήνουμε την προσευχή, μην αφήνουμε τη συναστροφή, μην αφήνουμε τίποτε. Μην το αφήνεις. Κάθε ημέρα είναι κάθε ημέρα. Και ο Θεός να μιλήσει μέσα στις καρδιές μας. Εγώ τέλειωσα τώρα, αν έχει κανείς.
1: Άρα κάθε βράδυ πρέπει να λέμε στην προσευχή μας, Θεέ μου συγχώρεσέ μας για ό,τι κάναμε σήμερα.
0: Και αυτό να το λέμε, αλλά και θα πρέπει και την ώρα που έρχεται ο πειρασμός,
1: εάν ξεχάσουμε
0: την ώρα, εάν ξεχάσουμε βέβαια, αν και μερικούς δεν τους αρέσει αυτή η λέξη, θα ζητάμε συγγνώμη, ας μπούμε στη βιβλική φράση να ομολογούμε μόνο τις αμαρτίες μας. Ναι.
2: Και ενδεχομένως κάποιος να ξεχάσει τα αμαρτήματά του, τα που έχει κάνει η αποκρισία να μην έχει δώσει σημασία. Το καλύπτει αυτό το, αυτή η βραδινή όταν ζητάει από τον Κύριο συγχώρηση να κάνει την αμαρτία.
0: Εάν είναι τυπική, όχι. Εάν είναι ουσιαστική, βεβαίως. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι αυτή η συνήθειά του και αυτό το ο τόπος.
3: Το απλό, ποιο είναι η Απόστολη στην όλη υπόθεση αυτή. Γιατί πρέπει να κρατάμε λογιστικά βιβλία.
0: Ορίστε.
3: Πρέπει να κρατάμε λογιστικά βιβλία. Δεν πρέπει να γραφήσουμε να προσευχηθούμε. Πρέπει να κάνουμε τον απολογισμό της ημέρας. Δεν είναι ένα, δεν είναι δύο, δεν είναι τρία, δεν είναι πέντε, δεν είναι δέκα. Πρέπει να τα φέρουμε όλα ενώπιον του Θεού. Και ο Θεός να ενεργεί.
0: Γι' αυτό λοιπόν το καλύτερο είναι, το καλύτερο είναι σε κάθε συμβάν να παίρνουμε αμέσως τη θέση.
3: Και αυτό είναι σωστό.
0: Σε κάθε συμβάν, ναι.
1: Εάν το πρωί ξεκινήσουμε με τον Λόγο του Θεού και με προσευχή, ο Θεός θα μας οδηγήσει όλη την ημέρα να περάσουμε μαζί Του και να ζητήσουμε το χέρι από τον Κύριο. Και όχι μόνο το ένα, αλλά και τα δύο τα χέρια. Σαν αυτά τα μικρά τα παιδιά που τα πας στρατούλες. Να πεις στον Κύριο, κράτησέ με τούτη την ημέρα. Ο Κύριος δεν θα μας δώσει, δεν θα μας φυλάξει.
0: Ο Κύριος θα μας φυλάξει. Αλλά δεν θα μας φυλάξει ερήμη μόνο.
1: Κάθε μέρα, κάθε λεπτό. Αυτό είναι η αδιαλείπτος προσεύχεστε. Κάθε λεπτό πες, Κύριε,
4: τι θα σου παρουσιάσει η ημέρα. Θα σου παρουσιάσει κάποιο πρόσωπο, δεν ξέρει τι θα σου παρουσιάσει.
3: Παρουσιάζει πολλά έκτακτα. Το θέμα είναι να τα θυμόμαστε το βράδυ και να τα καταδικάζουμε το καθένα.
0: Και αυτό είναι, αλλά και στο, την ώρα του γεγονότος να πάρουμε τη θέση.
3: Και αυτό γίνεται. Αλλά κατά τη διάρκεια του 24ωρου, γιατί μιλάμε για μερόνυχτο, ο Σατανάς δεν στέκει ούτε και την ύπνο. Θα με πειράξει με τούτο, με εκείνο, με το άλλο, με το άλλο, με το άλλο, με το άλλο. Και ενδεχομένως σε κάποια από αυτά να μην τα φέρω ενώπιον του Κυρίου, όχι σκοπίμως, αλλά μέσα στην αναμπούλα αυτή που δημιουργεί ο εσπόρος της ψυχής.
2: Όταν προσέρχεται ο Κύριος στην Κυριακή προσευχή, λέει και άφησε μη τα πείληματα ημών. Αυτό δείχνει ότι με μία θέση τα σβήνει όλα. Δεν δείχνει ότι πρέπει να αναγκαστάς ένα βιβλίο με ό,τι και να θυμάσαι όλα όσα έχεις κάνει, ενδεχομένως να έχεις ξεχάσει.
0: Η θέση, ο Θεός ζητάει τη θέση της μετάνοιας και της καταδίκης της αμαρτίας. Όταν λοιπόν υπάρχει η θέση της μετάνοιας και η καταδίκη της αμαρτίας, από εκεί και πέρα είναι φυσικό κάθε φορά που θα έρθει στη θύμησή μου, είναι ήδη μέσα μου καταδικασμένο. Είναι μέσα μου καταδικασμένο. Αυτό δεν λέει ο Θεός.
4: Αν κάθε πρωί που σηκώνεσαι και ευχαριστείς τον Κύριο για το βράδυ που πέρασες, όσο και άσχημο να ήταν ή καλό, και τον ευχαριστείς και για την ημέρα που έρχεται, που σου χάρισε μία μέρα ζωή, να σε φροντίσει όλη την ημέρα, να σε κρατά το χέρι και εν συνεχεία ό,τι και να σου συμβαίνει, αυτομάτως λες, Θεέ μου, συγχώρεσέ με, αμάρτησα, ή για τον ΑΒ λόγο, ο Θεός δεν σε βοηθεί.
0: Ο Θεός πάντοτε βοηθάει, ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Ο Θεός θέλει να μας δει όλους ευλογημένους μέσα στη δόξη. Γι' αυτό θυσίασε το Γιο Του. Το πρόβλημα δεν είναι στη θέληση του Θεού. Το πρόβλημα είναι στα δικά μας τα μέτρα και στα δικά μας τα ενδιαφέροντα και στη δικιά μας τη θέση. Διότι εγώ μπορεί, ας πούμε, μπορώ να λέω, Θεέ μου, τούτη την ημέρα θέλω να περπατήσω μαζί Σου. Και έρχεται ο διάολος μπροστά μου. Και βλέπεις ότι ενώ είπα ότι θέλω να περπατήσω μαζί σου και τα λοιπά, τα έχω κάνει μουσκεμα. Αυτό το πράγμα είναι. Γι' αυτό λέει να ανανεώνει ο άνθρωπος τον καινούριο άνθρωπο, τον εσωτερικό του άνθρωπο, μέρα με την ημέρα. Η ανανέωση σε αυτό θα πει, να παίρνει πάντοτε τη σωστή θέση. Τι είναι η ανανέωση? Όταν καμιά φορά πηγαίνεις στη θάλασσα και κάνεις μπάνιο, έρχεσαι ένα σημείο, από τη στεριά μπαίνεις μέσα, έχεις την ευθεία σου. Ύστερα από λίγο καλθώς κολυμπάς, βλέπεις ότι έχεις φύγει από την ευθεία σου. Τι κάνεις λοιπόν? Ξανακάνεις αυτό και πηγαίνεις στην ευθεία σου. Αυτό το πράγμα είναι. Στην πνευματική ζωή λοιπόν χρειάζεται πάντοτε να είμαι στην ευθεία. Αυτό γίνεται κάθε ημέρα. Γιατί σήμερα θα έρθει ο Σατανάς να μου πατήσει κάποιος τον γκάλο, να μου πει κάποιος ξέρω εγώ τι και τα λοιπά. Και πολλά πράγματα, έτσι ανόητα πράγματα. Μια φορά θυμάμαι δυο, κατεβαίναμε από τον... από πάνω από την... από το σπίτι στο Χολαργό, από την Αγίου Θεολόγου, μπροστά μάλιστα πήγαινε ο Παναγιώτης με την Άννα που είχαν έρθει στο σπίτι, τρίτη ήταν, και από πίσω εγώ. Και κάποια στιγμή ήταν ένα μιμιφορτηγό και ένα άλλο γιοταχή. Ούτε κατάλαβα τι έγινε, τι και ξέρω εγώ τι. Κάποια στιγμή τους βλέπω, πετιέται ο ένας από το αυτοκίνητο, πετιέται ο άλλος από το πιο, ορμάνε απάνω και ξέρω εγώ τι. Πάλι μου λέει, παιδιά, τι κάνεις, θα σκοτωθείς, τι συνέβη? Και κάποια στιγμή βλέπω ο φορτηγατζής του δίνει μία του γιοταχή, τον πετάει χάμου και ήθελε να τον πνίξει. Του λέω, τι κάνεις, τον άνθρωπο πνίγεις. Έτσι έρχεται ο Σατανάς. Τι θα κάνεις λοιπόν? Εκεί ακριβώς είναι ανανέωση του εαυτού μας κάθε ημέρα. Όταν λοιπόν εγώ έχω μέσα μου πράγματα τα οποία λέει το Πνεύμα το Άγιο βγάλτα και εγώ δεν τα βγάζω, δεν κάνω ανανέωση κάθε ημέρα. Όταν ο Λόγος του Θεού μου λέει αντιστάσου και εγώ δεν αντιστέκομαι, δεν κάνω ανανέωση. Ο Θεός από δικιά του πλευρά κάνει το μέρος του. Με φυλάει, δεν σε αφήνουν να πειραστείς περισσότερο από ό,τι αντέχεις. Δεν απλώ να κάνω μια προσευχή να πω Θεέ μου φύλαξέ με όλη τούτη την ημέρα και από εκεί και πέρα τελείωσε η υπόθεση. Η δικιά σου η θέση ποια είναι? Να παίρνεις πάντα τη θέση του Θεού, του θελήματος του Θεού. Και παίρνοντας εσύ τη θέση αυτή κάθε ημέρα, μπορείς κάθε ημέρα να προχωρήσεις. Και η ζωή μας αυτό είναι εν τελευταία αναλύση. Μερικοί λένε, πού μπορώ εγώ να σε έχω μπροστά μου 30-40 χρόνια πνευματικής ζωής, πού ξέρω εγώ αν θα σταθώ μέχρι τέλος, λέει όποιος υπομείνας μέχρι τέλος θα σωθεί. Το τέλος το δικό σου είναι σήμερα, αυτή τη στιγμή είναι. Δεν με τα 30 χρόνια. Αν λοιπόν κάθε μέρα είναι το σήμερα το τέλος μου και 100 χρόνια να πάνε, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αν όμως σήμερα βλέπω 30 χρόνια μπροστά τα οποία πρέπει να διανύσω και λέω αυτά τα 30 χρόνια τι θα κάνω, θα μου τύχει. Το τέλος είναι σήμερα αυτή τη στιγμή. Διότι αυτή τη στιγμή άμα σε πάρει ο Θεός, αυτό είναι το τέλος. Ο υπομείνας έως τέλος θα σωθεί.
5: Για να μπορέσει ο χριστιανός να σταθεί στο θέλημα του Θεού, κάθε μέρα θέλει προσευχή και μελέτη, αλλά θέλει και αντίσταση. Και αντίσταση ποια είναι? Από την πέρα της χριστιανικής γνωρίς το λέω, για δόξα Θεού. Δεν έχω όρεξη να διαβάσω, θα διαβάσω με το ζώο. Δεν έχω όρεξη να πάω στην εκκλησία, θα πάω με το ζώο. Δεν έχω όρεξη να πάω στην εκκλησία, θα πληθώ με το ζώο. Δεν έχω όρεξη να πάω επίσκεψη, θα πάω με το ζώο. Αυτή είναι η αντίσταση. Μελέτη, προσευχή και αντίσταση. Γιατί όταν πάω όλα τα πράγματα όλα, πάει μια χαρά. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Πάει μια χαρά η δουλειά, αυτό είναι τώρα όταν πάνε ρόδι, είναι αυτό είναι το ερώτημα. Λέγε Κούλα.
5: Είναι δικές προχωρές, όχι συνέχεια.
6: Αυτό λέει ο Παύλος, ότι θα σταθούμε όλοι στο βήμα του Χριστού, όχι να ανταμυφθεί όπως το λέει ο Γράμμας, για να λάβει ο καθένας το μισό του για τα έργα τα οποία έπραξε, ή αγαθά ή κακά. Δεν έχουν κριθεί αυτά τα άσχημα έργα, πώς το λέει.
0: Έχουν κριθεί στο Σταυρό του Χριστού με τη θυσία του Χριστού. Ναι, σαν ανταμοιβή όμως δεν έχουν κριθεί.
6: Ναι,
0: σαν ανταμοιβή δεν έχουν κρυθεί.
6: Ναι, λείψετε λέει το κείμενο, θα
0: ναι,
6: για να λάβει ναι, ο καθένας.
0: Ακριβώς.
6: Πού δεν έχει κρυθεί.
0: Δεν έχουν το...
6: Δεν τα έχω ομολογήσει.
0: Ορίστε.
6: Αυτό το κακό που έχω κάνει δεν το έχω ομολογήσει.
0: Το έχω ομολογήσει, αλλά δεν έπρεπε να το κάνω.
6: Στα βάθη της
0: θαλάσσης έπεσε ως προς την συγχώρεση, ως προς την ανταμοιβή όμως όχι, διότι δεν είναι δίκαιο, να σου το πω αλλιώς, δεν είναι δίκαιο ένας άνθρωπος του Θεού να έχει μία συνεχή νικηφόρο ζωή και ένας άλλος να έχει μία ζωή με πτώσεις και με σκαμπανεβάσματα και να έχει την ίδια ανταμοιβή. Δεν είναι δίκαιο. Εκεί ο Θεός εφαρμόζει τη δικαιοσύνη του μπροστά στην αμοιβή που δίνει στον καθένα.
6: Αυτό το εδάφιο προβληματίζει.
0: Ναι, προβληματίζει. Μερικοί λένε ότι αυτό το εδάφιο αφορά, λέει, κακό, όταν λες το κακό, λέει εκείνα που δεν εξομολογήθηκες. Αλλά ο λόγος του Θεού το βάζει στη θέση της αμαρτίας, να μην έχεις κάνει αμαρτία. Λέει, μας έχουν χαριστεί όλα τα προσδοήν και ευσέβεια. Εφόσον λοιπόν ο Θεός μας έχει δώσει όλες τις δυνατότητες, η αμαρτία να μην, το κακό να μην έχει πλέον θέση στη ζωή μας και εμείς το διατηρούμε ή το χρησιμοποιούμε, φυσικό πρέπει κάπου να έχει συνέπεια. Και έχει τη μεταμοίβη.
2: Άλλη στα πρατεία δηλαδή τα...
0: Βεβαίως.
2: Η διαπυρός σωσθέντες σε ποια κατηγορία...
0: Η διαπυρός σωσθέντες είναι οι ευλογημένοι χριστιανοί οι οποίοι υπηρετούν την υπόθεση του Θεού, αλλά η υπηρεσία την οποία κάνουν είναι λαθεμένη υπηρεσία και δεν φέρνει κανένα αποτέλεσμα τελικά. Αυτή είναι. Δεν είναι παρακατιανοί χριστιανοί. Είναι ψηλοί χριστιανοί αυτοί οι οποίοι θα σωθούν διαπυρός. Αλλά έχουν κάνει λάθος στον τρόπο υπηρεσίας. Δεν έχουν προσφέρει την υπηρεσία τους σωστά. Μάλιστα.
6: Και πλάνες έχουν κηρύξει
0: και δεν έχουν δείξει την επιμέλεια και δεν έχουν κρατήσει τη θέση που θέλει ο Θεός να κρατήσουν. Εξ αντιζηλίας, καινοδοξίας, προβολής. Τι νομίζετε, οι καρδιές των ανθρώπων είναι βυθός, πού να ξέρει κανείς. Γι' αυτό όλοι χρυσάφι, ασήμι, καλάμι, άχυρο, χόρτα, αυτό το γράμμα είναι. Κάνεις κάτι, γιατί το κάνεις. Κάνεις μία ελεημοσύνη, γιατί την κάνεις. Τι είναι το πρόβλημα. Οπότε λοιπόν, εμείς μέσα στη πνευματική μας ζωή, ένα πράγμα χρειάζεται. Να ανανεώνουμε τον εσωτερικό μας άνθρωπο κάθε ημέρα. Κάθε ημέρα. Και ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Όρθιοι.
7: Ουράνιοι Κύριε Θεός μας, στο όνομα του Ιού της αγάπης σου, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αγάπησες τόσο, ώστε έδωσες τον Υιόν σου τον μονογενή για να μην ακολουθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή. Σε ευχαριστούμε Κυρία μας που μας βοήθησες να πιστέψουμε. Σε παρακαλούμε να μας κρατήσεις την πίστη, ώστε να έρθεις να μας πάρεις. Κάτω από το σταυρό του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού και σταυρωμένη τη σάρκα με τα πάθη και τις επιθυμίες. για να μην ζούμε πλέον εμείς, αλλά να ζήσει εσύ με στη ζωή μας. Ευχαριστούμε για την ημέρα αυτή που μας φύλαξες και για τον λόγο σου τον Άγιο που μας έφερες από τους συναντιόντες. Εσύ γνωρίζεις ότι η αμαρτία ευκόλως μας βλέπει πολλές φορές με στα δίχτυα της. Εσύ Κύριε να μας ελευθερώνεις. Εμείς να κρατάμε τις προϋποθέσεις. Να είμαστε έτοιμοι να αντισταθούμε στον εχθρό και να υποταχθούμε στο θέλημα το δικό σου. Σε ευχαριστούμε για το έλεος που έκανες μέχρι αυτή την ημέρα. Σε παρακαλούμε, Κύριέ μας, και αύριο, αν μας ξημερώσεις, το δικό σου του έλεος επικαλούμεθα και θέλουμε εσύ να μας σκεπάζεις με το έλεος σου και την αγάπη σου και εσύ να δοξάζεις μες στη ζωή μας και εσύ να μας οδηγείς και εσύ να μας κατευθύνεις. Να μιμίζεις τα σχέδια και τις μεθοδίες του ευχού μέσα στη ζωή μας. Να μας ευλογήσεις όλους και να δοξαστείς μες στη ζωή μας. Και τα αδέρφια μας που είναι το καναλάβεις και τις ευλογήσεις. Και τις ψυχές οι οποίες είναι ταλαντιγόμενες όπως και τα παιδιά μας, εσύ να τα ελπίσεις στην αγκαλιά τη δική σου. Για τον αδερφό μας του Γιάννη του Παπασημακόπουλου που είναι ανάμεσά μας, με τόσο θαυμαστό και αστρατιέο τρόπο σε ευχαριστούμε. Να τον ευλογήσεις και να τον βοηθήσεις άλλη μια φορά να καταλάβει την αγάπη σου, το χέρι σου, το σπλαχνικό που είσαι πάνω, που είσαι ευλογημένος και στοργικός.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: όχι μόνο ακροατές. Γίνεστε δε εκτελεστέ του λόγου και μη μόνον ακροατέ, απατώντες σε αυτούς. Ιακώβου 1:22. Κάποιος που θεωρούσε τον εαυτό του καλό χριστιανό, πήγε σε έναν άνθρωπο του Θεού και του είπε ότι σκόπευε να κάνει ένα ταξίδι στους Αγίους Τόπους. «Μάλιστα, θέλω να επισκεφθώ πρώτα το όρο Σινά», είπε. «Θα σκαρφαλώσω στην κορυφή του Σινά και όταν φτάσω εκεί θα διαβάσω φωναχτά τις 10 εντολές». Σίγουρος ότι αυτό θα άρεζε στον άνθρωπο του Θεού, ξαφνιάστηκε όταν τον άκουσε να απαντάει «Αγαπητέ μου, έχω να σου προτείνω μια πολύ καλύτερη ιδέα από αυτήν. Αντί να ταξιδέψεις τόσες χιλιάδες μίλια για να διαβάσεις τις 10 εντολές, γιατί δεν προτιμάς να κάτσεις σπίτι σου και να τις εφαρμόσεις?» Ίσως είμαστε έτοιμοι να πούμε και να κάνουμε μεγάλα και άπιαστα πράγματα στη ζωή μας για το Θεό, όμως αποτυγχάνουμε να ζήσουμε τα όσα ο Λόγος Του μας λέει στην καθημερινή μας πραγματικότητα. Ίσως ακόμα ούτε καν ασχοληθήκαμε με το τι λέει η Αγία Γραφή σε μας κάθε μέρα σαν το καθημερινό μας φαγητό. Απευθύνεται σε μας προσωπικά κάθε τη σελίδα, κάθε της φράση, για να μας οδηγήσει στη λύτρωση του Ιησού Χριστού δια του αίματός Του και στη συνέχεια σε μια ζωή άγια και ευάρεστη στο Θεό, που είναι και η δική μας ευτυχία και μακαριότητα από τώρα και αιώνια. Όταν πηγαίνουμε στο Θεό, δεν κάνουμε το δικό μας το θέλημα, αλλά αυτό που μας υπαγορεύει Εκείνος, αν θέλουμε να Τον ευχαριστήσουμε και να είμαστε ευλογημένοι. Ποιος είπε πως τα μεγάλα και εντυπωσιακά αρέσουν στο Θεό? Μεγάλο λάθος. Στον Κύριό μας αρέσει μόνο η υπακοή και το ταπεινό πνεύμα. Τα μεγάλα, τα πολλά, είναι και εγωιστικά. «Κύριέ μου, πόσο ποθώ αντί να τρέχω, να δαπανιέμαι και να προσπαθώ, να κάτσω ήσυχος, να περιμένω τη φωνή σου και να ζω για το τόσο απλό θέλημά σου, το τέλειο, το αγαθό, το μοναδικό. Αυτό ταιριάζει σε σένα».
1: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: 4.

Πατέρα μας ένδοξε και ευλογημένε Θεέ, σε ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας. Σε ευχαριστούμε για το πρωινό τούτο που εξημέρωσες, ημέρα λατρείας του προσώπου σου. Πολύ σε ευχαριστούμε για τον Υιόν σου, το μόνο γενή που εθυσίασες στο Γολγοθά για όλους εμάς. Πολύ σε ευχαριστούμε για το αίμα της θυσίας, για το δρόμο το καινούριο που άνοιξες μέσω του Ιησού Χριστού, από το Σταυρό του Χριστού, για κάθε ψυχή να μπορεί να σε πλησιάσει, να σε λατρεύει πραγματικά, να ζήσει στην παρουσία σου. Παρακαλούμε πολύ το πρωινό τούτο να μας δώσεις τις άλλοθεν ευλογίες σου, να χαρούν οι ψυχές μας, να απολαύσουμε το προσωπόν σου, να δοξαστεί το όνομά σου. Παρακαλούμε να επισκεφτείς και όλα τα μέλη της Εκκλησίας σου, οπουδήποτε έχουν διασκορπιστεί, και ιδιαίτερα επάνω στην κατασκήνωση που τόσος κόσμος πραγματικά θα έχει ανεβεί. Παρακαλούμε να τους ευλογήσεις, να τους σκεπάσεις, να φρουρήσεις την κατασκήνωσή μας από κάθε κακό, Κύριε, τον τόπο, τα παιδιά, τους ομαδάρχες και το προσωπικό σε παρακαλούμε, και να ευλογηθούν από προσώπου σου. Μείνε μαζί μας. Ευλόγησε το έθνος μας, θυμήσου το, σε παρακαλούμε πολύ, φέρτο σε μετάνοια και επιστροφή, κάμε έλεος αυτό, Κύριε, άρχοντες και αρχομένους, σε παρακαλούμε πολύ, και ακόμα τα γύρω έθνη, να δώσεις μετάνοια και επιστροφή στον κόσμο, πριν έλθει η μέρα η μεγάλη της παρουσίας του Κυρίου Ιησού Χριστού. Μείνε μαζί μας και ευλογών ευλογήσέ μας στο όνομα του Ιησού Χριστού και για τη δόξα σου στην αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Κόπα έψιλο. Ε. 95.

Ψαλμός 95. Δεύτε ας αγαλιαστόμεν εις τον Κύριον, ας αλλαλάξομε εις το φρούριο της σωτηρίας ημών, ας προφθάσομεν ενώπιον αυτού με τα δοξολογίας εν ψαλμής, ας αλλαλάξομε εις αυτόν, διότι Θεός μέγας είναι ο Κύριος και βασιλεύς μέγας υπερπάντας τους θεούς, διότι εις αυτού τη χείρα είναι τα βάθη της γης και τα ύψη των ωραίων είναι αυτού, διότι αυτού είναι η θάλασσα και αυτός έκαμε αυτή και την ξηράν εχείρες αυτού έπλασαν. Δεύτε, ας προσκυνήσομεν και ας προσπέσομεν, ας γονατίσομεν ενώπιον του Κυρίου, του ποιητού ημών, διότι αυτός είναι ο Θεός ημών και ημείς λαός της βοσκής αυτού και πρόβατα της χειρός αυτού. Σήμερον, εάν ακούσετε τις φωνής αυτού, μη σκληρύνετε την καρδίαν σας, ως εν το παραργισμό, ως εν τη μέρα του πειρασμού εν τη ερήμο, όπου οι πατέρες σας με πείρασαν, με δοκίμασαν και είδαν τα έργα μου, 40 έτη δυσυρεστήθην με την γενεάν εκείνην, και είπα ούτως είναι λαός πεπλανημένος στην καρδίαν, και αυτοί δεν εγνώρισαν τα σοδούς μου, για τούτο όμως εν τη οργή μου, ότι εις την αναπαυσή μου δεν θέλουσι εισέλθει. Αυτός ο ψαλμός είναι ένας ψαλμός προσκλητήριον, θα έλεγε κανείς. Είναι προσκλητήριον προς όλους εκείνους οι οποίοι θέλουν να λατρεύσουν το Θεό, να έρθουν ενώπιον του Θεού με ένα πνεύμα πραγματικά λατρείας. Να έρθουν και να σταθούν μπροστά του όπως αξίζει, όπως πρέπει σε ένα Θεό δημιουργό του σύμπαντος, που δημιούργησε τα σύμπαντα, τον τους κόσμους επάνω, την γη κάτω, την θάλασσα, ο οποίος δημιούργησε εμάς όλους και μας έφερε στην ύπαρξη, ο οποίος εφρόντισε για τη σωτηρία μας, είναι ο βράχος της σωτηρίας μας, όπως λέγει εδώ, και ακόμα είναι εκείνος ο οποίος μας κρατάει από το χέρι και μας οδηγεί στην ζωή, είναι θα δική του, είναι σε όλο το δρόμο μαζί μας, μας σκεπάζει και μας οδηγεί. Σε ένα τέτοιο Θεό αξίζει κανείς να προσέλθει με ένα πνεύμα πραγματικής και αληθινής λατρείας. Δεν είναι λατρεία αυτό το οποίο γίνεται απλώς εδώ πέρα όταν μαζευόμεθα και κάνουμε μια συνάθρηση. Είναι το ποιο πνεύμα έχουμε μέσα μας. Με τι πνεύμα στεκόμεθα ενώπιον του Θεού, με τι πνεύμα περιπατούμε, με τι πνεύμα τον υψώνουμε, με τι πνεύμα αναγνωρίζουμε τις ευεργεσίες του και τις επεμβάσεις του μέσα στη ζωή μας. Μέσα σε μια εποχή που η λατρεία του Θεού έχει γίνει τυπική και η έννοια του Θεού ξεφτίζει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, τούτος ο ψαλμός είναι ένα κίνητρο μέσα στην ψυχή μας. Είναι κάτι που μας κινεί από μέσα μας και μας σωθεί για να έλθουμε προς το Θεό με ένα πνεύμα αληθινής λατρείας. Πραγματικά αυτές τις μέρες, επειδή πρέπει στην πόρτα της εκκλησίας, στην αίθουσα, στην καινούρια, καθώς μπαίνουμε από μέσα, έχει έναν τοίχο εκεί μπροστά και αυτός ο τοίχος πρέπει κάποιο εδάφιο να πάρει, κάποια λόγια να πάρει. Και σκεφτόμουν τι θα ήταν εκείνο το οποίο θα ήταν ένα, θα έλεγε κανείς, κέντρισμα στον καθένα μας, καθώς μπαίνει στην αίθουσα για να προετοιμαστεί να λατρέψει το Θεό. Και τα μάτια μου πέσανε σε τούτο τον ψαλμό των 95, τον οποίο απέδωσα στη δημοτική και θέλω να το δώσω, αν θελήσει, θα το δούμε μαζί με το μηχανικό πώς ταιριάζει και τι ακόμα ταιριάζει, και θα ήθελα μάλιστα ο οποιοσδήποτε έχει ένα εδάφιο να το προτείνει κάποια λόγια, να τα προτείνουμε, να βρούμε τα καλύτερα. Αλλά τι ωραιότερο από τούτο το προσκλητήριο. Ελάτε να αγαλιαστούμε στον Κύριο, να αλλάξουμε στο Θεό, στο βράχο της σωτηρίας μας. Καθώς θα μπαίνεις μέσα, να κοιτάς αυτή την πρόσκληση, να σε καλεί, να χαρείς με ευφροσύνη ενώπιον του Θεού και με αλλαλαγμούς θριάμβου ενώπιον του Θεού. Και διάβαζα αυτό το ψαλμό και πραγματικά λέγω ότι είναι ανάγκη να προσέξουμε στο πνεύμα μας εσωτερικά πώς είμεθα ενώπιον του Θεού, πώς στεκόμεθα, με τι πνεύμα ακόμα και στην καθημερινή μας ζωή περιπατούμε. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε: ο Θεός τον οποίον λατρεύω με το πνεύμα μου
λατρεύω με το πνεύμα μου. Η λατρεία ήταν εσωτερική, όχι εξωτερική, όχι προσέλευση απλώς στη συνάθρηση. Ήταν μια αναγνώριση εσωτερική, μια αγάπη προς το Θεό, ένα ενδιαφέρον για το Θεό, μια εξύψωση του Θεού από μέσα, από τα βάθη της καρδιάς μας. Εκεί στην Αμερική, όπως είπα και την άλλη φορά στην προσευχή, μου είχε κάνει τόση εντύπωση, καθώς έβλεπα τις εκκλησίες η μία κοντά στην άλλη, μάλιστα σε πολλή έκταση, να βλέπεις κάθε τόσο κάποια εκκλησία κάποιας απόχρωσης και κάποιου δόγματος. Και ο αδελφός αυτός, ο πάστορας, ο οποίος ήταν μαζί μας πριν από κάμποσο καιρό και είχε μιλήσει εδώ, μου δείχνε την εκκλησία και μου λέει: «Και αυτή είναι ένας στάφος. Και αυτή είναι ένας στάφος. Και πιο πέρα, και αυτή είναι ένας στάφος. Ένα μεγαλοπρεπές κτίριο εξωτερικό, εξωτερικά, που έκρυβε ένα νεκρό σώμα. Ανθρώπους που μαζευόντουσαν μονάχα την Κυριακή για να κάνουν μια εντελώς τυπική λατρεία. Μια εντελώς τυπική λατρεία. Χριστός, μου λέει, δεν κηρύσσεται, Ανάστασης δεν κηρύσσεται, αίμα δεν κηρύσσεται, ένα στάφος που κρύβει ένα πτώμα». Και σε αυτή την κατάσταση είναι οι περισσότερες εκκλησίες έξω. Ένα στάφος που κρύβει ένα πτώμα. Το θέμα του συνεδρίου, στο οποίο είχαμε πάει μια εβδομάδα, ήταν πραγματικά όμορφα πετυχημένο και διαλεγμένο. Το μότο ήταν «Alive to serve», δηλαδή ζωντανός για να υπηρετήσεις. Δεν είναι θαυμάσιο? Σαν να τους θύμιζε ότι σας ανέστησε ο Χριστός με μια ζωή καινούρια. Σας έβαλε μέσα σας μια νέα ζωή. Και δεν σας έβαλε τη νέα ζωή για να υπάρχετε απλώς, αλλά για να υπηρετήσετε, να την αξιοποιήσετε, να τη χρησιμοποιήσετε για το Θεό. Και αυτή η υπηρεσία, αυτή είναι η λατρεία του Θεού. Δεν είναι λατρεία του Θεού να έρχομαι στη συνάντηση να κάθουμε σε ένα κάθισμα και απλώς τις Κυριακές να γεμίζω και τις υπόλοιπες μέρες εξαφανίζομαι. Έχουμε πολλούς χριστιανούς της Κυριακής στη συνάθρησή μας. Μόνο της Κυριακής. Λατρεύω, θα πει, κάθε μέρα η διάθεση της καρδιάς μου είναι προς το Θεό, σε αναγνώριση, σε ξύψωση του Θεού και σε δοξολογία. Πραγματικά τα λόγια τα οποία είχε πει σε άλλη περίπτωση ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ότι ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά είναι Θεός ζώντων, εφαρμόζεται στην περίπτωση τη δική μας. Στη θέση μας σαν πιστών. Δεν μπορούμε να είμεθα νεκροί πνευματικά και να λέμε ότι έχουμε ένα ζωντανό Θεό. Ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών. Ο Θεός είναι Θεός ζώντων. Και είναι ανάγκη να ζούμε για το Θεό. Εάν το πνεύμα μας από μέσα χαλάσει, εάν το πνεύμα μας στραφεί και στραφεί σε άλλα πράγματα, εάν το πνεύμα μας είναι με ψήμυρο, είμαστε γονγκιστέ με ψήμυροι, διαρκώς μουρμουρίζουμε εναντίον του Θεού, ή στρέφεται στην αγάπη των πραγμάτων στον κόσμο και στην αμαρτία, μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός δεν είναι Θεός μας πια. Ο Θεός είναι Θεός ζώντων και όχι νεκρών. Και πόσο μέσα στην καρδιά μου έχω μία ανησυχία, καθώς θα μπούμε στην καινούρια του τη αίθουσα. Καθώς τη φτιάξαμε να είναι ωραία. Να μην γίνει ένας ωραίος ευπρεπισμένος τάφος ενός νεκρού σώματος. Ο Θεός να μας φυλάξει από τέτοια. Δεν θα είναι με κτίρια. Να γκρεμιστούν την ίδια στιγμή. Ό,τι φτιάξαμε να γκρεμιστεί, εάν πρόκειται να είμαστε νεκροί. Κάλλιο να πάμε στις κατακόμβες και να έχουμε ένα πνεύμα ζέων, γεμάτο αγάπη και υπηρεσία για το Θεό. Να παρακινούμε ο καθένας, ο ένας τον άλλον, σε έργα αγαθά, να δίνουμε τη μαρτυρία μας, να είμαστε ένα μελίσι εργαζομένο, μια ζωντανή εκκλησία για τη δόξα του Θεού. Ελάτε, πάμε να χαρούμε στον Κύριο με φρόσινη χαρά. Πάμε με αλλαλαγμούς θριάμβου στο βράχο της σωτηρίας μας. Έτσι στην πόρτα να μας καλεί για μια λατρεία του Θεού ζωντανή και πνευματική και αληθινή. Διότι αυτός είναι ο δημιουργός μας, ο σωτήρας μας, ο συντηρητής της ζωής μας, ο οδηγός μας, το χέρι το κρατεό που μας κρατά. Και ο ψαλμοδός εδώ πέρα αναφέρεται στην περίπτωση, στην ιστορία εκείνη των Ισραηλιτών, οι οποίοι εκείνη η γενεά στην έρημο
αν και βγήκανε από μέσα από την Αίγυπτο, αν και είδαν τα μεγαλεία του Θεού, αν και είδαν τις επεμβάσεις του Θεού, όμως κατήχοντο από ένα πνεύμα γονγισμού, μεμψιμηρίας, μουρμουρισμού εναντίον του Θεού, επιθυμούσαν πράγματα τα οποία ο Θεός δεν ήθελε. Η καρδιά τους έστρεφε πάντοτε σε επιθυμίες ταπεινές και αμαρτωλές. Και ο Κύριος λέει, έκρινε τη γενεά εκείνη. Βγήκαν από την Αίγυπτο, αλλά δεν μπήκαν στη Χαναάν. Βγήκαν από τη δουλεία της Αιγύπτου, αλλά δεν έφτασαν στη γη της ευλογίας. Εξαιτίας αυτού του πνεύματος, του χαλασμένου πνεύματος το οποίο υπήρχε μέσα τους. Έτσι λοιπόν, ο Θεός να μας δώσει χάρη να ζωογονήσει τα πνεύματά μας μέσα στην παρουσία την ειδική του και ζωντανή, με καρδιές που αναγνωρίζουν το Θεό, με καρδιές που δοξάζουν, με πνεύμα ζέων μέσα μας, να μπούμε στην καινούρια αίθουσα, μεγάλοι και μικροί, νέοι και μεγαλύτεροι, οι πάντες όλοι μαζί να υπηρετήσουμε το Θεό. Θα ήθελα να ψάλουμε έναν ύμνο, παρακαλώ. Είναι ο 50, είπαμε, 6. Φως της ψυχής μου, Κύριε. Όχι. Συγγνώμη. Ναι, 106. Συ που νιώθεις κουρασμένος.

βάλε πνεύματα μέσα μας αγάπης, θαυμασμού, δοξολογίας, υπηρεσίας, ταπείνωσης και εξάρτησης από σένα. Ζωγόνισε την Εκκλησία σου, σε παρακαλούμε, κάνε μας ένα ζωντανό σώμα να μπορούμε να σε λατρεύουμε πραγματικά και για την δόξα του Ιησού Χριστού. Μείνε μαζί μας, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για τη δόξα σου. Αμήν. Εκείνος που ήταν πραγματικά ένα τέτοιο πνεύμα ήταν ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός. Είναι ο τύπος τον οποίον ο Θεός μας δίδει, πως θέλει τον άνθρωπο το δικό του, το λατρευτή το δικό του, να τον έχει. Βεβαίως ο Κύριος ήταν άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενίας. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι δεν υπήρξε άνθρωπος σαν τον Ιησού Χριστόν που εδοκίμασε τέτοιες θλίψεις, εγκαταλείψεις, ακόμα και από τον Πατέρα, επάνω στο Σταυρό. Όμως το πνεύμα του ήταν ένα πνεύμα που έκαιγε από μέσα. Και έκαιγε για το πρόσωπο του Θεού και για το θέλημα του Θεού. Ήταν ένα πρόσωπο που είχε έλθει μοναδικό μες στην ιστορία του κόσμου, για να φανερώσει αυτό τον τύπο του ανθρώπου, ο οποίος έγινε και για όλους εμάς τύπος διδαχής. Δηλαδή, ποιον θα πρέπει να ενδυθούμε, ποιο ιδεώδες πρέπει να έχουμε μπροστά μας, ποιο ιδανικό πρέπει να έχουμε μπροστά μας, ώστε να τον μιμηθούμε. Ο ίδιος έλεγε, ήλθον ο Θεέ να κάνω το θέλημά σου και ο νόμος σου είναι εν το μέσο της καρδίας μου. Μέσα στο κέντρο της καρδιάς του ήταν ο νόμος του Θεού, που θα πει μέσα στο κέντρο της θέλησής του και μέσα στο κέντρο των επιθυμιών του, το κίνητρο που τον κινούσε από μέσα ήταν το θέλημα του Θεού. Εκείνο που αγάπαγε περισσότερο μες στην ψυχή του ήτανε και επιθυμούσε, ήτανε το πρόσωπο του Θεού και το θέλημα του Θεού. Και είχε γίνει ο άξονας γύρω από τον οποίο εστρεφόταν ολόκληρη η ζωή του. Εάν σκύβομαι πάνω στη ζωή του Ιησού Χριστού και την βλέπουμε σε τέτοια τέλεια αρμονία, ήτανε γιατί ήταν συντονισμένο το θέλημά του με το θέλημα του Πατέρα. Και ακριβώς επειδή ήταν έτσι, ευαριστούσε το Θεό. Ο πατήρ είπε, ούτως ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην. Δεν μπορούσε να αναπαυθεί η καρδιά του Θεού του Πατέρα πουθενά αλλού παρά μονάχα στον Υιόν. Και δεν θα αναπαυθεί επάνω σε εμάς ώστε εμείς μοιάσουμε με τον Υιόν. Και το Πνεύμα το Άγιο του Θεού μέσα μας δεν φιλοδοξεί τίποτε άλλο παρά να κτίσει τον Ιησού Χριστό μέσα στις καρδιές μας. Τον θαυμάσιο. Και είναι επειδή είχε τέτοιο πνεύμα ο Χριστός, αγάπης και πραγματικής λατρείας προς το Θεό, που η θυσία του στο Σταυρό πήρε αξία για σένα και για μένα. Δεν θα ήταν δυνατή να γίνει η σωτηρία μας εάν ο Χριστός δεν κατήχε το από ένα τέτοιο πνεύμα. Εάν το αίμα του στο Σταυρό, στο Γολγοθά, στάθηκε πολύτιμο στα μάτια του Θεού, ήταν διότι ήταν ένα πνεύμα του μόνου δικαίου, του μόνου Αγίου. Ήτανε το αίμα εκείνου ο οποίος προσέφερε τον εαυτόν του πραγματικά δια πνεύματος αιωνίου εις τον Θεόν. Άμωμον εις τον Θεόν, προσέφερε τον εαυτόν του δια πνεύματος αιωνίου, άμωμον εις τον Θεόν. Και έτσι το αίμα του είχε τη δύναμη να καθαρίσει τη συνείδησή μας από νεκρών έργων. Δεν θα είχε δύναμη το έργο της σωτηρίας.

ένα τέτοιο πράγμα. Και δεν θα γίνει η Εκκλησία ποτέ κάτι τέτοιο εάν ο καθένας από εμάς, σαν ένα μέλος της Εκκλησίας, δεν προσφέρουμε τον εαυτό μας στο θυσιαστήριο του Θεού. Όλα για όλα! Δεν μπορεί να κρατήσεις υπόλοιπο. Ή είσαι ή δεν είσαι. Ο Κύριος λέει το χλιαρό το νερό το απορρίπτει. Το εξεμέσει. Κάλλιο να είσαι ψυχρός και να τον πολεμάς. Κάλλιο να είσαι εχθρός του. Ή γίνου θερμός όπως σε θέλει. Δεν μπορείς να παίξεις μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Εδώ καλείσαι σε μια εκλογή τελικά. Τα παίζεις όλα για όλα. Είναι ο Θεός άξιος να του παραδοθείς και να του δώσεις όλα, ή δεν αξίζει και πήγαινε στον κόσμο. Μια ζωή μισή δεν τη θέλει ο Θεός. Ένα πνεύμα τέτοιο δεν το θέλει. Και δεν θα ήθελα ποτέ να δω την Εκκλησία του Χριστού εμάς να γινόμαστε κάτι τέτοιο. Αν πρόκειται να γίνουμε ότι είναι έξω πολλές φορές και συναντάει κανείς έξω, και να γίνουν τούτα εδώ τάφη και να μας σκεπάζουν ένα νεκρό σώμα, να πεθάνουμε την ίδια στιγμή, να μην υπάρχουμε. Ο Θεός να μην μας αξιώσει να μπούμε στην αίθουσα. Να βάλει φωτιά μέσα μας και να μπούμε εκκλησία γεμάτη από το πνεύμα του Θεού. Με αναγνώριση, με δοξολογία, με εξάρτηση, με μαρτυρία. Με ταπεινή αφιέρωση ενώπιον του Θεού. Να μας χαίρεται. Και λέγω, ο Ιησούς Χριστός είναι ο τύπος. Πρέπει να του μοιάζομαι. Δεν έχει νόημα το ότι μας αφήνει ο Θεός εδώ κάτω να ζούμε ακόμα. Α, μετά τη σωτηρία μας έπρεπε να μας πάρει αμέσως επάνω στον ουρανό. Γιατί να μας πάρει? Γιατί μας αφήνει? Υπάρχει ένας τύπος διδαχής μπροστά μας, τον οποίο καλούμεθα να τον ντυθούμε. Το Άγιο Πνεύμα θέλει και φιλοδοξεί μέσα μας να χτίσει το Χριστό. Αλλά το θέμα είναι πόσο εμείς προσφερόμεθα. Πόσο εμείς ανοιγόμαστε. Πόσο θέλουμε αυτό το πράγμα να γίνει μέσα μας. Γιατί δεν μπορεί να γίνει τίποτα χωρίς τη θέλησή σου. Ο Θεός σέβεται την ανθρώπινη θέληση και την ανθρώπινη προσωπικότητα. Δεν ασπάσει ποτέ την πόρτα. Γι' αυτό σε καλεί να ανοίξεις. Αλλά αν ανοίξεις το ξασμένο το όνομα του Θεού. Εκείνος δεν μπορεί παρά το τόπο των σκηνωμάτων του, το αγιαστήριο το δικό του να το πλημμυρίσει. Ο Κύριος τον οποίον περιμένετε λέει, εξέφνης θα έλθει στον αόν αυτού. Εξέφνης θα έλθει στον αόν αυτού. Ο Κύριος τον οποίον περιμένετε. Αν η καρδιά σου και η καρδιά μου γίνεται ναός του Θεού, ο Κύριος εξέφνης θα έλθει. Μιλάμε καμιά φορά για πύρες. Λέει πρώτη πύρα, δεύτερη πύρα, τρίτη. Μα τι τρίτη πύρα και τέταρτη πύρα? Μίλαγα με τον αδελφό τον Έρτσο κάτω εκεί στην Βοστόνη. Για σας βρε Γιάννη, του λέω. Ποια πύρα? Μου λέει, εγώ έχω τρεις-τέσσερις πύρες τέτοιες. Τρεις-τέσσερις. 114 θα έχεις, του λέω. Κάθε φορά που πέφτεις και επανέρχεσαι, γεμίζεις. Δεν το καταλαβαίνεις. Εάν μέσα σου φιλοξενήσεις άλλα πράγματα, αρχίζεις και ψυχραίνεις, απομακρύνεσαι. Το πνεύμα του Θεού τι γινότανε τότε με τον ναό στην εποχή των Ισραηλιτών? Ήτανε, η δόξα του Θεού ήταν μέσα στο ναό. Μετά, εξαιτίας των αμαρτιών του, σηκώθηκε η δόξα, στάθηκε από πάνω από τον ναό, εωρήθηκε για λίγο από πάνω από τον ναό και τελικά έφυγε προς Ανατολάς. Δεν μπορούσε να μείνει το πνεύμα του Θεού εφόσον μέσα τους και μέσα στο ναό καλλιεργούσαν αμαρτίες. Το ίδιο γίνεται σε εμάς. Μη λυπείτε το πνεύμα, δεν λέει. Εάν το λυπώ το πνεύμα θα σηκωθεί, το πνεύμα θα φύγει, το πνεύμα τελικά θα με εγκαταλείψει. Εάν επιμένω στις αμαρτίες. Δεν μπορεί να είναι ο τόπος των σκηνωμάτων του υψίστου τόπος αμαρτίας. Δεν μπορώ να καλλιεργώ την αμαρτία και να μένει το Άγιο Πνεύμα μέσα μου. Τελικά θα με εγκαταλείψει. Αν όμως επιστρέφω, αν όμως ο Σταυρός του Ιησού Χριστού είναι μες στην καρδιά μου, αν όμως ζω κάτω από την καταδίκη του Σταυρού κάθε μέρα και καταδικάζω το εγώ μου, ο Κύριος εξέφνης θέλει αληθεί εις τον αόν αυτού. Εξέφνης. Δεν περιμένει να τον καλέσεις. Θέλει τον τόπο τον δικό σου, της καρδιάς σου, να κατοικήσει αυτός και θα τον κατακτήσει αμέσως. Εξέφνης θέλει αληθεί εις τον αόν αυτού. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Άνθρωποι ζέοντες εις το πνεύμα των Κύριων, δουλεύοντες, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, ζέοντες εις το πνεύμα των Κύριων, δουλεύοντες, τοποθετημένοι οριστικά 100% στο θέλημά του.

Ναι, Κυριά μας Ιησού, γεννού εσύ ο τύπος της διδαχής στα μάτια μας μπροστά, γεννού το ιδανικό μας, το ίνταλμά μας, εκείνο το οποίο πρέπει να ενδυθούμε για να αρέσουμε στο Θεό. Όσε παρακαλούμε πολύ, χαρισέ μας το πνεύμα το δικό σου, η καρδιά μας να είναι γεμάτη, συγκεντρωμένη στο θέλημα του Θεού, ζωντανή για υπηρεσία του Θεού. Παρακαλούμε ευλογών, ευλογησέ μας, ζωντάνεψε την εκκλησία σου, φέρμανε την εκκλησία σου, δώσε χάρη να πραγματοποιήσει θριάμβους και νίκες στην υπηρεσία ενώπιόν σου. Όσε παρακαλούμε πολύ, κάνε περισσότερα και χάρισέ μας τώρα ακόμα μερίδα τροφής για το όνομά σου και για τη δόξα σου. Αμήν. Και τώρα μέσα στη ζωή μας τι πνεύμα έχουμε? Δεν είναι αυτά μονάχα για τους πιστούς. Δεν τα λέω μονάχα για τους ανθρώπους που είναι μέσα στην πίστη. Υπάρχουν άνθρωποι απ' έξω που είναι κατσουφιά από το πρωί μέχρι το βράδυ. Το πνεύμα τους είναι σπασμένο μέσα. Δεν άνοιξαν ποτέ τα μάτια τους να δούνε τα μεγαλεία του Θεού. Ξημερώνεις την ημέρα και ο ήλιος είναι στην πόρτα σου και χτυπάει και να σου πει καλημέρα. Και βγαίνεις έξω και κοιτάς έναν γαλάζιο ουρανό. Αυτό τον ουρανό μας, πόσο τον ποθούν οι άλλοι που είναι στο εξωτερικό. Πάτε να ρωτήσετε τους άλλους. Λίγος ήλιος να βγεις, τους βλέπεις και κάθονται σαν τα σαλιγκάρια απ' έξω. Εννοούν να μαζέψουν ήλιο με κάθε τρόπο. Βλέπεις έξω τον γαλάζιο ουρανό, βλέπεις τη φύση, την ομορφιά, τα λουλούδια. Όλα αυτά τα έφτιαξε ο Θεός για σένα, πάρε θάρρος. Δεν είναι η ζωή απεσιοδοξία. Δεν μπορεί να έχεις ένα πνεύμα που θρυνεί από μέσα σου και με ψημυρίσει συνεχώς. Πάρε θάρρος. Για να φτιάξει τέτοια πράγματα ο Θεός εδώ κάτω σημαίνει ότι έχει πολύ καλύτερα ετοιμάσει επάνω στον ουρανό. Αυτό μπορεί να μας κάνει να σκεπτόμαστε λίγο μέσα μας. Εάν τέτοια θαυμάσια μου βάνει ο Θεός γύρω με εδώ κάτω σε τούτη την ζωή της μιζέριας, τι πρέπει να είναι ο ουρανός εις τον οποίο ο Θεός με καλεί. Και έπειτα σου χαρίζει μια σωτηρία. Θα ήταν δυνατό να είσαι χαμένος. Τα καζάνια της κολάσεως είχαν ετοιμαστεί για σένα. Εξαιτίας των αμαρτιών σου. Εξαιτίας της αποστασίας σου. Ο Θεός έκανε μια πράξη χειρονομία που έκανε τους ουρανούς να εκπλαγούν. Έστειλε τον Υιόν του το μονογενή κάτω. Τον θυσίασε πάνω στο σταυρό στο Γολγοθά. Συ το παιδί σου δεν θα το δίνες όχι για ένα εχθρό σου, ούτε για φίλο σου, ούτε για αγαπημένο σου, ούτε για ένα πρόσωπο που λατρεύεις, δεν θα το θυσίασες. Ο Θεός έστειλε το γιο του το μονογενή από πάνω από τους ουρανούς και τον θυσίασε στο Γολγοθά. Αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Τούτη η περίοδος της ζωής που ζούμε, η εποχή της χάριτος είναι η πιο λαμπρή μες στην ιστορία του κόσμου. Καρδιά του Θεού είναι ανοιχτή και περιμένει τον καθένα να μετανοήσει και να επιστρέψει για να χαρίσει τον ουρανό. Τον χαρίζει τον ουρανό. Λέτε καμιά φορά μερικούς εμπόρους που τους πιάνει ο ενθουσιασμός και λέει τα χαρίζω. Και φωνάζουν τα χαρίζω. Τι έπαθε ο Θεός? Τα χαρίζει. Χαρίζει τον ουρανό. Και χαρίζει τον ουρανό για τον αμαρτωλό, τον ασεβή, τον άθλιο, τον τυποτένιο. Πάρε θάρρος. Ξύπνα. Έγειρε εσύ ο καθέβδον. Ανάστα εκ των νεκρών και θα σε φωτίσει ο Χριστός. Φτάνει να θέλεις. Φτάνει να θέλεις. Αν δεν θέλεις, είπα τα καζάνια της κολάσεως βράζουν για σέ. Αν δεν θέλεις, υπάρχει κρίση στην οποία δεν μπορείς να τη στοχαστείς για να τη φανταστείς. Αλλά γιατί? Γιατί να διαλέξεις εκείνο το δρόμο. Γιατί να μην πάρεις τον ουρανό. Και τώρα καθώς ο Θεός απλώνει το χέρι του να σου χαρίσει τη σωτηρία, σήμερα η μέρα η σημερινή είναι η πιο λαμπρή για σένα. Ο ουρανός θα γιορτάσει από πάνω. Το όνομά σου θα γραφτεί στο βιβλίο της ζωής. Πάρε θάρρος. Και με ένα πνεύμα αισιοδοξίας να στηριχτείς το Θεό σου, να εμπιστευτείς και να περπατήσεις μαζί του. Τι όμορφο. Είναι τωρέα η ζωή. Χριστιανική αλήθεια δεν θα πει σκοτάδι, δεν θα πει κατσουφιά, δεν θα πει απεσιοδοξία, δεν θα πει απογοήτευση, δεν θα πει θλίψη, κατατεθλιμμένο πνεύμα. Χριστιανική αλήθεια θα πει ουρανός, θα πει φως, θα πει χαρά,
Θα πει πνεύμα που υπηρετεί το Θεό. Θα πει καρδιά που προσφέρεται στο Θεό να την αγιάσει για να γίνει το κατοικητήριο του Θεού. Ας το κάνουμε. Αξίζει τον κόπο να ζούμε μια ζωή εδώ κάτω όπως τη θέλει εκείνος. Αλλά βλέπετε, υπάρχουν και μέσα στους πιστούς μερικοί οι οποίοι μοιάζουν εκείνους τους παλιούς Ισραηλίτες. Εκεί στο 10ο κεφάλαιο της Προσκορινθίους Επιστολής, στο 1ο Προσκορινθίους, ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται και γυρίζει πίσω στη ζωή των Ισραηλιτών. Για να τους πει, αδελφοί, δεν θέλω να αγνοείτε. Προσέξτε, θυμηθείτε. Και γράφει τούτα τα ωραία, τα οποία πρέπει να προσέξουμε. Οι πατέρες ημών ήσαν πάντες υπό την Εφέλην και πάντες δια της θαλάσσης διήλθαν. Και πάντες εις το Μωυσία βαπτίστησαν εν την Εφέλην και εν τη θαλάσση. Τι θα πει αυτό? Όταν βγήκαν από μέσα από την Αίγυπτο, πέρασαν μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα. Και εκείνο το πέρασμα μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα ήταν ενταφιασμός. Αντίστοιχο του βαπτίσματος του δικού μας. Πέθανε

Είναι όλες τις στιγμές μέσα στη ζωή μας και εμείς είμαστε βαπτισμένοι μέσα στη δόξα του Ιησού Χριστού. Ζούμε εν Χριστώ Ιησού. Αυτοί είχαν βαπτιστεί, λέει, στη θάλασσα και στην Εφέλη. Στο βάπτισμα του θανάτου για την παλιά ζωή και ζωής για τον Χριστό, μέσα στο Χριστό. Και αυτή πρέπει να είναι μια εμπειρία και μας, δική μας. Μετανοείς και πιστεύεις, βαπτίζεσαι. Και μετά λες και πού είναι ο Χριστός, πού και πού εμφανίζεται στη ζωή μου, πού και πού μ' ακούει, αν μ' ακούει. Και έχεις ένα πνεύμα μέσα σου με ψήμυρο, και έχεις ένα πνεύμα μέσα σου γογγισμού, και έχεις ένα πνεύμα μέσα στην πορεία αυτή, όμως όχι! Είμαστε μέσα στο Χριστό, βαπτισμένοι, και ο Χριστός είναι κάθε μέρα στη ζωή μας. Ούτε στιγμή περνάει που δεν είναι ο Χριστός μέσα στη ζωή σου. Εκείνα που γίνηκαν, λέει, παραδείγματα σε εκείνους, πώς λέει, γίνηκαν πραγματικότητες, εκείνους είναι παραδείγματα για μας. Και όλοι αυτοί, λέει, έφαγαν, όλοι τους έφαγαν από το πνευματικό φαγητό, πνευματική βρώση, και πάντα στο πνευματικό ποτόν έπιον. Γιατί έπιναν από μία ακολουθούσα πέτρα και η πέτρα ήταν ο Χριστός. Πίνανε από το Χριστό. Τρεφόντουσαν με το μάνα, το Χριστό. Χριστός διαρκώς μες στη ζωή τους. Και το ίδιο γίνεται και σε εμάς. Αλλά τι λέει η Γραφή. Δεν έφτασαν όλοι στη γη τη Χανάν. Οι πλείονες από αυτούς κατεστρώθησαν εν τίμη ερήμο. Δεν φτάσανε. Γιατί, και λέει ο λόγος του Θεού, κατεστρώθησαν εν τίμη ερήμο. Τα αυτά δεν έγιναν παραδείγματα ημών για να μην είμεθα εμείς επιθυμητέ κακών, καθώς και εκείνοι επεθύμησαν. Μη δεν γίνεστε ειδωλολάτρες, καθώς τη δέσαι εξ αυτών ως είναι γεγραμμένον εκάθισε ο λαός για να φάγει και να πει και σηκώθησαν να παίζωση, ξέρεις, αυτή η αισθησιακή ζωή. Και τούτη την εποχή που ζούμε σε μια τέτοια κοινωνία της κατανάλωσης και της απόλαυσης και του θεάματος, όπως έλεγε κάποιος, όλο βλέπουμε και απολαμβάνουμε την οράση μπροστά μας, καλοφαγία και λοιπά, ωραία σπίτια. Ούτε σαν τον παλιό καιρό, στις ηλεκτρικές σου κουζίνες, ωραία όλα αυτά. Τους φούρνους σου, τα πλυντήριά σου, ωραία όλα αυτά. Αλλά αν αυτά πάρουν την καρδιά σου και την κρατήσουν, εάν αυτά σε κάνουν αμελή στην εκκλησία, εάν αυτά σε κάνουν αμελή στη μελέτη, εάν αυτά σε κάνουν αμελή στην προσευχή, εάν σε κάνουν αμελή στην εξήτηση του Κυρίου, όλα αυτά γίνηκαν παγίδα σε σένα. Είναι μια ιδωλολατρία. Σηκώθηκε ο λαός να φάει, να πιει και σηκώθηκαν να παίξουν, λέει. Αυτή η ζωή της απολαύσεως, του θεάματος. Και είναι η αρρώστια της εποχής. Παίρνει τις καρδιές των ανθρώπων και τις τραβάει μακριά από τον Θεό. Στις ανάγκες ο άνθρωπος γυρίζει τα μάτια του ψηλά. Όταν τον σφίγγουν οι ανάγκες ζητάει τον Θεό. Όταν δεν έχει ανάγκες, θλίψεις, περιστατικά, γεγονότα, λάσκα η ζωή. Λασκάρουν τα πανιά. Και λέει εδώ μέσα, μη δε ασπορνεύομαι καθώς την έσα αυτών επόρνευσαν και έπεσαν μια ημέρα 23.000 ζωή αισθησιακή. Μη δε ασπειράζομαι τον Χριστό. Ο Χριστός είναι μέσα στη ζωή μας και τον εκπειράζεις. Καθώς και έτεινες αυτόν επήρασαν και απολέστησαν υπό τον όφεων. Μη δε γονγίζεται καθώς και έτεινες αυτόν εγόγγισαν και απολέστησαν υπό του εξολοθρευτού. Ταύτα δε πάντα εγίνοντο εις εκείνους παραδείγματα και γράφησαν προς νουθεσίαν ημών εις τους οποίους τα τέλη των αιώνων έφτασαν. Ώστε ονομίζον ότι ίσταται ας βλέπει να μην πέσει. Ο λόγος του Θεού μας κάνει προσεκτικούς. Και το Πνεύμα του Θεού μας καλεί σε μια εγρήγορση, σε ένα ζωντάνεμα, σε ένα ξύπνημα, σε μια ειλικρινή επιστροφή στο Θεό. Να γίνουμε πραγματικά η Εκκλησία όπως την θέλει ο Θεός. Και τότε τα δώρα του παίρνουν αξία. Να μπούμε σε μια αίθουσα και μια ζωντανή Εκκλησία να καίει. Έτσι την οραματίζουμε, έτσι τη φαντάζουμε, αλλιώτικα να μην μπούμε ποτέ.

αξίζει τον κόπο. Και γι' αυτό είπα, θα πρέπει πριν μπούμε να ταπεινωθούμε. Θα πρέπει πριν μπούμε και να νηστεύσουμε. Και να ταπεινωθούμε ενώπιον του Θεού και να του ζητήσουμε αυτό το ζέον πνεύμα μέσα μας. Για σε που είσαι έξω από τη χάρη, πάρε θάρρος. Ο Θεός σου χαρίζει αιωνιότητες δοξασμένες. Και εσύ που μπήκες, σήκω, περπάτα. Κάνε τα πόδια σου, όπως λέει, τροχιάς. Τροχές σωστές, ορθές, ορθίες. Βάδισε, όχι με παραλληλημένα γόνατα. Ο Κύριος θα μας ευλογήσει άφθονα. Ο Θεός θέλει το δικό του κατοικητήριο, το ναό του, και ξέφνεις θα έλθει στο ναό του, όχι στην αίθουσα, μέσα μας, για να είναι και στην αίθουσα. Μέσα μας, για να είναι και στην αίθουσα. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Ο Κύριος θα μας δώσει χάρη. Ο Κύριος θα μας ευλογήσει. Και ο Κύριος θα δοξαστεί μέσα στη ζωή μας. Αμήν. Θα ήθελα να ψάλλουμε έναν ύμνο και έχουμε την οικογένεια Kerr, τον αδερφό μας τον John Kerr από την Αυστραλία με την σύζυγό του τη Lorraine και τα παιδιά, η Ιουλία και ο Charlton εκεί. Θα φύγουν αύριο μου φαίνεται και είναι η τελευταία ημέρα που είναι μαζί μας. Θα καλέσω τον John να δώσει ένα χαιρετισμό. Would you like to give a few words of greetings to the church? Just a moment, we shall... sing and after. Λοιπόν, θα ψάχνουμε τον ύμνο μας. 175.

0: Διαβάζω 2 λεπτά το πρόγραμμα. Πάμε στην Αράχοβα μαζί. Και πίναμε 3 μέρες. Και μιλήσαμε και βρήκαμε ευκαιρία και μιλήσαμε σε συγγενείς εκεί του Τζον, του αγαπητού. Είναι η οικογένεια Πατσαντάρα και μερικές άλλες οικογένειες συγγενικές επάνω εκεί. Έχουμε την Ιωάννα εδώ πέρα, το Ιωαννάκι, η οποία τελειώνει γιατρός και θα έχουμε άλλον έναν γιατρό εκεί, την Ιωάννα την Πατσαντάρα. Όξα το Θεό. Και ο Θεός μας χρησιμοποίησε. Αύριο λοιπόν φεύγουν. Hello, John, tell us something.
1: It is a real joy for me to visit with my wife Greece for the second time.
0: Είναι μεγάλη χαρά για μένα να επισκεφθώ μαζί με τη σύζυγό μου και τα παιδιά δεύτερη φορά να σας επισκεφθώ.
1: The first time we had our eldest daughter Christina with us.
0: Την πρώτη φορά που είχαμε έλθει είχαμε την κόρη μας την Χριστίνα μαζί μας.
1: And the second time we have our other daughter Gillian and son Charlton with us.
0: Τούτη τη δεύτερη φορά είχαμε εκτός τη σύζυγου την Ιουλία και τον Τσάρτον, τα παιδιά.
1: We have had a wonderful time visiting this beautiful country of Greece.
0: Ήτανε, περάσαμε θαυμάσια και είχαμε ωραίες μέρες επισκεπτόμενοι αυτή την θαυμάσια χώρα, την Ελλάδα.
1: We have been visiting our relatives and friends in Arachova.
0: Επισκεφθήκαμε συγγενείς και φίλους στην Αράχοβα.
1: And I know we've only seen a little of Greece, and we know there's a lot more to see that is beautiful.
0: Και είδαμε ένα μέρος της Ελλάδος, αλλά αυτό μας κάνει να σκεπτόμεθα πως θα πρέπει να δει κανείς περισσότερα και θα είναι θαυμάσια, πραγματικά είναι ωραία η Ελλάδα.
1: We have appreciated fellowshipping with you last Sunday and this Sunday.
0: Εχαρήκαμε στην επικοινωνία μας μαζί σας την περασμένη Κυριακή και τούτη την Κυριακή.
1: But most of what is said is all Greek to us.
0: Αλλά τι να κάνουμε, τα ελληνικά είναι ελληνικά για μας. Δεν καταλαβαίνουμε. Ακατανόητα.
1: But we do sense the Spirit of the Lord here.
0: Αλλά νιώθω με το Πνεύμα του Θεού, του Κυρίου, να είναι εδώ.
1: And after all, it's the love of Christ that binds us all together as one.
0: Και πέραν τούτον, η αγάπη του Ιησού Χριστού συνδέει όλους μας σε ένα σώμα.
1: It's a wonderful thing how God speaks to each of our hearts and brings us to the place of repentance.
0: Είναι θαυμάσιο πως ο Λόγος του Θεού μιλάει στις καρδιές μας και πως μας φέρνει σε μετάνοια και επιστροφή και εμπιστοσύνη στο Θεό.
1: All of us who have found Christ in a personal way have a wonderful story to tell.
0: Ο καθένας που βρήκε τον Χριστό σαν προσωπικό του σωτήρα έχει να διηγηθεί μια θαυμάσια ιστορία.
1: But we serve the one Christ and the same Spirit that binds us all together.
0: Αλλά είναι ένας Χριστός, το ίδιο Πνεύμα που ενώνει όλους μας μαζί.
1: As I have traveled around the world again this time, I realize that we are living in the last days.
0: Καθώς γυρίζουμε στον κόσμο, όπως ερχόμεθα στο ταξίδι μας τώρα, διαπιστώνω περισσότερο και περισσότερο κάθε μέρα ότι ζούμε στις τελευταίες μέρες.
1: And we see all around us things getting worse and worse.
0: Και βλέπουμε γύρω μας τα πράγματα να πηγαίνουν όλο και στο χειρότερο.
1: But Jesus said, when you see these things begin to happen, look up, for your salvation draweth nigh.
0: Ο Ιησούς Χριστός είπε, αν δείτε αυτά τα πράγματα να γίνονται, αυτά τα σημεία να γίνονται, υψώστε τα κεφάλια σας επάνω στον ουρανό. Έρχεται η ώρα.
1: This world is not our home. We are looking for our eternal city.
0: Ατούτος ο κόσμος είναι μάταιος και προσωρινός και φεύγει. Εμείς αποβλέπουμε σε μια αιώνια πολιτεία.
1: And though we may never see one another again in this life, we look forward to that day when we'll all be together and all speak one language in the eternal city.
0: Και αν δεν μπορέσουμε να ξανασυναντηθούμε στον κόσμο τούτον, να ξαναβρεθούμε, ξέρουμε όμως ότι θα συναντηθούμε μια μέρα στην αιώνια πολιτεία. Θα μιλάμε την ίδια γλώσσα και θα ψάλλουμε τους ίδιους ύμνους στο Θεό μας.
1: And it is my prayer this morning that each one of us will be there.
0: Και είναι ευχή μου σήμερα το πρωί ο καθένας από εσάς που βρίσκονται εδώ να ευρεθεί την ημέρα εκείνη εκεί.
1: I carry a great burden for the souls of men around the world.
0: Φέρνω μέσα μου φορτίο πολύ για τις ψυχές του κόσμου, γύρω-γύρω στον κόσμο, σε όλο τον κόσμο.
1: And in my country, Australia, where we are living and serving God, the problems are just the same.
0: Και στην Αυστραλία, στη χώρα μου, εκεί όπου υπηρετούμε το Θεό, αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα.
1: The human heart is seeking after God, although sometimes it doesn't realize it. The human heart is seeking after God, although sometimes we do not realize it.
0: Η ανθρώπινη καρδιά ψάχνει για το Θεό, αλλά πολλές φορές διαπιστώνεις ότι δεν το κάνει.
1: And only God can give us the peace and the joy and the happiness and satisfaction in life that we are looking for.
0: Και μόνον ο Θεός μπορεί να μας δώσει τη χαρά, την ευτυχία, την ειρήνη την οποία ζητούμε μέσα στον κόσμο τούτον.
1: I bring you greetings from the Greek saints in Australia.
0: Θα φέρω τους χαιρετισμούς των Ελλήνων πιστών στην Αυστραλία.
1: And would ask you to pray for us in Perth as we seek for a Greek pastor amongst the Greek people.
0: Και να προσεύχεστε για μας εκεί πέρα στο Perth. Perth λέγεται η πόλη στην οποία βρίσκονται, είναι 1.300.000 άνθρωποι στο Perth. Διότι καθώς αναζητούμε και ψάχνουμε να βρούμε έναν Έλληνα να γίνει ποιμήν για μια ελληνική συνάθρηση κάτω στο Perth, γιατί υπάρχουν πολλοί Έλληνες εκεί πέρα και έχουν ανάγκη από έναν Έλληνα εργάτη να πάει εκεί να υπηρετήσει.
1: We will be praying for you here in Athens and the other churches in Greece.
0: Θα προσευχόμεθα για σας εδώ στην Αθήνα και για τις άλλες εκκλησίες στην Ελλάδα.
1: We will pray that God will bless you all as you witness for Him.
0: Θα προσευχόμεθα στο Θεό να θα ευλογήσει όλους σας καθώς θα δίνετε τη μαρτυρία σας για αυτόν.
1: And that many hundreds and thousands of Greeks will come to know Jesus.

0: αυτός ο Θεός της ειρήνης ήθελε να σας αγιάσει ολοκλήρως και να διατηρηθεί ολόκληρο το πνεύμα σας και η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αμήν.
1: May God bless you all.
0: Ναι, ήθελε ο Θεός να ευλογήσει όλους μας. Thank you, John. Ο Τζον έχει σκοτσέζικη καταγωγή και κάποτε διάβαζα ότι οι Σκοτσέζοι είναι Έλληνες, τους οποίους πήραν οι Ρωμαίοι από την στερεά Ελλάδα και υπηρετήσανε στον Ρωμαϊκό στρατό, πολεμήσανε στην Αγγλία και τους έδωσαν εδάφια εκεί να μείνουν μετά τους πολέμους, όπως δώσανε και στους Ρουμάνους, οι οποίοι είναι Ρωμαίοι στρατιώτες ήσαν. Γι' αυτό και η γλώσσα τους είναι Ρωμαϊκή. Και το βγάλουν αυτό και από τα χαρακτηριστικά της φυλής, που μοιάζουν με την ελληνική φυλή, τον επαναστατικό τους χαρακτήρα, τον επίμονο και το λίγο την τσιγκουνιά και τη λίγη τσιγκουνιά, από τη φουστανέλα που φοράνε, γιατί έχουν φουστανέλα αυτοί οι Σκοτσέζοι, η δική τους ενδυμασία έχει μια φουστανέλα, και την πίπιζα που έχουν, ξέρετε, είναι ελληνικά αυτά και διατηρούνται από τότε. Διάβασα μια ωραία μελέτη, περισπούδαστη μελέτη. Λοιπόν, ο Τζον έχει καταγωγή ελληνική μέσα του. Αμέν. Δόξα τω Θεώ. Η Λορέιν είναι από τον πατέρα της, η σύζυγός του Ελληνίδα. Ο πατέρας της ήταν ο Τρίφων Θεοχάρης, ένας αδερφός αγαπητός από την Αυστραλία που είχε έρθει πριν από χρόνια. Είχε κηρύξει εκεί στην Αράχοβα και του κάνανε μηνύσεις του ανθρώπου και τον υπερασπίστηκαν σε δύο δίκες, μία στη Λεβαδιά και μία στην Αθήνα. Μία στη Λεβαδιά και μία στην Αθήνα. Ο Τρίφων Θεοχάρης ήταν πολύ θερμή ψυχή, πιστός και αφιερωμένος. Αυτά λοιπόν περικά. May God bless you and your trip. Λοιπόν, όχι να ευχαριστήσουμε. Απ' την καρδιά μας σου είμαι θευγνώμενος, Πατέρα μας ευλογημένε για την αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε για τον Ιησού Χριστό τον Υιό σου τον μονογενή, τον τύπο της διδαχής τον οποίον έβαλες μπροστά μας. Δώσε χάρη το πνεύμα μας να είναι ζέον από μέσα, γεμάτο προθυμία για το θέλημα το δικό σου και για την υπηρεσία τη δική σου. Άναψέ μας με το πνεύμα σου το Άγιο σαν εκκλησία, ευδόκησε να κατοικείς μέσα μας και δώσ' μας χάρη καθώς θα μπούμε σε αυτά τα κτίρια τα οποία επέτρεψες να γίνουν. Κύριε, όχι τα κτίρια, αλλά οι ζωντανές ψυχές που ανήκουν σε σένα, να είναι ολοζώντανες και να είναι η παρουσία σου και να κατοικείς εσύ μέσα σε αυτές, για να δοξαστεί το όνομά σου και να μεγαλυνθεί. Επάκουσέ μας, κάνε πολύ περισσότερο από όσα ζητούμε ή νοούμε και δοξάστε τη. Κάλεσε ψυχές που δεν έχουν σου έχουν παραδοθεί να χαριστούν. Είναι μεγάλη ημέρα γιορτής για αυτές. Να δοθούν στη χάρη σου. Ο ουρανός είναι ανοιχτός και τις περιμένει. Παρακαλούμε, Κύριε, κάλεσε ψυχές. Δώσ' τους να υπογράψουν το συμβόλαιο, τη συνθήκη μαζί σου. Να δεχθούν την δωρεάν σου εν Χριστώ Ιησού τους ουρανούς που χαρίζει. Παρακαλούμε πολύ ακόμα την οικογένεια Κέρ, τον Τζον, την Λορέιν και τα παιδιά και τη Χριστίνα και την Ιουλία και τον Τσάρτον, τους αφιερώνουμε στα χέρια σου. Παρακαλούμε να τους ευλογήσεις. Εσύ να τους συντροφεύσεις όπου πάνε και να τους συνοδεύσεις και οδηγήσεις. Και κάποιοι εκεί στην Αυστραλία που θα γυρίσουν, Κύριε, να τους χρησιμοποιήσεις για τη δόξα την ειδική σου. Με ρίμνησε, Κύριε, ώστε ψυχές να εγερθούν για το έργο το δικό σου. Ακούμε εδώ φωνές που ζητάνε παντού ανθρώπους να πάνε να υπηρετήσουν. Κύριε, να προμηθεύσεις εσύ. Παρακαλούμε, ευλόγησε και την κατασκήνωσή μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου και για τη δόξα σου την αιωνία.

κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 065 788.
1: Συγγνώμη, τι κάνετε εδώ?
2: Έχουμε κέφι και δουλεύουμε. Χτίζουμε μια νέα Ιερουσαλήμ, όπως ο Νεεμίας. Ξέρεις τον Νεεμία που...
1: Όχι.
2: Όχι, καλά. Εσένα πώς σε λένε? Δεν σε έχω ξαναδεί.
1: Με λένε Τίμο.
2: Τίμο. Α, λοιπόν, ο Νεεμίας ξανάχτισε την κατεστραμμένη από τους Βαβυλώνιους Ιερουσαλήμ. Να, αρχίζει το τραγούδι. Άκου και θα καταλάβεις.

Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Να διαβάσουμε το κεφάλαιο λίγο, από το 18 διαβάζουμε. Καλά μου παιδιά, είναι η τελευταία ώρα. Έχετε ακούσει ότι έρχεται ο Αντίχριστος. Και πράγματι, πολλοί αντίχριστοι έχουν έλθει. Από αυτό καταλαβαίνουμε πως είναι τελευταία ώρα. Εφύγανε από μας, αλλά ποτέ δεν ανήκαν σε μας. Γιατί αν ήταν από αυτούς που ανήκανε σε μας, θα είχαν μείνει κοντά μας. Εν τούτης φύγανε, για να φανερωθεί ότι δεν είναι όλοι από τους δικούς μας. Αλλά εσείς έχετε χρήσμα από τον Άγιο και τα ξέρετε όλα. Από το ρήμα χρύο, που σημαίνει αλήφο, εξού και χρώμα, χρώστης, είναι κάτι που φαίνεται ο Θεός προφορικός παρέδωσε τον Αδάμ. Θα ξέρετε πως όταν γεννήθηκε ο Νόε, ο Αδάμ ζούσε. Τον γνώρισε δηλαδή ο Νόε, τον Αδάμ. Γι' αυτό και βλέπετε ορισμένα πράγματα που στην Εγγραφή γραφή λείπουνε. Ρωτάει κανείς, καλά, και πως ξέρανε τη θυσία. Τι ήξερε ο Αδάμ, τι είχε πει ο Θεός. Ανάμεσα σε αυτά που ο Θεός είπε, ήτανε και το χρήσμα. Σαν περιεχόμενο το χρήσμα ήτανε άλυθε ο άνθρωπος του Θεού, κάποιος. Θα δούμε ποιος. Ένα πρόσωπο με ένα μείγμα λαδιού αρωματικού. Στο συμβολισμό ότι το πρόσωπο το οποίο αληφότανε, όχι εκείνος που άλυφε, αλλά το πρόσωπο που το έχριαν, ο κεχρισμένος, αυτός είχε επάνω του συνήθως εξουσίες διοικητικές. Θα λέγαμε σήμερα βασιλικές. Θα θυμόσαστε στην παλαιά οικονομία, ο άνθρωπος του Θεού έχριε εκάστοτε τον βασιλέα. Ξεκινώντας από τον Σαούλ μέχρι μετέπειτα. Αυτά για το χρύο, χρήσμα. Άγιος. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος μας έχει χρήσει. Αν θέλετε, να ανοίξουμε Β' Κορινθίους Α21. Εκείνος δε που μας στερεώνει και εμάς μαζί με σας εις τον Χριστόν, ο οποίος και μας έχρισε, είναι ο Θεός. Ποιος σε έχει χρήσει λοιπόν, ψυχούλα? Ο Θεός. Προσωπικός, ναι, δια Πνεύματος Αγίου. Στην ίδια επιστολή που διαβάζουμε του Ιωάννου, την πρώτη,

ψυχής και την ώρα της μελέτης και την ώρα της προσευχούλας και αν θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν και πούνε στο δούλο του Θεού, αδελφέ μου, πως μπορείς να μας πεις 10 πραγματάκια, θα μαζευτούμε 5 άνθρωποι ένα απόγευμα ή περί του χρήσματος να κάτσουμε να μελετήσουμε, να τα δούμε. Μη μου πεις όμως ότι σε σωτηριακά, σε βασικά

μέσω ενός εργάτη του κυρίου, του αδελφού του Κόλλα, όσοι τον ξέρουν, είναι ένα γεροντάκι 85 ετών, το οποίο γυρίζει έξω στους αγρούς από σπίτι σε σπίτι και από γειτονιά σε γειτονιά. Αυτός την είχε γνωρίσει αυτή την ψυχή σε ένα χωριό. Αυτή είχε ένα ολόκληρο χωριό δικό της. Πώς τα κατάφερε, κάπου. Πλουσιωτάτη, έξυπνη, μορφωμένη γυναίκα, με ένα τρομακτικό όμως ενδιαφέρον. Έπανε. Μπορούσε, δεν είναι τούτο δόλιο, τίποτα από αυτά. Δεν δεχόταν τίποτα, δεν πιστεύει τίποτα. Μέχρι ότου έπεσε στα χέρια της ο Λόγος του Θεού. Μεγάλη γυναίκα πια, όταν την γνώρισα, πρέπει να ήταν υπέρ τα 80. Εδώ στο στήθος της είχε ένα χρυσό βηματοδότη με μία μπαταρία, ο οποίος βοηθούσε την καρδιά της, γιατρέ μου, να χτυπάει ταχύτερα, δυνατότερα, τη βοηθούσε. Όταν πια χάλασε αυτός ο βηματοδότης, πέθανε κιόλας. Δεν μπορούσε πλέον. Αγαπητέ μου, τη στιγμή που αναγεννήθηκες, το μεγάλο μυστήριο το οποίο δέχομαι, συν της άλλης, είναι ότι ο Θεός άνοιξε το στήθος σου, σου έκαμε μία εγχείρηση, αόρατη και απροσδιόριστη, και σου βάλε μέσα σου κάτι. Κάποτε είχα πάει στην Αμερική σε ένα μου ταξίδι, στο σπίτι εκεί των συγγενών που έμενα, είχαν μία αυτοκινητάρα. Μεγάλη. Και ωραία. Οι άνθρωποι να με περιποιηθούν, να με πάρουν εδώ, να με πάρουν εκεί, με πήραν μέχρι απάνω στον Καναδά. Και είδαμε εκεί πέρα τον Ιαγάρα και τις υδατοπτώσεις του. Κάτσαμε μια ολόκληρη μέρα. Ωραία ήταν, δόξα τον Κύριο. Θυμάμαι τώρα, το αλλάξαμε αυτό το αυτοκίνητο. Αυτό το αυτοκίνητο έχει μια παράξενη ιδιότητα στο πώς μετρούσε τα χιλιόμετρα που έτρεχε. Δεν ήταν το κοντέρ του έτσι, να γυρίζει έτσι να βλέπεις. Το κοντέρ ήταν, έπιανε σχεδόν όλη τη θέση του οδηγού. Και ήταν αριθμημένο. Περίπου σαν το θερμόμετρο, το φανταστείτε έτσι όμως, οριζόντια. Και όπως έτρεχε το αυτοκίνητο, είχε μια βελόνα κόκκινη, η οποία έτρεχε, και την ώρα που έτρεχε έβαφε κίτρινο όλο το άσπρο. Το έβαφε κίτρινο. Δεν έβλεπες, ας πούμε, 50, 60, 80, 90, 100, 110, μέχρι πόσο φτάνεις. Όταν όμως υπερέβαινε μια ταχύτητα, το κοντέρ έκανε τι, τι, τι, συνεχώς ένα εκνευριστικό πράγμα, αλλά δεν ξέρω πώς να το καταλάβει κανείς. Όταν όμως υπερέβαινε άλλη, συγχρόνως δεν το έβαφε πράσινο αυτό. Όλο έβαφε το με πράσινο. Όταν υπερέβαινε μια άλλη ταχύτητα, έκανε αναβόσβηνε ένα κουφός και βαφόταν όλο κόκκινο. Ούτως ώστε αν ήσουν αφιερημένος, να βλέπεις, να ακούς, να ουρλιάζει αυτό το πράγμα, τρέχεις πολύ. Μη μου πείτε ότι ήταν σοφό, γιατί και με κάτι τέτοια σκοτώνονται εκεί πέρα. Δεν είναι θέμα ποτέ, είναι θέμα μυαλού. Κάτι τέτοιο, το Πνεύμα του Θεού, με βεβαιότητα πρέπει να σου πω πως έχει βάλει μέσα στην καρδιά σου. Μέσα στο στήθος μου. Μέσα στη ζωή μας. Έτσι λέει εδώ. Μη μου πεις ότι έκαμες κάτι, είπες κάτι, ενήργησες, πήγες και μετά έλεγες αμαρτία ήταν αυτό, έλεγε. Για κοίτα ρε παιδάκι, κάτι μυστήρια πράγματα. Αμαρτία ήταν αυτό λοιπόν, ε. Τώρα σε άλλον πες το. Στον ίδιο τον Κύριο μη το πεις. Διότι ξέρεις πως το κοντέρ άρχισε να ουρλιάζει. Να, τι θα πει, να, τι σημαίνει ότι εφτάσαμε σε καταστάσεις πορώσεως. Τι σημαίνει πόρωσες, ξέρετε.

σημαίνει ότι το αυτή συνηθίζει τόσο πολύ στο βουητό του κοντέρ που στο τέλος το κοντέρ παίζει και εσύ δεν το ακούς καθόλου. Ο Γιώργος Αλεξανδρής μου έλεγε για έναν αρχιμηχανικό ενός μήλου στον Πειραιά, ο οποίος από ειδικούς οικογενειακούς λόγους, ίσως και οικονομικούς, επί 37 χρόνια εδούλευε αρχιμηχανικός σε εκείνο το μήλο τη νύχτα. Μέχρι το πρωί. Μέρα, κάτι άλλο θα κάνει, ποιος θα ξέρει. Ξέρετε τι δουλειά έκανε αυτός. Κοιμότανε για ένα κρεβάτι και κοιμότανε. Θα μου πεις, είναι δυνατόν να κοιμηθεί κανείς μέσα σε ένα μήλο? Δεν ξέρω πώς κάνουν οι μήλοι τώρα, αλλά στα παλιά χρόνια να περνάς από έξω 2 χιλιόμετρα, 3 γύρω το έδαφος. Αυτός λοιπόν κοιμότανε. Και όταν εξιουδήποτε λόγου σταματούσαν τα μηχανήματα, αυτός ξύπναγε. Δεν μπορούσε να κοιμηθεί με ησυχία αυτός. Είναι αυτό ακριβώς. Είχε πάθει πόρωση. 37 χρόνια αυτός ο θόρυβος. Πολλές φορές συμβαίνει ορισμένοι άνθρωποι να έχουν πάθει πόρωση. Συμβαίνει πόρωση στο κρασί. Εσύ πίνεις τόσο κρασί και έχεις διάθεση να σφυρίξεις τον πρώτο ύμνο που θυμήθηκες. Άλλος πίνει 25 φορές τέτοιο κρασί και λέει, θα φέρετε λέει, τώρα το κρασάκι να πιούμε λέει, και κανένα κρασί. Αμάν. Έτσι. Σας φαίνεται παράξενο. Οι Έλληνες έχουν ένα ρήμα. Είχαν ένα ρήμα. Το ρήμα μυθιδρατίζω. Από τον οποίο βγήκε και η λέξη μυθριδατισμός. Τι σημαίνει μυθριδατισμός? Ήταν ένας βασιλιάς ο Μυθριδάτης, ο οποίος φοβότανε πάρα πολύ μήπως τον δηλητηριάσουνε. Είχε εθίσει λοιπόν τον οργανισμό του με μικρές συνεχώς χρόνια ολόκληρα δόσεις δηλητηρίου σε τέτοιο βαθμό που μπορούσε μέσα στο φαΐ του να φάει μια δόση δηλητηρίου που σκότανε 5 ελέφαντες. Αυτό δεν του κάνει τίποτα. Ο οργανισμός του είχε συνηθίσει. Έμεινε λοιπόν η λέξη μυθριδατισμός. Εθισμός στο δηλητήριο. Θα ήθελα πάρα πολύ απόψε, τελείως απλά και ειλικρινά, να γυρέψω συγγνώμη, διότι τόσα χρόνια μπορούσαμε να είχαμε μιλήσει για κάτι άλλο, για οτιδήποτε άλλο. Εννοώ να είχαμε μιλήσει για κάτι άλλου ενδιαφέροντος, παρά να μιλάμε συνεχώς για το θέμα της γλώσσας και του στόματος. Γιατί? Διότι οι ψυχές αυτές έχουν ήδη πορωθεί. Τέλος. Δεν γίνεται με αυτές τις ψυχές τίποτα. Πρέπει να ξέρετε πόσα δάκρυα, πόσους αγώνες, πόσα γόνατα, πόσα χτυπήματα, πόσες υποσχέσεις. Αδύνατο. Δεν επρόσεξαν από την αρχή τούτη τη μεγαλειώδη αλήθεια. Δεν έχετε ανάγκη εσείς από δάσκαλο. Γιατί ο Κύριος σας, ο οποίος σας έχρισε, καθώς σας έχρισε, σας έμαθε τα πάντα. Αδελφοί μου, θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ για το σημείο αυτό. Ένα σημείο που το τοποθετώ σε μια πρώτη θέση ανάγκης για ανθρώπους βέβαια πιστούς και ειλικρινείς. Περί αυτών πρόκειται. Έχουμε μέσα μας, μέσα στο στήθος μας, ένα μηχανάκι. Το έβαλε ο Κύριος μόλις σε έχρισε. Και το μηχανάκι αυτό λέγει ότι γνωρίζεις τα πάντα. Μήπως τώρα μπορούμε να συνδυάσουμε κάτι που πολλές φορές στο παρελθόν έχουμε πει. Εάν είχαμε μάθει να προσευχόμεθα για τα πρόσωπα που αγαπάμε στο μισό χρόνο από εκείνον που δαπανούμε για να τους δίνουμε συμβουλές, ίσως το αποτέλεσμα να ήταν διαφορετικό. Αυτό σε ένα μεγαλύτερο βαθμό
ισχύει βασικά προκειμένου περί ανθρώπων με χρήσμα Αγίου Πνεύματος. Με τις συμβουλές ο άλλος μπορεί να κάτσει και να σ' ακούει και να βάλει τα κλάματα. Δεν είναι θέμα γνώσεως. Ήδη του το έχει πει η καρδιά του. Και στην καρδιά του αυτός είπε όχι. Για αυτή την καρδιά δεν μένει τίποτα άλλο. Παραδάκρυα, πολλή προσευχή, γόνατα και Άγιο Παράδειγμα. Και το έλεος του Σταυρού. Στην προς Φιλιππισίους επιστολή, στο Β' 6, διαβάζουμε. Ας επικρατεί μεταξύ σας αυτό το ίδιο φρόνημα που ήταν και εις τον Ιησούν Χριστόν, ο οποίος, αν και εν μορφή Θεού υπήρχε, δεν νόμισε, δεν εθεώρησε σαν κάτι προσαρπαγμόν τότε ή το ίσως προς τον Θεόν, αλλά εκένωσε τον εαυτόν του λαβών δούλου μορφή. Γενόμενος όμοιος προς τους ανθρώπους, και αφού κατά το σχήμα ευρέθηκε σαν άνθρωπος, εταπείνωσε τον εαυτόν του γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου. Και μάλιστα θανάτου σταυρή. Υπάρχει ένας φόβος. Είμαι υποχρεωμένος να τον εντοπίσω και να τον φέρω μπροστά σας με προσευχή. Ο Θεός σε έχρισε βασιλέα και ιερέα. Και γνωρίζεις τα πάντα. Είναι ο φόβος μήπως φουσκώσει η καρδιά του ανθρώπου. Ο φόβος μήπως γεμίσει καπνό το πνεύμα μας. Και χάσουμε την αίσθηση που είμαστε και ποιοι. Ο Υιός ή το βασιλεύς. Αλλά εγνώριζε και ένα δεύτερο μέτρο της ταπεινώσεως. Αρχιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ, αλλά υποτασσόμενος και ραπιζόμενος από το ανύπαρκτο ιερατείο των ανθρώπων. Διδωρούμενος δεν αντελειδώρει. Πάσχων δεν απειλού. Ο Κύριος να μου δώσει. Είναι, ξέρετε, τρομερό πράγμα. Αν δεν μιλούσε κανείς σε εκκλησία ανθρώπων που πιστεύω πολύ δέχονται τις αλήθειες του Ευαγγελίου καθώς είναι, θα ήταν τρομερά δύσκολο να το εξηγήσει κανείς. Τόσο ψηλά και τόσο χαμηλά. Τόσο πολύ και τόσο λίγο. Τόσο μεγάλο και τόσο μικρό. Τόσο υψηλό και τόσο γήινο. Τόσο θεϊκό και τόσο άνθρωπο. Αν ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει τι σημαίνει «τα ξέρεις όλα». Αν είσαι και χαρισμένος, τα ξέρεις όλα. Υπάρχει ένας φόβος. Τα ξέρω. Ο Παύλος πολλά ήξερε. Και όταν κάποτε εκλήθη να βαθμολογήσει τον εαυτόν του, του έβαλε μηδέν. Μηδέν. Τόσο αξίζω. Ο έσχατος πάντα. Κάνουμε ένα λάθος. Να μετράμε την καλοσύνη μας με την καλοσύνη ενός κακούργου. Και να λέμε, τέλος πάντων δεν είμαι λίγο σαν τον κακούργο. Κάνουμε λάθος. Να μετράμε τις χειρονομίες της αγάπης μας με τη χειρονομία ενός παθολογικά τσιγκούνι, άρρωστου ανθρώπου. Δεν είμαι λίστα γι' αυτόν. Υπάρχει μέτρο να μετράς. Και αυτός είναι ο Χριστός. Πόσα ξέρεις, θα τα μετρήσεις στο Χριστό. Και είναι ανάγκη πολλές φορές να πλησιάζουμε τον Ιησούν Χριστόν για να μας δίνει το αληθινό μέτρο. Πόσες φορές παραπονούμε, πόσες φορές σαν τα μικρά παιδιά που βγάζουν δόντια γκρινιάζουν. Δεν ξέρω γιατί παραπονείσαι. Όμως ξέρω κάτι.
πως είναι ανάγκη αυτό για το οποίο παραπονείσαι να το πάρεις και να το βάλεις δίπλα στο Σταυρό του Χριστού. Σε εκείνο τον ονειδισμό, σε αυτό τον εξευτελισμό, σε εκείνο το πάθος. Και ξέρω και είμαι βέβαιος πως μόλις το ακουμπήσεις κάτω, με τρόπο θα το βιάσεις κουβέντα τον Κύριο, θα το πάρεις. Δεν ξέρω μια φορά που κάτι θέλει να δει κάποιος, ας πούμε, το παίρνεις από κάποιο μικρό παιδί, του το δω ένα ξηραφάκι, με τρόπο το κάνεις έτσι, να το πάρεις, να το κρύψεις. Είναι ντροπή. Ό,τι κι αν έχω, ό,τι κι αν έχεις. Να τολμάμε να το βάλουμε δίπλα στο πάθος του Γολγοθά. Αδελφοί μου, στη Ρωμαίους 16-13, διαβάζω Ρωμαίους 16-13. Χαιρετήστε το ρούφο των εκλεκτών εν Κυρίω και τη μητέρα μου του που είναι και δική μου. Χαιρετήστε τον ασύγκριτο, τον φλέγοντα, τον Ερμά, τον Πατρόβα, τον Ερμή και τους αδελφούς που είναι μαζί τους. Χαιρετήστε τον Φιλόλογο και την Ιουλία, τον Νηρέα και την αδελφή του. Φιλιά στον Ολυμπά και όλους τους Αγίους που είναι μαζί τους. Φιλιά να δώσει ο ένας στον άλλον, εν φιλήματι Αγίω. Όλες οι εκκλησίες του Χριστού σας φιλούν. Μεγάλες καρδιές τότε εδώ ήτανε.

που τελικά στη Ρώμη ή θα τους σκότωσαν. Κι αν γλίτωσαν από τα θηρία, ποιος ξέρει πώς έφυγαν. Τώρα είναι επάνω στη δόξα. Του ζηλεύει, αν πας στο πανεπιστήμιο, στην αίθουσα των τελετών, όταν πάει κανείς να ορκιστεί, θυμάμαι είχαμε πάει να ορκιστούμε. Μας βάλανε στη μεγάλη αίθουσα των τελετών. Είναι όλο γεμάτο προσωπογραφίες εκεί πέρα, Βρετάνιων, καθηγητών. Ούτε τους ξέρεις και οι συγγενείς τους ούτε θα τους θυμούνται. Υπόθεση 150 ετών τώρα περίπου, αν φαντάζεσαι, κάπως έτσι. Και έφυγαν, σβήσανε, χάθηκα, πας σε ένα νεκροταφείο, δεν ξέρω. Αλλά θα σε παρακαλέσω πολύ να το διαβάζεις πάντοτε αυτό το 16ο κεφάλαιο, με τους ασπασμούς και τους χαιρετισμούς του Παύλου. Ένα τέτοιο θέλει να σε κάνει ο Κύριος. Μεγάλο, αλλά απλό. Δυνατό, αλλά ταπεινό. Βασιλέα και ιερέα, που γνωρίζεις τα πάντα, μα τελείως αδιανό. Φαντάζεσαι ένα πριγκιπόπουλο 15 μηνών. Τι έγινε. Ούτε ξέρει τίποτα αυτό. Αν του πάρεις μια κουβαρίστρα μπορεί να κλαίει μια μέρα ολόκληρη. Γιατί πήρα την κουβαρίστρα εκεί πέρα την αδιανή. Ρε πριγκιπόπουλο, εσένα έχεις 15.000 αυτοκρατορίες και 1.000.000 βαρέλια πετρέλαιο την ημέρα βγάζει ο πατέρας σου για την κουβαρίστρα. Πέρα 15 μηνό παιδί του λες τώρα αυτού του ότι έχει βαρέλια πετρέλαιο. Όχι, δεν τα μιλήσει αυτό. Έχεις αυτή την απλότητα, αδελφέ μου. Προσεύχου να την αποκτήσω, αδελφέ μου. Βλέπεις έτσι τα πράγματα, αδελφοί μου. Τούτο μονάχα με το οποίο και κλείνω. Αν στην πραγματικότητα και στα αλήθεια έχεις το χρήσμα παρά του Αγίου, γνωρίζεις τα πάντα και φέρεις προσωπικά την ευθύνη για όλα όσα στη ζωή μου και στη δική σου τη ζωή γίνονται. Σωστό. Έτσι είναι, έτσι είναι. Η ευθύνη θα μείνει επάνω μας. Βοήθησέ μας από την, να μετακινήσουμε αυτή την ευθύνη σε άλλες πλάτες. Τα πάντα ξέρουμε. Τα πάντα. Και κανένας μας δεν μπορεί να ισχυριστεί για κάτι που δεν έπρεπε να υποθεί ή να λεχθεί, κάποιο δρόμο που να περπατήσουμε και κάποια σκέψη που σπάθησε το πνεύμα μας και την καρδιά μας, άπρεπη καθώς ήτανε, πως δεν το ξέραμε πως έπρεπε να γίνει. Βοήθησέ μας να ζήσουμε την ζωή της οδηγίας του πνεύματος. Κυρίως τη ζωή της πορείας προς Εμαούς και εσύ να είσαι δίπλα μας. Πάλι τα παιδιά μας. Ξανά την εκκλησία σου. Τη δεύτερη μας ώρα. Αγιαστείτε το όνομά σου στη ζωή μας. Αμήν. Και πού θα είμαστε, πώς θα είμαστε, ποια κύματα θανάτου και κακού θα χτύπαγαν τα πανιά της βαρκούλας μας και πού θα πηγαίναμε και πού θα ταξιδεύαμε αν δεν μας είχες στείλει εκείνα, αν δεν μας είχες χαρίσει τον Υιόν σου το παιδί, χωρίς ελπίδα, χωρίς κατεύθυνση, χωρίς χθες, χωρίς σήμερα, χωρίς αύριο. Σαν τα ξερά τα φύλλα που τα παίρνει ο αέρας για να τα ρίξει στο τέλος σε ένα βάραθρο, στο βούρκο και στο θάνατο. Τώρα όμως μας σήκωσες ένα-ένα τα φυλλαράκια τα ξερά, μας σκούπισες, μας φίλησες, κόκαλα ξερά είμαστε και το πνεύμα του Άγιον μας έκαμε
ζωντανά πλάσματα.

0: με προοπτικές, με όνειρα, με σχέδια, με γραμμές, με στόχους. Πόση χαρά έχουμε καθώς σε πλησιάζουμε. Πόσο ευλογητές είναι το τις ώρες που σε πλησιάζουμε. Ευλόγησέ μας. Θυμήσου το διορό μας. Όπου και να είναι οι ψυχούλες μέσα σε αυτό το καλοκαίρι, δεν πειράζει. Ευλόγησέ τες και αυτές με μερίδα ευλογίας άναφεν. Τα παιδιά μας θυμίζουν, τους μαθητάς, τους φοιτητάς, τους σπουδαστάς, τον στρατιώτη, τον τόπο μας, τις αρρώστιες, τον πόνο, το νοσοκομείο, τη θλίψη, ειδικά το Στέλιο, τον Κοροντίνη. Σε ευχαριστούμε για τη ζωντανή παρουσία της μαρτυρίας του. Κάμε το πιο καλό στην ιστορία της ζωής του όπως εσύ το ξέρεις. Είναι κάποιες ώρες δύσκολες όταν προσευχόμεθα για αρρώστους. Τι να σου πούμε να τους θυμηθείς, μη γέννητο. Να επικαλεστούμε και να προκαλέσουμε την αγάπη σου, θα ήταν βλάσφημο. Αν προσευχόμεθα σε τέτοιες δύσκολες ώρες. Είναι σαν να θέλαμε να σου ανανεώσουμε μια ολοκληρωμένη μορφή εμπιστοσύνης και να σου πούμε με τα λογάκια της προσευχούλας μας πως δεν έχουμε άλλον, δεν θέλουμε άλλον. Ήταν ανθρώποι να μας ρωτούσες στην κρυσάρα της δικής σου της κρίσεως θα βάζουμε αυτά τα πραγματάκια να κάνεις το ευάρεστον, το καλό και το ευλογητό στη ζωή των δικών μας. Θα σε παρακαλέσουμε να μείνεις μαζί μας, να μας τιμήσεις με την παρουσία σου, να μας ευλογήσεις με το χέρι στο δεξί καθώς σκύβουμε το κεφάλι μας, εμάς και τα σπιτικά που εκπροσωπούμε και να αγιαστείς εν το μέσο ημών. Αμήν. Αν θέλεις, είτε. Αν θέλεις. Ρωμαίου, είτε. Να βρούμε ένα εδαφιάκι που το έχουμε τόσο πολύ ανάγκη. Εδώ ο Παύλος είπε, ακούστε εδώ, αυτά που έρχονται και σας κηρύττουν για εύκολα πράγματα και δεν είναι τίποτα και τι σας νοιάζει και αυτά δεν τα δέχονται. Η υπόθεση του να ζήσει κανείς την ζωή όπως πρέπει να τη ζήσει. Εχθές βρήκα μια ομάδα στον Πειραιά από φοιτητές Ελβετούς. Ήταν μερικοί εκεί πέρα, θέλανε οι άνθρωποι ένα εστιατόριο. Τι θέλετε τους λέω. Πετάγεται ο αρχηγός, ήταν ένας πανύψηλος νεαρός εκεί πέρα. Μου λέει, ακούστε μου λέει, σας παρακαλώ θέλουμε ένα εστιατόριο, καλό. Αλλά να μην είναι ακριβό. Κάπου εδώ κοντά και να είναι και καθαρό. Λέω, ασφαλώς εδώ δεν έχετε πολλά χρήματα. Μου λέει, ναι. Μα με λίγα χρήματα όλα αυτά γίνονται, γελάσανε τα παιδιά. Είπαμε και κάτι άλλο κι εδώ. Τους έδειξε ένα εστιατόριο. Ακούστε. Η ζωή του σταυρού είναι δύσκολη. Όποιος σας είπε το αντίθετο, να του πείτε εις την καθομιλουμένη sorry. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Η ζωή είναι ζωή σταυρού. Ανήφορος, σηκώνεις το σταυρουλάκι σου, προχωράς, κάπου-κάπου βγάζεις και κάνα ματάκι από τα δικά σου μάτια, κόβεις κανένα χεράκι, κόβεις κανένα ποδαράκι, τραβάς και μια καρφίτσα και βουλώνεις και κουφαίνεις και κάνα σου αυτάκι για να μην ακούς τόσα πράγματα τα οποία λέγονται που δεν πρέπει να ακουστούνε. Έτσι είναι τα πράγματα. Και ο Παύλος λέει μόνος του, θα μου πείτε, μπράβο, μας έκαμε τώρα την καρδιά περιβόλη. Και άμα είναι έτσι τα πράγματα, ποιος είναι ικανός προς τα αυτά. Τι θέλουμε να πεις όλα αυτά. Και έχει απάντηση. Και έχει λύση. Έχει κλειδί. Έχει διέξοδο. Η οποία απλά λέει, εάν ο Θεός είναι υπέρ ημών, άλλο πράγμα είναι να είναι ο Θεός δίπλα σου. Άλλο πράγμα είναι να είναι ο Θεός μαζί σου. Και άλλο είναι Ρωμαίους ή τα 31. Και άλλο πράγμα εδώ, μα τελείως διαφορετικό, ξέρετε. Άλλο πράγμα είναι. Να είναι ο Θεός υπέρ, υπέρ ξέρετε, σημαίνει υπέρ. Έχει βάλει το σακάκι του. Δεν τον σε πείραξε. Εδώ, δε. Τι συνήθως. Δεν κάνει μια φορά που κάποιος το σκέφτηκες. Άλλο πράγμα είναι να είναι ο Θεός μαζί σου. Και άλλο πράγμα είναι να ξεγυμνώσει τον βραχίωνα αυτού και να είναι υπέρ ημών. Κάνα φορά τα γίνονται κάτι πόλεμοι, κάτι διπλωματικά κτλ. Και τα μικρά κράτη, κάτι φουκαριάρικα κράτη, πάνε με τους μεγάλους. Με το θείο, το μεγάλο πάνε. Πότε είναι το θείο, πότε είναι το άλλο. Πού να πάνε. Τα παιδάκια παίζουν και είναι ένα μεγάλο, πιο μεγάλο αγόρι και πέρα και πάνε το φωνάζουν. Κάποιος τους πήρε την μπάλα. Αδελφοί μου, είναι κάτι που το Πνεύμα του Θεού τον τελευταίο καιρό δεν το είχα καταλάβει. Δεν το είχα καταλάβει. Γιατί, από δεν το είχα καταλάβει. Κι αν κάτι σας έχω ξαναπεί στη ζωή μου, από την εποχή του Θείου αγαπάω, ιδιαιτέρως, αγαπάω τη Ρωμαίου. Όσοι γνωρίσαμε το Θείο, το είχε κάνει σαν ένεση μας, το είχε βάλει μέσα στην καρδιά μας αυτό το βιβλίο. Αν είχε χαράξει έτσι το αίμα μου μέσα, έχει Ρωμαίους. Αυτό το υπέρ δεν το είχα πιάσει. Ξέρεις τι σημαίνει να είναι υπέρ σου ο Θεός. Ξέρεις τι σημαίνει, έχετε δει τα σπαθιά και τα πιστόλια, δεν τα έχουν στο δεξί μέρος. Είναι πάντα στο αριστερό. Με το δεξί τι έχει κάνει έτσι και καλύπτει εδώ. Με το σπαθί του. Τι σημαίνει. Έχεις ένα πρόσωπο μαζί σου. Έχεις μία ψήφο στην υπόθεσή σου. Και αν καθίσουν 45 άνθρωποι να σε δικάσουν, έχεις έναν αόρατο με ψήφο υπέρ σου. Δεν πάνε να πούνε όσα θέλουν, λέει. Δεν πάνε να κάνουν ό,τι θέλουν. Τι ένοιξε στον Ισαΐα. Στον Ίζελ το 17, στη σελίδα 6-2. Κανένα όπλο που κατασκευάστηκε εναντίον σου δεν πρόκειται να κάνει χρήση και να σε βλάψει. Κάθε γλώσσα που θα κινηθεί εναντίον σου στην ημέρα της κρίσεως θα την νικήσεις. Γιατί ο Θεός δεν είναι μαζί μας. Ο Θεός είναι κάτι άλλο. Υπέρ μας. Δεν είναι δίπλα μας. Είναι υπέρ. Εκ των προτέρων να το ξέρεις αυτό το πράγμα. Είσαι καμιά φορά, πας κάπου να σε διορίσουν, πας κάπου να γίνεις, πες οτιδήποτε και πιάνεις τους ανθρώπους και είναι πέντε. Και οι δύο σου λένε, εμείς οι δύο είμαστε στο ναι. Τέλος. Για τους άλλους δεν ξέρω. Να ξέρεις πως ό,τι συμβεί, όταν συζητηθεί, ό,τι συζητηθεί, το σπίτι σου ή το όνομά σου, ο οικείος σου ή το πρόβλημά σου, έχεις ένα ψήφο. Του παντοδυνάμου, έστω αοράτου Θεού. Εγώ είμαι μέσα. Αυτό θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ, να το κάνουμε αλήθεια. Να το κάνουμε πίστη. Θα έρθει η στιγμή που τα πάντα θα φαίνονται ότι έχει. Όπως παίζουν στο ποδόσφαιρο και ήρθε το τελευταίο λεπτό του αγώνος και είναι 11-0. Δεν γίνεται τώρα πάει το τελευταίο λεπτό. 11-0. Χρήστο. Δεν νοιάζεται. Είναι ο Θεός μαζί σου. Είναι ο Θεός υπέρ σου. Δεν κρίσει ήσυχος. Μόνον φρόντισε. Βοήθησέ με την προσευχή σου να βρεθώ την θέση εκείνη που ο Θεός να μπορεί να πει «Είναι η Μαρία μου, είναι ο Νίκος μου, α, είναι ο Λάμπης μου», έτσι λέει στην Αποκάλυψη. Ξέρω τι συνέβησαν, ξέρω που κατοικείς, ξέρω ότι εκεί εσκοτώσανε τον αντίπα μου. Το θυμάσαι στην Αποκάλυψη, το τρίτο. Τον αντίπα μου. Ένα Σάββατο μιλάγαμε και λέγαμε ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να λέμε ο Χριστός μας. Το πρόβλημα είναι άλλο. Αν ο Χριστός λέει ο Σπύρος μου, η νίκη μου, η ελπίδα μου, ο Γιώργος μου. Θα ήθελα απόψε, αντί για οποιαδήποτε όποια άλλα σχόλια, απάνω σε αυτό το μοναδικό και τρομερό εδάφιο, να ρίξουμε στη φωτιά αυτή του Αγίου Πνεύματος γενεκέδες με ινόπνευμα και με λάδι και με πετρέλαιο και με εθέρα, να ανάψει μια πυρκαγιά πίστεως, εμπιστοσύνης και θάρρους μέσα στη ζωή μας, στις δύσκολες αυτές πολύ δύσκολες ώρες που πέφτουν. Θα πάρω κομμάτια αυτό από την Καινή Διαθήκη και τα υπόλοιπα από την Παλαιά Οικονομία. Αρχίζω με αριθμούς γιώτα δέλτα 9. Η γη που θα περάσουμε για να κατασκοπεύσουμε είναι γη αγαθής φόδρας φόδρα. Εάν ο Κύριος ευαρεσκείται σε μας, τότε θα μας φέρει σε αυτή τη γη, θα μας τη δώσει. Είναι μια γη που ρέει γάλα και μέλι. Μόνο μην αποστατείτε κατά του Κυρίου. Μη φοβήστε τον λαό της γης. Ψωμί είναι αυτή για μας. Η σκέπη τους τραβήχτηκε από πάνω τους. Και ο Κύριος είναι μαζί μας. Μη φοβάσαι. Εις την έξοδο. Λάμδα γάμα δεκάκια βάζει. Μιλάει ο Μωυσής με τον Κύριο. Καλά λέει, μου λες να βγάλω αυτό το λαό να τον πάρω έξω μακριά. Αλλά δεν μου είπες. Θα στείλεις κανέναν μαζί μου. Μου είπες πως με ξέρεις κατ' όνομα. Πως βρήκα χάρη ενώπιόν σου. Αν βρήκα λοιπόν πράγματι χάρη εμπροστέ σου, σε παρακαλώ δείξε μου το δρόμο σου για να σε γνωρίσω, για να βρω χάρη ενώπιόν σου. Είναι ένας λαός πάρα πολύ μεγάλος. Διότι πώς θα γίνει γνωστό τώρα ότι έβρικα χάρη ενώπιόν σου εγώ και ο λαός σου, παρά μόνον εάν έρθεις, περπατήσεις, εάν πορευτείς μαζί μου. Ο ευλογημένο το όνομά του. Άλλο πράγμα είναι να έρθεις στην αρρώστια, στη δυσκολία, στον πόνο, στη θλίψη. Και άλλο πράγμα είναι να σου πηδώνουν το χέρι. Τώρα θα περπατάμε μαζί. Θα έρθω και θα είμαι μαζί σου. Είμαι υπέρ σου. Το βιβλίο της Γενέσεως. Μη ήτα. Δεν ακούτε κιόλας. Μη ήτα. 21. Πεθαίνει ο Ισραήλ. Ο πατέρα. Καλεί τον Ιωσήφ. Και του λέει. Ιδού εγώ πεθαίνω. Ο Θεός θα είναι μεσά. Ο Θεός θα σας ξαναφέρει στη γη των πατέρων σας. Είναι μαζί σας ο Θεός. Μου το είπε, τον εμπιστεύτηκα το πειραματίστηκα, το εβίωσα στα χρόνια μου, τώρα φεύγω. Σε βεβαιώνω για κάτι, Ιωσήφ, παιδί μου. Ο Θεός θα είναι το δευτερονόμιο. Στο κάπα. Διαβάζω. Όταν εξέλθεις σε μάχη εναντίον των εχθρών σου και δεις αλόγατα και αμάξια και στρατό περισσότερο από σένα, μη τους φοβηθείς, διότι Κύριος ο Θεός σου που σε ανέβασε από τη γη της Αιγύπτου είναι μετά σου. Άκου Ισραήλ, σήμερα πλησιάζεται στη μάχη εναντίον των εχθρών σας. Να μην δηλιάσει η καρδιά σας. Να μην φοβηθείτε, μη τρομάξετε, μη εκπλαγείτε, διότι Κύριος ο Θεός σας είναι ο προπορευόμενος με θυμόν. Αυτός θα πολεμήσει για σας εναντίον των εχθρών σας, για να σας σώσει. Λίγο πιο κάτω, λάμδα αλφα, στο έξι. Ανδρίζεστε, πάρετε θάρρος, μη φοβηθείτε, μη δηλιάσετε από προσώπους, διότι Κύριος ο Θεός σου, Αυτός είναι που πορεύεται μαζί σου. Ούτε θα σε αφήσει, ούτε θα σε εγκαταλείψει. Και το επαναλαμβάνει και στο 8. Ο Κύριος, ο ίδιος, τι ωραίο που είναι αυτός ο ίδιος, θα προπορεύεται, θα πηγαίνει μπροστά, θα είναι μαζί σου. Πρόκειται να σε αφήσει, δεν θα σε εγκαταλείψει. Εσύ μη φοβάσαι, μη δηλιά. Στον Ιησού του Ναβί, στον Ιησού του Ναβί, στο πρώτο κεφάλαιο, το πέμπτο εδάφιο. Δεν θα μπορέσει άνθρωπος να σταθεί εναντίον σου όλες τις ημέρες της ζωής σου. Όπως ήμουνα μαζί με τον Μωυσή, έτσι θα είμαι και μαζί σου. Ούτε θα σε αφήσω, ούτε θα σε εγκαταλείψω. Ποτέ! Ποτέ. Στο βιβλίο των Κριτών, στο πρώτο κεφάλαιο, διαβάζω. Στο 22. Και ο οίκος Ιωσήφ ανέβηκαν και αυτοί στη Βεθήλ. Και ο Κύριος μεταφράζει το βιβλίο των Χρονικών, το Β, στο 13ο κεφάλαιο. Διαβάζω από το 12 χωρίς. Ιδού ο Θεός αυτός ο ίδιος είναι μαζί μας επικεφαλή. Επικεφαλής είναι ο Θεός. Εις το 15ο, εις το εδάφιον 2, ήρθε το πνεύμα του Θεού στον Ναζαρία, τον ιό του Οδύδ. Βγαίνει να συναντήσει τον Ασά και του λέει, άκουσε με Ασά και μαζί σου όλος ο Ιούδας και ο Βενιαμίν. Ο Κύριος είναι με σας όταν σεις είστε με ταυτού. Εφόσον τον εξητείτε θα ευρεθεί. Εάν τον εγκαταλείψετε, θα σε εγκαταλείψει. Τι πράγματα είναι αυτά. Τι αλήθειες είναι, τι ενέσεις είναι αυτές. Τι πηγάδια με δροσερό νερό μέσα στο καμίνι της αθλειότητας σου περπατάμε. Β' Χρονικών, λίγο πιο κάτω, στο κάπα κεφάλι. Έρχεται το πνεύμα του Κυρίου στον Ιά Αζιήλ, τον ιό του Ζαχαρίου, και τους λέει, έχετε μάχη μπροστά. Λοιπόν, να ξέρετε πως σήμερα δεν θα πολεμήσετε εσείς αυτή τη μάχη. Εσείς να παρουσιαστείτε, να σταθείτε και να κοιτάξετε τη σωτηρία που θα κάνει ο Κύριος. Μη φοβηθείτε. Μη πτωηθείτε. Αύριο να εξέλθετε εναντίον τους. Και ο Κύριος είναι πιο κάτω.
1: Λάμδα β' 8. Έβαλε πολέμαρχους στο λαό, τους μάζεψε στην πλατεία της φύλης της πόλεως, τους μίλησε ενθαρρυντικά λόγια. Ακούστε το Θεό. Εσείς να πάρετε δύναμη, να ανδρίζεστε, μη φοβηθείτε, μη πτωηθείτε που ήρθε ο βασιλιάς της Ασσυρίας μαζί με το πλήθος του, διότι πιο πολλοί είναι εκείνοι που είναι μαζί μας από εκείνους που είναι εναντίον μας. Μαζί με αυτούς είναι βραχίονες σάρκινοι. Μαζί μας είναι Κύριος ο Θεός μας και μας βοηθάει και πολεμάει τις μάχες, μας εκείνος. Υπόσχεση. Ένας ψαλμός. Ομή σίγμα ταφ. Ομή σίγμα ταφ. Το εδάφιο 7. Αγάπησες δικαιοσύνη. Ξέρω πως εμίσησες την αδικία. Δια τούτο σε έκρισε ο Θεός, ο Θεός σου. Έλεον αγαλιάσεως υπέρ τους μετόχους σου. Όχι ο Θεός. Αυτό είναι ένα χρυσό εδάφιο. Δεν ξέρω αν υπάρχουν χρυσά μολύβια, γιατρέ. Άλλο πράγμα είναι ο Θεός. Άλλο πράγμα είναι ο Θεός σου. Λοιπόν, ο Θεός σου σε έχρισε ψυχούλα. Και λίγο παρακάτω, στον ίδιο ψαλμό, στο 11. Διότι αυτός είναι ο Κύριός σου. Προσκύνη. Ο Θεός σου, ο Κύριός σου. Δεν είναι κτητικές αντωνυμίες. Θα σ' άκουγε κάποιος, ρε, μέχρι είσαι στα καλά σας εκεί πέρα. Ρε, τι καθόσαστε και λέτε. Δεν τι σας έγινε στον άνθρωπο και πέρα. Ότι ο Θεός είναι δικός σας. Ο Θεός μου, ο Κύριός μου, προπορεύεται, είναι δεξιά, μπρος, πίσω, αριστερά, στο μέτωπο, μπροστά από το μέτωπο, με τους σημεοφόρους, πρώτος σημεοφόρος, με γυμνωμένο το σπαθί του, να πολεμήσει εκείνος τις δικές μας τις μάχες. Τον Ισαΐα. Διαβάζουμε στο κεφάλαιο μη αλφα, στο εδάφιο 10, μη φοβού, διότι εγώ είμαι μετά σου. Μη τρόμαζε, διότι εγώ είμαι ο Θεός σου, σε ενίσχυσα, μάλιστα σε βοήθησα, μάλιστα σε υπερασπίστηκα με την δεξιά της δικαιοσύνης. Ο αμός, γράφει στο έψιλον κεφάλαιο, στο 14, ορί. Να ζητάτε το καλό και όχι το κακό και θα ζήσετε. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων. Θα είναι μαζί. Μα σου λέει κάποιος θα έρθω στο σπίτι σου. Και μένει στο σπίτι σου και περιμένει από θα. Ο Θεός σου λέει. Θα έρθω να κατοικήσω στη ζωή σου, να μπω στην ύπαρξή σου, να είμαι μαζί σου. Θα είμαι ο Θεός σου, θα είσαι το δημιούργημά μου το σωσμένο. Ο Ζαχαρίας, στο κεφάλαιο ήταν, στο εδάφιο 23. Θα έρθει μια μέρα, όπου 10 άντρες από διάφορα έθνη και γλώσσες θα σας πιάσουν σφιχτά. Ναι, θα σας πιάσουν το κράσπεδο ενός Εβραίου, ενός Ιουδαίου και θα σας πούνε όπου πάτε θα έρθουμε μαζί σας, διότι ακούσαμε ότι ο Θεός είναι μεσά. Κάποιος θα έλεγε μερίδα τερπνότητος και ευλογιών είναι. Όμως είναι και μερίδα τρομακτική, ανυπέρβλητη. Μοναδικά δυνατή. Ο Θεός είναι στο σπίτι σου. Ο Θεός είναι στο τραπέζι σου. Ο Θεός είναι στο μαγαζί που δουλεύεις. Στην πολυκατοικία που βάζεις τα ηλεκτρικά. Στο γραφειάκι που έχω ένα στυλουδάκι και γράφω. Ο Θεός. Δεν είναι ο Θεός μόνο στις δύσκολες, στις ανηφορικές, στις πικρές ώρες. Ναι, είναι μαζί μας. Και θα είναι μαζί μας. Αλλά είναι ένας Θεός και πορευόμενος και προπορευόμενος. Για να επανέλθω στο Ρωμαίους, ήταν 31. Ένας Θεός υπέρ. Μόνο θυμηθείτε εκείνο το εδάφιο. Εάν τον εξητήσετε, θα τον βρείτε. Αν είστε μαζί του, θα είναι μαζί σας. Αν αποστατήσετε και φύγετε, θα απομακρυνθεί από σας. Τον Τιμόθεο θα προσθέσει, εάν τον αρνούμεθα, αυτός δεν είναι δυνατόν να μας αρνηθεί. Έχει δώσει υπόσχεση στον Υιό. Ησύχασε ψυχή. Ειρήνεψε καρδιά. Ξέρω ότι θα έρθει να σου σφυρίξει ο διάβολος. Ακόμα η απάντησή σου θα είναι. Το έχει αναλάβει εκείνος. Και το ξέρει ότι γαλήνεψε. Και ας ρωτήσω τον εαυτό μου. Κάτω από αυτή τη μεγαλειώδη πραγματικότητα. Όχι τόσο. Αν ο Κύριος είναι μαζί μου, είναι βέβαιο. Τελεία, γύρισε σελίδα. Αν εμείς είμαστε. Κάποτε ο λαός Ισραήλ είχε πόλεμο με τους Φιλιστέους σε μια από τις χειρότερες περιόδους της πνευματικής ζωής τους. Σε μια κατάπτωση, δράμα, βρωμιά, πορνεία, αγαθασία, ειδωλολατρεία. Λέει, θα σας κανονίσουμε, εμείς λέει καλά. Θα σας κανονίσουμε καλά. Τους λέει ο άνθρωπος του Θεού, λέει, τι τους κάνεσετε. Είστε βέβαιοι πως είναι ο Θεός μαζί σας. Λέει, μπορεί να μην είναι ο Θεός μαζί σας, είναι η Κιβωτός μαζί μας. Εμείς θα πάρουμε την Κιβωτός μαζί μας, στη μάχη. Ναι, δεν μπορεί, λέει. Θέλει, δεν θέλει, θα είναι μαζί μας. Στο τέλος τους νικήσαν, τους κατατροπώσαν, τους ξεφτελίσαν, τους υποδουλώσανε και πήραν και την Κιβωτό. Η Εκκλησία έχει ακόμα να κάνει τις τελευταίες δυνατές μάχες της. Η Εκκλησία έχει να κάνει ακόμα τις τελευταίες επιθέσεις της. Για να πάρει τα τελικά ευλογητά πόστα. Από όπου θα περιμένει τον ερχόμενο που δεν θα βρω. Φοβούμαι ότι η Εκκλησία έκαμε ένα λάθος. Εμπιστεύτηκε σε όλα αυτά τα εδάφια. Ορθώς. Ναι. Αλλά. Ας διαρωτηθώ. Ας ρωτήσω τον εαυτό μου. Γυρίζοντας τη σελίδα. Είμαι με τον Κύριο, ώστε ο Κύριος να είναι. Είμαι στην ευλογητά, ευλογητή μοναδικά εκείνη θέση όπου Κύριος ο Θεός θα πορεύεται και θα με κρατάει από το χέρι. Διαβάσει. Στην ιστορία της Μησαιωνικής Αγγλίας για ένα παλικάρι που έφυγε με εκείνες τις περίεργες σταυροφορίες. Και όταν ξαναγύρισε, το πρώτο πράγμα που έκαμε ήτανε την κόρη στην οποία είχε δώσει υπόθεση να την πάρει στο αρχοντικό, στο παλάτι, στον πύργο των γονέων. Το οδήγησε λοιπόν στους γονείς του. Ο νεαρός αυτός υπόθεση. Είναι γονάτισε μπροστά στους δύο γονείς, τα έθιμα της εποχής εκείνη. Και η μάνα της είπε από τώρα και στο εξής που θα γίνει ο γάμος. Θα είσαι πλέον ή τι είπε, βαρώνησα, κόμισα, κάτι θα ήταν. Και φεύγει και τη φέρνει απάνω σε ένα μαξιλάρι το οικόσημο που βάζανε απάνω στις πριγκίπισσες της, του οίκου τους, το χρυσό. Μόλις το είδε η κοπέλα, λέει ένα λεπτό, μην μου το βάλετε στο κεφάλι μου ακόμη, να μου επιτρέψετε να πάω σε ένα διπλανό δωμάτιο. Και πήγε σε ένα διπλανό δωμάτιο, έκλεισε την πόρτα, περίμεναν. Καμιά φορά ο μνηστήρας ανοίγει την πόρτα, την είδε ξαπλωμένη σε ένα διβάνι. Είχε δηλητηριαστεί, είχε αυτοκτονήσει. Ποιος ξέρει ποια ιστορία? Ποιος ξέρει ποια ερωτηματικά πάνω σε αυτό το κεφάλι ένιωσε πως δεν μπορούσε να μπει ένα τέτοιο οίκο? Όχι λοιπόν μόνον, ο Θεός υπέρ ημών. Ρωμαίους, κοίτα, 31. Αλλά και εμείς μεταξύ. Είναι ευλογική η κατάληξη της πορείας προς Εμαούς. Λουκάς Καπαδέλτα, αναμφισβήτητα, ναι. Όμως, έχει και μια ευλογητή προϊστορία η δόξα του να δούνε την αποκάλυψη του ίδιου του Υιού. Το ότι χωρίς να το ξέρουν, περιεπάτησαν προς Εμαούς, στο δρόμο προς Εμαούς. Ευλογητό το όνομά σου. Στους αιώνας των αιώνων. Υπήρξες ένας θαυμάσιος το προσώπο του Υιού συμπορεύεσαι, προπορεύεσαι και δεν είσαι μόνον με τιμόν αλλά και υπέρ ημών. Χαίρουν οι καρδιές μας και συγκινούνται. Καταξίωσε τούτο το βράδυ όλους μας να υπογράψουμε το συμβόλαιο του αίματος της Διαθήκης και να σου γυρέψουμε δυνάμεις Αναστάσεως και εμείς να είμαστε μαζί σου. Στις σκέψεις, στους λόγους, στις πράξεις, θετικά και αποθετικά, κάθε μέρα, όλη μέρα, κάθε στιγμή. Τα παιδιά μας, την επόμενη ώρα, τους απώντα, τον Στέλιο τον Κοροντίνη ξανά και ειδικά. Εν Χριστώ Ιησού. Άμεν. Το σάλπισμα. Ρωτάω για σένα. Εκείνο το στελάκι μου το λέει.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

παρακαλώ, όρθιε. Πατέρα μας, αγαπημένα και Θεέ μας, και αυτή τη βραδιά ήρθαμε και πάλι στη σύναξη των Αγίων Σου. Να σε ευχαριστήσουμε, Πατέρα μας, αγαπημένα, διότι μας έβγαλες μέσα από τα σκοτάδια της άγνοιας. Μας ελευθέρωσες από το κράτο, το κράτος του θανάτου, της αμαρτίας. Σε ευχαριστούμε, διότι έστειλες τον Χριστό και θυσιάστηκε για μας και μας έδωσες την αιώνια ζωή. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, αγαπημένα, διότι δούλεψες μέσα στην ιστορία, πόνεσες, υπέφερες, είδες τον Υιόν Σου τον αγαπημένο επάνω στο Σταυρό και τη δική μας υπόθεση. Σε παρακαλούμε, Κύριε, εσύ να μας οδηγήσεις και αυτό το βράδυ. Εσύ να μας αποκαλύψεις, Κύριε, τα θαυμασιά Σου μέσα στη ζωή μας. Εσύ να μας δώσεις, Κύριε, δύναμη, να μας δώσεις θέληση, ώστε να εκτελέσουμε το θέλημα το δικό Σου από την αρχή μέχρι το τέλος. Να μας αυξήσεις, να μας δυναμώσεις, να μας καθαρίσεις από παντός μολυσμού, να μας κρατήσεις στο έδαφος αγιότητος μέχρι τέλους. Σε παρακαλούμε, Κύριε, κατάστρεψε κάθε έργο του διαβόλου το οποίο στρέφεται εναντίον του μηνύματος του Ευαγγελίου Σου και κάμε ο λόγος Σου, ο οποίος είναι μια ευλογία στις καρδιές των ανθρώπων να πέσει, ως σπόρος αυτός της αληθείας και να γίνει αιτία μετάνοιας και επιστροφής και πίστης εις τον Σωτήρα Χριστό προς ζωήν αιώνιον. Σε παρακαλούμε σε όλο το πρόσωπο της γης που θα ακουστεί ο λόγος της αλήθειας σήμερα. Εσύ, Κύριε, να κάνεις έργο αφύπνισης προς δόξαν το όνοματός Σου για τη σωτηρία αναθανάτων ψυχών. Πατέρα μας, εξομολογούμεθα ενώπιόν Σου την αδυναμία μας και την αδεξιότητά μας και σε παρακαλούμε, Κύριε, καθάρισε την καρδιά μας από παντός μολυσμού. Το Πνεύμα Σου το Άγιο ας αναλάβει αυτό το θαυμάσιο έργο, ούτως ώστε να μας δώσεις ουράνια κομψότητα, να μας δώσεις ουράνια ωραιότητα, ώστε να μοιάσουμε με τον Χριστό, για να είμαστε μάρτυρες στο όνοματό Σου έως των περάτων της γης. Σε παρακαλούμε, Κύριε, ευλογών ευλογήσέ μας και αξιώσέ μας να τιμήσουμε το όνομά Σου στη ζωή μας. Όλα αυτά τα ζητούμε στο όνομα του Χριστού και δια του Αγίου Σου Πνεύματος τώρα και πάντα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από το βιβλίο της ζωής, το βιβλίο που είναι η αποκάλυψη των σχεδίων του Θεού μέσα στην ζωή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι η μεγαλύτερη ευλογία που μας δίδει ο ουρανός για να είναι φως στη ζωή μας, για να γνωρίζουμε ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μας, τι πρέπει να κάνουμε, που πρέπει να σταθούμε, τι ο Θεός έχει κάνει για μας, πού ο Θεός μας καλεί. Από το κεφάλαιο Νιγάμα του προφήτη Ισαΐα, σελίδα 661. Τι σε πίστευσεν εις το κήρυγμα ημών, και ο βραχίον του Κυρίου ιστί να απεκαλύθει, διότι ανέβη ενώπιον αυτού ως τρυφερών φυτών και ως ρίζα από ξηράς γης. Δεν έχει είδος ουδέ κάλος, και είδομεν αυτόν και δεν είχε ωραιότητα ώστε να επιθυμόμεν αυτόν. Καταπεφρονημένος και απεριμένος υπό των ανθρώπων, άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας, και ως άνθρωπος από το οποίο αποστρέφεται στο πρόσωπο κατεφρονήθη και ουσου δεν ελογίστη μεν αυτόν. Αυτός το όντι τας ασθενείας ημών εβάστασε και τα στρίψεις ημών εμπεφορτίστη. Εμείς δε νομίσαμεν αυτόν τετραυματισμένον, πεπληγωμένον υπό Θεού και τεταλαπορημένον. Αλλά αυτός ετραυματίστη για τα σπαραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη για τις ανομίες ημών. Η τιμωρία ή της έφερε την ειρήνη ημών ή το επ' αυτόν και δια των πληγών αυτού εμείς οι άθημεν. Πάντες εμείς επλανήθημεν ως πρόβατα, εστράφημεν έκαστος εις την οδόν αυτού. Και ο Κύριος έθεσεν επ' αυτόν την ανομίαν πάντων ημών. Αυτός ήτο κατατεθλιμμένος και βεβασανισμένος, αλλά δεν ίνιξε το στόμα αυτού. Εφέρθη ως αρνίον επί σφαγήν, και ως πρόβατον έμπροσθεν του Κύροντος αυτοάφωνον. Ούτω δεν ίνιξε το στόμα αυτού. Από καταθλίψεως και κρίσεως ανυπάχθη, την δε γενεάν αυτού τι θέλει διηγηθεί. Διότι σηκώθη από τις γης των ζώντων, και τα σπαραβάσεις του λαού με τραυματίστη. Και ο τάφος αυτού διορίστη μετά των κακούργων, πλύνει στον θάνατον αυτού εστάθη μετά του πλουσίου. Διότι δεν έκαμε ανομίαν, ουδέ βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού.
Αλλά ο Κύριος θέλησε να βασανίσει αυτόν και ταλαιπώρησε αυτόν. Αφού όμως δώσει στην ψυχήν αυτού προσφοράν περί αμαρτίας, θέλει διάκονα, θέλει μακρύνει τας ημέρας αυτού. Και το θέλημα του Κυρίου θέλει ευωδοθεί εν τη χειρία αυτού. Θέλει δει τους καρπούς του πόνου της ψυχής αυτού και θέλει χορταστεί. Ο δίκαιος δούλος μου θέλει δικαιώσει πολλούς δια της επιγνώσεως αυτού. Διότι αυτός θέλει βαστάσει τας ανομίας αυτών. Δια τούτο θέλω δώσει σε αυτόν μερίδα των μεγάλων και τους ισχυρούς θέλει μοιραστηλάφυρον. Διότι παρέδωκε την ψυχήν αυτού εις θάνατον και μετά ανώμων ελογίστη. Και αυτός ευάστασε τας αμαρτίας πολλών και θέλει μεσιτεύει υπέρ των ανώμων. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια του μέσα στις καρδιές μας και να μας δώσει εκείνο το οποίο έχει ανάγκη ο καθένας μας. Και εκείνο που έχει ανάγκη ο καθένας μας είναι να έλθουμε, όπως ακούσαμε, εις επίγνωση του Υιού του Θεού. Να γνωρίσουμε τον Κύριο από το Α μέχρι και το Ω. Να τον γνωρίσουμε από την ταπείνωση μέχρι και τη δόξα. Διότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας δίδει το περιεχόμενο της ζωής μας, τον σκοπό στη ζωή μας. Βλέποντας τον Χριστό από την ταπείνωση μέχρι τη δόξα, βλέπουμε τον ίδιο τον εαυτόν μας. Βλέπουμε τα σχέδια του Θεού. Τι έχει πραγματοποιήσει ο Θεός μέσα στην ιστορία. Τι θέλει να κάνει και στη δική μας τη ζωή. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Σήμερα έρχεται και πάλι στην ενθύμησή μας εκείνο το θαυμαστό, το μεγάλο έργο το οποίο πραγματοποίησε ο Θεός δια του Ιησού Χριστού επάνω εις των Σταυρών. Η Σταύρωση του Χριστού είναι το μεγαλύτερο γεγονός μέσα στην ιστορία. Είναι πολύ ακόμη μεγαλύτερο και από αυτή την Ανάσταση. Διότι εκεί στο Σταυρό εδόθη και κεργήθηκε η μάχη κατά της αμαρτίας. Η Ανάσταση είναι η σφραγίδα εις το έγγραφο της δικαίωσης. Είναι ο θρίαμβος της νίκης. Δοξασμένο το όνομα του Θεού, διότι ο Θεός μες στην ιστορία έκαμεν έργον θαυμαστών, το έργον της σωτηρίας για μας τους αναξίους και αμαρτωλούς. Τώρα πλέον θα διακηρύξει ο Λόγος του Θεού. Κατά χάριν είστε σε σωσμένοι δια της πίστεως. Και τούτο δεν είναι από σας. Είναι Θεού το δώρο. Ο Θεός εργάστηκε μες στην ιστορία, από το Α μέχρι το Ω, για να μας παρουσιάσει ένα έτοιμο έργο, το έργο της σωτηρίας, σαν δώρο σε όλους εκείνους που θα μετανοήσουν για τις αμαρτίες τους και θα δεχθούν το Χριστό σωτήρα τους και λυτρωτή τους. Ο άνθρωπος σε αυτό το μεγάλο έργο δεν προσέφερε απολύτως τίποτα, αλλά και δεν μπορούσε να προσφέρει. Τη μέρα εκείνη, την ώρα εκείνη που ο Κύριος έδιδε τη μεγάλη μάχη μέσα στον κήπο της Γεστημανής, την ώρα εκείνη που επρόκειτο να πάρει τη μεγάλη απόφαση η οποία θα έκρινε την αιώνια τύχη του κόσμου, και οι πιο αγαπημένοι του μαθητές είχαν βυθιστεί σε βαθύ ύπνο. Τι να προσφέρει ο άνθρωπος στο μεγάλο έργο της σωτηρίας? Ο Υιός του Θεού έμεινε μόνος και μέσα στη Γεστημανή και στο Σταυρό οι πάντες τον εγκατέλειψαν, οι πάντες έφυγαν. Έπρεπε μόνος του να γευθεί το ποτήριον του μαρτυρίου. Ξασμένο το όνομα του Θεού είναι εκείνος ο οποίος έδωσε τη ζωή του λύτρων αντιπολών. Είναι ο μοναδικός σωτήρας. Είναι εκείνος τον οποίον σήμερα καλούμεθα να βλέψουμε και να τον δούμε και να έρθουμε εις επίγνωση αυτού για να πάρουμε το μεγάλο και θαυμαστόν έργο, το θαυμαστόν δώρο της σωτηρίας μας προσφέρει. Αλλά ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί μου,